0: Η ώρα είναι 3. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρας στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Μιας και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Άλλοι σοδεμένος πολικός αστέρας. Άφηνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες, σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω:
13: ας το διάολο, πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
17: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.

Έλα, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη, 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στις επάλξεις και το ραδιομάχη στους 99,8. Στο πρωινό της Παρασκευής, 5 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, μέχρι και τις 8, θα βαράμε εδώ αλίπητο ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber, για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Ξημερώνουμε με 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης μας, με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 81%. Με 21 ξημερώνει Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Βλέπω θα έχουμε σήμερα συννεφιά με κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες, τριαντάρια όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ανέμους 5-6 μποφόρ. Έλα μόλι, εντάξει. Καλημέρες, καλημέρα στην Κύρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα στον Τάσο. Ξεκίνησε, λέει, ο προεκλογικός αγώνας από χθες. Επίσημα ο λαός πρέπει να τους τιμωρήσει όλους αυτούς. Γιατί από χθες, εδώ και πόσο καιρό έχει ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας? Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Σούλα, όμορφη Παρασκευή. Λένε, έχουμε καλημέρα στην Εμιλία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Την ελληνική λύση μου λέει τη βάζουν με δόλο στην 5η-6η θέση στις δημοσκοπήσεις, γιατί στα τηλεοπτικά πάνελ καλούν μόνο τους 3 πρώτους, ονοώ νοήτων. Γενικά αυτό το οποίο παρατηρώ όσον αφορά τον Βελόπουλο είναι ότι ακόμη και σε πολιτικές συζητήσεις, σε διάφορα πάνελ και τέτοια, ούτε καν αναφέρονται. Ούτε καν αναφέρονται. Σου λέει αυτό που θα πολεμήσουμε, θα τον αγνοήσουμε πλήρως για να πιστεύουν οι άλλοι ότι δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Τίνα σου, έχω ευχάριστα νέα. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, αγαπημένη μέρα πολλών, όμορφο πρωινό με υγεία, καλή εκπομπή και περιμένω να ακούσω ευχάριστες ειδήσεις. Καλά, περίμενε. Ευχάριστη ένδυση θα υπάρξει όταν θα πέσει ο Μητσοτάκης από εκεί και πέρα. Μην περιμένετε μετά κάτι άλλο. Καλημέρα στη Μαρία. Να, και άμα κερδίσω κανένα τζόκερ και δεν με ακούσετε κανένα πρωί, και αυτό ευχάριστη είδηση. Όχι, βέβαια. Και τζόκερ να κερδίσω, πάλι θα συνεχίσω να κάνω εκπομπές. Απλά θα τις κάνω από την Καραϊβική, τις Μαλδίβες. Θα είμαστε σε αναμετάδοση με κάποιο ραδιόφωνο από εκεί. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημερίζει την παρέα των Focus και Μάχη με υγεία και ψυχραιμία, λέει. Γιατί εκτός των άλλων, έτσι όπως δείχνουν, το καλοκαίρι θα έρθουν τα τζιτζίκια με τις ζακέτες τους μαζί. Λες να έχουμε δροσερό καλοκαίρι. Λες να μην μπορέσουμε να πάμε στη Μύκονο φέτος. Να μην κάνει καλό καιρό. Κάτσε ρε, και πού θα τα φάμε τόσα λεφτά? Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Χριστίνα στην Καλαμαριά. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κωνσταντίνος από τη συνεφιασμένη Αστυπάλια, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στη Δέσποινα, όλοι παρόντες, λέει. Το εύχομαι, γιατί οι σαλιάριδες που είναι της παρέας δεν ξέρω, έχω να τους δω μέρες. Ο Κωνσταντίνος εδώ ήταν χθες. Το Στέλιο έχω να δω μέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα, να σας αλλάξουν, λέει, πλευρό αυτοί που πιστεύουν ότι ο Βελόπουλος δίνει την επόμενη κυβέρνηση. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών.

Καλημέρα στη Χρύσα, καλημέρα στο Σπύρο, στη Γιάννα. Ωραία, καλά πάμε. Όλοι εδώ είστε τελικά. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα τους βρω όμως, θα τους βρω. Δεν είναι. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει: Άστο τους αλιάλιντες, έχουμε και ζάχαρο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα, με συννεφιά όμως να σκεπάζει πολλές περιοχές, ειδικά τις πρωινές ώρες. Στον καιρό θα εκδηλωθούν ακόμη και τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις κατεωτόπους αυξημένες θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένουμε από το απόγευμα. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 από φόρ, ενώ στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

θα βρέξει και λίγο για να μαζέψουμε λίγο δροσιά. Μην πάμε τώρα κατευθείαν στους καύσονες και τις ζέστες και από τη μια άκρη στην άλλη. Εντάξει, λίγο να είμαστε κι εμείς. Έχει φροντίσει και γι' αυτό η κυβέρνηση. Τι άλλο θέλετε να κάνει? Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Καλό και ευλογημένο σου, cool, λέει. Καλημέρα στη Μαρία. Ζέστη, λέει, δε θέτε με τον Γιονάκη. Ζέστη δε θέτε, κρύο δε θέτε, βροχή δε θέτε. Τι θέτε τέλος πάντων? Στα κομμάτια. Ευχαριστημένοι δεν είστε με τίποτα. Μια δημοκρατία δε θέτε, Πασόκ δε θέτε, ΣΥΡΙΖΑ δε θέτε. Τι θέτε τέλος πάντων?

Καλημέρα, Πέτρο, καλό πρωινό, καλημέρα. Πολύ ησυχία βλέπω σήμερα, τι έχει, επειδή είναι Παρασκευή. Ελπίζω να μην ξεχαστήκατε το προηγούμενο τριήμερο και νομίζετε ότι πάλι έχουμε τριήμερο. Κάθε μέρα Πασχαλιά δεν είναι. Και ωραία θα ήταν, ρε παιδί μου, να καθόμασταν τρεις μέρες την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, πολλές χώρες που το έχουν δοκιμάσει αυτό, το τετραήμερο και το εφτάωρο, έχει αυξηθεί η αποδοτικότητά τους. Εδώ στην Ελλάδα όμως εκεί, 6 στα 7, 7 στα 7, 425 μέρες το χρόνο, 172 ώρες την ημέρα. Πώς έλεγε ο Καρβέλας ένα τραγούδι, 25 ώρες τη μέρα, 8 ημέρες την εβδομάδα, 5 εβδομάδες το μήνα, 13 μήνες το χρόνο. Αλλά αυτός τη σκεφτόταν, εμείς τα δουλεύουμε, δεν έχει να κάνει. Ξεφτύλα στο μεγαλείο του. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Επίσης είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ξέρετε, φραπέ, φρέντο και τα λοιπά, μόνο με χάρτινο καλαμάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ το Δεύτερου. Σαν σήμερα το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής και φίλος του Κονδύλη, πετά το κάθισμα του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στο νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ τα οποία εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή των 6,71 μέτρων από το καλάθι. Σαν σήμερα το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1646 έρχεται στην ζωή η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και η πρώτη γυναίκα η οποία αναγορεύτηκε διδάκτορ. Σαν σήμερα το 1883 έρχεται στη ζωή ο Τζον Μέινερντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, ο οποίος έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ σαν σήμερα το 1898 έρχεται στη ζωή ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπραντ Μέρι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, γνωστότερος για το έργο του Fahrenheit 451.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Εν τω μεταξύ, όπου πάει ο Άδωνης να ανακαινήσει νοσοκομεία, πτέρυγες, πάντα τον υποδέχονται έτσι με αγάπη, ρε παιδί, με στοργή, με. Έβλεπα εκεί τι έγινε στο Αχέπα. Χάμος, χάμος. Κάποιος του είπε για τα μαλλιά του και λέει ο Άδωνης, τα μαλλιά τι σε φταίνε τώρα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ ποιος είναι ο φάκελος. Ελληνικός στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Πασόκ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Πολιτικό παρασκήνιο. Έρχονται μικρές αλλαγές στο υπουργικό και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλιαν. Ευαλωτότητα. Μπορείς να τη διαγνώσεις και να την προλάβεις. Για παράδειγμα, τι να κάνετε αν πέφτετε εύκολα. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι. Δράση για παιδιά. Καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Μάριαν Σατράπη 1969-2026. Αντίσταση στο καθεστώς του Ιράν και η Περσέπολης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις μόνο στο τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Πολίτες.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των αιτημάτων τους στο δημόσιο. Ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος μήκους 23 χιλιόμετρων στο δάσος του Σέιξου. Εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ. Όλες οι αντιδράσεις. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδιέξοδα και αντιφάσεις στη σκιά του υπερρεαλιστικού πολέμου. Η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Λαϊκή συσπήρωση περιφέρειας Δήμων Αττικής, τεράστιοι κίνδυνοι για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος ξεκινάει σήμερα το 14ο συνέδριο. Κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, η διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Έκθεση της επιθεώρησης εργασίας πάνω από 20.000 τα εργατικά ατυχήματα το 2025. Λίβανος και Ισραήλ, άλλη μια εύθραυστη εκεχηρία. Εφημερίδα Κόντρα. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γαβδό. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Μπάχαλο από το σύστημα EES. Μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια. Συμπαράταξη. Φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι στις κάλπες ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβρη. Έκτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους εξεργαζομένους σε καθεστώς προσωρινής ημερικής απασχόλησης. Ανησυχία από κομισιόν. Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Καλαμάτα. Διέξοδο με τα δύο παιδιά της 39χρονης Βασιλικής. Καμπανάκι από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Έρευνα προράτα για την Ευσύν. Τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαίωνε τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Βρυξέλλες. Η κοινότητα προσφυγικών ξεξικώνει τους ευρωβουλευτές. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 48 ώρο φωτιά. Αναθεώρηση συντάγματος. Η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ. Κατάργηση νέων προγράμματα στο Βρόντο. Κώστας Ανεστίδης δικαιωμένος αλλά οργισμένος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Άριος Πάγος. Βρώμικες κινήσεις των φανς για να ακυρώσουν την απόφαση του Πανεπιστημίου. Σε μνημόνιο, νέες περικοπές στις φοροαπαλλαγές θέλουν κομισιόν και ΩΣΑ. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Αλμυρός Βόλο. Αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του δημοσίου για την ευλογιά. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση της αχρεωστήτως κατά βληθέντα. Βάρκια απώλεια. Η Δημοκρατία θρηνεί για το χαμό του Θάνου Καραγρηγόρη. Εφημερίδα Απογευματινή. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. τέλος στο χάος σε μια πλατφόρμα όλη πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Ο υποδιοικητής και η Ελλάδα ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΑΕΠ υπό τον Τσίπρα. Εφημερίδα One Voice. Ο Μητσοτάκης φροντίζει τους κομματάρχες του. Λεφτά υπάρχουν για τους ολιγάρχες του ρεύματος. Το δημόσιο θα τους προπληρώνει τους λογαριασμούς. 5.000 το μήνα στους Φαρισαίους. Μόνο του Κουκουέ και ο κεντροδεξιός Νίκος Νικολόπουλος αντέδρασαν στο σκάνδαλο. Κακώς έβαλε την υπογραφή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σενάριο Τσίπρας φτιάχνει κοινοβουλευτική ομάδα με τους ανεξάρτητους. Όλγουιν εκτινάχθηκαν στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, στα 169 ευρώ τα καθαρά, εκατομμύρια ευρώ τα καθαρά κέρδη. Άβαξ, το υψηλό ανεκτέλεστο των 2,6 δισεκατομμυρίων σηματοδοτεί τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Άριος Πάγος αποφάσισε σταθμός για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εφημερίδα Μανιφέστο. Πασόκ Ελλάς θα τρέξει αίμα στην κοκορομαχία των λαϊκιστών. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί το Φάμελο να μην βάλει το κόμμα σε αναστολή. Silver Alert. Χάθηκαν οι Ροβεσπιέρη της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Δικαιώνονται όσοι λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα. Γκρίζα σημεία στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον κουβάει η τουρκοφάγη για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βαρβιτσιώτη Δενδρινού υψηλού επιπάδη το ντοκιμαντέρ του Sky. Εφημερίδα Πολίτικα. Λανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Βίνουν τόκι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους οφειλέτες. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αριοπάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμούς. Νέος κώδικας χωροταξίες. Ερωτικές αλλαγές σε δόμηση αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Γιάννης Μπρατάκος. Μεγάλο εθνικό στοίχημα. Η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Νίκος Χαρδαλιάς. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κοινή βούληση για ενίσχυση πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Εφημερίδα Εστία. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Του Υπουργείου Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δαχτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Ιστορική συμφωνία ΙΠΑ και Ρωσίας. Θα ενωθούν με σύραγγα το Βερίγγιο Πορθμό. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες. Αξίζει να διαβάσετε Μαρινάκης. Δεν είναι σκευωρία όπου και πέ. Αθώος ο Ντίλιαν, λάθος η επιθέση στον Σαμαρά, τριπλή αναδιάρθρωση. Πρώτη σε δημοφιλία η Μπραντέλα και Μαρίν Λεπέν. Εδημοσιεύθη η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια. Φόρεσαν χακί 72 Ελληνίδες οι οποίες κατετάγησαν στο στρατό. Η Ευρώπη έχει 12 μίλια. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τεκμαρτά εισοδήματα. Οι πέντε παγίδες που κοστίζουν ακριβά στους αυτοαπασχολούμενους. Διαβούλευση νέο χωροταξικό για βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Καυτός Ιούνιος με άμεση εισαγωγές και free float. Ποσειδόνια 2026. Πολυεπίπεδη συμμαχία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έλληνο-κινέζικες σχέσεις, ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας. Νόμος Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Εολικά πάρκα, μέγα ντυλ της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εξαγορά ύψους 237 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά και πάει και 34. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέμε. 5 του Ιούνιου του 2026 το σωτήριον έτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε με μηνύματα στο 69-07-483-48-4 για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την παρέα μας. Μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί πέρα, μην διστάζετε. Γι' αυτό το έχουμε φτιάξει το Viber και είναι και τζάμπα, δηλαδή τι άλλο να κάνουμε. Σπαθιά να καταπιούμε σε αυτό το ραδιόφωνο πια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, κάντε μια υπομονή. Ακόμη Παρασκευή είναι. Σήμερα σηκωθείτε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε. Ωραία και αυτό το σουκού, δεν μπορώ να πω. Ξεκινώντας την εκπομπή, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλες εκείνες τις κυρίες, σε όλες εκείνες τις γυναίκες οι οποίες πήραν την απόφαση να καταταγούν εθελοντικά στο στρατό. Η χθεσινή μέρα ήταν μια ιστορική μέρα για τις γυναίκες, οι οποίες για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες μέσα στο στρατό και κυριολεκτικά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν βάλει τα γυαλιά στους άντρες. Σε μερικούς άντρες, τέλος πάντων, οι οποίοι με το που θα έρθει το χαρτί του στρατού αρχίζουν, αχ Παναγία μου και δεν μπορώ και τι θα κάνω και πώς θα πάω εκεί πέρα, και αρχίζουν να μιξοκλαίνε και αρχίζουν να λένε αχ θα πάρω αναβολή και δεν μπορώ και θα πάρω γιωτό χαρτό και τρελό χαρτό και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα ωραία. Καθότι δυστυχώς η νέα γενιά έχει γίνει πολύ μαλθακή, ρε παιδί μου. Έχει γίνει πολύ. Μην την ξεβολέψουν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα κάτι παιδάκι, ας πούμε, 18-19 ετών, που κυκλοφορούν έξω στους δρόμους με τα τατουάζ, με τη μαγιά, με το τσιγάρο στο χέρι. Και μαγιά τώρα μιλάμε πολλών καρδιναλίων, όχι αστεία. Και με το που θα έρθει το χαρτί για να πάνε φαντάρι. Ωρε Παναγιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τρέχουν κάτω από τα φουστάνια της μαμάς τους. Κάνε κάτι μαμά, κάνε κάτι μπαμπά. Να βάλουμε κανένα βίσμα. Να μην πάω φαντάρος και τι θα κάνω. Και να μην με πάνε και πουθενά μακριά. Μην με στείλουν στην παράμεθο. Τι να αυτά, ρε, δεν τρέπεστε λίγα. Τι παιδιά μεγαλώνετε που να πάρει και να σηκώσει. Να φοβούνται να πάνε φαντάρι. Και εδώ πέρα οι κυρίες μας βάζουν κυριολεκτικά τα γυαλιά. Γιατί θέλουν από μόνες τους, εντελώς εθελοντικά, και μπράβο τους και μαγιά τους, να καταταγούν στον ελληνικό στρατό και να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, την πατρίδα την οποία σέβονται και αγαπούν. Τώρα, η διοικήτρια του τάγματος των νεοσύλλεκτων οπλητών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε σε αυτήν την ιστορική μέρα και είπε ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθότι έχουμε τη χαρά αλλά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Πάμε λίγο να την ακούσουμε τα όλα όσα είπε.
1: Είμαι η αντιδραματάρχη υλικού πολέμου Κλονάρη Κωνσταντίνα. Είμαι η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλητών. Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Οι εγκαταστάσεις διαμορφώθηκαν κατάλληλα σύμφωνα με την πολυετή εμπειρία που έχουμε διανύσει στις ενόπλες δυνάμεις και με γνώμονα την αρτιότερη και σύγχρονη διαβίωση των νεοσυλλέκτων.
2: Καλημέρα σας. Είμαι η ανθιπολογαγός υλικού πολέμου Καρατάσου Αναστασία Ελένη. Η διάρκεια παραμονής του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική εκπαίδευση θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Στη συνέχεια θα λάβουν μία εβδομάδα άδειας ορκωμοσίας και με την επιστροφή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα διεξαχθεί εκπαίδευση μαχητή διάρκειας 5 εβδομάδων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων. Τέλος, μετά την εκπαίδευση στην ειδικότητα θα μεταβούν στις μονάδες για να διέλθουν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκπαιδεύσεώς τους, που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Η εκπαίδευσή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα πραγματοποιείται παράλληλα με των υπολείπων νεοσυλλέκτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
0: Μεγάλο μπράβο στις κυρίες, πραγματικά. Δηλαδή μας έχουν βάλει τα γυαλιά και καλά κάνουν και μπράβο τους και συγχαρητήρια και είναι, ρε παιδί μου, έχουν μαγιά για να το κάνουν. Αυτό έχουν πυγμή. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και τι λένε οι ίδιες οι εθελόντριες, οι οποίες είναι έτοιμες να καταταγούν.
3: Είμαι λίγο αγχωμένη γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχτώ είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
4: Ποια είναι τα συναισθήματά σας λίγα λεπτά πριν η κόρη σας περάσει την πίστα εδώ πέρα?
5: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου. Τίποτα, καλή επιτυχία να έχει.
6: Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
0: Και τις δείχνει και το σχετικό βίντεο να πηγαίνουν να παίρνουν την ενδυμασία, να ετοιμάζονται και να ξεκινήσουν την διαδικασία να υπηρετήσουν την μαμά πατρίδα. Πολλά μπράβο στις γυναίκες αυτές, πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά δείχνουν ότι για ακόμη μια φορά ότι η γυναίκα είναι πολύ ανώτερη του ανδρός και το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, γιατί όλα όσα μπορεί να κάνει μια γυναίκα εμείς οι άντρες δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε.

0: Τώρα πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έκανε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου, όπου τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου για να τον αγκαλιάσει, να του σφίξει το χέρι και να του πει πόσο φανταστικό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο δημιούργησε. Βέβαια επικράτησε μια σχετική ένταση, γιατί ήταν προκλητική, μπορώ να πω, η στάση του Υπουργού την ώρα που οι υγειονομικοί δίνουν μια καθημερινή μάχη σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα. Εκείνος βέβαια επιλέγει να τους απαντά με έναν εντελώς ειρωνικό τρόπο και ένα εντελώς ειρωνικό ύφος. Και δυστυχώς η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν θεραπεύει ασθενείς, ούτε μπορεί να λύσει την κατάρρευση του συστήματος υγείας. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιδεικνύεται τέτοιο μεγάλο θράσος απέναντι και στους ασθενείς, αλλά και στους υγειονομικούς, αλλά κυρίως στους ασθενείς οι οποίοι περιμένουν χρόνια στις λίστες αναμονής για να μπορέσουν να κάνουν ένα χειρουργείο, και την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Και πάμε λίγο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι συνέβη κατά την άφιξη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
1: Σου καλύτερη του καρίστρα, δεν υπάρχει άλλη. Γεια σου, γεια σου,
2: Ναι, είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι ανεπιθύμητος.
3: Και γι' αυτό φωνάζει ο κύριος. Από 4 χρόνια αναμονής για χειρουργείο στο Ιπποκράτειο έχουμε 4 μήνες.
2: Θέλουμε τα χειρουργεία να είναι δωρεάν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας για όλο το λαό. Για όλους.
3: Δωρεάν.
2: Είναι δωρεάν προς το παρόν. Δεν θα είναι δωρεάν στη συνέχεια. Και θέλουμε να γίνονται στην πρωινή λειτουργία.
3: Μας αρέσει ο ήλιος στο δίλη.
2: Καλά, ωραία, ευχαριστώ.
3: Αφού ακούσατε τις διαφωνίες μας, θα πάμε τώρα μέσα να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Για να διαπιστώσετε ποιος από τους δύο μας λέει την αλήθεια. Ως προς το άνθρωπο ανεπιθύμησαν τα λούδια που είναι εργαζόμενοι κατεβαίνουν το λεωφορείο. Μια χαρά επιθυμητός είμαι.
2: Πάντα υπάρχουν οι πρόθυμοι. Καλά.
3: Υπάρχει πάντα μια μειοψηφία.
2: Ποιος είναι πλειοψηφία, το ξέρουμε.
3: Κάνουμε και εκλογές στον τόπο. Και
2: κάνουμε και εκλογές.
3: Και κάποιοι τις κερδίζουμε. Άρα πλειοψηφία μας δεν κερδίζουμε. Όχι, που χάνατε
2: την αποψή. Δεν είναι. Οι εκλογές είναι μπροστά. Και εμείς κερδίσαμε. Είμαστε εδώ εκλεγμένοι.
3: Εγώ είμαι
2: εκλεγμένο. Και εμείς εκλεγμένοι είμαστε.
3: Πώς θα βρούμε
2: ένα
3: κερδίσιο. Πώς θα
2: 135.000.
0: Χαμός γενικότερα από ό,τι αντιλαμβάνεστε με την άφιξη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Βέβαια τον πείραξε το σχόλιο που του κάνανε για τα μαλλιά του, γιατί λέει καλά όλα τα άλλα. Τα μαλλιά όμως τι σου φταίνε. Γενικότερα όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά βρίσκεται υποκατάρρευση, και αυτό το γνωρίζουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται μέσα σε αυτό, αλλά και εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς χρειάστηκε να το επισκεφθούν και να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το τέρας. Γενικότερα ατέλειωτες ώρες αναμονής μέχρι να, όταν θα πάει κάποιος στα επίγοντα, ατέλειωτοι μήνες αναμονής μέχρι να χειρουργηθεί κάποιος. Φάρμακα πολλές φορές δεν υπάρχουν, το ιατρό νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί, και δεν είναι ότι τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι υγειονομικοί και σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και τα λένε. Μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Μιλάμε για ατέλειωτες εφημερίες. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εφημερεύει ένα ολόκληρο 24ωρο και δεν ξέρω και πόσο ασφαλές μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, να εφημερεύει κάποιος 24 ώρες συνεχόμενες, ούτως ώστε να κάνει μια σωστή διάγνωση, να μην γίνει και κάποιο λάθος. Και όλα αυτά λοιπόν τώρα που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα πράγματα εδώ και 7 χρόνια και έχουμε τον καλύτερο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά να μπαλώσει όλα αυτά, να συμμαζέψει τα ασημάζευτα του Υπουργείου του, που πραγματικά νομίζω ότι δεν συμμαζεύονται, για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό εδώ πέρα το χάλι το οποίο έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιβάλλεται να αλλάξει η κυβέρνηση και να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι το διαχειρίζονται, να αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στα μεγαλύτερα σκάνδαλα πολιτικά, οικονομικά και τα λοιπά αυτής εδώ της χώρας, έχουν διασπαθήσει δεξιά και αριστερά δημόσιο χρήμα, το οποίο θα μπορούσε να είχε δοθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτως ώστε να έχουμε μία έστω μερική ανάκαμψή του και να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες ντροπής, να μην χρειάζεται να υπάρχουν ράντζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, να μην χρειάζεται να περιμένουν οι ασθενείς ατέλειωτες ώρες, να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούν οι ασθενείς, να έχεις τώρα το πρόβλημα της υγείας σου, να πηγαίνεις στα επίγοντα και να περιμένεις 5, 6, 8 ώρες σε κάποιες εκ των περιπτώσεων για να σε πάρουν μέσα, να σε εξετάσουν. Μια κατάσταση όχι απλά τριτοκοσμική, γιατί θεωρώ ότι ακόμη και στις τριτοκοσμικές χώρες η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από ό,τι βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν, αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξει κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να αλλάξουμε από τη βάση, πρέπει να ξεριζώσουμε από τη ρίζα όλο το πρόβλημα και όχι απλά να κόψουμε τα κλαδιά του. Και στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η ίδια η κυβέρνηση η οποία δεν έδωσε την δέουσα προσοχή ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα νοσοκομεία, να γίνουν προσλήψεις γιατρών, προσλήψεις νοσηλευτών, γιατί όχι να φτιάξουμε καινούργια νοσοκομεία αν δεν επαρκούν αυτά και να μπορούν να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη.

0: έκλαψε, είχε απίστευτα δυνατούς πόνους, και ενώ ο άνθρωπος είχε καλέσει το 166 από τις 12 το μεσημέρι, η ώρα είχε πάει 3 και παρόλα αυτά ασθενοφόρο δεν πήγε. Για να μην τα πολυλογώ, ο δημοσιογράφος, απειβδισμένος κυριολεκτικά από όλες τις αοριστίες που άκουγε από το Εθνικό Σύστημα, από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αναγκάστηκε να δώσει εντολή στους συνεργάτες του να καλέσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο, και είναι προς τιμήν του αυτό που έκανε, με δική του δαπάνη, και μπράβο του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία οικονομική δυνατότητα για να μπορέσουν να καλέσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο ή για να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, και δυστυχώς αναγκάστηκαν να υποφέρουν. Στη δική τους περίπτωση τη λύση την έδωσε ο Πέτρος ο Κουσουλός και όχι το κράτος, όπως το ίδιο όφιλε. Πληρώνουμε, δουλεύουμε μάλλον από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε δυσβάσταχτους αλλά και άδικους φόρους, έχουμε ένα σωρό κρατήσεις και δεν μας παρέχει αυτό το κράτος πλάκα ούτε καν τα αυτονόητα. Στη Σαλαμίνα έχουν μόνο 2 ασθενοφόρα. Αυτή την Ελλάδα λοιπόν έφτιαξαν για εμάς όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή, οι προηγούμενοι οι οποίοι έχουν κυβερνήσει και θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Και αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν σας αφορά, υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείστε τα μάτια και έφτασε. Και πάμε να δούμε λιγάκι, να ακούσουμε μάλλον όλη τη στιχομηθεία και το τι ακριβώς έγινε εχθές στην εκπομπή.
1: 5 και 9 λεπτά πήρες.
2: Παρακαλώ.
1: Τι κάνετε?
2: Γεια σας.
1: Είμαι ο Πέτρος ο Κουσουλός, δημοσιογράφος. Είμαστε ζωντανά στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και έχω και φιλοξενώ στην τηλεόραση. Πώς σας λένε, κυρία μου?
2: Ιωάννα Ρούπη.
1: Ιωάννα, μια κυρία Ιωάννα Ρούπη από τη Σαλαμίνα. Έχει καλέσει το ΕΚΑΒ. Ο πατέρας της αυτή τη στιγμή σφαδάζει στη Σαλαμίνα από τις 12 η ώρα και μέχρι τις 3 και 5 δεν έχει πάει στον οφό.
2: Πώς λέγεται ο πατέρας της, να το βρούμε λίγο? Ρούπης Μαρίνος.
1: Πώς?
2: Ρούπης Μαρίνος.
1: Ρούπης Μαρίνος. Από τις 12 η ώρα, 3 ώρες, τι συμβαίνει, αγαπητή μου κυρία? Δεν φταίτε εσείς βέβαια.
2: Εγώ, ακούστε με, ναι.
1: Ναι, δεν φταίτε.
2: Εγώ έγραψα εδώ Ρούπης Κωνσταντίνος, δεν υπάρχει κανένα.
1: Μαρίνος.
2: Ρούπης Μαρίνος.
1: Ρούτης. Ρο. Όμικρον.
2: Ρούτης Μαρίνος.
1: Ναι. Τον βρήκατε τώρα?
2: Ναι, βεβαίως. Έχει τι... καλέσει μία η ώρα η κυρία.
1: Ναι, τι ώρα είναι τώρα, είναι 3 και 11.
2: Ναι, έχει πάρα πολλά τροχαία, πάρα πολλά περιστατικά επίγοντα. Τώρα είναι ανοιχτή από τον διαβιβαστή.
1: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει?
2: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω σε πόση
1: ώρα θα ρωτήστε.
2: Πάει.
1: Ρωτήστε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Ρούτη.
2: Ναι.
1: Έχει πολλά τροχαία σήμερα, τι να κάνουμε?
3: Πεθαίνουμε.
1: Πέσατε εσείς σε μέρα τροχαίων. Ο πατέρας σας μάλλον έπεσε σε μέρα τροχαίων.
3: Κακός.
1: Κάτσε. Δεν νομίζω να μου το κλείσω.
4: Να το ψάρω.
1: Με έχει βάλει σε αναμονή, κυρία Ρούτη. Κάντε λίγο υπομονή.
3: Άνοιξε την τηλεόραση.
2: Έλα, σε δύο.
1: Ναι. Ο πατέρας σας πώς έπεσε και πού χτύπησε?
2: Ζαλίστηκε και έπεσε στην αυλή.
1: Και πού έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή?
2: Πριν από 10 μέρες είχε κάνει κιόλας και χειρουργείο στο ίδιο πόδι, ανέβρισμα.
1: Ανέβρισμα.
2: Πριν από το
1: γόνατο. Έχει χτυπήσει το πόδι ή στο κεφάλι τώρα?
2: Το πόδι. Στο πόδι είχε το ανέβρισμα, πίσω από το γόνατο.
1: Τώρα
2: το
1: που...
2: ίδιο πόδι χτυπήσει.
1: Έχει χτυπήσει. Μία η ώρα λέει καλέσατε, ο ή 12.
2: 12 η ώρα κάλεσα. Μ' ακούτε κύριε Κουσουλέ?
1: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, ρώτησα τον ασύρματο και μου είπε έχει μία ανακοπή 50 χρονών.
1: Ναι.
2: Είναι και τα δύο τα ασθενοφόρα πάνω στο καράβι και επιστρέφουν Σαλαμίνα.
1: Ναι.
2: Πρώτα θα πάει στην ανακοπή και μετά θα πάει στον κύριο Ρούπη.
1: Σήμερα ή αύριο?
2: Τώρα, σήμερα.
1: Τι ώρα?
2: Και δεν μπορώ να σας πω χρόνο.
1: Άλλα ασθενοφόρα δεν υπάρχουν?
2: Στη Σαλαμίνα δύο ασθενοφόρα είναι.
1: Συγχαρητήρια. Δεν φταίτε εσείς βέβαια. Συγχαρητήρια.
2: Θα σας πω.
1: Δηλαδή τι ώρα εκτιμάτε τώρα, γιατί ο άνθρωπος έχει πάθει και πριν από ένα μήνα, πριν από μια εβδομάδα έκανε χειρουργείο, ανέβρισμα στο πόδι. Και χτύπησε το ίδιο πόδι.
2: Ναι, 3 στεντ λέει κάτω άκρο από ένα πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Μόλις θα έχει ελεύθερο θα πάει, εννοείται ότι θα
1: τι
2: πάει.
1: Τι ώρα υπολογίζετε εσείς τώρα που είστε και
2: έμπειροι? Δεν μπορώ να σας πω χρόνο, σε κανένα δεν μπορούμε να πούμε χρόνο. Α. Γιατί αν βγει μια ανακοπή ή ένα τροχείο θα πάει, προηγούνται τα πιο πολύ επίγοντα.
1: Εντάξει.
2: Και δεν κάνω εγώ τη διαλογή, κύριε.
1: Δεν το αντιλαμβάνομαι. 2 ασθενοφόρα όλα και όλα. Ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά.
2: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Κυρία Ρούτη, έχει 2 ανακοπές. Λοιπόν, δεν θα έρθει σήμερα, δεν το βλέπω. Μ' ακούτε?
2: Αυτό βλέπω και εγώ και δεν.

0: Μπορώ να κάνω κάτι.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να σας βοηθήσουμε, ένα ταξί, κάτι να στείλουμε, μπορεί να μετακινείται. Ποιος θα τον πάρει.
0: Δεν μπορώ, υπάρχει αυτοκίνητο, δεν μπορώ να τον κουνήσω.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Δεν μπορεί να σηκωθεί να πεταπίσει.
2: Τηλεφορείο.
3: Δεν έχουν όλοι.
1: Γάμο τι.
4: Ιδιωτικό ασθενοφόρο να το χρησιμοποιήσω.
1: Έχετε εκεί πέρα ιδιωτικό κάποιον να καλέσετε ασθενοφόρο, κάτι. Υπάρχει στην περιοχή.
0: 150 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 150 ευρώ παίρνει το ίδιο.
1: Λοιπόν, κλείστε την κυρία Ρούτη, βοηθήστε την οικονομικά να τελειώνουμε. Δεν θα βρει ασθενοφόρο δημόσιο. Δεν θα βρει. Εντάξει. Κυρία Ρούτη, θα το κανονίσουμε εμείς. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
5: Αυτό είναι λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο λειτουργεί άψογα και το οποίο μας παρουσιάζει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μία γυναίκα να περιμένει ώρες ατέλειωτες σε ένα ασθενοφόρο στην περιοχή της Σαλαμίνος, όπου υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα και τα οποία ήταν επιβιβασμένα στο καράβι και μέχρι να φτάσουν ήταν να πάει σε περιστατικό ανακοπής. Ποιος ξέρει πόση ώρα περίμενε και ο άνθρωπος εκεί πέρα με την ανακοπή και τι έγινε, και μετέπειτα να πάει για να παραλάβει τον άντρα της συγκεκριμένης κυρίας, όπου έπεσε και χτύπησε σε ένα πόδι το οποίο είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες χειρουργείο. Και όπως είπα και προηγουμένως, στην προκειμένη περίπτωση άντε δώσανε την λύση ο Πέτρος ο Κουσουλός, η δημοσιογραφική του ομάδα κτλ. Γενικότερα όμως, τι θα γίνει, τρέμω να σκεφτώ τι θα γινότανε εάν ήταν ένα σοβαρότερο περιστατικό, ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα, κάτι ο Θεός να φυλάει ας πούμε, και περίμενε κάποιος από τις 12, 1 η ώρα το μεσημέρι, έχει πάει 3 και περίμενε το ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο δεν πήγε ποτέ. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, είστε υπόλογος για αυτή την κατάσταση, για το πώς λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν γίνεται στη Σαλαμίνα να υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα. Δεν γίνεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας να υπάρχουν ασθενοφόρα αλλά να μην υπάρχουν οδηγοί, ιδιαίτερα σε νησιά όπου δεν ήταν λίγες οι φορές που ακούσαμε πως τα ασθενοφόρα είναι παροπλισμένα και δεν υπάρχει προσωπικό ούτως ώστε να μπορέσει να κινηθεί το ασθενοφόρο. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Σε μια χώρα στην οποία πληρώνουμε απίστευτους φόρους ή απίστευτα άδικους φόρους, να μην μας παρέχει ούτε τα αυτονόητα, να μην έχουμε ούτε νοσοκομεία, ούτε ασθενοφόρα, ούτε γιατρούς, ούτε τίποτα. Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά τα οποία πληρώνουμε και τα οποία μας κρατάτε κάθε μήνα από τον μισθό μας για να μπορούμε δήθεν να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην τελική, εφόσον θέλετε να διαλύσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί για εκεί πάει το πράγμα, μην μας κάνετε αυτές τις κρατήσεις, αφήστε μας να επιλέξουμε έναν ιδιώτη να κάνουμε μια ασφάλιση που να πάρει και να σηκώσει και τουλάχιστον να έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και γιατρό και ασθενοφόρο και οτιδήποτε χρειαστούμε, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να ταλαιπωρούμαστε, να αγχωνόμαστε, θα προλάβει να έρθει το ασθενοφόρο, δεν θα προλάβει. Μια κατάσταση τραγική, μια κατάσταση η οποία σε ένα δημοκρατικό κράτος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί στις δημοκρατίες δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στις δημοκρατίες είναι πρώτα ο λαός και μετά όλα τα υπόλοιπα, και ο λαός αυτό που απαιτεί, και είναι λογικό να το απαιτεί γιατί το πληρώνει, είναι να έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα τον καλύπτει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και όχι ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα είναι εξουθενωμένο, το οποίο οι γιατροί δεν θα προλαβαίνουν τα εκατοντάδες περιστατικά τα οποία μπορεί να φτάνουν καθημερινά, το οποίο οι γιατροί διαμαρτύρονται και για τα χρήματα που παίρνουν και για τις ώρες που δουλεύουν, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι γενικότερα, όλοι όσοι δουλεύουν μέσα σε αυτό το έρμεο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο καταραίει μέρα με την ημέρα, και δυστυχώς εσείς εκεί πέρα στην κυβέρνηση αρνείστε να κάνετε το οτιδήποτε, γιατί τα χρήματά μας πηγαίνουν σε καπιανόν τις τσέπες και δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Λυπάμαι πραγματικά.

Όχι, πραγματικά πάντως θα ήθελα να βγει ο κύριος Γεωργιάδης να το σχολιάσει αυτό το πράγμα. Να δω τι έχει να πει, ρε παιδί, όλο και κάτι θα έχει να πει, εννοείται. Για το πώς δουλεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το πώς δουλεύει το ΕΚΑΒ. Επιτρέπεται τώρα, βλέπεις νησιά, έτσι, τουριστικά νησιά που διαφημίζουμε τον τουρισμό εδώ πέρα στην Ελλάδα και είμαστε πρώτοι στον τουρισμό και είμαστε αυτόνο και δέρνο και τα λοιπά. Σε πόσα νησιά είναι που λείπουν γιατροί, τα έλεγα προχθές. Είχα και τα χαρτιά μπροστά. Σε πόσα νησιά δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν χειρούργοι, παιδίατροι. Σε νησιά που είναι τουριστικά, που πηγαίνει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμος από το εξωτερικό, που επισκέπτεται τη χώρα μας για να αφήσει τα ωραία του λεφτάκια, όσα αφήνει τέλος πάντων. Και δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις καλύψεις ιατρικές. Ασθενοφόρα παροπλισμένα. Ωραία πράγματα. Για όλα αυτά έχει να πει τίποτα ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν τα λέω εγώ επειδή δεν γουστάρω τη Νέα Δημοκρατία ή τον Άδων ή δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Αλλά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα λένε οι πολίτες, τους οποίους πολίτες δεν τους ακούτε, δυστυχώς. Δεν τους ακούτε. Η ώρα είναι σχεδόν 7 όμως. Δεν θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Πριν πάμε όμως, θα σας πω ότι η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car αλλά και του leasing αυτοκινήτων, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar έχει ένα νέο στόλο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το www.digicar.gr, και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Η ώρα είναι 7, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 104,6. Καμπανάκι από την Κομισιόν στη χώρα μας για ελλιπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα. Βαριές καταγγελίες για συμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθειες πύλωσης και παγιδευσής της διατυπώνει Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελεγκτρία ως ελεγχόμενη στην υπόθεση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του στη Νέα Ιωνία. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και την πάνε αλλού, τόνισε. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισετησίως για να αποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, καταργήσει ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ήταν τραπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς εκρήθηκε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία. Καμπανάκι κινδύνου για το πετρέλαιο. Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από μέσα Ιουλίου λόγω κλεισίματος των στενών του ορμούς. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα και πετρέλαιο παρά την προσωρινή σταθερότητα των τιμών. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει σίγουρα, απάντησε ο Πούτιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος γενικά ο καιρός σήμερα Παρασκευή στην χώρα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και νότια. Στην Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό πρωινό, επανήλθαμε. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 5 Ιουνίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα. Και επειδή είχα πιάσει προηγουμένως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι στο σύνολο της χώρας, θα πάμε λίγο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στο νοσοκομείο της Κορίνθου, το οποίο νοσοκομείο δυστυχώς βρίσκεται υπό ένα καθεστώς διάλυσης. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ για να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρόβλημα, είναι και στην Κόρινθο, είναι και στη Λάρισα, είναι και στη Λαμία, είναι και παντού.
1: Το νοσοκομείο της Κορίνθου λοιπόν θα λέμε ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα.
2: Στα όρια της διάλυσης βρίσκονται τμήματα του νοσοκομείου Κορίνθου, με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών να ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και σημαντικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες δομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
1: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
3: Και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, έτσι, που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο μας, πριν από ένα χρόνο περίπου, και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί. Είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
2: Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς ιατρούς, το ακτινολογικό εργαστήριο εφημερεύει μία μόνιμη ακτινολόγος, ενώ τις περισσότερες ημέρες του μήνα πραγματοποιούνται πέρα από τις απλές ακτινογραφίες μόνο αξονικές τομογραφίες, οι οποίες γνωματεύονται online από εταιρεία εκτός του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας υπεροχογραφημάτων, εξετάσεων που είναι κρίσιμες για τη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων.
4: Παράλληλα, η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών οι εφημερίες καλύπτονται οριακά.
1: Αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ είναι κλειστή. Η ΜΕΘ είχε 4 κρεβάτια και εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες του νοσοκομείου σε διασωλωμένους ασθενείς, όσο και ανάγκες άλλων περιοχών. Φυσικά υπάρχει γκρίνια από τον κόσμο, γιατί υπάρχει αναμονή μέχρι να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοηθήσαμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονής. Εξουθενωτικό, είναι παράλογο, είναι επικίνδυνο, μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Και οι εφημερίες είναι 24 ώρες.
4: Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική, όπου υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι παθολόγοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν συχνά περισσότερους από 60 νοσηλευόμενους ασθενείς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παιδιατρική κλινική, με 3 παιδιάτρους να πραγματοποιούν 10 ή και περισσότερες εφημερίες κάθε μήνα.
1: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω αναρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
3: Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο σε ένα νομό που μέσα στο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
1: Ότι είμαστε μια ορολογιακή βόμβα, θα πω. Και δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αν και πότε θα ανοίξει.
4: Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου Κορίνθου, σε επικοινωνία που είχε το Ιόνιαν με τον διοικητή Γρηγόρη Καρπούζη, δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση για τα ζητήματα που θέτουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Ο ίδιος ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκήρυξη για την πρόσληψη 8 μόνιμων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων η ακτινολογία, η παθολογία και η παιδιατρική.
0: Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου παραμένει κλειστή, που έχει μόνο 4 θέσεις, και μάλιστα στην Κόρινθο, όπου πέρσι το καλοκαίρι ήμουνα στην Κόρινθο, έχει απίστευτο κόσμο, τουρισμό και τα λοιπά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Να μην είναι ανοιχτή η μονάδα εντατικής θεραπείας γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τη στελεχώσει. Να μην υπάρχουν γιατροί, να υπάρχουν μόνο 4 παθολόγοι για να μπορούν να διαχειριστούν πάνω από 60 νοσηλευομένους. Κατά τα άλλα όλα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί άρτια με βάση τα όλα όσα μας λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε αηδιάσει όλοι οι νοήμονες άνθρωποι, βλέποντας όλες αυτές τις καταστάσεις, βλέποντας τα χρήματά μας από τους φόρους να διασπαθίζονται δεξιά και αριστερά και να μην πηγαίνουν τουλάχιστον έστω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν τω μεταξύ θέλω να θα φύγω εντελώς από το θέμα. Θέλω να πάω στο στημένο του πράγματος με τον Τσίπρα και τη Θεοπούλα. Έκαναν τη Θεοπούλα από το παραπέντε αυτό, δεν θυμάμαι το όνομα. Έφη Παπαθεοδόρου το όνομα της, το θυμήθηκα. Έφη Παπαθεοδόρου, ηθοποιός. Την κάλεσαν από τα γραφεία του Τσίπρα γιατί την ήθελε ο Αλέξης, το καλό παιδί. Και τελικά αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι η κυρία Παπαθεοδόρου ή αλλιώς η Θεοπούλα δεν εμφανίστηκε και τόσο τυχαία μπροστά στην κάμερα του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, υπήρξε συνεννόηση, προγραμματισμός και ένα οργανωμένο γύρισμα ώστε να βγει όλο αυτό το βιντεάκι το οποίο είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς δηλαδή όπως μπορεί να συμβεί σε κάθε επαγγελματική παραγωγή προώθησης προϊόντων. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Τσίπρας. Τώρα προσπαθεί να προωθήσει το δικό του προϊόν, το κόμμα του δηλαδή. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αντίστοιχες έτσι επικοινωνιακές δράσεις έκαναν κι άλλοι, όπου είναι οι άνθρωποι που σήμερα μιλούν για επιτυχία και τότε μιλούσαν για σοου, για πολιτική του TikTok και ότι θολώνει τάχα μου δήθεν το αφήγημα της αριστεράς. Αλλά όλη αυτή η υποκρισία κάποια στιγμή βγαίνει στον αέρα και οι υποκριτές νομίζω ότι ξεβρακώνονται.
5: Είχα έρθει στην Αθήνα εγώ από το χωριό για να δω το μάτι μου. Είχα ένα πρόβλημα, πήραν τηλέφωνο, λέω ο Αλέξης Τσίπρας σε θέλει. Εντάξει, λέω, θα έρθω να τον δω.
6: Άρα, από την πλευρά του Ινστιτούτου του Τσίπρα σας πήρανε τηλέφωνο, εκείνοι σας πήραν και σας είπανε θέλει να σας δει ο Τσίπρας και έτσι έγινε η επικοινωνία, η επαφή.
5: Αυτό απλό, πολύ απλό.
6: Την ακούσατε. Μας είπε ότι την πήραν τηλέφωνο από το Ινστιτούτο. Είναι αυτό που λέμε. Ο Τσίπρας το ετοίμαζε καιρό και το ετοίμαζε στοχευμένα με όρους επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό.
0: Ό,τι κάνει και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Απλά η Νέα Δημοκρατία το κάνει με τις δημοσκοπικές, το κάνει με στημένες έτσι πώς να το πω, αντιδράσεις του λαού, του τύπου κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης και του την πέφτει άλλη και του λέει μα την κόμενος είσαι. Όχι, να ήμουν άντρα τη εκείνη, να τη χωρίσω εκείνη την εκείνη. Αυτό ήταν αιτία διαζυγίου. Δεν θέλω να βάζω ιδέες, αλλά ήταν αιτία διαζυγίου. Να πει η γυναίκα μου να συναντήσει τον Μητσοτάκη και τον πει την κόμενο είσαι. Εκείνη την ώρα τηλέφωνο το δικηγόρο, εκείνη την ώρα. Αλλά γενικότερα όλα αυτά της πολιτικής τα βλέπετε είναι άκρος στημένα αυτά τα βιντεάκια που κάνουνε με τον κόσμο, με το να δείχνουν ότι α, κοίτα να δεις πόσο πολύ μας αγαπάνε και τα λοιπά. Και επειδή ο ρόλος της Θεοπούλας ήταν ένας αγαπητός ρόλος και εξακολουθεί να είναι ακόμη, σου λέει ο Τσίπρας ότι για κάτσε λίγο να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, γιατί τώρα είναι και προεκλογική χρονιά το 2026, βαδίζουμε προς όλο ταχώς προς τις εκλογές, οι οποίες μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω, μετά από τη ΔΕΘ. Μακάρι, το εύχομαι. Και σου λέει κάτσε να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε. Και στήσαν ένα σκηνικό, ας πούμε, ότι τάχα μου δήθεν και η Θεοπούλα ψηφίζει Τσίπρα και τα λοιπά. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάω όμως σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να πάω στον κύριο Ανεστίδη. Ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος ήρθε μάλλον η δικαίωση μετά από όλα όσα του σούραν, ότι τάχα μου δήθεν πήρε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είπε και ο δημοσιογράφος, ο Ανεστίδης είναι πλέον καθαρίδης, διότι απεδείχθη πως όλο αυτό ήταν μια μεγάλη σκευωρία η οποία στήθηκε εναντίον του. Μια σκευωρία λοιπόν η οποία στήθηκε γύρω από τον κύριο Ανεστίδη, ο οποίος όπως είπε στις δηλώσεις του ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο, διότι έδειξε την σαπίλα η οποία υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα το σχολιάσουμε ευθύς αμέσως.
7: Τον κύριο Ανεστίδη, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης Πεντακαθαρίδης, με βούλευμα απαλλάχθηκε για όλα αυτά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις αγροτικές κινητοποίησεις.
8: Βέβαια, είχε καλέσει μέχρι και τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Θεσσαλονίκη να του εξηγήσει κτλ. Δήλωνε ότι είναι αθώος. Τώρα υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα. Κύριε Ανεστίδη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας, ταιριασμένος.
7: Τι γίνεται?
9: Πολύ καλά.
7: Σήμερα όλα καλά.
9: Ξημέρωσε άλλη μέρα.
7: Για πείτε μας λοιπόν, δηλαδή, τι μέρα ξημέρωσε?
9: Εξημέρωσε, εξαστέρωσε ο ουρανός, αθωώθηκε από το εφετείο με εκτίμηση της κυρίας Κιβέλου και της κυρίας Θάνου. Θέλω να συγχαρώ και να δώσω τα συγχαρητήρια στην κυρία Κιβέλου για την εισήγηση, γιατί πήρε την απόφαση στα χέρια μου και διάβασα όλο το σκεπτικό της μέσα. Πράγματι υπάρχουν εισαγγελείς στην Ελλάδα με κάκαλα. Κάποιοι τολμούν και μιλάνε και βγάζουν σωστά πορίσματα. Όχι γιατί με συμφέρει, γιατί αυτά που γράφουν μέσα είναι τεκμηριωμένα και ξεσκυπάζει όλη τη βρωμιά που πήγε να πέσει εναντίον μου και στο όνομά μου. Μες, και αυτό κατάφεραν για 6 μήνες. Τι εννοώ με αυτό? Τους βουλώνει τα μάτια όλους, τους λέει ότι αυτά που κάνατε ήταν έκτροπα. Δεν το λέει ότι είσαι εγκληματική οργάνωση, εγώ το λέω αυτό, γιατί αυτό ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Εντεταλμένοι κάποιοι μέσα από το Μαξίμου, μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σπηλώσουν το όνομά μου εν όψη των κινητοποιήσεων και να κάνουν αυτά που έκαναν, να δεσμεύουν τους λογαριασμούς.
7: Ναι.
9: Και αν κάτι προέκυπτε, λέει.
7: Οι λογαριασμοί αποδεσμεύονται τώρα?
9: Θα δούμε τώρα ποιος θα το κινήσει αυτή τη διαδικασία. Θα το δούμε το εφετείο, γιατί έχουμε και το ελεκτικό συνέδριο. Πρωτού 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, μου ζήτησε και το ελεκτικό συνέδριο να μου κάνει έλεγχο και το ελεκτικό συνέδριο. Και δεν ξέρω τώρα νομικά το εφετείο καλύπτει το ελεκτικό συνέδριο, το ελεκτικό συνέδριο είναι πιο πάνω.
7: Θα σας τα πούν τώρα. Έρχονται οι δικηγόροι για να τα πούν τώρα αυτά.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, καλημέρα. Το παρακολουθούμε. Εμείς το είχαμε πει τότε ότι θα ξαναβγεί.
8: Να είστε καλά, κύριε Ανεστίδη.
7: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη με τον κύριο Ανεστίδη συνέβη για να παραδειγματιστούν όλοι όσοι θέλουν ή σκεφτούν να έρθουν αντιμέτωποι με όλο αυτό το σύστημα, το οποίο θέλει τους Έλληνες φτωχούς, το οποίο θέλει να δημιουργούνται σκάνδαλα χωρίς να ανοίγει η ρουθούνη και όλα να βαίνουν καλώς. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα αποδεσμευτούν και τα περιουσιακά στοιχεία του αγροτοσυνδικαλιστή του κ. Ανεστίδη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως ακούσατε, το Συμβούλιο Εφετών εξέδωσε ένα σχετικό βούλευμα και έκρινε ότι ο ελεγχόμενος αγρότης είχε δηλώσει νόμιμα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα τα οποία έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κυρίου Ανεστίδη είχαν δεσμευθεί και μάλιστα την παραμονή των Χριστουγέννων του 2025 με διάταξη του εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI του κυρίου Δημήτρη Γκίζη. Όλο αυτό λοιπόν έγινε για να τιμωρήσουν μέσα σε εισαγωγικά τον κύριο Ανεστίδη για όλα αυτά τα οποία έβγαινε και έλεγε και για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζουν να συμβαίνουν, γιατί η διαφθορά δεν έχει σταματήσει. Το ότι γίνονται έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει να τρώνε χρήματα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχουν καμία δουλειά με αυτά εδώ πέρα. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση, όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στα πράγματα, αυτά τα χρήματα να διεκδικηθούν και να τα πάρουν πίσω. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι μετήχανε σε αυτό το τεράστιο οικονομικό έγκλημα να ζητήσουν χρήματα πίσω και να ανοίξουν μετέπειτα στόματα και ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά. Μάλιστα, ο κύριος Ανεστίδης έχει προαναγγείλει ότι θα προβεί και στην υποβολή μήνυσης εις βάρος όλων εκείνων οι οποίοι τον ενέπλεξαν στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Μάλιστα είπε ότι εννοείται, λέει, ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ, λέει, ευθύνονται πολλοί. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οικονομική υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, όλοι αυτοί ευθύνονται. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και τον έλεγχαν για 122.000 ευρώ και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανεστίδης στις δηλώσεις του και νομίζω ότι μετά από τη δικαίωσή του αξίζει να επιβάλλεται μάλλον να παίξει και το παρακάτω ηχητικό.
10: Αυτά τα ματσούκια από τα γόσου του το Μητσουτάκη.
11: Καλά.
10: Τα χοροπηδάει ο
11: Μη γράφετε και παίξει παιδεμά.
10: Και αν παίξουν να. Και αν μη κάνουν. Όχι να μη κάνουν, με έκαναν. Τα καθήκη.
11: Παιδιά, είστε όλοι έτοιμοι. Ωραία, πάμε.
0: Με αγάπη από τον κύριο Ανεστίδη, τον οποίον πραγματικά τον τραβήξατε στα δικαστήρια, προσπαθήσατε να τον διασύρετε ότι δίθεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς να σας πω, δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, να το πάρουμε με τη λογική έτσι, ο οποίος θα ήταν εμπλεγμένος μέσα σε αυτό το σκάνδαλο, το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο και έγκλημα βασικά, για κακούργημα πρέπει να εκδιωχθούν όσοι μετήχαν σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να βγαίνει μπροστά και να μιλάει και να λέει όλα όσα λέει, για ποιο λόγο να το κάνει, για να πάει φυλακή? Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθαρός και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως, θα βγει και θα μιλήσει και θα ξεμπροστιάσει όλους εσάς που τους φάγατε τα λεφτά, όλους εσάς που αυτά τα χρήματα αν πηγαίνανε στον αγροτικό κόσμο τώρα δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει. Δυστυχώς όμως κάποιοι θέλανε να τους φάνε τα χρήματα, κάποιοι βρήκανε μια πολύ καλή ευκαιρία να δηλώσουν παράνομες εκτάσεις, να δηλώσουν βοσκοτόπια, να δηλώσουν χίλια δυο τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να φάνε τα λεφτά των αγροτών και τώρα να βγαίνουν κάποιοι και να κουνάνε μάλιστα και το δάχτυλο και να μιλάνε για σκευωρία και όλα αυτά. Εύχομαι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την δουλειά της και να σας δούμε όχι απλά στη φυλακή, γιατί δεν είναι μόνο το να πάτε φυλακή, είναι το να επιστρέψετε πίσω τα κλεμμένα χρήματα, τα χρήματα τα οποία δεν σας ανήκουν, χρήματα τα οποία ανήκουν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, και αντί να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι για να επενδύσουν στην εργασία τους, για να μπορεί να υπάρχει πρωτογενής τομέα στη χώρα, τα πήρατε εσείς, τα κάνατε βίλες, τα κάνατε Πόρσε, τα κάνατε Φεράρι, τα κάνατε γαρίφαλα στα μπουζούκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τα κάνετε. Εύχομαι πραγματικά η δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση να κάνει το καθήκον της.

0: Όχι, ο Πάνος Καμένος λοιπόν μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής και ετοιμάζεται να μας πει και αυτός για να κάνει νέο κόμμα. Λέει, μάλιστα είπε ότι θα συνεργαζόταν, λέει, και με τον Βελόπουλο. Το Βελόπουλο τον ρώτησε. Μετά είπε θα συνεργαζόμουν και με την Καριστιανού. Και με ποιον δεν θα συνεργαζόταν ο Πάνος ο Καμένος, ο ογκόλιθος αυτός της πολιτικής?
1: Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαζόταν.
2: Α, και με τον Βελόπουλο.
1: Βεβαίως.
2: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
3: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
1: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
2: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού?
1: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Λένε ότι μπορεί να είναι
1: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές.
0: Συνεργάσουμε τον Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Αρχικά τον Βελόπουλο τον ρώτησε άμα θα συνεργαστεί μαζί σου. Κατά δεύτερον, τώρα πας εκεί πέρα κολλά στην Καριστιανού. Γιατί το κάνει αυτό τώρα? Γιατί σου λέει ότι το σύστημα την προωθεί, τη θέλει έτσι να είναι στα πάνω της. Οπότε κάτσε να κολλήσω κι εγώ εκεί πέρα, αν κατέβω στην πολιτική. Να πω ότι να θα στηρίξω την Καριστιανού, να με βάλουν και εμένα μέσα στη Βουλή. Άσε ρε Σιπάνο τώρα, τα είδαμε και τα δικά σας τότε που ήσασταν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι ωραία που περάσαμε. Δηλαδή τώρα ο Καμένος θέλει να εμπλακεί στην πολιτική μόνο και μόνο για να μην καταφέρει να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Και να πω ότι είσαι και κανένας άνθρωπος που άμα θα κάνεις κόμμα θα έχει τέτοια δυναμική που να μπορεί να ανατρέψει κάτι τέτοιο από κομμάτια να γίνει. Άτε. Αλλά άστο, δεν σε βλέπω Βουλή, δεν βλέπω να μπαίνεις ούτε με το κιάλι. 7 και 30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη στους 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στο πρωινό της Παρασκευής 5 του Ιούνιου του 2026 μέχρι και τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο 69-074-83-484 με τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Είχαμε μια σφοδρότατη επίθεση στην Βουλή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο το Βελόπουλο, για τα όσα αφορούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος απέναντι στην γείτονο χώρα την Αλβανία, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζήτησε άμεσο βέτο όσον αφορά την πορεία ένταξης του ναρκοκράτους του Έντι Ράμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε όλα όσα αναφέρθησαν από το βήμα της Βουλής.
1: Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Μητσουτσίπρα ο Ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ακά και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο Ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνατε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το Ουκρανικό. Το Ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξαναπάρει ευρώ ο Ράμα, ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάχτυλο.
0: Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο και για το Predator και όλο αυτό το θέμα των υποκλοπών και ζήτησε ευθέως από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και το στενό του περιβάλλον, να βγουν και να απαντήσουν εάν γνωρίζουν τον Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, η οποία εταιρεία πούλησε το λογισμικό Predator για να παρακολουθείτε, για να παρακολουθούνται μάλλον όλοι όσοι παρακολουθούντουσαν από τον από τον Πρωθυπουργό, όπως όλα δείχνουν.
1: Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος τον ξέρουν ή δεν τον ξέρουν. Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ούτε πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Που είναι προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει: ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν το ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα υπομονή μου και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι από όποια πλευρά και αν το πιάσει το θέμα των υποκλοπών, τελικά καταλήγει σε ένα και μόνο πρόσωπο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα ήταν αυτός που παρήγγειλε το Predator για να παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, για να παρακολουθεί ανώτατους αξιωματούχους της χώρας, για να παρακολουθεί δημοσιογράφους, πολιτικούς, ακόμη και τον Άδωνη. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Και πείτε μου τώρα εσείς πραγματικά σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαιναν τόσα πολλά σκάνδαλα και η κυβέρνηση θα ήταν ακόμη στην θέση της και δεν θα είχε πέσει. Σε ποια χώρα θα συνέβαιναν όλα αυτά, σε ποια σοβαρή χώρα, και η δικαιοσύνη δεν θα αντιδρούσε. Δεν θα επενέβαινε κάποιος εισαγγελέας ούτως ώστε να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση και οι υπεύθυνοι να βρεθούν στη φυλακή.
2: Oh.
0: Τώρα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ερωτήθηκε από δημοσιογράφο για τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θα πληρώσει τα χρέη της. Και τον ρώτησε αν, μάλλον τον είπε ότι είχε επικαλεστεί ο ίδιος κάποιες περικοπές τις οποίες έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και ότι είχε υποστηρίξει στην πραγματικότητα ότι πληρώνει το κόμμα τους τόκους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι τόκοι είναι υπέρογγοι. Και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας για αυτό, όπως είπε ο δημοσιογράφος, γιατί το κοινό όντως υπέροχη και το βιώνουν, λέει, οι άνθρωποι, αλλά το κάνουν πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή γενικότερα ο κόσμος κάνει αιματηρές οικονομίες, η Νέα Δημοκρατία κάνει αιματηρές οικονομίες, πληρώνει τους υπέρογκους τόκους και μετά πηγαίνουν στα services, φάνε τράπεζες και τους παίρνουν τα σπίτια. Συνολικά πέρσι είχαν γίνει κάτι παραπάνω από 5.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πάνω από 5.000 οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους για χρέη, μιλάμε τώρα για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι λοιπόν ο δημοσιογράφος ρώτησε, ο κύριος Χρήστος Αβραμίδης είναι ο δημοσιογράφος, ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη πώς πληρώνονται τα χρέη αφού αυξάνονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα συνέδριο το οποίο κόστισε πάρα πολλά χρήματα και πραγματικά κανείς δεν ξέρει από πού βρέθηκαν. Και γενικότερα πώς ακριβώς πληρώνει τα χρέη της όταν αυτά αυξάνονται. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ερώτηση την οποία δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το τι ακριβώς απάντησε.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, δεν θα πληρώσει τα χρέη της. Εσείς επικαλεστήκατε περικοπές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και υποστηρίξατε στην πραγματικότητα ότι πληρώνετε τους τόκους αυτή τη στιγμή που είναι υπέρογγοι. Να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας γι' αυτό, γιατί οι τόκοι είναι όντως υπέροχοι και το βιώνουν οι άνθρωποι. Αλλά το κάνουν πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό. Δηλαδή κάνουν αιματηρές οικονομίες, πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους και μετά πηγαίνουν servicers, fund και τράπεζες και τους παίρνουν τα σπίτια. 5.000 πληστηριασμοί το χρόνο γίνονται, ολοκληρώνονται περίπου, δηλαδή 5.000 σπίτια χάνονται για χρέη. Και έχω εδώ μπροστά μου τόσες υποθέσεις. Τώρα καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκεφαλικό, χάνουν τα σπίτια τους στο Μοσχάτο, στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι. Και να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι ώστε το νομικό πλαίσιο να μπορεί να ισχύει και για τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα?
3: Καταρχάς, για την κατηγορία των συμπολιτών μας, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά πλαίσια που πρέπει να καταλάβετε ότι είναι λογικό που είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι στη μία περίπτωση μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα όπου έχει άλλους τρόπους λειτουργίας, έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει το σπίτι ή την περιουσία με την έννοια που έχει ένας ιδιώτης ή αν μιλάμε για μια επιχείρηση. Στην περίπτωση λοιπόν των συμπολιτών μας, είμαστε κυβέρνηση που έχει πάρει τα πιο υποστηρικτικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει για ευάλωτους δανειολήπτες. Απόδειξη ότι ο κόκκινος δανεισμός, τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει από το 41 ή 43% κάτω από το 5% τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχουν υποχωρήσει, αλλά των ανθρώπων τους έχετε πάρει τα σπίτια. Όταν κάθε χρόνο γίνονται 5.000 πληστηριασμοί και 5.000 άνθρωποι τους πετάτε έξω από τα σπίτια σας, από τα σπίτια τους, δηλαδή αυτό είναι μια τραγική κατάσταση. Και τι πάει να πει δηλαδή, έχει διαφορετική αντιμετώπιση ένα κόμμα με έναν απλό πολίτη? Γιατί δηλαδή χρέος το ένα, χρέος το άλλο? Το ένα μπορεί να είναι χρέος 30-40.000 ευρώ και εδώ πέρα μιλάμε για χρέη εκατομμυρίων τα οποία δεν εξοφλούνται. Και είναι απορίας άξιο πώς γίνεται τη Νέα Δημοκρατία να μην την ενοχλεί καμία τράπεζα, να μην γίνεται καμία κατάσχεση και φυσικά να μην πηγαίνει κανένας φυλακή.
3: Έχουν προχωρήσει συμπολίτες μας σε 60.000 ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει αυτοί οι 60.000 πολίτες που λέτε, κύριε Μαρινάκη, είναι τόσο ευνοϊκές ρυθμίσεις όσο και οι ρυθμίσεις των δανείων της Νέας Δημοκρατίας?
3: Δεν είμαστε κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας ή έδωσε τα δάνεια στα φάνηση.
0: Ναι, αλλά είστε η κυβέρνηση η οποία συνεχίζει αυτόν τον οριμαγδό στους φτωχούς πολίτες να τους παίρνει τα χρήματα και συνεχίζει να στηρίζει τα φάντς, τα οποία φάντς έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
3: Η προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς το έκανε αυτό.
0: Και βέβαια εσείς δεν αλλάξατε τίποτα.
3: Αν περιμένετε από εμάς να κινηθούμε με όρους λαϊκισμού, για να είμαστε συμπαθείς σε έναν κόσμο που απολύτως αντιλαμβανόμαστε τι τραβάει.
0: Αρχικά δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα απολύτως για το τι τραβάει ο κόσμος, γιατί δεν σας έχουν χτυπήσει, κύριε Μαρινάκη, ποτέ την πόρτα να σας πούνε ότι ξέρετε τι, πρέπει να φύγετε σε μία ώρα από το σπίτι σας, γιατί το σπίτι πλέον δεν σας ανήκει. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γλιτώσει, έχουν αντιδράσει και γλίτωσαν τα σπίτια κάποιων άλλων ανθρώπων. Και δεν είναι λαϊκισμός το να χρωστάει το κόμμα σας μισό δισεκατομμύριο ευρώ και να σας ρωτάνε τι γίνεται με αυτά τα χρήματα και εσείς να μην απαντάτε ευθέως ότι ξέρετε τι, δεν τα πληρώνουμε, δεν θα τα πληρώνουμε. Αυτά τα οποία λέει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Και πόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με το να συμπεριφερθούμε ως άλλα κόμματα που τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή υπόσχονται μέτρα που δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Από εμάς δεν θα το ακούσετε αυτό. Τώρα, ως προς τη Νέα Δημοκρατία, έδωσα στην συνάδελφό σας, την κυρία Τζίμα, μία νομίζω ξεκάθαρη απάντηση. Τα τελευταία 10 χρόνια, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το θέμα είναι, δεν είναι αν δεν έχει αυξηθεί, αν έχει αυξηθεί ή δεν έχει αυξηθεί. Το θέμα είναι πώς δανείζεται η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που δεν έχει πιστοληπτική εικόνα. Γιατί εγώ, άμα χρωστάω για παράδειγμα 500 ευρώ σε μια κάρτα, έτσι, μια πιστοτική κάρτα, και με βάλουν μέσα στον τηρεσία, δεν μπορώ να πάρω από την τράπεζα ούτε ένα ευρώ δάνειο. Η Νέα Δημοκρατία με μισό δισεκατομμύριο χρέος, πώς τα κομμάτια μπορεί και συνεχίζει και παίρνει δάνεια.
3: Αντιθέτως, πληρώνει με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί το κοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία.
0: Και βέβαια δεν έκανε κάτι για να μπορέσει να την αλλάξει.
3: Όσοι είχε υποχρέωση μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, τα κόστη, αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν από το 2016, τα επισημαίνω και εγώ, και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με βάση και τις μειωμένες σωστά κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να πληρώνει μέρος σωστά κρατικές επιχορηγήσεις, ώστε να πληρώνει μέρος.

0: μπορούμε να ταυτίσουμε, το να θέλουν κάποιοι να ταυτίσουν νομικά τις δύο περιπτώσεις για προφανείς αντικειμενικούς λόγους, όσο ευχάριστο και αν ακούγεται και λαϊκίστικο, γιατί προφανώς κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστο αλλά είναι ανέφικτο, έχει τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του λαϊκισμού.
1: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορούν να τρώνε λεφτά και να πηγαίνουν σε κάποιον όν τις τσέπες, και άμα τολμήσεις να πεις κάτι, είναι λαϊκισμός. Αλλά άμα έρθουν και σου πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και τα φαν που συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα μια χαρά. Βαρέθηκα να τους ακούω πραγματικά. Βαρέθηκα και συχάθηκα να τους ακούω. Ο κόσμος έξω υποφέρει, χάνει τα σπίτια του και οι κύριοι αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια, με 10 μασέλες και δεν τους αγγίζει τίποτα. Έχουν αυγατήσει οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, έχουν αυξηθεί τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, και το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και να λέει ότι είναι λαϊκισμός να μιλάμε για αποπληρωμή των χρεών αυτού του κόμματος. Μόνο κόμμα δεν είναι, εγκληματική οργάνωση είναι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 69-074-83-484. Ο Τάσος για τον Άδωνη λέει, που ήρθε στην πόλη μας για τα δύο νοσοκομεία, μόνο καλό δεν θα μας φέρει. Πρέπει να κάνουμε, λέει, στην πόλη μας από αυτούς τους ανεπιθύμητους τρισάγιο, για να μην μας πιάνει το στραβό μάτι. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ο Σπύρος λέει είναι ο καταλληλότερος για να διαλύσει το σύστημα υγείας. Γι' αυτό τον έβαλε, λέει ο Μητσοτάκης. Το είχαμε δει και την άλλη φορά το 2012-2013, τότε εκείνη τη χρονική περίοδο που πάλι ήταν υπουργός υγείας, που πάλι τα νοσοκομεία υπέφεραν. Τότε είχε κλείσει και πόσα νοσοκομεία. Εδώ το νοσοκομείο Παναγία στη Θεσσαλονίκη, ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το οποίο το κλείσανε. Και τώρα εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο ότι το κλείσανε, μπήκανε μέσα η γνωστή ευπαθής ομάδα, ξυλώσαν από μέσα αξονικούς τομογράφους, ακτινολογικά μηχανήματα, όλα αυτά, τέλος πάντων, γιατί είχαν χαλκό, είχαν μέταλλα, είχαν ποιος ξέρει τι είχαν μέσα. Το αφήσανε κουφάρι το νοσοκομείο, και το κτίριο από τότε μέχρι σήμερα χρόνια ολόκληρα παραμένει έτσι ανεκμετάλλευτο. Ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεχόταν στις εφημερίες του εκατοντάδες περιστατικά και αυτό. Αλλά δυστυχώς με απόφαση του Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, έκλεισε και αυτό. Στον Γρηγόρη, καλημέρα από τη Χαλάστρα. Πριν 2 μήνες, λέει, το παιδάκι μου είχε ένα ατύχημα, έπεσε και έσπασε και τα 2 του τα πόδια, είναι αμαία, δεν περπατάει, και περιμέναμε στο Ιπποκράτιο 7 ώρες για να το βάλουν πάνω στο δωμάτιο, και αν δεν μάλωνα δεν θα μας εξυπηρετούσαν σε 7 αλλά σε 10. Τον άνθρωπο που έπαθε ένα κοπή, σιγά-σιγά μην τον πρόλαβαν, μακάρι δηλαδή, αλλά δεν νομίζω. Τι να πω πραγματικά. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη στο παιδάκι σας, Γρηγόρη μου. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση και ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά, δηλαδή, όσες φορές έτυχε να επισκεφθώ νοσοκομείο και να δω το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, αγανακτώ και λέω, δεν μπορεί να είμαστε τόσο ηλίθιος λαός, αργάμοντο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δηλαδή, να φτάνουμε σε σημείο να βλέπεις τώρα κάτι γεροντάκια στα ράντζα πάνω να πονάνε. Τραγικό, έτσι, και να μην τους δίνει κανένα σημασία. Τραγικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Αφού οι οδηγοί στο ΑΕΚΑΒ, λέει, βγήκαν στη σύνταξη και στα νησιά δεν πηγαίνουν, γιατί το πρόβλημα είναι ότι τους διώχνουν οι νησιώτες για να νοικιάσουν δωμάτια από 1η Μαΐου, δεν είναι μόνο το ότι δεν ξέρω αν τους διώχνουν οι νησιώτες, και δεν πιστεύω τώρα να διώχνουν τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ οι νησιώτες, αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι ο μισθό, πόσα λεφτά να παίρνει ένας ΕΚΑΒΙΤΕΣ, πόσα χρήματα να παίρνει ένας οδηγός ασθενοφόρου ή το πλήρωμά του. Επαρκούν αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνει για να πει ότι εγώ θα πάω να μείνω σε ένα νησί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι τουριστικό νησί, που αυτό συνεπάγεται ότι είναι ακριβό νησί, και να μπορέσω να ανταπεξέλθω για να κάνω το λειτουργήμα αυτό, γιατί λειτουργήμα είναι. Όταν δεν βγαίνει, λοιπόν, σου λέει ότι δεν θα επιλέξω να πάω εκεί πέρα, γιατί να πάω. Να τραβάω όλα αυτά για να μην μπορώ να βγω, να μην βγαίνει ο μήνας, οπότε δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι, οπότε δεν υπάρχει προσωπικό, και υπάρχουν δυστυχώς παροπλισμένα στενοφόρα. Καλημέρα στον μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και καλή συνέχεια.

Δάνα στέλνει την καλημέρα μας, την καλημέρα της από το βροχερό Βούπερταλ. Καλημέρα στέλνει και η Κατερίνα από την Γερμανία, η οποία πριν από λίγο σηκώθηκε και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την ημέρα τους και να πάνε στις εργασίες τους. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, καλό που σου κου λέει. Φαντάζομαι εννοείς καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όχι καλό Πασόκ. Καλημέρα στον Σπύρο. Από την ελαφρά συνεφιασμένη Αλώνης. Ο Άδωνης λέει προσπαθεί να φτάσει στο σύστημα το σύστημα υγείας στην εξαθλίωση και να μας στρέψει στον ιδιωτικό τομέα υγείας, στις κλινικές. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για αυτούς. Μα να σου πω κάτι, στην τελική άμα θέλουν να το διαλύσουν το εθνικό σύστημα υγείας, τουλάχιστον να έχουμε, πείτε, ας βγούνε να μας το πούνε και ας μας αφήσουν να επιλέξουμε, να σταματήσουν εννοείται να μας κάνουν κρατήσεις και να μας αφήσουν να επιλέξουμε έναν φορέα να πάμε να ασφαλιστούμε, να τελειώνει δηλαδή, δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Ένας γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο παίρνει 1100, λέει. Δεσποτάδες και ο αρχιεπίσκοπος πήραν αύξηση έως 95% ή 5.000 ευρώ το μήνα. Μπράβο. Δεν ξέρω αν παίρνουν τόσα χρήματα οι δεσποτάδες και ο αρχιεπίσκοπος. Ο αρχιεπίσκοπος, θυμάμαι, κάποια στιγμή είχε βγει και είπε ότι παίρνει 2.000 ευρώ τον μήνα. Υπέρογκα χρήματα. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα για να είσαι αρχιεπίσκοπος. Αλλά όταν ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο παίρνει 1.100 ευρώ και με τις εφημερίες και όλα αυτά να φτάσει με τα βία στα 1.500, νομίζω ότι είναι τραγικά τα χρήματα. Στον Κώστα καλημέρα, παρόμοιο περιστατικό λέει συνέβη και το στις 2 Φεβρουαρίου του 2022. Καλός μου φίλος με κατάστημα με υπολογιστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατέβαινε την Ιασονίδου στις 12 το μεσημέρι με το αυτοκίνητο. Έχοντας πράσινο, ήρθε από Φιλίππο ένας αλλοδαπός έγχρωμος με πατίνι. Παραβίασε το κόκκινο που είχε καρφωθεί στο μπρος μέρος του αυτοκίνητου. Είναι μακροσκελές το μήνυμα. Αν θέλετε, λέει, μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία του ανθρώπου για να σας μιλήσει ο ίδιος σχετικά με το απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι πάρα πολλά. Μου έχει συμβεί και εμένα να μου χτυπήσουν το αυτοκίνητο και να μην έρχεται η αστυνομία. Πριν από κάποια χρόνια ήμουνα στην μοναστηρίου, ήθελα να στρίψω για αγιών πάντων και έρχεται ένα αυτοκίνητο και καρφώνεται από πίσω από το δικό μου και μου κάνει ζημιά. Κατεβαίνω κάτω και ο τύπος λέει: βιάζομαι να προλάβω το αεροπλάνο και σηκώνεται και φεύγει και προλαβαίνω και παίρνω την πινακίδα του, παίρνω την τροχέα, το περιπολικό δεν ήρθε ποτέ. Και μετά πήγα στην τροχέα και λέω ότι θέλω τα στοιχεία του για να με αποζημιώσει. Η τροχιά με έστειλε στην ασφαλιστική του, βρήκε την ασφαλιστική του, έχει καμιά δεκαετία που έγινε αυτό. Πηγαίνω στην ασφαλιστική του, η ασφαλιστική μου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία, λέει, αυτά από την τροχιά. Μα η τροχιά, λέω, με έστειλε εδώ πέρα. Όχι, λέει, εμείς δεν απαγορεύεται να δώσουμε στοιχεία. Ξαναγυρνάω στην τροχιά. Μου λέει, ναι, μα μου, αστυνομικός μου τα μάσαγε, δεν ξέρω γιατί. Μου λέει, για να σας δώσω τα στοιχεία του, πρέπει να του κάνετε μήνυση. Εντάξει, λέω, θα του κάνω μήνυση. Μα άρχισε να μου τα μασάει. Θέλω να του κάνω, λέω, μήνυση τώρα αυτή τη στιγμή. Να το δούμε, λέει, να μην τρέχετε στα δικαστήρια. Βρε, θέλω να του κάνω μήνυση, λέω, μου έχει κάνει ζημιά στα μάξι. Και μετά από λίγο τάχα μου δήθεν τον βρήκανε και θα κάνει δήλωση. Δικός τους ήταν τελικά, αυτό απεδείχθη. Ότι ο τύπος ο οποίος μου χτύπησε το αυτοκίνητο και σηκώθηκε και έφυγε ήταν αστυνομικός. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Βέρα. Νομίζω ότι η αιτία διαζυγίου είναι μόνο να ακούσεις από την καλή σου. Θέλω να δω το Μητσοτάκι. Αν ακούσεις μάλιστα και το τι ωραίος γκόμενος είσαι, τότε να σκεφτείς σοβαρά την εισαγωγή της σε ψυχιατρική κλινική λόγω παρεστήσεων. Καλημέρα στον Αλέξη, νεοδημοκράτης είναι η έννοια της αλητείας. Τι φλανάχη λέει τον Νεπάλ. Καλημέρα στην Νικολέτα από την όμορφη Κόρινθο, Παρασκευούλα σήμερα. Συνεφιασμένη βλέπω πάντως και η Κόρινθος. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Στο Μάνο καλημέρα. Άντε λέει, έρχεται και ο Καμένος να ντυθεί πάλι κομάντο, να τα κάνουν πάνω τους οι Τούρκοι. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ώστε στυλίτευσε ο Ευαγγελάτος ότι ήταν στημένο, λέει, με τη Θεοπούλα, ενώ ο Κούλης που πήγε ποδηλατάδα και βρήκε νιόπαντρο ζευγάρι στην Πάρνηθα μέσω COVID και ολόκληρο καουμπόι στην Ερμιά, ήταν όλα τυχαία. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλημέρα στον Φάνη, καλό που σου κούμε υγεία. Νουδού και Πασόκλη, καταστροφή τη Ελλάδος. Στην Πόπη από τον Πειραιά καλημέρα. Γεμίσαμε κόμματα από κόμματα, λέει.
όλοι να βολευτούν, όλοι για τη μάσα. Δυστυχώς, αν δεν ξυπνήσουμε τους Έλληνες, να τους στείλουμε στον Αγύριστο, θα τελειώσουν οι συμμορίες, ό,τι έχει απομείνει. Στον Κώστα, καλημέρα. Κουραστήκαμε με όλους αυτούς. Ειλικρινά, λέει, δεν έχω άλλα λόγια, μα την Παναγία. Ο Κώστας από το Γυμνό της Ευβοίας. Στον Χρήστο, καλημέρα. Μην ξεχνάμε και το Λιμωδόν. Είναι αποθήκη εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, το οποίο Λιμωδόν έχει κλείσει και αυτό. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Χωρίς μέσο στο ΓΕΣ δεν μπαίνεις ούτε από τη Χαραμάδα στο στρατό. Από προσωπική εμπειρία, για το παιδί μου το έζησα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ξέρω ότι κάποιες Ελληνίδες πήραν την απόφαση να καταταγούν στο στρατό και είναι προς τιμήν τους. Στο Σάγκη, καλημέρα. Δεν είμαστε χαζιλέοι, απλά μια ζωή δουλειά του ποδαριού. Ο Γρηγόρης μου στέλνει αυξήσεις 60 έως 95% στις αποδοχές. Μάλιστα, θα το δω μετά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι σκρή η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, και πρέπει να πληρώσουν. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Και 1500 ευρώ να παίρνει, λέει, δεν πηγαίνουν στα νησιά. Πώς αλλιώς να στο πω, έχω παραδείγματα. Να είσαι καλά, με έκανες και γέλασα με αυτό που σε είχε συμβεί. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσης εν ώψη της σημερινής συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Κριτική στην κυβέρνηση πως απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στην σκιά των δημοσκοπήσεων και του ανοίγματος Δούκα σε συνεργασία με τον Τσίπρα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δωρών καταργήσει ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο εδόλιο του μεικτού έργου του εφετείου της Αθήνας αναμένεται να καθίσει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμού τριών αγοριών. Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία καθώς και την υποβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ωστόσο ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιασμένο σήμερα ο καιρός, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 2 με 3 αποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, το σωτήριον έτος 2026. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο του αγαπημένου σας ραδιοφώνου του Focus FM 103,6 και παρουσιαστής, αρχισυντάκτης, συνθέτης της εκπομπής Focus 811, την οποία ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 11. Πολλά έχω να πω σήμερα. Και είναι και Παρασκευή. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Όσο και αν αυτό φαντάζει απίστευτο. Γι' αυτό λοιπόν, καλώς ήρθατε, προσδεθείτε και κρατηθείτε από τις χειρολαβές. Εδώ στο Focus FM, που μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και να μας βλέπετε και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα και στον. Και στην παρέα του TikTok, καλημέρα και στην παρέα του YouTube, καλημέρα και στην παρέα του Facebook που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484 και ψαράς ρε εσύ Χρήστο. Και ψαράς. Εντάξει, καλημέρα, καλημέρα. Γι' αυτό βγάζω και κανονικά, αλλά και δημοσιογραφικά λαβράκια. Και γενικότερα με τα δημοσιογραφικά λαβράκια τα πάμε καλά εδώ στον Focus FM 103,6. Για τα κανονικά λαβράκια, ένας μόνος τα πάει καλά στον Focus FM. Δεν χρειάζεται να λέμε. Μην θίγουμε και υπολείψεις. Εκεί το μεσημέρι, τελευταία φορά που είδανε λέπη, ούτε οι ίδιοι το θυμούνται. Μην μιλάς εσύ, δεν έχει να πεις τίποτα. Όταν θα μιλάω για ψάρι, εσύ δεν θα μιλάς. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο Φύρο τον. Στο Ηράκλειο, Βουλιάζει ρε παιδιά η Κρήτη. Βουλιάζει η Κρήτη. Όχι από τουρίστες, από λαθρομετανάστες. Από λαθρομετανάστες βουλιάζει η Κρήτη. Λοιπόν, εδώ στο Focus FM έλεγα καλημέρα σε όλους. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber και στα chat να γράφετε τις καλημέρες και να γράφετε και τα σχόλιά σας. Δεν θα μπω στη διαδικασία των δημοσκοπήσεων, γιατί άμα κάνω καμία δημοσκόπηση τώρα, άμα ξεκινήσω μία δημοσκόπηση, δεν ξέρω και πώς γίνεται αυτό το πράγμα στο TikTok που κάνουν κάποιοι δημοσκοπήσεις. Θα κάνω τώρα μία δημοσκόπηση και να την αφήσω τρεις ώρες ανοιχτή, να δείτε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Να κάνω εγώ μία δημοσκόπηση στο TikTok. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Θα μάθω. Τώρα δεν μπορώ να την κάνω τώρα, γιατί θα είχε ενδιαφέρον όμως. Να το κάνουμε αυτό. Να κάνω μία τρίωρη δημοσκόπηση. Δεν ξέρω αν με ακούει κάποιος από τους συντονιστές. Αν μπορούμε να το οργανώσουμε, να ξεκινήσουμε μία τρίωρη δημοσκόπηση. Με το τι ψηφίζουμε. Θα το οργανώσω εγώ σωστά. Θα το κάνουμε Δευτέρα. Να μάθω λίγο πώς γίνεται, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ακούστε λιγάκι. Όχι, εμείς εδώ αέρανο δεν κάνουμε, παιδιά. Ούτε άφημη. Άφημη έχει ο Focus FM, αλλά αέρανο δεν κάνουμε για να μας δώσετε λεφτά. Ούτε μας έχετε ακούσει ποτέ για να. Και σας έχουμε ζητήσει να πληρώσετε και ούτε θα πληρώσετε ποτέ. Ακούστε με λίγο. Εδώ στο Focus FM, 5 πράγματα για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί θέλω να πω σημαντικές ειδήσεις για την ατζέντα του Focus FM. Εδώ στον Focus, και εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος, δεν πορεύτηκα ποτέ και δεν φιλοδοξώ να πορευτώ ως ουρά των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου ως δημοσιογράφο, επειδή εγώ δεν πήγα στην Αθήνα, από το 2001 εργάζομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε μέσα τα οποία έχουν σχέση με Αθήνα, αλλά ουδέποτε εγκατέλειψα την αγαπημένη μου, λατρεμένη μου Μακεδονία, πάντοτε η δημοσιογραφική μου προσέγγιση στα κεντρικά θέματα επικαιρότητας ήταν ένα βήμα παρακεί, ένα βήμα δεξιά, ένα βήμα αριστερά, πάντοτε όμως σε μια προσπάθεια να μην πάω να πέσω πάνω στην είδηση την οποία κατευθύνουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά σε αυτή την είδηση που πραγματικά έχει ενδιαφέρον για τον ακροατή, για τον τηλεθεατή, για τον αναγνώστη, για τους Έλληνες, για την ελληνική κοινωνία, να προβληματίσω, να δώσω τροφή για σκέψη. Αυτή είναι η ατζέντα, η δική μου η προσωπική, και η ατζέντα που υπηρετεί ο Focus FM. Η ατζέντα της αληθινής ενημέρωσης. Αυτή την περίοδο γίνεται για μία ακόμα φορά μία μάχη κανονική ελέγχου της ατζέντας από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Επιβολή. Πάντοτε σε αυτή την ατζέντα την οποία προσπαθούν να ελέγξουν πρωτοστατούν ιστορίες δακρύβρεχτες με σεξ, βία και ναρκωτικά. Πάντα θα υπάρχει στο μενού των συστημικών μέσων ενημέρωσης ένα θέμα το οποίο θα έχει να κάνει με μια δολοφονία, θα έχει να κάνει με ένα ξυλοδαρμό, θα έχει να κάνει με κάποιο βιασμό. Είναι το serial. Είναι το serial. Και από εκεί και πέρα επιλέγουν πού θέλουν να σε κατευθύνουν. Τώρα γίνεται ο κακός χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα που έτρεξε, είχαμε 8 δημοσκοπήσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν. 8! Και σήμερα που μιλάμε, πάλι άλλη δημοσκόπηση έχει στον αέρα μία εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Δημοσκοπικές εταιρείες, άλλες δηλωμένες, άλλες αδήλωτες, σε αγαστή συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης και παραπληροφόρησης, προσπαθούν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη σε μία κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση που κάποιοι θέλουν. Ποιοι? Αυτοί που πληρώνουν τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εγώ θα σας πω και θα κάνω ένα συμβόλαιο λίγο μαζί σας σήμερα, ότι σε αυτή την ατζέντα εγώ δεν σκοπεύω να κυλιστώ. Ο Focus FM δεν πρέπει να τσιμπήσει σε αυτή την ατζέντα. Ο Focus FM έχει τη δική του ατζέντα. Και η δική του ατζέντα είναι η ενημέρωση, η πραγματική ενημέρωση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν και θα πρέπει να μας απασχολούν. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η Κρήτη, αντί να βουλιάζει από τουρίστες αυτή την περίοδο, βουλιάζει από λαθρομετανάστες και γίνεται της κακομοίρας, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και παρασυρώμενοι από αυτά τα οποία θέλουν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης να προτάξουν ως πραμάτια σε αυτό το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή διαδικτυακό πάγκο με τα προϊόντα, τα σάπια προϊόντα τα οποία θέλουν να πλασάρουν στους Έλληνες τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες, δεν πρέπει να τσιμπήσει ο Focus FM, και μαζί με τον Focus FM που δεν θα τσιμπάει, δεν θα τσιμπάτε κι εσείς. Τεράστιο το ζήτημα με το λαθρομεταναστευτικό. Ακόμα ενδεχομένως μεγαλύτερο το ξεπούλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, και σε Εβραίους και σε Τούρκους και σε Βουλγάρους και σε Κινέζους και σε κάθε καρυδιά σκαρίδι, που εκμεταλλευόμενοι την ιστορία που λέγεται Golden Visa, εξαγοράζουν την Ελλάδα. Ολόκληρες περιοχές, στη Χαλκιδική, στη Θράκη, στα νησιά μας, σε Αιγαίο και Ιόνιο, σε περιοχές αστικές, σε περιοχές πέριξης Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάει κανένας. Αυτή τη στιγμή συντελείται μία αλλίωση του ελληνικού DNA. Αυτή τη στιγμή θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Και φυσικά τα σκάνδαλα. Σκάνδαλα παντού, μικρά και μεγάλα. Παντού σκάνδαλα, ακόμα και εκεί που δεν τα περιμένετε να υπάρχουν. Ξέρετε πόσες κεραίες φυτρώνουνε για 5G, λέει, μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Χωρίς να έχει γίνει ο παραμικρός έλεγχος για την ακτινοβολία. Ρωτήσατε πότε στους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να ζουν δίπλα σε ένα τέτοιο καρκινογόνο κατασκεύασμα που βράζει τα μυαλά μας. Ξέρετε πόσες τους έχει πιάσει κόψιμο για την πράσινη ενέργεια, και στο όνομα της πράσινης ενέργειας γίνονται εγκλήματα. Εγκλήματα. Ξέρετε ότι υπάρχει περιοχή, δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα με απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα πω στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο όνομα του πρωτογενούς τομέα, με μια τεχνολογία α, δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες τώρα γι' αυτό, έχουν κατασκευάσει εκτρώματα ολόκληρα, τα οποία υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν σε αγροτική παραγωγή, αλλά το μόνο που τους κόφτει είναι να κονομάνε κάποιοι, με το Ταμείο Ανάκαμψης βέβαια γίνανε αυτά, έτσι, να κονομάνε κάποιοι πολλά εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας δίπλα σε σπίτια εκτρώματα κυριολεκτικά, τα οποία και ρυπογόνα είναι και θόρυβο κάνουν και κάποιοι κονομάνε. Και σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν μέσα και βουλευτάδες, υπάρχουν μέσα και δημαρχαίοι και δημαρχέσες και χέσε μέσα πολύ χρόνοι που δεν γίναμε ευζώνη. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά. Να ασχολούμαστε με τις ψευτοδημοσκοπήσεις. Να ασχολούμαστε με την κάθε δολοφονία την οποία την παρουσιάζουν ως σύριαλ. Να βγει ο παππούς, να βγει η ξαδέλφη, να βγει ο θείος και κάθεται το χάπατο τηλεθεατής και καταπίνει αμάσιτο ό,τι του δίνει ο Ευαγγελάτος, ό,τι του δίνει η Ζήνα, ό,τι του δίνει ο Λιάγκας, ό,τι του δίνει ο Κουσουλός και ο κάθε Κουσουλός και κάθε Λιάγκας και κάθε Ευαγγελάτος και κάθε Τατιάνα και κάθε Sky και κάθε Αντένα και κάθε... Εδώ λοιπόν έχουμε τη δική μας ατζέντα. Την ατζέντα που θα πρέπει να ενδιαφέρει τους Έλληνες. Έχουμε εξετάσεις αυτή την περίοδο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν μαθήματα. Εξετάσεις και πανελλαδικές, εξετάσεις και από τάξη σε τάξη. Χθες, ξέρετε, ακούστε σκηνικό που έγινε χθες. Ακούστε σκηνικό, για να καταλάβετε δηλαδή, να δείτε πόσο λάθος είναι αυτή η κατάσταση η οποία βιώνουμε. Τα παιδιά μας, εντάξει. Εξετάσεις σε γυμνάσιο, από τη μία τάξη στην άλλη. Σε παιδιά, πόσο να είναι ρε παιδί μου τώρα, άντε να είναι 13, άντε να πω εγώ 13 με 15 για να μην είμαι συγκεκριμένος, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Τους έδωσαν ένα κείμενο για να βγάλουν κάποια σχόλια. Το κείμενο αυτό είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες, του Στρατή Μυριβίλη, έτσι. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή του είναι από τη Λέσβο. Που κάποιος από αυτούς οι οποίοι τώρα θέλουν να κάνουν comeback, ονόματι Αλέξη Τσίπρα, δεν ήξερε ότι η Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι ένα και το αυτό. Δεν ήξερε ότι η Μυτιλίνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου. Νόμιζε ότι είναι δύο διαφορετικά νησιά. Αυτός ο τύπος. Θέλει να κάνει comeback για να μας σώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά μέχρι εδώ. Στις εξετάσεις δίνεται ένα κείμενο για να σχολιάσουν του Στρατή Μυριβίλη. Από το απόσπασμα «Η ζωή εν τάφο», «Ταζά», στο οποίο απόσπασμα του βιβλίου του Στρατή Μυριβίλη περιγράφεται η αγριότητα του πολέμου σε μια σκηνή συγκλονιστική, στην οποία εξοντώνονται ανυπεράσπιστα επιστρατευμένα γαϊδουράκια που βοηθούσαν στον πόλεμο τότε. Ο συγγραφέας αυτή την περιγραφή εκφράζει τα συναισθήματά του τα αντιπολεμικά, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι να περιγράφει με ομότητα, με πολύ ομότητα, την εξόντωση των αθώων ζώων, η οποία αυτό που ήθελε να δείξει είναι η παράλογη βία του πολέμου. Μάλιστα. Καλό ακούγεται. Γιατί εγώ τώρα θα σας μιλήσω για τη δικιά μου την ατζέντα. Και η δικιά μου η ατζέντα πάει πολύ πιο βαθιά από ένα επιφανειακό ανάγνωσμα που θα πει «Α, έτσι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας». Καταρχάς, ποιος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κείμενο από τα ΖΑ του Στρατή Μυριβίλη ως θέμα εξετάσεων σε γυμνάσιο και να το δώσει να το διαβάσουν παιδιά 13-15 ετών και να τους πει ότι πρέπει να περιγράψουν, αυτό ήταν το νόημα, σε κάποιον ηλικιωμένο, γιατί δεν θέλουμε να πολεμάμε. Γιατί οι συνθήκες είναι σκληρές. Για μένα, για τη δικιά μου τη λογική, δεν πρόκειται για μια απλή κακή επιλογή ενός θέματος. Για μένα αυτή η επιλογή την οποία περιγράφω και θα σας το εξηγήσω το σκεπτικό μου, είναι μια συστηματική καλλιέργεια φοβικότητας, ητοπάθειας και παθητικής ειρηνοφιλίας σε μια εποχή, ιδιαίτερα τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι αυτή είναι η ατζέντα, που οι γείτονές μας, οι τόσο καλοί και αγαπημένοι μας γείτονες, στα δικά τους παιδιά διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί μπορεί το κείμενο του Στρατή Μυριβίλη να είναι βασισμένο στο αντιπολεμικό του έτσι συνέστημα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέσα από την ομότητα να περιγράφει αυτά τα οποία περιγράφει με πολύ δύσκολα λόγια, θα σας το πω, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Τουρκία μαθαίνουν στα τουρκάκια για γαλάζια πατρίδα. Στην Αλβανία τα αλβανάκια μαθαίνουν για τη Μεγάλη Αλβανία. Στα Σκόπια τα παιδιά των Σκοπιανών διδάσκονται για τη Μεγάλη Μακεδονία. Και εμείς κάνουμε μαθήματα φοβικότητας και ητοπάθειας στα δικά μας παιδιά μέσα από ένα πολύ σκληρό μήνυμα, κείμενο του Στρατή Μυριβίλη. Τα ζά ξεκυλιάστηκαν, σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό χορτάρι. Αγκρισμένα μέσα στο μεθύσι της γεννητικής τους χαράς. Ψοφούσαν και αναστέναζαν σαν άνθρωποι. Πέφτανε χάμου, ξεψυχούσαν σιγά σιγά, γύριζαν το λαιμό κοιτάζοντας λυπητερά τα εντόστια τους που σάλευαν σαν κοκκινοπά φίδια μέσα στα πόδια τους. Πεθάνανε στο τέλος βρέχοντας τα λουλούδια με το αίμα τους και τα μεγάλα τους μάτια ήταν γεμάτα απορίες και πόνους. Ένας ημιονιγός πήρε, ημιονός πήρε την είδηση πως έσερνε πίσω του το κεφάλι του γαϊδάρου. Α, ένας ημιονιγός πήρε είδηση πως έσερνε πίσω του το κεφάλι του γαϊδάρου θερισμένο από το λαιμό. Μέσα στα κλειδωμένα του δόντια το ζώο κρατούσε μια τούφα κίτρινες μαργαρίτες ματωμένες. Τώρα αλήθεια, αυτά τα οποία περιγράφει με τον τρόπο που περιγράφει ο στρατής Μυριβίλης, και δεν λέω ότι δεν έχουν θέση στα σχολεία η λογοτεχνία, προς Θεού, να μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτές οι εικόνες που έβαλαν να τις περιγράψουν 11χρονα και 13χρονα παιδάκια, 13χρονα και 15χρονα παιδάκια, είναι εικόνες εκπαιδευτικές. Αυτή η περιγραφή πρόκειται για εικόνες πολύ βαριές ψυχολογικά, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και τραυματικές για εφήβους, που ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαμορφώνουν την αντίληψή τους για τον κόσμο. Και συγγνώμη, αντί να καλλιεργήσεις την κριτική σκέψη, πάντα συνυπολογίζοντας και το πώς καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη οι γείτονές μας, εσύ βάζεις τα παιδιά να τους ενσταλάξεις τον φόβο και την αποστροφή προς κάθε μορφή σύγκρουσης, ακόμα και αν χρειαστεί να αμυνθείς. Όπως αμυνόμασταν. Γιατί δεν πήγαμε εμείς να επιτεθούμε. Υπερασπιζόμασταν την πατρίδα μας. Και δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή για να πω ότι εγώ θέλω τον πόλεμο. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά εδώ μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα. Μιλάμε για καλλιέργηση μιας μονόπλευρης φοβικότητας. Γιατί αυτό το κείμενο το έβαλαν σε Ελληνόπουλα να το διαβάσουν προκειμένου να στείλουν γράμμα στους παππούδες τους γιατί δεν θέλουμε τον πόλεμο. Έβαλε ο Ερντογάν τα τουρκάκια να γράψουν στους παππούδες τους γιατί δεν θέλουμε τη γαλάζια πατρίδα. Ή μήπως έβαλε ο Έντι Ράμα στα αλβανάκια να γράψουν γράμμα στους παππούδες τους γιατί δεν θέλουμε τη μεγάλη Αλβανία. Ή έκαναν κάτι αντίστοιχο οι Σκοπιανοί και δεν το ξέρω. Ξέρετε μέχρι που φτάνει η Μεγάλη Μακεδονία, πού! Σχεδόν μέχρι τη Δυτική Ελλάδα. Και τα παρουσιάζουν αυτά στα παιδιά των Σκοπίων ως δικά τους εδάφη, ως χαμένη πατρίδα. Τα δικά μας εδάφη. Δηλαδή, οι γείτονες, οι καλοί μας γείτονες, καλλιεργούν την εθνική τους υπερηφάνεια, καλλιεργούν τη διεκδικητικότητα, καλλιεργούν την ετοιμότητα και τον αλυτρωτισμό, και εμείς διδάσκουμε τα παιδιά μας παθητικότητα μέσα από πολύ δύσκολα για την κατανόηση κείμενα σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, γιατί έχουμε, λέει, αντιπολεμική παιδεία. Παιδιά, αυτό είναι αυτοκτονική ιτοπάθεια. Καλός ο στρατής Μυριβίλης, καλοί οι Έλληνες λογοτέχνες και οι Έλληνες ποιητές, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Είναι σαν το άλλο, άσε με ρε Μάνο. Είναι σαν το άλλο το κομμάτι στην ιστορία που υπάρχει βιβλίο στο δημοτικό που λέει όταν ήρθανε και μπουκάρανε οι Ιταλοί, εμείς τρέχαμε να κρυφτούμε στα βίντεο. Στα βίντεο λέω. Τρέχαμε να κρυφτούμε στα υπόγεια. Αυτό είναι αυτοκτονική ιτοπάθεια. Αυτοκτονική. Σε ένα κόσμο που έχουμε υπαρκτές απειλές. Στο Αιγαίο. Στην Κύπρο. Στη Βόρεια Ήπειρο. Δηλαδή τι θέλουμε, ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο θα παράγει ενοχικά φοβισμένα παιδιά, τα οποία θα βλέπουν ότι θα μαθαίνουν ότι αν υπερασπιστείς την πατρίδα μας, αν υπερασπιστείς την πατρίδα σου θα είσαι μακελάρης. Αυτό θέλουμε. Είναι εθνική αυτοχειρία αυτό το οποίο περιγράφεται. Και είναι σχέδιο να καλλιεργήσουμε το φόβο. για να πετύχουμε τι, την ειρήνη. Όχι ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω να ακροτηριάσω το εθνικό μας συνέστημα. Τα Ελληνόπουλα αξίζουν πολύ καλύτερα από αυτή τη συνθήκη η οποία υπάρχει τώρα. Ναι, να μάθουν να αγαπούν την ειρήνη. Θέλουμε ειρήνη. Αλλά γιατί να μην είμαι εγώ έτοιμος να υπερασπιστώ την πατρίδα μου? Γιατί θα πρέπει να φοβάμαι? Γιατί θα πρέπει να είμαι παράλυτος εθνικά? Περήφανος θέλω να είμαι. Ντροπή στους δασκάλους οι οποίοι διαλέξατε αυτό το κείμενο εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ντροπή. Ντροπή σε εσάς που διαλέξατε αυτό το κείμενο να το δώσετε στα παιδιά μας. Και είναι σχέδιο, σας λέω, εθνικής αυτοχειρίας. Κι άλλα θέλω να πω, αλλά δεν έχω χρόνο. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber 6907-483-484 και σχολιάζετε αυτό το οποίο έλεγα για, με αφορμή το θέμα το οποίο δόθηκε χθες σε γυμνάσιο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για εξετάσεις, με το κείμενο του Στρατή Μυριβίλη, που ουσιαστικά τους ζητούσαν να κάνουν μία άσκηση και να περιγράψουν σε ένα γράμμα στους παππούδες τους πώς θα ήταν, πώς βίωσαν όλη αυτή τη συνθήκη του πολέμου, τέλος πάντων, για να καλλιεργήσουν τη φοβικότητα. Είναι σχέδιο κανονικά. Κανονικό σχέδιο. Η Χριστίνα μου λέει: καλημέρα Στέφανε, κατευθυνόμενο το θέμα και ελπίζω να βρέθηκαν μαθητές που θα μίλησαν για τους Έλληνες ήρωες από αυτούς που πολέμησαν για την ελευθερία. Έγραψε και ο γιος μου χθες στην τρίτη γυμνασίου, θα του κάνω συζήτηση. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά κι εσύ. Καλημέρα Στέφανε, για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για πόλεμο. Αυτό έπρεπε να διδάσκουν οι δάσκαλοι. Ναι, αλλά οι δάσκαλοι αυτοί που έχουμε, πάρα πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, για να μην τσουβαλιάζω, είναι προβληματικό αυτό το οποίο κάνουν. Και το κάνουν επί τούτου. Δεν είναι τυχαίο. Καλά είναι, λέει, τα αντιπολεμικά κείμενα, αλλά στην Ελβετία. Ναι, εμείς εδώ δεν είμαστε Ελβετία. Εμείς γύρω-γύρω έχουμε Τουρκία, έχουμε Αλβανία, έχουμε Βουλγαρία, έχουμε Σκόπια. Από κάτω έχουμε Λιβύη. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα, Στέφανη Βάσο. Είμαι. Τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για τα ξεκυλιασμένα ζώα στο πείμα. Εδώ η κυβέρνηση που τα ξεκυλιάζει γιατί δεν τρέφει τέτοια αισθήματα που τα θάβουν ζωντανά. 1 εκατομμύριο πρόβατα έχουν σφαγιαστεί. Άλλο θέμα αυτό, Βάσο μου. Εξίσου σημαντικό. Τους πετάς από τον μπαλκόνι, λέει, και λες δεν ξέρεις τίποτα, λέει ο φίλος 881. Θα φάνε τέτοια κατραπακιά, λέει, που θα είναι όλοι δικοί τους Έλληνες, ξυπνάτε. Για τις εκλογές προφανώς σχολιάζει ο φίλος ο 596. Καλημέρα στη Θάλια. Ξέχασε τη δήλωση, λέει, του Μητσοτάκη ότι θα αναλάβει ο ίδιος να πουλήσει την Ελλάδα. Όχι, δεν την ξέχασα. Τίποτα δεν ξέχασα. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό το ξεπούλημα το οποίο βιώνουμε είναι πραγματικά τραγικό. Είναι πραγματικά τραγικό. Αλλά μας έχουν, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι σε θέλουν φοβικό. Σε θέλουν φοβικό, σε θέλουν υποτελικό και σε θέλουν και φτωχό. Ο Νίκος Σαντζόπουλος το έχει πει αυτό. Η πατέντα του είναι αυτή. Τα τρία φύ. Φόβος, φήμωση, φτωχός. Να είμαστε φοβικοί, να φοβόμαστε να μιλήσουμε, να είμαστε φημωμένοι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και να είμαστε και φτωχοί. Αυτά τα τρία φύ είναι καταστρεπτικά. Καταστρεπτικά. Αλλά φτωχοί μόνο εμείς. Φτωχοί μόνο οι Έλληνες οι απλοί. Οι ολιγάρχες, για παράδειγμα, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι υπουργάρες, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Οι διάφορες ταρλέτες που κάνουν πρωτοσέλιδα για το ποιος πλήρωσε το ταξίδι της ή δεν το πλήρωσε, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. Και αντί να έχουμε κάποιο αποκούμπι τουλάχιστον, βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να μας στηρίζουν, και αυτοί, το μόνο που τους νοιάζει είναι οικονόμα. Οικονόμα. Και ξέρετε κάτι. Δεν είναι κακό να δουλεύεις και να κερδίζεις χρήματα. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος μπορεί να βγάζει 2-3 χιλιάρικα και να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δικαίωμά του και μαγκιά του. Και μπράβο του γιατί κάνει θυσίες. Δεν είναι κακό να δουλεύεις, να εργάζεσαι και να βγάζεις λεφτά. Το κακό είναι να είσαι αργόσχολος και να βγάζεις λεφτά. Το κακό είναι να έχεις να διατελέσεις ένα έργο σημαντικότατο, να μην το πραγματοποιείς και παρόλα αυτά να πληρώνεις αδρά. Και σαν να μην φτάνει να πληρώνεις αδρά, να δίνεις ευλογία σε εισαγωγικά για να πάρεις αύξηση. Και να φτάνεις να παίρνεις ένα ταλιράκι. 5K που λένε στο ίντερνετ. Ξέρετε ποιοι παίρνουν πλέον 5K? 5.000 ευρώ το μήνα. Με νόμο Μαξίμου. Με νόμο Μαξίμου. Οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος. Καινούριο. Ωραία. Ταλιράκι. Άγιοι πατέρες, το Άγιοι σε εισαγωγικά, ταλιράκι, 5G, 5K, wow, που έλεγε και μία ψυχή που είπε πως οι Έλληνες είμαστε μπάσταρδοι. Καλημέρα στο Βαρουφάκι. Άσχετο, αλλά το θυμήθηκα. Ταλιράκι, Άγιοι πατέρες. Μωρέ, μπράβο. Ωραίο ντυλάρισμα. Μωρέ, μπράβο τους Άγιους πατέρες. Τζερόνιμο, 5K, 4.672 για την ακρίβεια, το μήνα. Ενώ ο Έλληνας δουλεύει 2 δουλειές 12 ώρα για να πάρει 1.000-1.200. Γιατί στη μία δεν βγαίνει στο χιλιάρικο. Δουλεύουμε μέχρι τα γεράματα. Ματώνουμε σε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Ματώνουμε και αφήνουμε κανένα νεφρό για να πληρώσουμε ενίκιο. Με το ζόρι πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ, τους φόρους, τα δάνεια, τις εισφορές, τα τέλη και τόσα άλλα. Και έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες και αυξάνουν τις αποδοχές τους κατά 60% με 95%. Και πλέον ο μισθός τους ανέρχεται στα 4.672 ευρώ το μήνα, έχοντας επίσης και πολλές άλλες παροχές. Γιατί ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος έχουν παροχές. Το σπίτι δεν το πληρώνουν. Είναι της Μητροπόλεως ή της Αρχιεπισκοπής. Αυτοκίνητο δεν πληρώνουν. Οδηγό δεν πληρώνουν. Για να μην πάω και στα τυχερά. Διότι υπάρχουν τυχερά. Υπάρχουν τυχερά. Βέβαια. Υπάρχουν τυχερά. Για να μην πάω και στα ανίερα real estate τα οποία γίνονται από Μητροπόλεις, που αφήνουν κάποιοι πιστοί την περιουσία τους στη Μητρόπολη και μετά η Μητρόπολη κάνει ανίερα deal ακόμα και με Τούρκους. ακόμα και με Εβραίους. Και δίνει φιλέτα τα οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος. 5G, δηλαδή τα λιράκι ευλόγησον. Ωραία είστε ρε. Ωραία είστε. Σας νοιάζει που χιλιάδες Έλληνες, Ελληνόπουλα, σας νοιάζει που φεύγουν στο εξωτερικό για να βγάλουν έναν αξιοπρεπή μισθό? Σας ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μας που ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό? Σας ενδιαφέρει που το ενίκιο έχει φτάσει να ξεπερνά το 60% του εισοδήματός μας? Ευλογήθηκαν λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολιτάδες από το Μέγαρο Μαξίμου με αύξηση διανόμου, παρακαλώ, του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τους φόρους τους δικούς μου πήραν αύξηση αυτοί. Εμένα με φορολογείς, με έχεις τσακίσει και δίνεις αύξηση στους ποιμένες, στους ιεράρχες. Πάρα πολύ ωραίο. Στο μεταξύ, απλοί οι παπάδες, γιατί με ακούτε και απλοί ρασαφόροι τώρα, κάνα χιλιάρικο παίρνουν. Έχουν και αυτοί τα εξτραδάκια. Τα έχουν. Ναι, γιατί ο κόσμος παντρεύεται. Ο κόσμος πεθαίνει, έχουμε και τα μνημόσυνα, υπάρχουν τα εξτραδάκια, να τα λέμε όλα. Εντάξει. Αλλά αυτό σε μια τέτοια περίοδο είναι εξοργιστικό. Είναι ντροπή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου? Είναι πρόκληση. Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι για κάποιους η Εκκλησία δεν είναι διακονία όπως θα έπρεπε, αλλά είναι ΑΕ. Είναι επιχείρηση με σταθερό μισθό, με δημόσιες σχέσεις, με αλυσβερίσει με την εξουσία και με αφορολόγητες παροχές. Ένα μήνυμα θα στείλω. Ένα μήνυμα θα στείλω. Δεν το στέλνω. Όχι, δεν είναι δικά μου τα λόγια. Το έχουν πει οι πραγματικοί Άγιοι Πατέρες. Τα έχουν πει. Όλοι κάποια στιγμή θα σταθούμε μπροστά στον Κύριό μας. Και θα το πούμε μεγάλε κρίνε μας. Έτσι, θα σταθείς μπροστά γυμνός, να φαίνονται όλα όσα έχεις κάνει. Διάφανος θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Διάφανος θα είσαι μπροστά στον Κύριο.

πολιτικούς σταυρούς τόσα, ε? Εσείς που έχετε όλες αυτές τις παροχές και πλέον με νόμο έχετε τα λιράκι το μήνα, εσείς θα κριθείτε πιο αυστηρά. Όχι από μας. Εμείς ασκούμε την κριτική μας γιατί αυτό προτάσει η λογική μας. Σε σύγκριση και σε συνάρτηση με αυτό το οποίο βιώνουμε. Θα σας κρίνει ο μεγάλος. Μπορεί κάποιοι από εσάς που με ακούτε, με βλέπετε, να μην πιστεύετε. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Υποχρέωσή σας όμως να σέβεστε αυτό το οποίο ακούτε, γιατί κάποιοι πιστεύουμε. Εντάξει. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάποιου να μου πει ότι εγώ είμαι άθεος. Αλλά και εσύ που είσαι άθεος, εγώ στο λέω αυτό τώρα, γιατί το έχουν πει άγιοι πατέρες. Και εσύ που είσαι άθεος θα κριθείς. Μπορεί εσύ που είσαι άθεος να είσαι πολύ καλύτερος ως άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι ποιμένες του χριστεπώνυμου πλήθους. Πολύ καλύτερος ως άνθρωπος. Και θα κριθείς αναλόγως για τις πράξεις σου. Και τότε θα καταλάβεις ότι κακός ήσουν άθεος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ντροπή. Και μόνο ντροπή. Για τα μάτια του κόσμου, αυτό θα πω μόνο και θα τελειώσω. Για τα μάτια του κόσμου και μόνο, εσύ Ιερώνυμε και εσείς οι καμιά ογδονταριά Μητροπολίτες, θα έπρεπε να αρνηθείτε αυτή τη μισθολογική αναβάθμιση. Θα έπρεπε να πείτε όχι, δεν τη θέλουμε. Και γιατί σας τη δίνει τώρα? Μήπως γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές? Μήπως γιατί έχουμε τη δεξιά του κυρίου? Ρωτάω. Γιατί πολλές φωτογραφίες βλέπω δίπλα-δίπλα. Με αυτούς οι οποίοι μωρέ ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων. Έδωσαν τεκνοθεσία. Με αυτούς. Με αυτούς. Τα λιράκι. Άγιοι πατέρες. 5G. 5K. Εντάξει. Είσαστε άξιοι της μοίρας σας. Και ένα ακόμα θέμα θέλω να πω. Το οποίο και αυτό θα το ψάξω. Γιατί και εδώ μυρίζεται μπίζνα. Και μάλιστα να ξέρετε είναι μεγάλη μπίζνα η συγκεκριμένη. Και ευχαριστώ το φίλο μου το Σταμάτη, αν δεν κάνω λάθος, που μου με ευαισθητοποίησε λίγο παραπάνω και το ψάξα λίγο περισσότερο. Υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται αστικό πράσινο. Ξέρεις τι είναι μάνο το αστικό πράσινο? Είναι τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό. Είναι τα πάρκα, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλουν περιποίηση. Θέλουν κλαδέματα, θέλουν πολλά πράγματα. Αυτό ξέρετε τι μπίζνα είναι? Την μπίζνα, σε όλη την Ελλάδα. Μπίζνα. Μπίζνα. Το κόψιμο των δέντρων, το κλάδεμα των δέντρων, χωρίς το ότι δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή, κάποια δέντρα τα οποία πέφτουν, μπορεί ένα δέντρο να πέσει γιατί σάπισε. Αλλά μπορεί να πέσει γιατί το κλάδεμα που του έχει γίνει το έχει αποσταθεροποιήσει. Πέφτει και σκοτώνεται κόσμος. Γι' αυτό όταν πρέπει να γίνονται κλαδέματα πρέπει να υπάρχει εκεί παρουσία γεωπόνου. Να γνωρίζει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται? Πάνε και τα δίνουν εργολαβίες οι οποίες είναι απευθείας αναθέσεις και χρεώνουν εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Σε όλη την Ελλάδα τώρα μιλάμε, έτσι. Πόσα δέντρα να έχει η Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω? Πόσα δέντρα έχει η Αθήνα? Πόσα δέντρα? Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα και δύο. Και για το κάθε δέντρο γίνεται ανάθεση. Χώρια του ότι κανένας δεν μας λέει τι γίνεται με τα κλαδιά που κόβουν. Γιατί στα χαρτιά πολλά λένε. Και θα το ψάξω το θέμα, όχι σήμερα, αλλά στις επόμενες ημέρες θα το αναλύσουμε. Στα χαρτιά λένε πολλά. Ότι αυτά είναι για το καλό, γίνονται λιπάσματα. Ποιος θα κάνει? Ιδιώτες. Άρα κάποιοι κερδίζουν. Η ξυλία, άντε έρχονται κόβεις ένα δέντρο, το οποίο ξέρω εγώ είναι κάποιους τόνους. Είναι 50 χρονών δέντρο. Και το κόβεις. Αυτό σου δίνει ξυλία. Ποιος την εκμεταλλεύεται? Ο Δήμος. Τα δίνει στους φτωχούς? Όχι παιδιά. Ο ιδιώτης τα εκμεταλλεύεται. Ο οποίος έχει πληρωθεί για να κατεβάσει το δέντρο. Ή έχει κάνει ζημιά στο δέντρο. Και του πήρε τα κλαδιά ξέρω εγώ και τα εκμεταλλεύτηκε πάλι. Εντάξει. Ναι, είναι μεγάλη μπίζνα. Δεν είναι μόνο η κορμή, δεν είναι μόνο τα κλαδιά, δεν είναι μόνο το απευθείας ανάθεση σε κάποιους οι οποίοι είναι άσχετοι τις περισσότερες των περιπτώσεων. Συνεργεία ακατάλληλα, χωρίς να υπάρχει παρουσία κάποιου ειδικού. Τα πεύκα, τα οποία τα έχουμε δαιμονοποιήσει για τις φωτιές, εντάξει, τα πεύκα, ακόμα κι αν

φυτρώσουν στραβά, να το πω έτσι. Το πεύκο καθώς μεγαλώνει, ξέρει ότι αυτή θα είναι η ζωή μου. Θα είμαι στραβό μια ζωή. Θα είμαι στραβό μια ζωή και δεν θα πέσω. Όσο και να μεγαλώσω, δεν θα πέσω. Όμως όταν πας και αρχίζεις και του κόβεις τα κλαδιά από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά, για να μην λερώνει το δρόμο με τις πευκοβελόνες, τότε το αποσταθεροποιείς και τότε θα πέσει. Έχουνε στήσει business παντού. Παντού. Και αυτές οι business, ξέρετε, σε τι οδηγούν? Σε κομματικές στρατιές. Αυτοί είναι που ψηφίζουνε, παιδιά. Αυτοί είναι που ψηφίζουνε. Τι είναι ο άλλος, βολεμένος και παίρνει από το Δήμο, που έχει δεξιό δήμαρχο, δουλίτσες. Και τι κάνει, κλαδεύει. Μάλιστα, ωραία. Μπαμ, το ρίξε. Δαγκωτό. Τι είναι ο άλλος, έχει κέτερινγκ. Κέτερινγκ. Και του δίνει, ξέρω εγώ, το Πανεπιστήμιο δουλίτσες. Τι ψηφίζει, δαγκωτό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, μικρά ή μεγαλύτερα λαμόγια, βολεμένα ερπετά του συστήματος, σφογκοκολάρι της εξουσίας, με τους οποίους έχουμε πόλεμο. Και ή θα πάμε συντονισμένα να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, ή αλλιώς, παιδιά, θα είμαστε μια ζωή ουρά αυτών των ανθρώπων. Κάπως έτσι λειτουργούν και οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Α, κάνουμε τώρα συζήτηση για την Αχτσιόγλου. Να κάνουμε συζήτηση για τον Τσίπρα. Να κάνουμε συζήτηση για το comeback του Σαμαρά. Σόπα, αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Και πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν από πίσω τους στρατιές ανώνυμων τρόλ και να τους υπερασπίζονται? Ζούμε σε έναν εικονικό κόσμο. Υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει κανένας και υπάρχουν και αυτά τα οποία επιλέγει η ελίτ του Κολονακίου να απασχολούν τις τηλεοράσεις και μας τα επιβάλλουν ως πλήση εγκεφάλου. Ως πλήση εγκεφάλου. Και αυτή η πλήση εγκεφάλου έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Περιέγραψα πριν ένα εκπαιδευτικό τέτοιο παρακλάδι που καλλιεργεί το φόβο και την υποτέλεια. Την ώρα που στη γειτονιά μας ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα μιλάμε εμείς για το αν μπορεί ο Μητσοτάκης να σταθεί ως Έλληνας σε αυτή τη γειτονιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, θα το έχει κάνει. 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι. Δεν μπορεί. Μπορεί ο Μητσοτάκης να σταθεί απέναντι στο Ράμα? Για μπάτσες τον έχει ο Ράμα. Τον έχει ξεφτυλίσει ο Ράμα. Πάει και κάνει εθνικιστικές φιέστες όπου θέλει μέσα στην Ελλάδα. Τι έχει κάνει ο Ράμα για τη Βόρεια Ήπειρο? Τους έχει ξεσκίσει. Κάνει και τα ντύλια του τώρα με τον Τραμπ και τον έχει του κλότσου και του μπάτσου. Τι κάνει ο Μητσοτάκης απέναντι στον Ράμα? Τον βοηθάει για την Ευρωπαϊκή Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αλβανία, τον Ράμα. Δεν κάνει. Τι κάνει ο Μητσοτάκης με τα Σκόπια? Ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτός, οι υπουργοί του δεν είναι αυτοί που έλεγαν ότι αν παραβιάσουν την συμφωνία των Πρεσπών οι Σκοπιανοί θα την καταργήσουν? Αυτό έλεγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, το έχει και γραπτά κιόλας. Πού είσαι, μωρικό, τα λιρά, την πολιτική? Πού είσαι, ρε, εσύ, Άδωνη? Λαλίστατε, Άδωνη? Κάθεσαι και λες για την Κωνσταντοπούλου ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά. Ενώ εσύ, χέρι άκρα υγεία ψυχολογική. Είσαι εσύ, δεν είσαι. Δηλαδή, άμα σε ακούσει κανένα να μιλάει έτσι όπως μιλάς, άμα ακούσει εσύ κάποιον να μιλάει έτσι όπως μιλάς, θα πεις αυτό στέκει καλά. Άμα ακούσει κανένα σου λέει αυτό το που λες, είναι απόλυτα καλά, έχει σώα στα σφρένα. Έχεις ακούσει κανένα να μιλάει σαν και σένα? Το έχεις ζήσει ποτέ? Δηλαδή, ας το κάνεις εικόνα. Πες λοιπόν ότι εσύ μιλάς με κάποιον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος σου λέει αυτό που λες εσύ. Άντε βγάλεις η άκρη. Και σου φταίει μετά η Κωνσταντοπούλου. Ή μήπως μπορεί να σταθεί ο Μητσοτάκης απέναντι στον Ερντογάν? Εδώ γελάμε όλοι μαζί δυνατά. Εδώ γελάμε όλοι μαζί δυνατά. Στο μιξομάντιλο τον έχει βάλει ο Ερντογάν το Μητσοτάκη. Κανονικά. Στην Κάσο Λούις. Λούις. Με το Γιαβούς Λούις. Με το... πώς το λένε το άλλο? Όλα τα σεισμικά που έχει βγάλει ο Ερντογάν, Λούις ο Μητσοτάκης.
Και θα τα λύσει αυτά ο Τσίπρας τώρα. Ή θα τα λύσει ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Πασόκ δηλαδή, που έχουν πάρει εξουσία στα χέρια τους, είναι οι καρκίνοι της Ελλάδος και πρέπει να φύγουν. Πώς μπορούν να φύγουν? Μόνο από τους Έλληνες οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν. Εάν έχουμε αποχή 40 και 50% δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Τα λαμόγια του συστήματος, μικρά και μεγάλα, μεσαία και μεγαλύτερα, είναι έτοιμα και θα είναι σε θέσεις μάχης εκείνη την Αγία Κυριακή. Αν λοιπόν εμείς εκείνη την Αγία Κυριακή χάσουμε για μία ακόμα φορά την ευκαιρία, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και την ευκαιρία για να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, πρέπει να κάνουμε σωστή επιλογή. Να μαυρίσουμε αυτούς, να πάμε καταρχάς, να μαυρίσουμε αυτούς και να κάνουμε σωστή επιλογή. Τη σωστή επιλογή του καθενός θα την αναλάβει την ευθύνη ο ίδιος. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος για το δικό μου πιστεύω. Και έχω και πάρα πολλά επιχειρήματα. Και έχω διαβάσει. Και προκαλώ όλους σας να διαβάσετε. Και να διαβάσετε χωρίς αγγυλώσεις. Να βγάλετε από το μυαλό σας ενδεχομένως αυτά τα οποία τσιμπάτε δεξιά και αριστερά, επιφανειακά και επιδερμικά, από το διαδίκτυο και από κάποιες εκπομπές και κάποιες ατάκες επικοινωνιακές, και να δείτε την ουσία. Το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, τη μαχητικότητα, και να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας μιλούν. Να ξέρετε. Και το λέω και το υπογραμμίζω, γιατί και το 23 δεν ξέρατε ποιοι είναι πίσω από τους Σπαρτιάτες και τους βάλατε στη Βουλή με 4,5%, σχεδόν 5. Δεν ξέρατε ποιοι είναι χωμένοι μέσα στο βουλευτήριο και τους βάλατε επειδή είπε ο παπάς της ενορίας, είπε ο Μητροπολίτης, ο οποίος παίρνει 5 χιλιαρικάκια. Ψηφίζουμε νίκη. Και ας γελάσω. Και τώρα διαπιστώνω ότι κάποιοι έχετε τις ίδιες τάσεις του παραμυθιάσματος. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω με πραγματική δημοσιογραφία για την πραγματική ατζέντα. Αυτό θα κάνω σήμερα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω όπως το κάνω χρόνια ολόκληρα τώρα. Θέλετε να είστε εδώ στο Focus FM και να ενημερώνεστε? Καλώς να είστε. Θέλετε να είστε εδώ στο Focus FM απλά και μόνο για να γκρινιάζετε? Δικαίωμά σας. Εμείς εδώ θα επιμείνουμε στα μεγάλα και σημαντικά. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για έλλειπη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσης, εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, επεισοδιακό αναμένεται το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, μετά και τις αρνητικές δημοσκοπήσεις αλλά και τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με τον Τσίπρα. Επίθεση Βελόπουλου από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Όπως είπε, μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί. Δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη επιστροφή δώρων, καταργήση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο εδόλιο του Μικτόρκου του εφετείου της Αθήνας αναμένεται να καθίσει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης. Θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών τριών αγοριών. Καμπανάκι κινδύνου για το πετρέλαιο. Στελέχη του πατρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια υποθέματα και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς από το Ιράν. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα και πετρέλαιο παρά την προσωρινή σταθερότητα των τιμών. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Πούτιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεβιασμένο σήμερα ο καιρός, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
6: Και?
5: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8:11 εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, επαγγελματική στέγη, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά. Αν θέλετε να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητό σας και να το εκμεταλλευτείτε και ως τουριστικό κατάλημα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από Έλληνες οι οποίοι θέλουν να κάνουν αγορές ακινήτων και νοικιάσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Και οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες μέσα από το δίκτυο των μεσητών που έχει σε όλη την Ελλάδα εγγυάται ότι θα βρει για εσάς να συνεργαστείτε αποκλειστικά και μόνο με Έλληνες. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εδώ στον Focus FM 103,6 και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-66-21-24. Επίσης, πολύ σημαντικό για όλους εσάς που πληρώνετε τα μαλλιοκέφαλά σας σε λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε από τις πιο ακριβές κινητές τηλεφωνίες σε όλη την Ευρώπη. Ο Focus FM προσπαθεί να προσφέρει στους ακροατές του ό,τι καλύτερο μπορεί. Ό,τι καλύτερο μπορεί. Πραγματικά. Και εξασφαλίσαμε για εσάς ένα εξαιρετικά συμφέρον πρόγραμμα οικονομικό για κινητή τηλεφωνία σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αλλά για εσάς, μόνο για εσάς, τους ακροατές του Focus FM 103,6, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δικό σας ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα και θα δικαιούστε τα πάντα περιόριστα. Τα πάντα. Κινητά, κλήσεις προς κινητά, κλήσεις προς σταθερά, μηνύματα, ίντερνετ, απεριόριστο, όλα ανοιχτά, διεθνείς κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα. Μιλάτε όση ώρα θέλετε με Ισπανία, μιλάτε όση ώρα θέλετε με Βουλγαρία, μιλάτε όση ώρα θέλετε με κάθε ευρωπαϊκή χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον. Δηλαδή μπορείτε να μιλάτε 500 λεπτά με Αμερική, με Αυστραλία, με Τουρκία, με Κίνα. Τα πάντα όλα ανοιχτά. Και επιπλέον 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18,28, σταθερή τιμή, δεν αλλάζει ούτε μετά τον πρώτο χρόνο ούτε μετά τον δεύτερο, σταθερό συμβόλαιο 18,28 με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και κάντε το τώρα δικό σας πώς. Ή θα καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα SMS ή Viber στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω. Είναι 6951-95-73-32. Τους καλείτε ή τους στέλνετε μήνυμα και γράφετε ή λέτε Focus FM 103,6 για να ξέρουν ότι είστε δικοί μας. Για να σας δώσουν αυτή την προσφορά που δεν υπάρχει ομοιά της άλλη. 6951-95-73-32. Από εμάς, για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. 6951-95-73-32. Καλέστε ή στείλτε μήνυμα και γράψτε τους Focus FM 103,6 η προσφορά που είπε ο Δαμιανίδης. Αυτή θέλουμε. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματά σας για αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα και θα θέσω και την ερώτηση τη συγκεκριμένη στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Και είναι λογικό να αντιδράτε όταν πληροφορήστε μόνο εδώ από τον Focus FM, γιατί φαντάζομαι τα συστημικά μέσα ενημέρωσης τέτοια θέματα τα περνάνε αβαβά. Ασχολούμαστε με άλλα τώρα, με τις ψευτοδημοσκοπήσεις ασχολούμαστε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα σε μία εβδομάδα πάνω από 8 δημοσκοπήσεις. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Φυσικά και δεν θα σας πούνε ότι έκανε δώρο η κυβέρνηση στον Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες αύξηση του μισθού τους μέχρι και 95% και πλέον θα παίρνουν τα λιράκι, 5 χιλιαρικάκια. Έτσι ξέρετε, αυτό λέγεται εξαργύρωση. Εξαργυρώνει και επενδύει. Είναι και εξαργύρωση και επένδυση. Τι εξαργυρώνει? Το από εδώ το εμβόλιο και από εκεί ο τάφος, είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος. Τι άλλο εξαργυρώνει? Το κλείσιμο των εκκλησιών. Τη δαιμονοποίηση της θείας κοινωνίας. Μούγκα στις Τρούγκα ιερείς. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι Μητροπολίτες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στην ψηφιακή ταυτότητα. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στον προσωπικό αριθμό. Τι άλλο εξαργυρώνει? Την υποτέλεια της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας στους πολιτικούς ταγούς. Και πού επενδύει? Ελάτε τώρα, είστε έξυπνοι ακροατές εσείς. Επενδύει στη δεξιά του Κυρίου. Εκλογές έρχονται. Βρε κουτά, εκλογές έρχονται. Θα έχουμε απέναντι τους Μητροπολιτάδες? Δώσε ένα ταλιράκι. Ούτως ή άλλως από λεφτά φορολογούμενων Ελλήνων θα το δώσετε. Δώσε ένα ταλιράκι εκεί πέρα, στον Μητροπολίτη, στον Αρχιεπίσκοπο. Δώσ' του. Δεν έχει σημασία που ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό, μεταναστεύει για να πάει να δουλέψει. Ούτε έχει σημασία που αυτός ο οποίος μένει εδώ πέρα τον κλέβει με φόρους, τον κλέβει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Πεθαίνουν οι αγρότες, να δώσουμε αύξηση στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πάρης Παπαδάκης, ορμόμενος από τον Εύρο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Εντάξει, ένα σχόλιο θέλω σύντομο, αν θέλετε, για αυτή το δώρο, τον πόνους προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες της κυβερνήσεως για τον μισθό, για την αύξηση.
1: Εντάξει, έρχονται εκλογές, αυτή είναι η πολιτική του Μητσοτάκη. Έτσι έχει μάθει και από τον παπά.
0: Ναι.
1: Όλα τα εξαγοράζει. Και αυτό που είπατε κι εσείς, ότι δεν είναι από τα λεφτά, δεν είναι από την τσέπη του, είναι από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Κάνει προεκλογικό αγώνα από τον δημόσιο κορβανά. Οι αρχιεπίσκοποι και οι Μητροπολίτες θα παίρνουν και στο ταλιράκι, όπως πολύ σωστά όρθα είπατε. Και ο Έλληνας, ο οποίος παίρνεται, θα ζει με τα 800, 900, άντε 1000 ευρώ και ο πληθωρισμός να είναι στα ύψη. Αυτά είναι εξαγορά ψήφων, συνειδήσεων. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και οι Μητροπολίτες στους εργολάβους και στις ανεξάρτητες αρχές που κατασκευάζει ο Μητσοτάκης για να τοποθετεί δικούς τους ανθρώπους και να δημιουργεί κομματικούς στρατούς. Καλώς ήρθαν λοιπόν και οι Μητροπολίτες σε αυτό το κομματικό στρατό του Μητσοτάκη.
0: Εγώ θέλω να θυμίσω ότι εσείς είχατε αναδείξει εκείνα τα ιερά real estate, μάλλον ανίερα ήτανε, real estate Μητροπολιτάδων, που και σε αυτό το παιχνίδι μπαίνουν εκμεταλλευόμενοι κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφήνουν ως κληρονομιά στις κατατόπους Μητροπόλης πιστοί, έτσι. Και φτάνουμε σε σημείο, εσείς το είχατε αποκαλύψει, να πουλάνε σε Τούρκους, να πουλάνε σε Βούλγαρους και σε άλλες εθνικότητες ακίνητα φιλέτα και να κάνουν real estate.
1: Και δεν είναι μόνο ότι τα πουλάνε, δεν είναι ότι προσφέρουν και κάτι σε κοινοφελή ιδρύματα και έργα. Δεν είναι ότι πουλήσαν αυτά τα κίνητα των πιστών για να τα δώσουν σε κάποιους άλλους που πεινάνε, σε κάποιους άλλους που ζορίζονται, σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν να σπουδάσουν και υποτροφίες.
0: Ναι.
1: Τα βάλανε στον κορβανά τους, δεν ξέρω που τα βάλανε, τα βάλανε στα ταμεία τους, αν τα βάλανε και στα ταμεία τους. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρει κανένας που πήγαν αυτά τα χρήματα. Διότι εδώ στον Εύρο, πιστέψτε με, με όλα αυτά τα χρήματα δεν έχει γίνει ούτε μια εκκλησία. Έχει γίνει ο Άρης Κυπριανός ένα γυροκομείο, το οποίο αν ψάξετε καλά και αν ψάξουμε καλά, θα δείτε ότι είναι από δωρεές και αυτά και από το κράτος. Δεν είναι από τις πωλήσεις των ακινήτων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αναφέρατε και καλά κάνατε την οικονομία και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ζει ο Έλληνας. Εχθές προς έκπληξή μου. Οφείλω να ομολογήσω ότι παρακολουθώντας την ομιλία του Κυριάκου του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οφείλω να πω ότι έθεσε συγκεκριμένα μέτρα, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε να λέει αυτά τα μέτρα έτσι μαζεμένα, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να. Τι θα μπορέσει να δώσει. Γιατί είστε ένα κόμμα το οποίο λέτε εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Πρώτη φορά, μαζεμένα, μετά από καιρό, είπε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ήθελε να εφαρμόσει ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τον ακούσαμε να λέει. Για 13η σύνταξη επαναφορά. Για επαναφορά δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας. Τον ακούσαμε να λέει για μηδενικό φόρο στον πρωτογενή τομέα. Τον ακούσαμε να λέει για 20.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα δεν τα έχω γραμμένα μπροστά μου, αλλά από την ομιλία του, από αυτά τα οποία θυμάμαι χθες. Τον ακούσαμε να μιλάει για flat tax. Οριζόντια.
1: 15%
0: flat tax. Και άλλες φορολογικές ελαφρύσεις και οικονομικές ελαφρύσεις. Από πού θα προκύψουν τα λεφτά, κύριε Παπαδάκη?
1: Αν κόψετε τους μετακλητούς υπαλλήλους στις ανεξάρτητες αρχές που είναι 5 κατά το Σύνταγμα και έχουν δημιουργήσει 25-35 πόσο έχουν δημιουργήσει και σε κάθε νομοσχέδιο, να ξέρετε, βάζουν επιτροπές, υποεπιτροπές, διάφορες ανεξάρτητες αρχές που όλοι αυτοί, το ξαναλέω, είναι κομματικό στρατός που πληρώνεται από τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Οι υπουργοί είναι 60-70 πόσοι είναι και οι σύμβουλοι του Μητσοτάκη είναι περισσότεροι από ό,τι έχει ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο από εκεί, αν κόψουν τα χρήματα αυτά, δεν σας λέω τώρα για εξορίξεις και για οτιδήποτε άλλο, σας λέω για περικοπές δημοσίων δαπανών άμεσα από τον περίγυρο του Μαξίμου. Αυτά μόνο να κόψεις, τα λεφτά μπορούν να βρεθούν. Πρέπει να κάνεις ένα σωστό όμως προϋπολογισμό και να μην κοιτάς μόνο την καρέκλα και το πώς θα ξαναβγείς. Να δεις πραγματικά τα προβλήματα του Έλληνα και να βοηθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και με ασφάλεια στην Ελλάδα. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει να ζει ο Έλληνας αξιοπρεπώς και με ασφάλεια. ασφάλεια, θέλουν τον Έλληνα όμηρο, θέλουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία να είναι σαν τσακακά τους σε χάλια, θέλουν η εκπαίδευση να νοσεί, θέλουν η δημόσια διοίκηση να μην πηγαίνει καλά, έτσι ώστε να έχεις ανάγκη του βουλευτή, να τον παίρνεις τηλέφωνο, να σου κάνει το ρεσφέτη, να νιώθεις και υποχρεωμένος και για να τους ψηφίζεις. Αυτή είναι η πολιτική τους. Εμείς δεν υιοθετούμε φυσικά αυτή την πολιτική. Εμείς θέλουμε έναν Έλληνα αξιοπρεπέστατο, να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά να μπορεί να αγοράζει και ακόμα και να αποταμιεύει, να έχει τη δικιά του κατοικία και όχι να πληρώνει 20-30 όρους στο ελληνικό δημόσιο για τη δικιά του κατοικία, γιατί θεωρητικά, θεωρείται μάλλον, ότι ο Έλληνας έχει δικιά του κατοικία. Αν δείτε τους φόρους που πληρώνει ο Έλληνας για το ακίνητό του, θα αντιληφθείτε ότι δεν έχει συνέτερο και συμμέτεχο και συνιδιοκτήτη το ελληνικό δημόσιο. Εμείς αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά την πολιτική, αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν μας νοιάζει η καρέκλα, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το να μπορεί ο Έλληνας να έρθει, να επιστρέψει από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, να γίνουν έρευνες πανεπιστήμια, να δοθούν χρήματα πραγματικά για την ανάπτυξη του τόπου. Αυτοί το αντιλαμβάνονται απλά να απαξιώσουν την πολιτική, οι νέοι να μην πηγαίνουν, γιατί το όπλο τους είναι όχι αυτοί που ψηφίζουν. Το όπλο της Νέας Δημοκρατίας
0: είναι αυτοί που ψηφίζουν. Θα πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Εγώ θέλω να κρατήσω κάτι το οποίο είπατε, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είστε κάποιος άνθρωπος ο οποίος είστε μεγαλωμένος στα βόρεια προάστια, είστε ένας άνθρωπος του λαού, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πως έχει κοινωνία και ξέρετε και αφουγκράζεστε και εσείς και ο πρόεδρός σας, ο κ. Χρυσοβελόπουλος, την αγανάκτηση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όταν λέτε, γιατί είπατε για τα ακίνητα και έχετε απόλυτο δίκιο, μας έχουν εξωθενώσει με φόρους και πρώτος και καλύτερος αυτός ο έμφυα. Εχθές ο κ. Χρυσοβελόπουλος είπε κατάργηση του έμφυα. Θα καταργήσω τον έμφυα. Συγγνώμη λίγο. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί σε μένα που τον πιστεύω, για παράδειγμα, ή σε κάποιον άλλον που τον πιστεύει, προσδοκία. Και δημιουργεί σε κάποιον που δεν τον πιστεύει επίσης την αμφιβολία. Ρε, θα το κάνει. Θα το κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Γιατί τον έχω ακούσει, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω. Τον έχω ακούσει και έχει πει ότι εγώ θα φέρω νόμο και θα είναι από τους πρώτους νόμους που θα φέρω ότι αν δεν εφαρμόσω αυτά τα οποία λέω, θα εκπέσω από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, αν και εφόσον με διορίσει εκεί ο ελληνικός λαός. Θα το κάνει, κύριε Παπαδάκη.
1: Και θα το κάνει και μπορεί να το κάνει και το έχει και προϋπολογίσει ότι μπορεί να συμβεί και ότι μπορεί να είναι γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βελόπουλος αυτά που λέει στο πρόγραμμά του είναι προϋπολογισμένα με οικονομολόγους, με πραγματογνώμονες, με εμπειρογνώμονες και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν τα βγάζει από το κεφάλι του και δεν σπέρνει φρούδες ελπίδες και φούμαρα στον ελληνικό.
0: Όχι, εγώ το λέω. Το λέω.
1: Που σας είπα πριν, τις ανεξάρτητες αρχές και τους μετακλητούς και τους υπουργούς και τους υπουργούς να αφαιρέσει, που είναι οι μηνιαίες δαπάνες κάθε μήνα, τα χρήματα μπορούν να μαζευτούν.
0: Ναι, εγώ το λέω γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις. Το ξέρετε, τις έχουμε πληρώσει. Και επίσης το λέω γιατί. Και μένω σε αυτό το κομμάτι, γιατί γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και μέσω των δημοσκοπήσεων ένα μασάζ στην κοινή γνώμη προς σχηματισμούς και κόμματα και παρακόμματα τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν ένα πουσάρισμα το οποίο ουδέποτε το απόλαυσε η ελληνική λύση, εσείς ως βουλευτής, ο πρόεδρος σας ως πρόεδρος κόμματος. Αυτή είναι αλήθεια. Δηλαδή ουδέποτε έπαιξε με τόσο σπρόξιμο σε μέσα μαζικής ενημέρωσης οριζοντίως και καθέτως η ελληνική λύση. Και είναι παράδοξο λιγάκι, δεν το αισθάνεστε κι εσείς?
1: Αντισυστημικό κόμμα πραγματικά είναι αυτό το οποίο δεν παρουσιάζουν τα μεγάλα κανάλια, υποτίθεται τα μεγάλα μέσα εισαγωγικά, τα κεντρικά, είναι αυτά τα οποία δέχονται τον πόλεμο των εφημερίδων με μεγαλοεκδοτών, μεγαλοκαναλαρχών, οι οποίοι δεν συνεργάζονται με αυτούς. Αυτά είναι τα αντισυστημικά κόμματα. Και ένα αντισυστημικό κόμμα είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος, αν θα δείτε, δεν μπουσάρεται από κανέναν, ίσα-ίσα πολεμιέται το ανάποδο, ενώ κάποια κόμματα που παρουσιάζονται ως αντισυστημικά, βλέπε Τσίπρα, βλέπε Καριστιανού, από το πρωί μέχρι το βράδυ τους λιβανίζουν με τη σημαία του αντισυστημικού. Πώς αντισυστημικός μπορεί να είσαι όταν τα ίδια τα συστημικά μέσα σε παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ? Είναι αυτό που πάνε να πασάρουν, δηλαδή είναι η κουρτίνα του αντισυστημικού, η σημαία, το έμβλημα, και από πίσω είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης γι' αυτό ανοίγει σαμπάνιες στο Μαξίμου και με το κόμμα της Καριστιανού και με το κόμμα του Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αντισυστημικά φαίνονται. Θα δείτε να μιλάνε, θα δείτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα δελτία ειδήσεων, λένε τι είπε ο Χαρίτσης, παραδείγματος χάρη, που δεν είναι καν κοινοβουλευτική ομάδα, που δεν είναι, φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνανε δικιά τους κοινοβουλευτική ομάδα, τι είπε ο Φάμελος, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι είπε ο Μητσοτάκης, αλλά το τι λέει ο Βελόπουλος δεν τον παρουσιάζουν ποτέ. Αυτό είναι το αντισυστημικό κόμμα και αυτό πολεμούν. Είναι απλή λογική να βγάλεις τα κουκιά ποιος είναι αντισυστημικός, ποιος όχι. Αν σε παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ απλά λέγοντας ότι είσαι αντισυστημικός, είναι συστημικός εσύ. Είσαι απόλυτα συστημικός και σε εκμεταλλεύονται.
0: Επειδή, ξέρετε, εμείς εδώ στο ακροατήριό μας, στο Focus FM, έχουμε αυστηρούς ακροατές. Και ρωτάνε με τα φαντ τι θα κάνει, ποια είναι η πρόταση ελληνικής λύσης για τα φαντ. Και επίσης σε συνάρτηση με την χθεσινή, την είδηση τη σημερινή που παίζει βασικά για το ΣΤΕ, που βγήκε η καθαρογραμμένη απόφαση για την κλοπή των φαντ σε βάρος των δανειοληπτών. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχετε κάποια επιπλέον πληροφόρηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το ΣΤΕ, ο Άριος Πάγος, συγγνώμη, το έπαιξε λίγο Πόντιος Πιλάτος. Δεν έχουμε αναδρομικά, δεν θα πάρουν πίσω αναδρομικά τα χρήματα τα οποία παραδέχονται πλέον ότι κακώς θα πήραν τα φαντ σε βάρος των δανειοληπτών.
1: Τα φαν είναι η ληστεία των Ελλήνων πολιτών. Τα φαν τα έβαλε στη ζωή μας ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί πέρα τα διατήρησε ο Μητσοτάκης, ενώ έλεγε ότι θα τα τελειώσει. Με ένα νόμο, πιστέψτε με, ότι μπορεί το φαν να σηκωθεί, να φύγει, να ξυλωθεί από την Ελλάδα. Είναι εταιρείες φαντάσματα που δεν έχουν ούτε έδρα, ούτε αφημί, ούτε το οτιδήποτε. Έχουν απλά την προστασία του Αρείου Πάγου και των δικαστικών αρχών και κάθε ανακοπή που γίνεται απορρίπτεται. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι πραγματικά τοκογλύφοι, δάνεια τα οποία πουλήθηκαν 10.000, ένα δάνειο παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ, πουλήθηκε στο φαν 10.000 και μετά το φαν έρχεται και σου ζητάει σε 150 μαζί με τους τόκους και δεν θέλει να γίνει ρύθμιση. Γίνεται να πάρεις τηλέφωνο και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν ρύθμιση 20 ετίας και 25 ετίας. Θέλουν να σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις, να σου ρουφήξουν το αίμα για να μπορέσουν να βγάλουν εύκολο κέρδος. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ανεξέλεγκτα λειτουργούν οι τοκογλύφοι, γιατί έτσι είναι, και πρέπει την επόμενη ημέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση ως ελληνική λύση, αυτοί να εξαφανιστούν. Θα επιστρέψουν τα χρέη και οφειλές στις τράπεζες και θα γίνονται ρυθμίσεις όπως γινόταν και στο παρελθόν με ευνοϊκούς νόμους σύμφωνα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του κάθε Έλληνα. Όχι ανεξέλεγκτα τα φαν, αλλά ξέρετε, όταν χρωστάς 500 εκατομμύρια εσύ, Νέα Δημοκρατία, και 500 το Πασόκ, δεν μπορείς να βάλεις χέρι στους δανειστές σου. Γιατί αν τους βάλεις χέρι, θα έρθουν την άλλη μέρα και θα τους κατασχέσουν τους υπολογιστές σου, τα σπίτια σου, τα κινητά σου.
0: Αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν κάτι.
1: Φυσικά, οι λίγες τράπεζες είναι και οι χρηματοδότες των κομμάτων αυτών. Και όπως βγήκε και ο Γεωργιάδης και του είπε, δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσουμε τα χρέη, διότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι η πιο γρήγορη διαγραφή χρέους που έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως. Με μια δήλωση ενός υπουργού, μεγαλοστελέχους ελληνικής της Νέας Δημοκρατίας και όχι μεγαλοστελέχους και αντιπροέδρου του κόμματος. Να έρχεται να λέει, αντί να πει ότι θα κάνουμε προσπάθειες να το ρυθμίσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε και να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό, έρχεται και μας λέει ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Και εμείς κυβερνάμε γιατί είμαστε μαγείς, γιατί είμαστε ωραίοι.
0: Και τους εγκλωβισμένους με το ελβετικό φράγκο πρέπει να δείτε, κύριε Παπαδάκη, γιατί και εκεί υπάρχει άλλο μεγάλο δράμα. Και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι με το ελβετικό.
1: Δεν θα κουμπάει κανένα στην πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία του Έλληνα είναι ιερή, είναι έθιμο, είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε μαζί με την οικογένεια, γιατί είναι στο σύνολο της οικογένειας η πρώτη κατοικία.
0: Να δεν κάνουμε λίγο, ξέρετε κάτι, θέλω, επειδή είναι χρήσιμο αυτό, γιατί το λέω πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, πρέπει να ξέρουμε λίγο τι πρεσβεύει ο κάθε άνθρωπος. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και να μου απαντήσετε μονολεκτικά υπέρ ή κατά. Και να ολοκληρώσουμε λίγο έτσι την κουβέντα, γιατί οι δύο βάρκες δεν είναι ποτέ καλό πράγμα το να παίζουμε και έτσι και αλλιώς. Λαθρομεταναστευτικό, έχετε τον τρόπο να το λύσετε?
1: Λαθρομεταναστευτικό, ξέρετε, την άλλη εβδομάδα τώρα που δίνετε την πάσα, έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο στην ουσία όχι διεσχεραίνει την κατάσταση του λαθρομετανάστευσης και τους αποτρέπει να έρθουν, αλλά ίσα τους διευκολύνει. Με διατάξεις που λέει ότι οι λαθρομετανάστες που θα έρχονται στη χώρα έχουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν νομική βοήθεια, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίληψη, με το που θα κατατέθει την αίτηση ασύλου, θα λαμβάνεις επιδόματα, θα λαμβάνεις στέγαση, μόνο μασάζ που δεν είναι να τους κάνουμε, πράγματα τα οποία δεν παρέχονται στους...
0: Κύριε Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, ναι ή όχι στα pushback?
1: Φυσικά ναι.
0: Ναι ή, όχι, ναι ή όχι, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Ναι ή όχι στο κλείσιμο των ΜΚΙΟ.
1: Σας μιλάω ξεκάθαρα, ναι. Διότι αν υπάρχουν οι συνοδοφύλακες, οι οποίοι πρέπει να είναι εδώ, παραδείγματος χάρη, σας μιλάω στον Εύρο, στην οριογραμμή 140 χιλιόμετρα και όχι σε εθνικές οδούς, για να κάνουν τις υποδοχές των λαθρομεταναστών και κάνουν pushback, δεν θα περάσει κανένας. Όταν όμως βάζουν ένα φράχτη που το δημιουργήσαν σαν σινικό τείχος και θεωρούν την αξιοθέατο, λες και είναι ο πύργος του Άιφελ και έρχονται και βγαίνουν φωτογραφίες, ένα φράχτη ο οποίος μπορεί να τον περάσει οποιοσδήποτε με μια αυτοσχέδια σκάλα που δεν έχει ούτε ηλεκτροφόρα καλώδια και είναι μόνο για να φάνε τα λεφτά. Τέρνες, μέρνες έχουν φάει εκατομμύρια για να φτιάξουν το φράχτη και προσπαθούν να 7 χρόνια να φτιάξουν φράχτη και φράχτη. Δεν είδαμε με το φυσικό τείχος μόνο των συνοριοφυλάκων, οι οποίοι πάνε αποσπασμένοι, που είναι κάποιοι βίσματα και τα ρουσφέτια της κυβέρνησης και τους πάνε σε διάφορα τμήματα και όχι στην οριογραμμή, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα άμεσα, εάν είναι όλοι, το ξαναλέω, στην οριογραμμή, με φυσικό τείχος και φυσικά με τον φράχτη και με τα push back. Δεν θα περάσει κανένας. Αν δείτε τα δελτία τύπου μόνο, θα κάνω ομιλία εγώ την άλλη Τρίτη στη Βουλή, γιατί αυτοί μας λένε ότι μηδενίστηκαν οι ροές από τον Εύρο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τους πάω στοιχεία και θα σας πω μόνο το εξής, κρατήστε το νούμερο. Μόνο το Μάιο, μέχρι σήμερα, 4-5 έκτου, και για ένα μήνα σας μιλάω τώρα, έχουν περάσει 285 λαθρομετανάστες και έχουν συλληφθεί. 285 σε ένα μήνα έχουν συλληφθεί. Υπολογίστε και αυτούς που δεν έχουν συλληφθεί και δεν έχουν πιαστεί και βγάλετε το νούμερο.
0: Χιλιάδες.
1: Αυτά που λένε δηλαδή και στην Αθήνα για μηδενικές ωραίες και αυτά τα φούμαρα και τα ψέματα και η παραπλάνηση του λαού να τα αφήσουν για το Κολωνάκι και την Γλυφάδα. Όχι για τον Εύρο και για παραμεθόριες
0: περιοχές. Σε ένα λεπτό μέσα, εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε μονολεκτικά. Γάμος ομοφιλοφίλων και τεκνοθεσία, ναι ή όχι?
1: Κατάργηση του νόμου είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει.
0: Συμφωνία των Πρεσπών. Διαγραφή ή μη διαγραφή?
1: Διαγραφή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των διεθνών συμβάσεων.
0: 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ΑΟΣ με Κύπρο, ναι ή όχι? Άμεσα.
1: Άμεσα.
0: Ακαταδίωκτο, το δέχεστε ή το διαγράφετε?
1: Δεν νοείται καταδίωκτο σε μια ευνονούμενη υποτίθεται ευρωπαϊκή
0: προσωπικός χώρα. Αριθμός ψηφιακές ταυτότητες υπέρ ή κατά?
1: Κατά.
0: Δικαιοσύνη, ανεξάρτητη δικαιοσύνη υπέρ ή κατά? Να ψηφίζονται από την...
1: Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία θα ψηφίζονται μέσα από τους συναδέλφους, οι δικαστές του Αρείου Πάγου θα βγάζουν τους δικαστές που θέλουν να είναι, να προείστανται σε αυτούς, φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Όχι η κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο και να τους θεωρεί πιόνια. Και να δημιουργεί καταστάσεις εξαρτήσεως και μετά όταν θα αφιπηρετούνται θα πηγαίνουν όπως είδατε σε κόμμα όπως του Τσίπρα ή σε ανεξάρτητες αρχές.
0: Διερεύνηση εγκλημάτων της περίοδου του κορονοϊού. Θα την κάνετε ή δεν θα την κάνετε? Θα καθίσουν στο σκαμνί ή δεν θα καθίσουν στο σκαμνί οι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν υποχρεωτικότητες, σκευάσματα και παρενέργειες?
1: Εκεί έχουν γίνει εγκλήματα. Έχουν πεθάνει άνθρωποι που ακούγανε εκεί πέρα τον Τζόδρα και τον Κάδε Τζόδρα και τον Χαρδαλιά. Και μας φοβίζανε, μας τρομοκρατήσανε και υπάρχουν άνθρωποι που μείναν ανάπηροι, υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε και ποτέ δεν έγινε καμιά έρευνα για αυτά τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Φυσικά και θα γίνει διερεύνηση.
0: Πράσινη απάτη υπέρ ή κατά ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων?
1: Κατά, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό άλλο. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις και αυτό το ανεξέλεκτο και τα βουνά και τα δάση να έχουν γεμίσει και μάλιστα καμένες εκτάσεις. Πλέον βάζουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια σε καμένες εκτάσεις και έχουν καταργήσει και σε πολλές περιοχές και την αναβάσωση για να βάλουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα τέτοια ερωτήματα. Εγώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη, χαίρομαι που δεν παίζετε ούτε δίβαρκα παιχνίδια, ούτε ναι μεν αλλά. Έχετε μία γραμμή, την ακολουθείτε. Όσοι θέλουμε να ταυτιστούμε με αυτές τις απόψεις, μπορούμε να ταυτιστούμε. Από εκεί και πέρα, άμα θέλουμε λίγο από εδώ και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι και λίγο με τον χωροφύλακα και λίγο με τον αστιφύλακα και λίγο ροζ και λίγο άσπρο ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, εντάξει, δικαίωμα του καθενός να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ χαίρομαι να ακούω πολιτικούς, νέους κιόλας γιατί είστε νεαρός στην ηλικία, να θέτουν τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι κάνει και ο αρχηγός του Κυριάκος Βελόπουλος. Ο καθένας μπορεί να βγάλει
1: τον περίπτωση. Όταν δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν είσαι πολιτικάντης και δεν είσαι μαυρογιαλούρος και κοιτάς τους Έλληνες τα μάτια και δεν τους κορυδεύεις, αυτές είναι οι απαντήσεις μονολεκτικές με επιχειρήματα, όπως ακριβώς ρωτάτε, να πάρετε την απάντηση. Όχι αυτό που είπατε και εσείς, ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το κομμάτι. Σε να βγάζω πολιτικούς και να τους λέω να βγάλω κανένα Σιριζέο να πω υπέρ ή κατά. Να βγάλω τον Τσίπρα. Του πω υπέρ ή κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπέρ ή κατά του λαθρομεταναστευτικού. Τον pushback συγκεκριμένα, όχι το λαθρομεταναστευτικό, γιατί ναι. Τον pushback. Να ξέρω, να βγάλω ξέρω κάποιον από τους άλλους, τους μαθητευόμενους μάγους. Υπέρ ή κατά του γάμου των ομοφιλοφίλων? Υπέρ ή κατά? Έχω και τον... Μαζί μας σήμερα και η κάρτα υγείας F-Club. Αχ, ωραίο. Λοιπόν, όλοι όσοι θέλετε να κάνετε δική σας την κάρτα υγείας F-Club, 2313-253-333 είναι το 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο. Η κάρτα υγείας F-Club σας δίνει την δυνατότητα να πάτε να κάνετε ιατρικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, να πάτε να κάνετε μικροβιολογικούς ελέγχους εντελώς δωρεάν, να πάτε να κάνετε μια σειρά προληπτικών εξετάσεων εντελώς δωρεάν, να έχετε δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού ασθενοφόρου σε έκτακτη ανάγκη και να πάτε για εξέταση εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική. Ούτε το ασθενοφόρο θα πληρώσετε δηλαδή, ούτε την εξέταση στην ιδιωτική κλινική. Επίσης, με την κάρτα Υγείας F-Club δικαιούστε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό στα δόντια σας. Όλα αυτά υπό κανονικές συνθήκες κοστίζουν 100 ευρώ η ατομική κάρτα υγείας για ένα χρόνο. Όπως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και σήμερα την προσφορά που έχουμε για 4 κάρτες υγείας F-Club, δεν είναι απαραίτητο να είστε με το ίδιο επίθετο, δεν είναι απαραίτητο να είστε ασφαλισμένοι. Άπαντες μπορούν να πάρουν την κάρτα υγείας F-Club, όσο μικρή και όσο μεγάλη και αν είναι. Και μέσα από αυτή την κάρτα υγείας F-Club και να εκμεταλλευτείτε την προσφορά για 4 άτομα για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ και οι 4. 150 ευρώ. 4 κάρτες υγείας F-Club. 2 χρόνια διάρκεια, καλέστε τώρα στο 2313-253-333. Τώρα μπορείς να πας σε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Τώρα διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Ρωτάει εδώ ένα φίλο 180, λέει: θα ήθελα να ρωτήσω γιατί στη διαφήμιση αφαιρέσατε την έκφραση απέναντι στο σύστημα. Σε ποια διαφήμιση αφαιρέσαμε έκφραση απέναντι στο σύστημα? Δεν κατάλαβα. Αφαιρέσαμε σε κάποια διαφήμιση απέναντι στο σύστημα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να το ρωτήσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν τι κάνω εγώ τι διαφημίσει. Τα διαφημιστικά σποτάκια. Αυτό μου λείπει μόνο. Φαντάζεσαι να κάνω και. Έχω κάνει διαφημιστικό σποτάκι. Ε? Ναι, δεν, καμία. Ούτε εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί, σαν πως τι, αυτά που διαφημίζουμε εδώ πέρα τους χορηγούς μας δεν είναι διαφήμιση? Τι διαφορά έχει από το διαφημιστικό σποτάκι? Καλύτερα τα λένε οι άλλοι δηλαδή? Τα κάνουμε εμείς. Άντε από εκεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 41 πρώτα λεπτά. Θα σας πω ότι επειδή εμείς θέλουμε να έχετε τα καλύτερα και επειδή ξέρουμε ότι το ρεύμα καίει, το φυσικό αέριο καίει, ευτυχώς έχουμε τη Vulcom για να κεγόμαστε λιγότερο. Η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος για όλους εσάς που θέλετε να έχετε τις πιο συμφέρουσες τιμές για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Μπορείτε να τους καλέσετε από όπου και αν με ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη, για να σας δώσουν τις καλύτερες προσφορές και τις πιο συμφέρουσες τιμές σε συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Μην εμπιστεύεστε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο από τις εταιρείες και σας λένε έχουμε την πιο φθηνή τιμή. Η Vulcom σίγουρα θα σας βρει την πιο φθηνή τιμή. Όπως αυτή η μεγάλη προσφορά που έχουν ανακαλύψει τώρα, γιατί είναι λαγωνικά εκεί ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η ομάδα του που έχει εκεί στην Vulcom, πολύ δυνατή ομάδα, αφορά για φοιτητές ή φοιτήτριες ή και για εσάς που έχετε στο σπίτι σας ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό. Για αυτές τις περιπτώσεις δικαιούστε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ δυνατή προσφορά για ηλεκτρικό ρεύμα με 5 ευρώ μηνιαίο πάγιο και τις πρώτες 200 ώρες θα τις πάρετε με τιμή μονάδος κιλοβατόρας 0,095 ευρώ, από εκεί που ο μέσος όρος αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι στο 0,16. Άρα είναι ένα πολύ συμφέρον οικονομικά πρόγραμμα και μάλιστα μετά τις 200 κιλοβατόρες θα είναι κειμενόμενο η τιμή της κιλοβατόρας, που σημαίνει ότι θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε το κουμάντο σας. Για τις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα, σε ποια εταιρεία είναι κτλ., καλέστε τώρα από όπου και αν με ακούτε, αν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, την Vulcom στο 2310-208-808. Vulcom 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας Έλληνας ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι γιατρός και διαπρέπει στο εξωτερικό, στη Γερμανία βρίσκεται ο κύριος Τσολακίδης, ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης, ψυχολόγος. Κύριε Τσολακίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτες. Καλημέρα στην όμορφη Ελλάδα, την καλοκαιρινή.
0: Ναι, αυτά ακούει ο Άδωνης και μας λέει... Και μας λέει δεν πρέπει να γκρινιάζουμε γιατί έχουμε ήλιο. Να πάμε να φάμε ήλιο. Γελάτε.
1: Δεν τα ξέρω τώρα που τα λες εσύ.
0: Ναι. Τα λέει αυτά, να ξέρετε. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Βγήκε και είπε σε συνέντευξη ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουν οι Έλληνες γιατί έχουν ήλιο. Και ότι μπορούν να πάνε για τζάμπα μπάνιο. Ναι. Και ότι τι να κάνουν τα λεφτά οι Σουηδοί που δεν έχουν τον ήλιο της Ελλάδας. Λες και οι Σουηδοί τους πέφτει άσχημο το ότι έχουν τόσα λεφτά που μπορούν να έρθουν τρεις φορές.
1: Α, Στέφανε τώρα αυτά τα λόγια. Τέλος πάντων. Είναι λόγια τι να πει από ένα.
0: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ένας άνθρωπος, όπως είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, τώρα τον βάζουν και σχολιάζει την Κωνσταντοπούλου. Και γυρίζει ο Άδωνης και λέει: θέλει, έχει πρόβλημα η γυναίκα, πρέπει να δει ειδικό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο λαός, είπε ο γάιδαρος στον πεντινό κεφάλα.
1: Εγώ είμαι ειδικός πάντως, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Θα τον βοηθήσετε, θα μπορούσατε να πείσετε.
1: Κοίταξε. Όλοι βοηθούνται αρκεί να έχουν θέληση. Εδώ δεν νομίζω να υπάρχει θέληση, άντρασέ μου.
0: Ανήκε στο συμβάν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσολακίδη,
1: ναι.
0: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την αγριότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, σε ευαίσθητες και τρυφερές ηλικίες εφήβων. Κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, ναι, γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών σκληρής βίας. Ακραίου bullying. Μπούλινγκ το οποίο γίνεται ξυλοδαρμός, μπούλινγκ το οποίο μετατρέπεται σε συμμορίες. Βλέπουμε μια κοινωνία με νέα παιδιά να εκφράζονται μέσω βίαιων ακουσμάτων μουσικών σε εισαγωγικά, τα οποία προάγουν το εμπόριο ναρκωτικών, την οπλοχρησία, το μισογυνισμό. Εσείς αυτά, καταρχάς είναι χαρακτηριστικά τα οποία, επειδή εργάζεστε στη Γερμανία, είναι χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν μόνο στην ελληνική κοινωνία ή είναι γενικότερα το ίδιο κακό κλίμα και σε άλλες χώρες?
1: Κοίταξε Στέφανε, έρευνες ουσιαστικά τέτοιου τύπου ακόμα δεν γνωρίζω, ίσως και να μην υπάρχουν. Υπάρχουν και να μην γνωρίζω ή να μην υπάρχουν. Αλλά μία τέτοιου τύπου βία αυξανόμενη, αρχόμενη εδώ και μερικά χρόνια πριν, νομίζω ότι έχει παρατηρηθεί σχεδόν σε, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες.
0: Σχετίζεται με την, με την περίοδο του COVID και τον lockdown.
1: Σχετίζεται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Σχετίζεται πάρα πολύ, γιατί ειδικά ο COVID χώρισε τον χρόνο σε τρία κομμάτια. Το προ-COVID εποχή, στην εποχή του COVID και στη μετά-COVID εποχή. Δηλαδή βλέπουμε ότι όντως η ανθρώπινη ιστορία, ας το πούμε, ήταν ένα γεγονός αυτό που το ζήσαμε κι εμείς βέβαια. Και στην Ελλάδα το ζήσανε ο κόσμος εδώ πολύ πιο έντονα, επειδή ήμουν στη Γερμανία και δεν το κατάλαβα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα κατάλαβα ότι πήγα να περάσω τα σύνορα με τεστ, που το είχα κάνει από τη Γερμανία, δηλαδή το είχα κάνει 15 ώρες πριν, και δεν το δεχόντουσαν. Δηλαδή δεν σκέφτομαι νούμερο ένα κίνδυνος για τη χώρα μου. Και βέβαια, εντάξει, υπήρχε και ανάλογη αντίδραση εκεί, αλλά είχε χαθεί η λογική σε κάποια φάση. Ναι.
0: Και τώρα είμαστε στο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί αυτά τα παιδιά πριν 5 χρόνια τότε με την καραντίνα ήταν 10 χρονών, 8 χρονών, 12 χρονών, ήταν εκεί. Και θέλω να πω κάτι για την εφηβεία.
0: Ναι.
1: Η εφηβεία είναι μια πολύ ωραία εποχή κατά την οποία ο κάθε άνθρωπος έρχεται και μαθαίνει να υπερασπίζεται τη γνώμη του. Να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Απλά στην εφηβεία βγαίνει η συσσόρευση των 10-12 χρόνων, τι έχει συσσωρεύσει κάθε παιδί μέσα στην οικογένειά του και μέσα στο, κυρίως στο σχολικό περιβάλλον, γιατί αυτά είναι τα δύο, σχολικό παύλα κοινωνικό περιβάλλον του. Και τότε στην εφηβεία έρχονται οι ορμόνες που το οθεί το κάθε παιδί να βγάλει ό,τι έχει μέσα του. Και τώρα εγώ θα πω κάτι. Τι λείπει γενικότερα τι λείπει σε κάθε οικογένεια.
0: Η επαφή.
1: Λείπει αυτό που λέμε η επαφή, ναι, η επικοινωνία. Πώς γίνεται αυτή η επαφή και η επικοινωνία, γίνεται με το διάλογο. Όταν ένα παιδί 10 χρόνια μαθαίνει να υποτάσσεται στο δυνατό, δίνοντας το μήνυμα μέσα στην οικογένεια ότι ο πιο δυνατός είναι ο κερδισμένος, είναι αυτός που κερδίζει, είναι ο αρχηγός, είναι ο leader, είναι, τότε μόλις βρει την ευκαιρία, αμέσως, δηλαδή στα 12-13, κάνει πράξη και εφαρμόζει όλα αυτά που έχει κρατήσει μέσα στην ψυχούλα του τόσα χρόνια. Δηλαδή, σε ποια οικογένεια μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, σε ποια οικογένεια μαθαίνουμε να κάνουμε το διάλογο. Όλα λύνονται με διάλογο, όλα. Μάλιστα, αυτό που δεν λύνεται με το διάλογο είναι το άλεκτο, δηλαδή αυτό που δεν θα φέρει στο διάλογο, αυτό που δεν θα το βάλει σε λέξη. Στην ψυχοθεραπεία κιόλας, εμείς το λέμε αυτό, ότι ό,τι μπει σε λέξεις ήδη έχεις κάνει το 50% της θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εάν πεις τι νιώθεις τώρα και σου πει το παιδί νιώθω μοναξιά, παράδειγμα, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Όταν πει αυτή τη λέξη και δώσει ένα όνομα στο συνέστημά του, αυτόματα αρχίζει και κατανοεί τον εαυτό του. Γνωρίζει τι έχει. Και αυτό είμαστε ήδη δηλαδή στο 50% της θεραπείας, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Το νευρικό του σύστημα ηρεμεί. Αλλά σήμερα τα παιδιά όταν τα λες τι έχεις, λέει δεν ξέρω, έχω θυμό, έχω νεύρα. Και πού θα τα βγάλει αυτά τα νεύρα, θα τα βγάλει τυφλά.
0: Και εκφράζονται και πολύ έντονα, και πολύ έντονα, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό. Πολύ έντονα και πολύ έντονα, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό.

0: είναι που δεν θα μιλάει κανένα. Αντίθετα, πρέπει να μιλάς.
1: Βέβαια δεν γίνεται.
0: Οπότε το παιδί τι κάνει. Υποτάσσεται σαν δούλος, γιατί μόνο οι δούλοι είναι υποταγμένοι. Υποτάσσεται τόσα χρόνια και μόλις βρει την ευκαιρία τα κάνει όλα λίμπα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Να πω κάτι αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Προσπαθώ και εγώ να ερμηνεύσω, γιατί μεγαλώνω. Δύο παιδιά στην εφηβεία, δύο κορίτσια στην εφηβεία.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να ερμηνεύσω.
0: Ο διάλογος, Στέφανε.
1: Ναι. Προσπαθώ να ερμηνεύσω. Δεν είναι και εύκολος ο διάλογος σε αυτές τις ηλικίες. Το ξέρετε. Εσείς ψυχολόγος είστε. Αλλά είναι
0: εφηβεία. Έχω τρία παιδιά,
1: Ναι.
0: Ψυχολόγος με τρία παιδιά.
1: Ψυχολόγος με τρία παιδιά.
0: Το πιο μικρό τρία. Το πιο μικρό τρία. Το άλλο 12, το άλλο 21. Πιάσαμε όλη την γκάμα.
1: Όλη την γκάμα, έτσι. Λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες είναι. Τα ζήσαμε γιατί και εμείς ήμασταν έφηβοι. Παιδί μου έξω έχει λιακάδα, μπαμπά τι είναι αυτά που λες, έξω έχει το φεγγάρι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ας προσπεράσουμε λίγο αυτές τις ακραίες έτσι και πατροπαράδοτες αντίθετες απόψεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια πραγματικότητα που από τη μια έχουμε παιδιά τα οποία συμπεριφέρονται άγρια, που βγάζουν μια επιθετικότητα και από την άλλη έχουμε παιδιά τα οποία το σχολείο τα εκπαιδεύει να είναι υποτακτικά, για παράδειγμα, απέναντι σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πατρίδα. Έλεγα στο ξεκίνημα.
0: Και να τα αδικεί.
1: Ναι. Δηλαδή, από τη μια έχουμε παιδιά τα οποία συμπεριφέρονται έξω στην κανονική του ζωή ως αγρίμια, και από την άλλη τα ίδια τα παιδιά εκπαιδεύονται για μια υποτέλεια. Έλεγα σήμερα το πρωί σε εξετάσεις σε σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε γυμνάσιο. Μπήκε ένα θέμα με ένα κείμενο από τον Στρατή Μυριβίλη. Από τη ζωή εν τάφο Ταζά, το οποίο περιέγραφε με πολύ ακραίες σκηνές το πώς γαϊδουράκια, τα οποία ήταν επιταγμένα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σκότωναν.
0: Ναι.
1: Καταγρεωρήθηκαν, ναι. Και αυτό έβαλαν τα παιδιά, με αφορμή αυτό, να στείλουν ένα γράμμα στους παππούδες τους για το πόσο δεν πρέπει να θέλουμε να πολεμήσουμε. Που ουσιαστικά καλλιεργεί μια υποτέλεια την ώρα που οι Τούρκοι τα παιδιά τους τα μαθαίνουν για τη γαλάζια πατρίδα, οι Σκοπιανοί τα μαθαίνουν τα παιδιά τους για την Μακεδονία τη Μεγάλη, αυτού, οι Αλβανοί μαθαίνουν στα παιδιά τους για τη Μεγάλη Αλβανία και πάει λέγοντας.
0: Ναι, κοίταξε, Στέφανε, θυμάμαι στη τρίτη δημοτικού που κάναμε ελληνική ιστορία, μαθαίναμε για τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη,
1: ναι.
0: Την Μπουμπουλίνα, τον Μιαούλη, και όταν βγαίναμε από το σχολείο, παίζαμε πόλεμο. Παίζαμε πόλεμο. Και ο εχθρός ήταν πάντα ένα. Ήταν αυτός ο οποίος επιβουλευόταν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Δηλαδή αυτό εντάχθηκε μέσα, μπήκε μέσα στο DNA μας. Και νιώθαμε και περηφάνεια. Βέβαια δεν παίζαμε μεταξύ μας. Παίζαμε εναντίον, ας πούμε, αόρατο εχθρό. Δηλαδή φανταζόμασταν ότι υπήρχε εχθρός και ορμούσαμε, κάναμε το γιουρούσι που λέμε. Και δηλαδή αισθανόμασταν μετά, πέρα με αυτό το ηρωικό φρόνημα. Αυτό το ηρωικό, αυτή την αντρία, ας το πούμε, αυτή στήριζεται μέσα στην καθημερινότητα με το παιχνίδι, όταν είσαι αυτή τη ηλικία. Τώρα, όταν βάζεις να ζητάνε οι παππούδες συγγνώμη για τους πολέμους και αυτά. Εντάξει, δεν λέω, ο πόλεμος, εγώ ξέρεις με 32 χρόνια συμπτωματική ζωή, ο πόλεμος είναι δημιούργημα, κατασκεύασμα, ας πούμε, κακό, δεν μπορείς να, δεν είναι κάτι καλό,
1: φυσικά.
0: Αλλά είναι αναγκαίο.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί σε μένα προσωπικά μια φορά όταν με όρμηξαν δύο άνθρωποι να με ληστεύσουν, εκείνη τη στιγμή ενήργησα τόσο αισθηκτόδες που φοβήθηκα τον εαυτό μου και λέω, Θεέ μου, εντάξει, καλό να μην έρθουμε σε αυτές τις εποχές άλλη φορά, αλλά πρέπει η υπεράσπιση του εαυτού σου
1: και της οικογένειάς σου, και της οικογένειάς
0: σου,
1: και της πατρίδας σου.
0: Βέβαια. Ναι, και τι έχουμε ακούσει, Στέφανη, τώρα τα τελευταία χρόνια. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σου, λέει, κάνει πως κοιμάται. Αυτό δεν μπορώ, ρε φίλε, να το ξεχάσω ακόμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να λες εσύ, σαν δεν θυμάμαι ποιος το είπε, να λες σαν πρόσωπος κυβέρνησης ότι πρέπει, ας πούμε, να είμαστε μη βίαιοι ακόμα και σε αυτόν που έρχεται να μπει και μέσα στο σπίτι μας. Που άλλες χώρες σου δίνουν το δικαίωμα γιατί να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Και έχεις και το όπλο, παράδειγμα, στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Αυτή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι Έλληνας αυτός που τα λέει αυτά. Ή οποιοδήποτε τα λέει αυτά. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κυβερνήσει αυτή τη χώρα και ένας Έλληνας.
1: Αμήν.
0: Δυστυχώς είναι εχθροί της πατρίδος μας αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν και μας λένε αυτές τις αηδίες. Και βέβαια

0: Η ζημιά γίνεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα και θέλω να πω για τη βία των εφήβων.
1: Ναι.
0: Η εφηβεία, η οποία είναι η περίοδος όπου μαθαίνεις να υπερασπίζεσαι ουσιαστικά τον εαυτό σου, δηλαδή μαθαίνεις ουσιαστικά λόγω της πολλής αδικίας που έχεις πάρει είτε μέσα στο σπίτι είτε από το σχολείο, μαθαίνεις να χρησιμοποιείς μόνο τη βία και τα τραγουδία όλα αυτά και οι αξίες αυτές, όπως είπες για αυτά τα κορίτσια, τα δύο που αυτοκτονήσανε. Οι αξίες ποιες ήτανε? Ήτανε να έχω λεφτά, να κάνω μια εύκολη ζωή. Ποιος είπε ότι η ζωή είναι εύκολη? Η ζωή είναι όμορφη ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολη και είναι δύσκολη. Και πρέπει να μάθουμε αυτά τα πράγματα στα παιδιά μας, ότι ξέρεις κάτι, ναι, η δυσκολία στη ζωή είναι normal, είναι συνυφασμένη. Και όσο μαθαίνεις τη δυσκολία, όπως οι παλιότεροι από εμάς, που είχαν μάθει τις δυσκολίες, όταν βγήκαν μετά τον πόλεμο. Και αυτοί χτίσαν την Ελλάδα όμως. Τη φέραν σε σημείο να έχει 8 και 10% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ήταν αυτοί που πιθανόν σήμερα βλέπουν τα παιδιά τα σημερινά και λένε τι γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή δεν αντέχουν τίποτα αυτά τα παιδιά. Τίποτα. Τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι ο Θεός να φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να ελευθερωθούμε ουσιαστικά σύντομα από όλο αυτό, από αυτή την κατάσταση. Και να βρούμε ξανά τις αξίες μας. Και οι αξίες αυτές είναι αξίες που να αγαπάμε ο ένας τον άλλο τόσο απλά. Αλλά αυτή την αγάπη, το εργαστήριο της αγάπης αυτό, γίνεται μέσα στην οικογένεια. Πώς μπορείς να μάθεις την αγάπη όταν τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν? Αυτό είναι μεγάλο τραύμα για την οικογένεια. Οπότε και δημιουργεί και μεγάλο θυμό στα παιδιά, τα 5, 6, 7 χρόνια. Και αυτό το παιδί όταν γίνει 10, 15 ας πούμε, θα βγάλει αυτό το θυμό του εναντίον του άλλου. Γιατί πρέπει να βγει αυτός ο θυμός. Και βγαίνει με λάθος τρόπο σε λάθος ανθρώπους.
1: Κύριε Τσολάκη,
0: σήμερα... Ναι,
1: να ολοκληρώσουμε αυτό. Να σας ευχαριστήσω,
0: ναι,
1: θέλω.
0: Ναι, και βλέπεις σήμερα, Στέφανε, δηλαδή, έρχεται ένας ΠΑΟΚ, ένας Άρης, ένας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και παίρνει αυτά τα παιδιά όπως είναι σαν κατεμένα τραυματισμένα με έλλειμμα αξιών και τα εκμεταλλεύεται για να κάνει ένα στρατό.
1: Ένα στρατό
0: Ολυμπιακών, ΠΑΟΞΙΔΟΝ κτλ.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο Θεός ο ΠΑΟΚ, έγινε ο Θεός ο Άρης, ο Θεός ο Ολυμπιακός, δηλαδή γεμίσαμε Θεούς ψεύτικους και ουσιαστικά τον αληθινό Θεό τον έχουμε. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μας μιλήσει κάποιος για τον αληθινό Θεό.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσολακίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη. Καλά όλους
1: μας. Focus 103,6. Κοιτάξτε, αυτό το να υπερασπιστούμε, να μαθαίνουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, δεν το θέλουνε. Έτσι, δεν το θέλουνε. Σάκη, δεν το είπε ο Πέτσας το να κάνουμε ότι κοιμόμαστε άμα μπουν κλέφτες μέσα στο σπίτι μας. Ο Τόσκας το είχε πει. Μην του κλέβουμε τη δόξα. Ο Τόσκας το είχε πει αυτό το περιβόητο. Άμα μπουν κλέφτες μέσα στο σπίτι σας, κάντε ό,τι κοιμάστε. Δηλαδή, αν μπει ο άλλος να θέλει να ορμήξει, να με κλέψει, να μου βιάσει την κόρη για παράδειγμα, ή να μου σκοτώσει τη γυναίκα, ή οτιδήποτε να κάνει μέσα στο σπίτι μου, και εγώ θα κάνω ότι κοιμάμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς δεν λέγομαι οικογενειάρχης. Δεν φοράω παντελόνια. Πώς το πω. Που, εντάξει, και γυναίκα να ήμουν πάλι το ίδιο θα έλεγα. Ό,τι μπορούσα να κάνω θα το έκανα. Έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που μου στέλνετε εσείς? Καρχαρίες λέει σε ελληνικές θάλασσες. Ποια είδη συναντώνται και σε ποιες περιοχές καταγράφονται συχνότητα. Ρε εσείς. Μην τρομάζετε τον κόσμο, ρε. Όπως ξέρει καλά ο Μάνος, γιατί έχει δει πολλές φορές, πάντα λέει είχαμε καρχαρίες. Όχι, αδελφέ μου, δεν είχαμε πάντα καρχαρίες. Με Μητσοτάκη ήρθαν οι καρχαρίες. Οι μεγάλο καρχαρίες. Η αλήθεια είναι ότι οι θεάσεις καρχαριών τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες έχουν αυξηθεί ραγδαία. Γιατί? Γιατί έχουμε Μητσοτάκη. Είναι μαγνήτης ο άνθρωπος. Άκου λίγο. Καλαμπούρια ξεκαλαμπούρια. Ο άνθρωπος είναι μαγνήτης της καταστροφής. Με το που ανέλαβε πρωθυπουργό το 2019, υδροστρόβιλος χτύπησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την Ποτίδα, στη Χαλκιδική. Σκοτώθηκε άνθρωπος. Υδροστρόβιλος. Με το καλημέρα. Από τότε που βρίσκεται ο Μητσοτάκης, τι καρχαρίες, τι αγριογούρουν έχουν κατέβει στο κέντρο των πόλεων. Τι λύκοι. Υπάρχουν λύκοι μέσα σε αστικούς ιστούς. Καρχαρίες σε θάλασσες. Επιδρομή ακρίδων. Επιδρομή κάμπιας. Αρκούδες κυκλοφορούν σε αυλές. Πολλά τέτοια περιστατικά. Πάβει να είναι αστείο. Υπάρχει pattern. Μοτίβο. Η pattern. Pattern. Ο τύπος είναι, τι να σου πω, οι 10 πληγές του Φαραώ μπροστά στο Μητσοτάκι είναι βόλτα στο πάρκο. Εντάξει. Χτύπησε ο COVID. Μπούκαραν στην Ελλάδα οι ξυπόλοιτοι. Ήρθαν εκεί πάνω στον Εύρο. Ο τύπος είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Πώς να το πω αλλιώς, ρε παιδιά. Δεν κάνει. Έχαμε έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Είναι πολλά τα περιστατικά. Έκρηξη κανονικά. Είχαμε έκρηξη. Σεισμούς είχαμε. Από τότε που έχει βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, το Άγιον Όρος πηγαίνει έτσι. Έτσι πηγαίνει. Έτσι. Κουνάει. Κουνάει. Πώς να σας το πω. Συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει. Πλημμύρες. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλία. Έγινε υποθαλάσσια η Θεσσαλία. Μητσοτάκης. Φωτιές. Νέρονας. Τον έχει τον Νέρονα πρωινό. Ο Νέρονας, άμα του έλεγες Μητσοτάκη, κρυβόταν κάτω από το τραπέζι. Θα έβαζε φωτιά τον Νέρονα ο τύπος. Ικανός είναι. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Κι άλλα έχει. Μέδουσες. Είχαμε μέδουσες πριν το Μητσοτάκη. Μοβ μέδουσες μας έφερε. Γέμισε τις θάλασσες με μοβ μέδουσες. Λαγοκέφαλοι. Από τότε που έχουμε το Μητσοτάκη, οι λαγοκέφαλοι έχουν γίνει 12 κιλά ο καθένας. Τύπος είναι Αρμαγεδόνας. Εξωγήινοι. Κατέβηκαν και εξωγήινοι. Πού το βάζεις αυτό? Κορονοϊ, χανταϊ, έμπολα, νοροϊ, ασθένα από εκεί. Πού τα έχεις δει αυτά? Παιδιά, ο τύπος είναι... Δεν είναι, παίζετε με τη ζωή σας, δεν το καταλαβαίνετε. Μετεωρίτες. Διάλειμμα. Θα μας κόψουνε, δε. Θα μας στείλει κανένα στο μαξί μου, την υπόγα. Κάποιος. Επικίνδυνος είναι, παιδιά, επικίνδυνος. Προσοχή, προσοχή, να προσέχετε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ημερώσια από τον Focus FM 103,6. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιβλέψουν μια κατάσταση, μια κατάπαυση του πυρός, όπου την δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς, εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως τα ορθά τις απαιτήσεις οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσης εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Επεισοδιακό αναμένεται το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ μετά και τις αρνητικές δημοσκοπήσεις αλλά και τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επίθεση Βελόπουλου από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης καταφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μίσθωτοι, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμυρίων ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το βήμα της Βουλής, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία για πρωτογενή τομέα. Με τα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος και να χάνει τη ζωή του. Στο εδόλιο του μεικτού όρκου του εφετείου της Αθήνας αναμένεται να καθίσει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών τριών αγοριών. Καμπανάκι κινδύνου για το πετρελαίο. Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει ωστόσο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AGE Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AGE Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AGE Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AGE Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, φίλες και φίλοι. Είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε κάποια καμπίνα στο μπάνιο μας, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε γυάλινες πόρτες και ειδικές κατασκευές στο μπάνιο, κρίσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα, η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή, την οποία την έχουν εμπιστευτεί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και για τέτοιες δουλειές, αλλά και για ανακαινήσεις σε σπίτια, σε μόνιμες κατοικίες, σε εξοχικές κατοικίες, για να δημιουργήσετε κάποιο κατάλημα τουριστικό και να το εκμεταλλευτείτε. Η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Είναι η επιχείρηση που έχει δημιουργήσει από το μηδέν ο Δημήτρης Οδήμου και η οικογένειά του, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί φίλους ακροατές και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Η καμπινοτεχνική, όλοι όσοι την εμπιστεύτηκαν, έχουν να πούν μόνο τα καλύτερα και για τα ποιοτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιεί, αλλά και για τη χαρακτηριστική της ταχύτητα και την εξυπηρέτηση που παρέχει σε όλους όσοι επιλέγουν την καμπινοτεχνική για να κάνουν οτιδήποτε θέλουν να κάνουν μέσα στο σπίτι τους. Ξαναλέω, ο Δημήτρης Οδήμου και η ομάδα που έχει είναι η καλύτερη και μπορείτε να την εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια, σας το λέω και το υπογράφω. Είναι οι καλύτεροι σε αυτό το οποίο κάνουν. Και για ανακαινήσεις, αλλά και για τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο σας και για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, μέδρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70. Στο σταθερό τηλέφωνο που θα σας δώσω απαντάει η Γεωργία. Καλημέρα στη Γεωργία. Είναι το μυαλό της επιχείρησης. 2310-83-1807. 2310-83-1807. Και ο γκουρού της ανακαίνησης, ο Δαλάη Λάμα της καμπίνας του μπάνιου και αρχιεπίσκοπος της ανακαίνησης, είναι ο Δημήτρης Οδήμου, φίλος και φανατικός Focus. 6942-01-2905. 6942-01-2905. Εμπιστευτείτε τους και θα με θυμηθείτε. Είναι το νούμερο ένα σε αυτό το οποίο κάνουν. Και αν είστε και μάστορας και θέλετε να βρείτε δουλειά, πάλι καλέστε τον Δημήτρη το Δήμου. 6942-01-2905. Καμπινοτεχνική, εγγύηση για όλα. Θέλεις να βάλεις φυσικό αέριο? Energas Group. Θέλεις να έχεις σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή? Energas Group. Θέλεις να έχεις εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές? Energas Group. Θέλεις να απαλλαγείς από τη γραφειοκρατία που δυστυχώς συνοδεύει αυτού του είδους τις ενεργειακές αλλαγές? Energas Group. Θέλεις να έχεις δόσεις στην αποπληρωμή? Energas Group. Θες να βάλεις φυσικό αέριο? Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ένα στην Περαία, πάλι της Θεσσαλονίκης. 2310-486-684 της Καλαμαριάς, 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. 2392-400-400 στην Περαία. Και φυσικά, για όλους όσοι αντιμετωπίζετε ζήτημα με κόκκινα δάνεια, με όλους όσοι αντιμετωπίζετε θέμα με το ελβετικό φράγκο, με όλους όσοι έχετε μία επιχείρηση και τα χρέη σας κυνηγάνε και θέλετε μία βοήθεια μέσω του εξοδικαστικού διακανονισμού, τότε θα μιλήσετε από όπου και αν με ακούτε, πανελλαδική κάλυψη, AG Economy. AG Economy λοιπόν, η ομάδα των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και ειδικών στον εξοδικαστικό διακανονισμό που έχει συνθέσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, είναι μαζί μας και σήμερα. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να απαλλαγούν από το βραχνά των χρεών προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers. Έχει σταματήσει πληστηριασμούς, έχει σώσει περιουσίες, έχει σώσει επιχειρήσεις. Για εσάς που έχετε τέτοιου είδους θέματα, τώρα από όπου και αν με ακούτε, 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τον επόμενο συνεντευξιαζόμενο, τον Γιάννη τον Γιωβάνη, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ζητήματα τεχνολογίας. Ενώ αυτή την ώρα στο Sky είναι καλεσμένος ο Λιγουρίτσας και μας μιλάει για το κουνούπι το οποίο είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Τι άλλο θα μας δώσετε, ρε παιδιά? Τι άλλο θα μας δώσετε για να τρομοκρατήσετε τον κόσμο? Καμπανάκι, λέει, το ECDC για την Ελλάδα, για το κουνούπι που είναι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Και κάθονται τώρα και κάνουν συζητήσεις για την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Φέρτε μας και ένα mRNA εμβόλιο για την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Να πάμε να το κάνουμε και αυτό υποχρεωτικά. Έτσι. Και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, σας έλεγα πριν για το Μητσοτάκη. Μέχρι και κουνούπι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας έχει έρθει. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Τι άλλο να πω. Δηλαδή, μου λέγανε πριν, είσαι υπερβολικός. Τι υπερβολικός είμαι. Ξέραμε για το κουνούπι τίγρης. Του Τσίπρα ήταν αυτό. Μας έφερε ο τύπος μέχρι και κουνούπι φορέα ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Και φυσικά γίνεται και το κατάλληλο μασάζ από τους ακαταδίωκτους, έτσι. Μην ξεχνιέστε, γιατί ο Λιγουρίτσας ήταν από αυτούς που βγαίνανε επί κορονοϊού και μας έλεγαν φουλ υποχρεωτικότητα. Φουλ. Αλλά δεν μας είπανε αυτοί οι καθηγητές επιδημιολογίας από πού έχουν βρει όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία πληρώνονται αδρά για να τα παρακολουθούν επιστημονικώς. Έλα τώρα, φορέας λέει ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας το κουνούπι που βρίσκεται στην Ελλάδα. Χαρακίρι θα κάνουμε, στο τέλος τελειώνουμε. Φέρτε μας και ένα κατάνα να κάνουμε χαρακίρι με το σαμουράι Μητσοτάκη. Τι τραβάμε, Θεέ μου, τι τραβάμε, Θεέ μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Εγώ λέει διαφωνώ με τη διαφήμιση. Εντάξει, τι θες να κάνω εσύ, Κωνσταντίνε. Διαφωνείς με τη διαφήμιση. Ωραία. Έλα να πληρώσεις εσύ αυτά που πρέπει να πληρώσουμε στο Focus FM. Διαφωνεί. Και εγώ διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ. Μαζί με σένα. Δεν μπορώ να πληρώσω το Μάνο. Δεν μπορώ να τον πληρώσω το Μάνο. Ούτε τη Δέσποινα, ούτε τον Κώστα. Ούτε... Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Λοιπόν. Τι είπες, λέει, ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Σοβαρά μιλάς. Άρα επικίνδυνοι είναι αυτοί που τον ψηφίζουν. Και τους έχουμε δίπλα μας, γύρω μας και τους κοιτάμε. Μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτούς πρώτα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Είναι δυνατόν. Προσπαθούμε να τους ξυπνήσουμε. Αυτό πάμε να κάνουμε. Από την ώρα που βγήκε ο Κούλης έχω να πάω για ψάρεμα. Έχω ψυχολογικά θέματα. Ας. Εγώ από την ώρα που βγήκε ο Κούλης δεν έχω ρίξει τη βάρκα μου στο νερό. 7 χρόνια η βάρκα μου, άμα τη δεις πως είναι σε φωτογραφία. Τώρα, γιατί να μην λέτε ότι λέω ψέματα. Μισό λεπτό. Θα δεις τώρα πως είναι η βάρκα μου. Και άντε όταν ζούσε ο πατέρας μου, την έβαζε σε μια σειρά, την πρόσεχε λιγάκι. Εγώ, άμα τη δεις τώρα, δηλαδή πρέπει να. Άμα την πετύχω τώρα κάτι, γιατί κάπου εδώ πρέπει να την έχω. Να τη βρω λιγάκι. Να σας τη δείξω. Έχουν φυτρώσει. Πώς το λένε. Φυτά πάνω στη βάρκα. Πού είναι έτσι. Τόσες πολλές φωτογραφίες. Παναγία μου και θέλω. Κάτσε, την βρω. Περίμενε. Θα τη βρω που θα πάει. Δες κατάσταση. Δες πως είναι η βάρκα μου. Δες. 7 χρόνια έχω να τη ρίξω. Δες είναι πως είναι. Δες. Τη βλέπω και τη λυπάμαι. Και τώρα αυτό είναι πριν από 1,5 χρόνο η φωτογραφία. Τώρα μπορεί να έχει μεγαλώσει και άλλο το δεντράκι. Δες, έχει και δεντράκι. Δες εδώ. Κάπου εδώ έχει. Α, δες. Έχει φυτρώσει και δεντράκι. Πικροδάφνη. Αυτά είναι επικίνδυνα, να ξέρετε. Οι πικροδάφνες. Θα μας μαλώσει ο Βασιλακόπουλος που έχουμε πικροδάφνη πάνω στη βάρκα. Έτσι. Δες κατάσταση. Δες τη βαρκούλα μου. Κοίτα. Κατάσταση εδώ. Δες. Εντάξει. Δηλαδή από τότε που βγήκε ο Μητσοτάκης, πω, τη βλέπω και λυπάμαι τώρα. Παιδιά, εδώ πέρα έχουν γίνει πάνω κηδείες. Κηδείες μεταφορικά, έτσι. Κηδείες σε ψάρια. Έχουμε βγει εδώ πέρα, έχουμε κάνει γενοκτονίες. Δες. Δηλαδή εντάξει, μην φανταστείτε. Ένα βαρκάκι 4 μέτρα είναι. Δεν είναι. Το έχω πάρει αναντάμ παπαντάμ, παλιά. Λοιπόν. Ναι, δράμα η κατάσταση. Το βλέπω και στεναχωριέμαι. Ρε Μητσοτάκη, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι τέτοιος. Τι θες. Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές γιατί δεν μπορεί τώρα να τον έχουμε σήμερα το Γιάννη τον Γιωβάνη στο τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Δεν πειράζει. Από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε για να δούμε λίγο ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο. Εσύ ψαρεύεις, λέει, με σαραντούφεκο, αλλιεύεις ή με δίχτυ, ή με μπετονιά. Δίχτυα δεν ρίχνω. Το δίχτυ είναι επαγγελματικό εργαλείο. Εντάξει. Το δίχτυ είναι επαγγελματικό εργαλείο. Σαραντούφεκο, καλαμάκι, μπετονιά, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μου την Ελισάβετ. Να κρατήσουμε τα μπούρι μας, λέει. Ο Τόσκας το έχει πει, ναι. Λοιπόν, τι λες εδώ πέρα. Ωραία, ναι, το διάβασα αυτό. Καλημέρα, Στέφανε. Το μόνο που δεν είδαμε ακόμη με Μητσοτάκη είναι η εισβολή εξωγήινων μόνο στην Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Να είσαι καλά, Απόστολε μου. Καλημέρα από Χαϊδάρι, Στέφανε. Στο Χαϊδάρι έχουμε αλεπούδες, λύκους, αγριογούρνα και τελευταία εμφανίστηκε και ελάφι. Πάρε τηλέφωνο. Το κερατά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που είπαμε με το Μητσοτάκη. Όποιος σκέφτηκε τέτοιο πράγμα, ντροπή του. Καλημέρα, πες τόσκα γρήγορα. Και συνεχόμενα, να ακούσουμε πώς ακούγεται, λέει ο Δημήτρης από το Βερολίνο. Ρε φίλε, τώρα μου θύμισε αυτό, το λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκες στο δημοτικό, το λέγαμε αυτό. Ξέρεις, υπήρχε μια... Τι υπήρχε? Τι, να μα πεις γρήγορα, Πίκατσου, τι? Αν πεις δύο φορές συλλαβές, Πίκατσου. Καταρχάς, τόσκα, ξέρεις τι είναι τόσκα? Με αυτό σου λέω, γιατί το λέγαμε στις πιτσιρικάδες. Παλιά είχε μια διαφήμιση. Δεν πειράζει, Τζον. Next time. Άστο τώρα, δεν πειράζει. Άστο. Όλα καλά. Φιλιά. Δεν πειράζει. Παλιά υπήρχε μια διαφήμιση. Μια κολόνια. Ήταν η κολόνια Τόσκα. Έτσι λεγότανε. Τόσκα. Και εμείς στο σχολείο πηγαίναμε και λέγαμε Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα, Τόσκα. Κατάλαβες. Το λέγαμε πολλές φορές. Λοιπόν. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζήκυρες ο Θεός των δυνάμεων.
0: Έλα ρε φίλε, εσύ την Τόσκα τη θυμάσαι, τη διαφήμιση?
1: Όχι.
0: Τι όχι ρε, όταν το παίξει και Μπρούκλης τώρα, πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 53, απλώς
0: δεν μπορεί να μην τη θυμάσαι.
1: Αμητράφη θυμάμαι.
0: Μια παλιά διαφήμιση, ναι, με κολόνια.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Σήμερα έχω δύο θέματα. Ένα τρία λεπτά για την αγνωμοσύνη και την αχαριστία. Και ένα, άμα θες, για τη Θεία Κοινωνία, 1,5 λεπτό.
0: Με τίποτα. Πες τη Θεία Κοινωνία μόνο 1,5 λεπτό.
1: Ναι. Ο Κύριος μας τη Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή σταυρώθηκε. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, λίγο πριν παραδοθεί, λίγο πριν το συλλάβουν, είχε κάνει το μυστικό δείπνο. Εκεί στη Θεία Κοινωνία του λέει, μία επιθύμησα να φάω το Πάσχα τούτο μαζί σας, λέει. Σας λέω, λέει, ουμή πιο από το γεννήμα του Σαμπέλου, έως πιο καινούργιο, λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Λέει, ήθελα να πιω κρασί μαζί σας και να φάω, λέει, μέχρι που θα πιω καινούργιο κρασί, λέει, μαζί σας την επόμενη φορά στη Βασιλεία του Θεού. Τι εννοεί καινούργιο ίνο? Εννοεί τη Βασιλεία του Θεού. Την ίδια τη Βασιλεία του Θεού την ονομάζει καινούργιο ίνο. Γιατί την ονομάζει ίνο? Γιατί ο ίνος, λέει στους ψαλμούς του Δαβίδ, εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Σε εφραίνει το κρασί όταν τρως με το φαγητό. Σε εφραίνει την καρδιά σου. Και έτσι και θα εφρενόμαστε αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το ονομάζει καινούριο ίνο. Η Βασιλεία του Θεού ούκαι στη βρόση και πόση. Αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά επνεύμα διαγείο. Δεν τρώμε, δεν θα πίνουμε. Απλώς θα έχουμε εσωτερική χαρά, ειρήνη και αγαλίαση και ευτυχία και θα ψέλνουμε ίμους στο Θεό. Γι' αυτό το ονομάζει καινούριο ίνο. Δεν θα πίνουμε τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία Θεού είναι ο ίδιος καινούριος ύμνος.
0: Ωραίος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Δίχρονε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πολύ καλά λέει τα λες για τους Μητροπολίτες. Κάνει και μία έρευνα στα δυτικά, γιατί μόνο στα δυτικά, στα ανατολικά τι νομίζεις, είναι καλύτερη? Ναι, ρε παιδιά, οι Μητροπολίτες δώσανε αυτό. Πώς το ακούτε, ρε παιδιά? Πώς το ακούτε, να δώσουν αύξηση? Το Μαξίμου έδωσε με νόμο αύξηση στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο στο μισθό του και πλέον παίρνουν 5.000. Παράλληλα έχουν τα τυχερά τους, παράλληλα έχουν δωρεάν σπίτι, δωρεάν αυτοκίνητο και εμείς δεν έχουμε τίποτα δωρεάν. Τίποτα. Συμφωνείτε με αυτό? Θεωρείτε ότι είναι, θα έπρεπε να το δεχτούν ή θα έπρεπε να πούν όχι, δεν το δεχόμαστε? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αλυσβερίσι κανονικό. Ξεπλήρωσαν το γραμμάτιο για όλα όσα έκαναν και ενδεχομένως για όλα όσα θα κάνουν. Εδώ και χρόνια λέει φωνάζει ο Βελόπουλος και είναι μόνος του που φωνάζει. Για κάποια πράγματα η αλήθεια είναι μόνος του τα φωνάζει. Αλλά τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Η Χρυσούλα λέει μπράβο στην κυβέρνηση, επιβραβεύει τους Μητροπολίτες για τη στάση που κράτησαν στις καραντίνες και γενικότερα απέναντι στους εκατάπτυστους νόμους και αντιχριστιανικούς. Ποιος ξέρει τι ακόμα θέλουν να ψηφίσουν. Ντροπή και απογοήτευση. Όμως υπάρχουν και τα μοναστήρια και οι ιερείς που αντιστέκονται. Σαφώς και υπάρχουν. Σαφώς και υπάρχουν. Εδώ ο φίλος ο 328 λέει: η ιεραρχία της Εκκλησίας είναι η απόδειξη ότι τους εξαγοράζει για να πλήξει και την πίστη του κόσμου, αφού όλα γίνονται για το χρήμα, άρα δεν υπάρχει Θεός, άρα καμία ελπίδα. Deal με ακίνητα πιστεύω ότι έγινε για να τους αυξήσει το μισθό. Αλήθεια, η περιοχή στην Καλαμάτα που θα πάρουν οι Εβραίοι σε ποιον ανήκει? Ξέρεις ότι ανήκει στην Εκκλησία. Καλημέρα Στέφανε, έχουμε καταλάβει από τόσα χρόνια τώρα ότι προσπαθούν να μας μετατρέψουν σε μαλθάκες. Το τραγικό είναι ότι έχουν καταφέρει να το πετύχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι, δεν ήταν σιωπή. Αν θυμάσαι, ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε και διαφήμισε κιόλας την ηλεκτρονική ταυτότητα. Περιμένουμε τώρα εμείς να βρούμε καταφύγιο στους ιερείς ή αρχιερείς σε δύσκολους καιρούς, αναρωτιέται ο φίλος ο ακροατής. Ο φίλος ο 087 λέει: καλημέρα Στέφανε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Το καλοκαίρι θα είναι θερμό και όχι μόνο για Τουρκία, αλλά και για το πολιτικό σκηνικό. Συμφωνώ και για τα δύο που λες. Ο φίλος ο 228 λέει: η Μητρόπολη Ηλίας ανακαινίζει σπίτι που θα δωρήσει σε ιερέα της Μητροπόλεως με χρήματα του Ταμείου της Μητρόπολης, που φυσικά δεν είναι άπορος ο ιερέας αυτός, αφού είναι μισθωτός διευθυντής στο Ίδρυμα Γεροκομείου της Μητροπόλεως. Να διαχωριστεί άμεσα η Εκκλησία από το κράτος. Χάσαμε με αυτά και την πίστη μας. Καλημέρα από Πάτρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Πάτρα. Λοιπόν, πολλά τα λεφτά, μεγάλη μπίζνα με το αστικό πράσινο, μου λέει εδώ η φίλη Μαρία. Εδώ στο Ηράκλειο έχουν γεμίσει τα πεζοδρόμια με δέντρα κουτσουπιές που δεν ευδοκιμούν στη ζέστη και που υποφέρουν τα δέντρα και έχουν κρίσεις τύπου ρητίνης και λερώνουν τα πεζοδρόμια και τα αυτοκίνητα. Εννοείται δεν καθαρίζονται εύκολα. Οι κουτσουπιές, λέει, είναι δέντρα που είναι γεμάτα στη Μακεδονία. Ξέρω τι είναι οι κουτσουπιές, γιατί μου το λες. Εδώ όμως τα δέντρα αυτά δεν ευδοκιμούν, μεγάλη μπίζνα, τι φυτά θα φυτέψουν. Άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία με τις δεντροφυτεύσεις. Άσε, εκεί εμπλέκονται και τα πανεπιστήμια. Μεγάλα προγράμματα με πολλά εκατομμύρια και τρώνε κάποιοι με χρυσά κουτάλια. Παιδιά, ειδικά στο πανεπιστήμιο γίνεται πάρτι. Ξέρω τι σας λέω. Σχέδιο άθεου Μητσοτάκη να κλονιστεί ακόμα μία φορά η χριστιανική πίστη, η αύξηση στον Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες. Καλημέρα και στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Στέφανη, η αύξηση του μισθού είναι ανταμοιβή για τη συμπεριφορά του στον καιρό του κορονοϊού και για τη μούγκα του σε πολλά θέματα, λέει ο φίλος ο Κώστας που δουλεύει ως courier. Πάμε στα τηλέφωνα και πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Μοιράζεις χρήματα σήμερα.
0: Δίνω.
2: Και πήρα να δω αν σου περισσεύει κάτι.
0: Τι, πόσα θες?
2: Είχες ψηλο πράγματα εκεί, είχες 5-10 ευρώ.
0: Σου φτάνουν, ναι, σου φτάνουν ή θες παραπάνω?
2: Εμένα δεν έχει καμία αξία το χρήμα, γιατί ό,τι βρωμάει είναι ψαροκασέλα για μένα.
0: Κάτσε ρε παιδί, να σου δώσουμε κάνα φράγκο και εσύ, κάτσε να σου δώσουμε, δεν θες τίποτα. Ο Μητροπολίτες πήρανε 5.000.
2: Είναι παλιό το μέτρο των Μητροπολιτών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm. Τα χρήματα που πήραν οι Μητροπολίτες που κυκλοφορούν με τζιπ 5.000 κυβικών, λες και θα πάνε να κάνουν σκι.
0: Έλα μωρέ τώρα, υπερβάλλεις. Έχεις δει ποτέ Μητροπολίτη με τζιπ 5.000 κυβικά?
2: Στέφανε, μπορώ να βάλω κάτι από το παρελθόν, από το κοντό παρελθόν, να ακούσεις εσύ και ο κόσμος?
0: Τι θα βάλεις?
2: Μια παρέμβασή μου στην εκπομπή σου.
0: Στη δικιά μου την εκπομπή?
2: Ναι.
0: Βάλε, ξέρω εγώ. Άμα ακούσετε καλά. Δεν ακούγεται καλά ρε Βασίλη. Τι έλεγα, δεν ακούγεται καλά.
2: Στις 19 Τρίτου του 2020,
0: ναι, τι είχες
2: πει? Παρέμβει στην εκπομπή σου,
0: ναι.
2: Γιατί είχα φύγει για το τριήμερο με τη γυναίκα μου, αν θυμάσαι καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Μου έκανες και πλάκα ότι κάνω ταξιδάκια, λέω σαν συνταξιούχος τώρα. Λέω κάνω ταξιδάκια, τι
0: ναι,
2: να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έμαθε Στέφανε τι ποσοστά πήρε η δάκια των εκπαιδευτικών στη Θεσσαλία?
0: Τι πήρε?
2: Στον νομό Βόλου, νομό Μαγνησίας δηλαδή,
0: ναι.
2: Εκεί στον Μπέο, να χαιρετήσουμε και τον Αχιλέα με τα στοιχήματα εκεί τότε, με τις ομάδες,
0: ναι, ναι.
2: Με τους διαιτητές, με τα ταξί. Ναι. Αχιλέα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είναι, γλύφει τη Νέα Δημοκρατία.
2: 54% στη δάκη του Βόλου, του νομού Μαγνησίας.
0: Πότε έγιναν αυτές οι εκλογές, τώρα?
2: Την περασμένη εβδομάδα, Στέφανε.
0: Μάλιστα.
2: Στο νομό Τρικάλων, άλλος εκεί, στο Χεράτα, εκεί, στον τόπο του Χεράτα. Σύμφωνα με την Κοβέση, όχι?
0: Ναι, ναι, ναι, Χεράτα να γίνουν αυτά.
2: 52%.
0: Κατάλαβες.
2: Δηλαδή, δεν τους έκανε καλά ο Ντάνιελ και θέλουν κι άλλο Ντάνιελ, Στέφανε.
0: Θα τον πάρουν τον Ντάνιελ τώρα επί δύο. Θα πάρουν το 2.0.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο στην εκπομπή σου, αλλά θα προξενήσω πρόβλημα και δεν το θέλω.
0: Τώρα δεν προλαβαίνεις κιόλας γιατί πραβάω διάλειμμα.
2: Θέλω να κρατήσω και μια καλή σχέση μαζί σου.
0: Δεν θες να μαλώσουμε. Καλά, άντε φιλιά, τα λέμε άλλη στιγμή. Γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και το τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Ζημιανίδης στο μικρόφωνο, εσείς έχουμε περάσει το τελευταίο 25 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, 2310-500-676, 2310-500-677. Καλημέρα, Στέφανε. Πώς την βλέπει, σαν ευλογία ή ως ευλογιά? Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, ρε Σιαντώνη? Ερωτόκριτος Κιμιονίδης, σχεδιαστής μόδας. Εγώ την Καρισιανό τη βλέπω σαν ευλογία. Ευλογία ή ευλογιά? Σαν ευλογία, ρε, λέει προφανώς. Συγγνώμη, έχουν καλέσει στο Μέγκα τον ερωτόκριτο Κιμιονίδη, σχεδιαστή μόδας? Αυτός είχε πάει σε ένα reality φάρμα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός τι είναι, με την ελπίδα για την Νέα Δημοκρατία? Να ρωτήσω λίγο εκεί στο Μέγκα, για αυτό που λέγαμε και πριν με τον Παπαδάκη, τον Μπάρη, για τα αντισυστημικά κόμματα και τα κόμματα τα οποία το σύστημα τα παρουσιάζει ως τάχαμ δήθεν αντισυστημικά. Εκεί, okay. Ζωντανά δηλαδή βγήκε να μιλήσει ο ερωτόκριτος Κιμιονίδης για ένα καινούριο κόμμα. Σχεδιαστής μόδας. Ερωτόκριτος. Γιατί δεν καλείτε κανέναν άλλον να σας μιλήσει και κανένα άλλο κόμμα? Καλέστε κανέναν άλλον για κανένα άλλο κόμμα, για να δω κάτι. Άσε τον πρόεδρο. Το Βελόπουλο για παράδειγμα τον καλείς. Εντάξει, πριν από τρεις μέρες ήταν εκεί. Η Καρισιανού δεν βγαίνει στις ζωντανές συνεντεύξεις. Δεν βγαίνει. Και βγάζεται στελέχη. Δηλαδή βγάζεται στελέχη ερωτόκριτος Κιμιονίδης, σχεδιαστής μόδας, το Μέγκα. Βγάλε, πάρε την ελληνική λύση να σου στείλει κανένα στέλεχος. Να σου στείλει κανέναν άνθρωπο να μιλήσει. Βγάλε κανέναν δημοσιογράφο. Βγάλε να δω λίγο κάτι. Βγάζεται για να πουσάρετε, για να κάνετε πλήση εγκεφάλου. Δικαίωμά σας στην τελική ανάλυση. Εγώ θα μείνω πιστός στην ατζέντα του Focus. Αλήθεια σας το λέω. Αλήθεια σας το λέω. Και θα μιλάω για αυτά τα οποία μας καίνε. Μη με συγχύζεις, ρε Σιαντώνη, δηλαδή. Μη μου στέλνεις τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό το τέτοιο. Αυτοί αυτό θέλουν να κάνουν. Πλήση εγκεφάλου λέγεται αυτό κανονικά. Πλήση εγκεφάλου. Καλημέρα στο φίλο των 160. Καλημέρα. Τι λες, έχει και στη Γερμανία πετσωμένα μέσα. Καλημέρα από Ελβετία. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Νικολέτα. Καλημέρα σε όλους τους πατριώτες του Φόκου. Την αγάπη μου σε όλους. Εύχομαι, λέει ο Χριστός, να μας ευλογεί και η Παναγιά να μας σκεπάζει. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να δώσει ό,τι αξίζει σε όλους αυτούς που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Την αγάπη μου από την Αγία Τριάδα. Αμήν. Γεια σου Στέλλα και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει εκεί από την Λακιά. Και μου λέει ότι γίνεται κακός χαμός στην Κρήτη με τους λαθρομετανάστες. Ο 276 λέει: Στέφανε, καλημέρα. Αν η Νέα Δημοκρατία ήταν ιδιώτης, τι θα έχει γίνει? Φαντάσου έναν ιδιώτη να χρωστάει εκατομμύρια, να συνεχίσει να δανείζεται, να είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα υποκλοπών, να είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα επεξαίρεσης κονδυλίων και σε πόσα άλλα. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. Θέλω να πω πως η μόνη και καλά δύναμή τους είναι ότι είναι στο κοινοβούλιο. Να σταματήσει λοιπόν ο Έλληνας να τους δίνει χάρη, να δίνει χάρη σε αυτούς που καταστρέφουν τη ζωή του. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δρά κατά του έθνους. Καλή ελευθερία, πατριώτη, γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα και στην Ρένα από τις Πέτσες. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια. Και καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
7: Στέφανε, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ακούσει για τον Αθανάσιο με τη νέο Μητροπολίτη Λάρισας που ζούσε, τώρα έχει κοιμηθεί?
0: Τον πατέρα Αθανάσιο Μητυλινέο, πάρα πολλά. Δεν ξέρω, ήταν Μητροπολίτης Λάρισας ο πατήρα
7: Αθανάσιο. Ήταν. Πάθος ήταν στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα, ναι, όχι Μητροπολίτης Λάρισα. Δεν ήταν.
7: Πάθος αυτό ήταν άνθρωπος.
0: Διορατικός.
7: Αληθινός πιστεύω.
0: Διορατικός, πολύ δυνατός πατέρας. Ναι.
7: Λοιπόν, δύο λόγια μόνο θα πω να μην σας κουράζω. Είχα ακούσει τώρα 16 με 17 ένα μικρό. Τότε δεν ήταν τα λάπτοπ και αυτά, ήταν μια μικρή σαν μικροστικάκι. Mm-hmm. Δύο λόγια που είχε πει και μου είχαν τρομερή εντύπωση, που είπε: εάν σήμερα, δηλαδή τώρα αν ήταν 15-16, φανταστείτε τώρα και δύο πιο μπροστά αν το είπε, δεν ξέρω, εάν είχε σήμερα για τότε, έτσι ας πούμε το 15-16. Ερχόταν ο Χριστός στη γη από τους 80 λέει Μητροπολίτες, ούτε τους 8 δεν θα τους έβρισκε όπως ήθελε. Φαντάσου σήμερα μετά από αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, όσους θα έβρισκε όπως θα ήθελε ο Χριστός.
0: Καλό, καλή παρατηρήση. Σου ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Πολύ δυνατό αυτό που στέλνει η Όλγα. Όλγα, έγραψες. Μητσοτάκης, λέει ρε φίλε. Πέθανε μέχρι και ο Τσάκ Νόρις. Έγραψες. Πέθανε μέχρι και ο Τσάκ Νόρις. Τώρα του μένουν μερικοί ακόμα. Θα τους πεθάνει για αυτούς. Καλημέρα στο τηλέφωνο.
2: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλά αδελφέ μου.
2: Καημένε Τζακ, ακόμα και εσύ που έκανες push-ups και έδειχνες...
0: Και έσπρωχνες τη γη, έσπρωχνες τη γη.
2: Πάει
0: και
2: αυτό.
0: Έκανε push-ups και έσπρωχνε τη γη προς τα κάτω.
2: Τι να αντέξεις αυτό το λες, λέλα πάρε φίλε. Δηλαδή τώρα κοίτα τι σκέφτηκε, καλοφάγοντα στους πατέρες να πούμε έτσι, τα φραγκάκια.
0: Καλοφάγοντα.
2: Τι σκέφτηκε, σου λέει πώς να τους διαφθείρω. Βουρ στον μπατσά να πούμε. 100% αύξηση το χρήμα διαφθείρει σου λέει. Πάρε, τελείωσαν.
0: Κι άλλο. Πώς να τους διαφθείρω, κι άλλο.
2: Όχι, άλλο, ναι. Γιατί η διαφθορά τους, εγώ σε ένα προσωπικό θέμα να σου πω. Δηλαδή ένας παπαδάσκαλος από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχασε πριν μερικά χρόνια με τραγικό τρόπο το εγγονάκι του ας πούμε. Mm-hmm. Ένα ασθενοφόρο θυμάσαι πήγαινε, ερχόταν Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στάση χάλασε το ασθενοφόρο, πάρ το άλλο, τελικά πόσο να αντέξει το πεντάχρονο το καημένο, Θεός χωρέστο. Αυτός ο παπαδάσκαλος, ας πούμε, μπορούσε να κάνει πολλά θέματα, έτσι, αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στον Υπουργό Υγείας. Μούγκα στη Στρούγκα, Στέφανε, μούγκα στη Στρούγκα. Βλέπεις ψηφοφόρος χρόνια στέλεχος εκεί της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, περιοχή Γρεβενών. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, Στέφανε, το μουγκαφόν των πατεράδων αυτών δεκαετίες τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο λαός σε αυτό το επίπεδο. Να σου θυμίσω ένα άλλο θέμα. Πριν 20 χρόνια τα περίπτερα είχαν γίνει φορείς πορνογραφίας, έτσι. Mm-hmm. Από το Ζούγκλα με το θέμα το συγχωρεμένο που είχαν εφημερίδες τότε, ξεκινούσαμε μανουέλες σε Σόδομα και Γόμορα, 120 μέρες, DVD, Σιρινάκης, όλα αυτά κρεμασμένα στα περίπτερα. Μέχρι που τα περίπτερα εκεί που πήγαν γίνανε πορνοσινεμά, αυτοκαταργήθηκαν μετά και τελείωσαν. Δεν ψάχνεις περίπτερο και δεν βρίσκεις. Ήταν η κατάρα τους αφού γίναν φορείς πορνογραφίας. Είδες κανένα παπά να κάνει κάποια διαμαρτυρία? Εγώ σου λέω, θίξε ένα θέμα με ανθρώπους που ξέρουν πόσο πορνογραφία υπήρχε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, πορνοσινεμά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ελεύθερα, και τι υπήρχε στο Ισραήλ.
8: Δηλαδή, πώς προστατεύουν τις νεολαίες τους ο ένας και πώς προστατεύει την νεολαία του ο άλλος. Είδες να κάνουν κάποια διαμαρτυρία δεκαετία του 80-90.
0: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
8: Για πορνογραφία στην ελληνική κοινωνία.
0: Δεν θυμάμαι.
8: Έτσι οι άνθρωποι αυτοί πήραν τα λεφτά και μούγκα στη στρούγκα. Και Στέφανε, πολύ σοβαρά, αυτό το Μέγκα τώρα που βλέπεις δεν είναι τίποτα. Προεκλογική περίοδο, παιδιά. Θα γίνουν τέρατα και σημεία, να τα περιμένετε όλα, όλοι μας, και εσείς ακόμα περισσότερο εκεί στο φόκους για προβοκάτσιες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι τύποι δεν παίζονται. Και αν δεν τους βγαίνουν, Στέφανε, τα κουκιά, μέχρι και γεμιστήρες μπορεί να τους...
0: Έλα, μην λες τέτοια πράγματα στον αέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, λέει, άκου τώρα, άκου μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο 925. Καλημέρα, Στέφανε, λέει, χθες στην ΕΡΤ 3, στην ΕΡΤ, δεν μου λέει στην ΕΡΤ 3, στην ΕΡΤ, στην εκπομπή 365 στιγμές, είχε, λέει, αφιέρωμα για τους μουσουλμάνους Ροδίτες που ζουν αρμονικά, λέει, με τους χριστιανούς και έγιναν αναφορές και στην Τουρκία. Προσωπικά, λέει, δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν Ροδίτες μουσουλμάνοι. Ναι, υπάρχουν μουσουλμάνοι στη Ρόδο. Μου έκανε εντύπωση, λέει, που έδειξαν όμως την εκπομπή τώρα παράλληλα με τα κόλπα των Τούρκων. Καθόλου εντύπωση να μην σου κάνει. Είναι αυτοί οι γνωστοί Τούρκοι εσωτερικού. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Καλημέρα στην Εφη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι πληρωμή για τα εμβόλια για την Αγία Σοφιά, λέει ο φίλος ο 395, ο Γιώργος από τον παλιό Παντελεήμονα. Καλημέρα στον Γιώργαρο. Είχα πάει Ζάκυνθο, λέει ο φίλος ο 739, πριν κάμποσα χρόνια, στον Άγιο Διονύσιο. Απέναντι στο πεζοδρόμιο ήταν ένας παπάς που πουλούσε κομποσχήνια και εικόνες. Το ρώτησα γιατί είναι εκεί και όχι μέσα. Μου είπε, εκεί μέσα δεν πάνε στο πλευρό του Θεού. Μετά από 10 λεπτά έφτασε κομβόι με 3 τζιπ μαύρα, με κατράμι τζάμια, και βγήκε ένας Μητροπολίτης και η δική του. Ούτε γκάγκστερ να ήταν, χρυσά δαχτυλίδια σε κάθε δάχτυλο, με μπαστούνι χρυσό στο πάνω μέρος, γιαγιά ηλίου και χρυσός μεγάλο σταυρό στο λαιμό που θα σύλλευε και ο 50 Cent, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ένας ήταν που αντιστεκόταν, ο Χριστόδουλος, γράφει ο φίλος ο 596. Και ο φίλος ο 659, ο φίλος ο πολεμικό ναυτικό, αρχίσαν οι ζέστες, λέει, στην Αττική. Μήπως να δώσουν επίδομα ψήξης, λέω εγώ τώρα, τα κλιματιστικά δουλεύουν ασταμάτητα. Περίμενε, έρχεται. Καλημέρα στη Ζήνα. Καλημέρα και στον φίλο εδώ πέρα, λέει, καλημέρα Στέφανε, έχεις δίκιο και εγώ πιστεύω ότι μόνο ο Γρηγόρης ξέρει από λαβράκια. καλημέρα. Θέλω, λέει, να μεταφέρεις στον Άξελ. Γουφ. Να θα σε πάω να το πεις. Θα σε πάρω μαζί μου. Θα σε πάω μπροστά στον Άξελ. Εντάξει, θα σε βάλω μπροστά στον Ροντβάιλερ. Είναι σχεδόν 50 κιλά. Έχει ένα κεφάλι σαν το δικό μου, λίγο μεγαλύτερο. Ναι. Και θα του πεις, θα κάτσε μπροστά στον Άξελ και θα του πεις γουφ. Και να δω τι θα σου κάνει. Εγώ απλά θα έχω το κινητό και θα γράφω. Δεν θα. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Εγώ απλά θα καταγράψω το τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Αν δεν έχουμε 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677 στη διάθεσή σας τα τηλέφωνά μας. Ο Ερτόκριτος, λέει, είναι στο κόμμα της Καρισιανού, δεν το ήξερες, γι' αυτό, λέει, τον έβγαλαν. Ρε παιδιά, ξέρω τι λέω. Δεν τα λέω τυχαία. Στέφανε, οι κριτικοί εκεί τι κάνουν, πώς ανέχονται αυτή την κατάσταση, γιατί δεν αντιδρούν, μόνο βεντέτες για τους λαθρομετανάστες, λες. Καλό το ερώτημά σου. Ο φίλος 899, καλημέρα. Όχι στο στόμιο Λάρισας ήταν, όχι Μητροπολίτης, ναι, ο Αθανάσιος Μυτιλινέος. Ναι, δεν ήταν Μητροπολίτης ο Αθανάσιος Μυτιλινέος. Λαμπρός, πραγματικά. Άγιος άνθρωπος. Καλημέρα, Στέφανε, σας ακούω κάθε μέρα. Είμαι μαζί σας για αυτά τα οποία λέτε. Μακάρι και όλος ο κόσμος να σας άκουγε, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Μπράβο σας, λέει ο φίλος ο 977. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το μυαλό να σκέφτεται και τα χέρια να πράττει, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Σκέφτεσαι ποιος πραγματικά σε εκπροσωπεί και ρίχνεις με το χέρι τον φάκελο στην κάλπη. Έτσι απλά. Μακάρι να πάμε με μυαλό και όχι με συνέσθημα. Εκεί την πατάει ο Έλληνας. Και επίσης την πατάει όταν γίνεται, όταν μαϊμουδίζει, όταν αντιγράφει δηλαδή. Καλημέρα, μόνο μακαριστός πατέρας Ιωσήφ Αϊβαζόγλου από την Παναγία την Αχυροποίητο, ιερομόναχος, κατέβαζε αφίσες με τα πορνοϊπονοούμενα, λέει εδώ ο φίλος ο 451. Γελάς για τον Άξελε. Γελάς. Μην γελάς. Έτσι, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω. Καλημέρα, Στέφανα, και σε όλη την παρέα. Μπορείς να διασταυρώσεις μια πληροφορία για την Τριστινίκα? Φιλέτο, τον νίκιασαν για 300 ευρώ το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Τριστινίκα. Ξέρεις που είναι η Τριστινίκα? Δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, πριν από την Τωρόνη. Η Τωρόνη, ξέρεις που είναι? Πριν από το πρώτο κουφό. Η Τριστινίκα είναι μετά το Μαρμαρά. Ξέρεις που είναι ο Μαρμαράς? Δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Έχεις πάει δεύτερο πόδι Χαλκιδικής? Τι όχι, ρε φίλε. Σε ποιο, τι είναι αυτό, τι πιο ανάμεσα. Στον Άγιο Μάμα πήγες? Αλήθεια τώρα, δεν έχεις πάει δεύτερο πόδι Χαλκιδικής? Να σου δώσω άδεια να πας. Δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Ναι, από μένα. Πείσε το Σερέτη, έδωσε το δαμείο. Δεν έχω πάει. Και ο Σερέτη θα σου δώσει, μου το πει, δεν έχω πάει δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Αλήθεια τώρα. Πρώτο πόδι έχεις πάει? Κατασκήνωση. Έχεις πάει, ξαναλέω, έχεις πάει πρώτο πόδι Χαλκιδικής να το. Ημερήσεις. Καλά, ρε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις πάει. Καταρχάς, η Τριστινίκα έχει υπέροχη θάλασσα. Και πιο κάτω από εκεί. Σικιά δεν έχεις πάει δηλαδή? Σάρτη, Πλατανίτσι, Καλαμίτσι, Κρυαρίτσι, Βουρβουρού, Μεγάλη Παναγιά, Πορτοκουφό. Πού? Κασάνδρα. Τι πήγες να κάνεις την Κασάνδρα? Κασάνδρα δεν έχει θάλασσα, ρε. Το ξέρω, λέει. Πήγα λέει στην Κασάνδρα. Ποσίδη, Φούρκα. Όχι. Όχι. Παλιούρι. Δεν τολμώ να ρωτήσω για το τρίτο πόδι. Άστα να πάει. Ναι. Καλοκαίρι έρχεται. Άντε. Άντε σιγά σιγά. Λοιπόν. Παιδιά, πρέπει να τον κάνουμε κάτι. Πρέπει να το μάθουμε τη Χαλκιδική. Δεν είναι. Εγώ στεναχωριέμαι τώρα που δεν έχει πάει. Πόσο χρόνο είσαι? 22. Όχι, δεν απολύτω. 22 χρόνια φιλαράκι. Αρμενιστή ήμασταν εκεί. Εγώ και ο κουμπάρος μου Θανάσης. Αρμενιστή. Τι, και πιο μικρή από 22. Τι, 22 είχαμε. Πιο μικρή. Χαλκιδική, φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Καλημέρα, ο Βελόπουλος είναι στο 20% και Βογκάνε φωνάζει ο άλλος. Τριστινίκα, λέει, τέλειο μέρος. Εμμανουήλ, από το Ρότλιγκεν. Τριστινίκα είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, η αλήθεια είναι αυτή. Τριστινίκα είναι πολύ ωραίο μέρος. Φανταστικά νερά, πριν από 7 χρόνια πήγα, λέει ο φίλος ο Πασχάλης, στην Τριστινίκα. Εντάξει, όλη εκείνη η περιοχή και το Ρόνι, Τριστινίκα είναι ουσιαστικά μία. Τι δύο πράγματα. Είσαι του χειμώνα άνθρωπος. Γιατί έχεις πάει στην ορεινή Χαλκιδική, θες να μου πεις? Όχι, ξέρω, ναι, μην αρχίσεις. Έχεις πάει αλλού, σε βουνό. Ρε, στη Χαλκιδική πήγες, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, να αρχίσαν οι άλλοι. Τριστινίκα, το Ρόνι, Καλαμίτσι, Πλατανίτσι, Κρυαρίτσι, Πλατανίτσι, Κρυαρίτσι.

0: την εικόνα τους προς την κοινωνία της Ελλάδος, να καταθέσουν και να υπερψηφίσουν την πρόταση το 70% της μισοδοσίας τους, λοιπόν, να διοχετεύεται στους κοινοφελείς σκοπούς, να το υπογράψουν, στους κοινοφελείς σκοπούς, εννοώ τους σκοπούς της φιλανθρωπίας, και με το 30% να κατορθώσουν να έχουν τα προστοζήν. Αλλά εγώ θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Η κυβέρνηση, η σημερινή, είναι η κυβέρνηση αφορισμένων. Αρκετοί από τους υπουργούς της έχουν αφοριστεί, όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πώς είναι να γελάζεται η διαρκής Ιερά Σύνοδος με μια κυβέρνηση αφορισμένων εδώ και τουλάχιστον 5 έτη.
1: Δεν τον θεωρούν, να είστε καλά, τον θεωρούν ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο τον Αμβρόσιο. Γι' αυτό δεν μετράνε τον αφορισμό που έχει κάνει στο Μητσοτάκη. Όλα τα άλλα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Στέφανε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε.
2: Στέφανε, σε ακούω πολλά, πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
1: Είδες, έφτασε η ώρα.
2: Έφτασε η ώρα για να σε πιάσω, να σε πιάσω γραμμή. Λοιπόν, έλεγες για ΣΥΚΙΑ, έλεγες για χίλια δυο εδώ πέρα, mm-hmm, για τα μέρη αυτά. Τη Σάρτη δεν την ανάφερες.
1: Πώς δεν την ανέφερα? Την ανέφερα τη Σάρτη.
2: Πλατανίτη, είπες Πλατανίτη.
1: Είπα και Σάρτη, είπα ΣΥΚΙΑ, Σάρτη, το είπα.
2: Η ΣΥΚΙΑ είπες, τέλος πάντων, εγώ με Σάρτη ανή. Ήθελα να σου πω δύο πράγματα και να τα ακούσει και ο κόσμος. Και εσύ. Λοιπόν, είμαι σε ένα μέρος το οποίο υπάρχει λύκειο. Όλα τα παιδιά τρίτη λυκείου και τα μικρά τα παιδιά όλα φωνάζουν Βελόπουλο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα παιδάκια αυτά φωνάζουν Βελόπουλο. Θα το ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ένα πράγμα που με συγκίνησε πάρα πολύ. Γιατί είχαν μια συζήτηση όλα αυτά τα παιδιά και λέγανε ότι οι γονείς μας δεν φτάνουν τα λεφτά, ούτε εκδρομή να πάμε, ούτε πουθενά. Και αυτά τα συνάντησα όλα μέσα στο λεωφορείο που φεύγουν για τα διάφορα μέρη που είναι και πηγαίνουν στο Λύκειο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει λεωφορείο, η συγκοινωνία, του ΡΟΑΣ, να πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και εσένα και το Σερέτη και το Κωστάκη, όλους, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ ακούω εσάς. Αν πούμε τώρα, έχω ακούσει πάρα πολλά και κάνω ένα... έτσι μια αυτή με τους ανθρώπους. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Όλοι μιλάνε για το φόκους. Ένα μονάχα που θέλω να σου πω, mm-hmm, είναι ότι στη Χαλκιδική δεν πιάνει το φόκους πάνω.
1: Τι να κάνουμε, μέσα από το διαδίκτυο. Θα μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Κάποιες εκπομπές.
2: Το τηλέφωνο σας ακούω όταν πάω στη Σάρτη, γιατί έχουμε ενοικιαζόμενα. Όταν πάω Σάρτη.
1: Να τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε τα ενοικιαζόμενα. Πού είναι τα ενοικιαζόμενα σου Σάρτη?
2: Είναι η εκστούντιο δίπλα στην εκκλησία είμαστε εμείς.
1: Δίπλα στην εκκλησία. Έχει μια ωραία παραλία η Σάρτη, μεγάλη παραλία. Πολύ πιο μεγάλη από τη Σικιάς.
2: Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, είμαι 70 χρονών. Στέφανε,
1: πριν από λίγο καιρό ήμουν προς τα εκεί.
2: Πρόσωπος του Βελόπουλου, με το που ξεκινήσατε τότε είχα γραφτεί, έχω γράψει τα παιδιά μου, έχω κάνει αγώνα για αυτό το
1: αγώνας. Να είσαι καλά, καλή. Πώς σε λένε, το όνομά σου πώς σε λένε?
2: Στέλλα μου. Και στο Σερέτη τηλέφωνο έχω πάρει. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Σας αγαπάω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Την αγάπη μας στη Σάρτη. Είπα Σάρτη, να ξέρεις. Το θυμάσαι που είπα. Είπα Σάρτη. Ναι. Λοιπόν, έχω γραμμούλα. Ετοίμασέ μου ένα τραγούδι. Παραγγελιά μπορώ να κάνω. Για πάρτι μου. Τα γενέθλια. Τι Μητροπάνος βρε, Βαγιανάκη. Βάλε τα γενέθλια. Τώρα ετοίμασέ το, θα κάνω αποφώνηση. Ούτως όλο το ακούσουμε ολόκληρο. Μη μου φέρεις και μου το κόψεις. Γιατί έτσι κάνει, θα έρθει την ποτίτσα, χραπ, το κόβεις. Το μαχαιρώνεις. Δεν ξέρω εσύ καθηστικός, αλλά εσύ είσαι το αφεντικό. Λοιπόν, τι να ξέρω αν το είδα. Ναι, το είδα. Τέτοιοι είστε, τα ρίχνετε όλα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε λίγο τις μπαταρίες σας, χρειάζεται. Εδώ θα είμαστε εμείς, πιστοί

την ατζέντα που πρέπει να παρακολουθεί ο σωστός, ευαισθητοποιημένος, λογικός Έλλην πολίτης. Και όχι σε αυτά τα οποία θέλουν να σας επιβάλλουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι έχουμε πορευτεί τόσα χρόνια στον Focus FM και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και εσάς που μας εμπιστεύεστε μέσα από τη συχνότητά μας που μας ακούτε στην ευρύτερη περιοχή της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Και σε εσάς που μας εμπιστεύεστε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και σε εσάς οι οποίοι μας εμπιστεύεστε και μας παρακολουθείτε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, σωστό και αυτό που λες, φίλε Δημήτρη, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό στον αέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι πρώτο Θεό να είμαστε Δευτέρα μαζί εδώ στον Focus FM 103,6 και θα παρακολουθήσουμε όλα όσα θα έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Με υγεία σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ που δρούσε στην περιοχή της Κοζάνης. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά εξακολούθηση. Επιπλέον στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά επαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατάρρευσης και της δηλώσης Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας κάθεται σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών τριών αγοριών. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων, με έναν άνδρα περίπου 40 ετών να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος και να χάνει τη ζωή του. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιπλέψουν μια κατάπαυση του πυρός, όπου την δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς, εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιασμένο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται,
9: αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πριν 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτών των πραγμάτων. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή, τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σέρκα τη γυναίκα σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει? Ισόπια. Και θα βγει 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο ακουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που λένε τα κουμπιά, αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί οι περισσότεροι.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Σας είπα, να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο.
1: Τι νοητή,
0: τώρα ξέρει,
1: όταν
0: θα μπει, ακούστε
1: σημαντικά. Όταν φάει σόβια, λένε να κάθεσαι
0: 55. Ακριβώς, 55 χρόνια θα είναι έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν?
1: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, στο φέρω Φλωρίδη τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο Φλωρίδη για συγκαλύψει, τα πρέντατρο και τα λοιπά. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μα, την αδερφή μα. Είναι τέρα αυτό που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρα αυτό που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρα αυτό που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντό γυναίκα.
2: Άρα η πρότασή σα είναι ο νόμο σε περίπτωση γυναικών.
0: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Και αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από οικονομικά πίσω. Βέβαια λένε οικονομικά.
1: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
1: Πες ότι ζει με θεωρία.
0: Εκλέγεται η ελληνική λύση για αυτό. Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Του συγγνώμη για την ένταση.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
0: με δύο παιδιά
1: και
0: τώρα.
1: Για τους βιασμούς.
0: Έχεις δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να αλλάξει ο
0: νόμος. Το τέρας.
1: Και για τους βιαστές.
0: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι στην δυσάρεστη θέση εντός εισαγωγικών να πω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο δεν θέλω να το πω ποτέ μου. Ο Ράμα και η παρέα του, ως όργανα του Ερντογάν, ο γενίτσαρος Ράμα, ο Έλληνας στην καταγωγή Ράμα, επιχειρεί να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια. Έχει πλάτες στον Ερντογάν, έχει πλάτες στον Τραμπ, για να τα λέμε όλα, σε σχέση με τις περιουσίες των Ελλήνων στην περιοχή της Χιμάρας και όχι μόνο, και στο νησί απέναντι, που θέλουν να κάνουν τουριστικές μονάδες και ριβιέρες και τα λοιπά. Είναι τόσο προκλητικός ο Ράμα που θέλει να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Έχω πει χιλιάδες φορές, στα Βαλκάνια δυστυχώς έχουν ηγετίσκους ανάξιος λόγου, όπως και όλη η Ευρώπη. Αλλά αυτό που κάνει ο Ράμα, ο γενίτσαρος, ο ελληνικής καταγωγής Ράμα, βρωμίζοντας τη λέξη Έλληνας, βρωμίζοντας ακόμη και τη λέξη Αλβανός. Γιατί οι Αλβανοί με τον Γιώργιο Καστριώτη, Έλλην στην καταγωγή και αυτός, λυσαλέα ήταν από τους τελευταίους, βέβαια πρώτη τελευταία, η τελευταία ήταν το κρατήδιο του Πόντου, το κράτος του Πόντου, το δεσποτάτο του Πόντου, που πολέμησαν τους Τούρκους. Έσφαζαν τους Τούρκους οι ίδιοι, οι Αλβανοί, οι ίδιοι, η ιστορία το λέει έτσι κι αλλιώς. Που για μένα οι Αλβανοί ως όρος είναι μετέπειτα, γιατί ήταν οι Ιλυροί, οι Πυρώτες, Έλληνες στην καταγωγή, οι Τόσκηδες, οι Γιάγκηδες όχι. Προσπαθεί σήμερα αυτός ο τύπος να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση των δύο χωρών. Σας το λέω να το ξέρετε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στα Βαλκάνια, ό,τι και να λένε. Μια σπίθα μπορεί να ανοίξει φωτιά. Ήδη τα παιδιά στην Αλβανία, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, σιγά σιγά και στην Τουρκία, τροφοδοτούνται από ανθεληνισμό. Κλέβουν ιστορία ελληνική και οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί. Και να σου πω και το εξής: και οι δύο χώρες, κατά το ίμιση τουλάχιστον, είναι ελληνικής καταγωγής. Και οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί. Το θέμα ότι έγιναν γενίτσαροι, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών, και μισούν την Ελλάδα. Περισσότερο οι Σκοπιανοί παρά οι Αλβανοί. Φτάσαμε στο άλλο σημείο πλέον. Οι Σκοπιανοί να μισούν την Ελλάδα περισσότερο από ότι οι Αλβανοί. Του Ράμα. Γιατί άλλο αλβανικός λαός και άλλο ο Ράμα. Ο φίλος του Τσίπρα, ο φίλος του Μητσοτάκη, ο Τσίπρας. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Φυλακή έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος αυτός. Ο Τσίπρας έπρεπε να ήταν φυλακή. Και για έχει κάτι προδοσία με τη Μακεδονία, αλλά για τη συμπεριφορά του όταν διακυβέρνησε τον τόπο με το δημοψήφισμα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στο μείζον θέμα των ημερών, που είναι οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω την αλήθεια. Και θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα απλό έτσι ερώτημα. Αφού είναι τόσο καλές οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία και αφού τις δίνουν 35 πλέον τις 100, γιατί δεν πάει σε εκλογές τώρα? Τώρα να πάμε σε εκλογές, να δούμε κατά πόσο είναι αληθινές οι δημοσκοπήσεις, κατά πόσο είναι πειραγμένες. Γιατί αυτό που κάνουν εδώ και ένα χρόνο τα κανάλια, το κάνουν για να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Τα κόμματα της κυρίας και του κυρίου Τσίπρα είναι δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, στηρίζουν το Μητσοτάκη. Ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Ο Μητσοτάκης ανοίγει σαμπάνιες, ο Τσίπρας καπνίζει πουρα και η άλλη κυρία πίνει ωραίο κρασάκι, λευκό κρασάκι σε ωραία μαγαζιά. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Αντί να ασχοληθούμε με την ακρίβεια, με προτάσεις για την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, αντί να ασχοληθούμε με τα σοβαρά μείζωνα ζητήματα, ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις έχουν μια αχίλιο πτέρνα, την οποία θα σας την πω τώρα. Έχω μπροστά μου τη λίστα των χρημάτων που έχουν πάρει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εκατομμύρια. Άμεσα ή έμεσα, εκατομμύρια ευρώ παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για να αυγατίζουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και να δημιουργούν εντυπώσεις. Ακούστε, η Προράτα πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ από τη Νέα Δημοκρατία, το κράτος από την τσέπη μου, και τα έδωσα σε αυτούς, άμεσα ή έμεσα, με δουλίτσες. Η Πάλς, Sky, περίπου 500 000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά που βρήκαμε, επαναλαμβάνω, από τη διάβια, που έχουν και άλλα που δεν μπορούμε να βρούμε. Η Kappa Research, 1 εκατομμύριο 700 000 ευρώ. 1,7, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια, μια εταιρεία από τη Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου τα λεφτά. Άλλες εταιρείες, 9 εκατομμύρια η μία, 9 εκατομμύρια.
2.440.000 άλλη εταιρεία από το Μαξίμου, εταιρείες δημοσκοπήσεων. 1.176.000 ευρώ, άλλη εταιρεία. 1.013.000 ευρώ, άλλη εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Τριγωνικές σχέσεις. Το Μαξίμου πληρώνει, οι δημοσκόποι γράφουν. Τι γράφουν? Όλα εκεί τα στοιχεία που βολεύουν στο Μητσοτάκι. Εξαγοράζονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, έμεσα ή άμεσα. Τα είπα και στο Μέγκα, τα λέω παντού. Γι' αυτό και λέω δεν μας αγγίζουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρω τι είναι οι δημοσκοπήσεις. Τις φτιάχνουν για να δημιουργήσουν κλίμα γιατί βολεύει στη Νέα Δημοκρατία. Στον κύριο Μητσοτάκη, για κανέναν άλλο λόγο. Και γελάω όταν τα βλέπω. Δηλαδή, λέω πραγματικά πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Μα για πόσο τενεκέδες περνάνε τους Έλληνες. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Και να σας πω και κάτι. Γιατί μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Όταν ένα κόμμα λέγεται καινούριο και συμπεριφέρεται ως, να μην πω τι, βρίζει όλους τους υπολείπους πλην του Μητσοτάκη, είναι δεκανίκη του. Δεν ακούς τίποτα. Ένα άλλο κόμμα, ο Τσίπρας, βγαίνει και λέει τίποτα. Το τίποτα λέει τίποτα. Και το τίποτα που θέλει να γίνει κάτι, απορώ πως κάποιοι τον ακολουθούν. Τον δίθεν αριστερό ή τους δίθεν άλλους τα υποκομματήρια που είναι δεκανίκια του Μητσοτάκη καθαρά και να μην ενωθεί ο πατριωτικός λόγος. Να μην ενώσουμε τις δυνάμεις των Ελλήνων απέναντι στο Μητσοτάκη. Και λέω, αντίπαλός μας εμάς είναι ο Μητσοτάκης, κανένας άλλος. Αδιαφορούμε για την ύπαρξή τους. Και εκεί θα συνεχίσουμε με μανία. Με αγώνα για το καλό της Ελλάδος. Και θέλετε απόδειξη γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Μητσοτάκη? Σας διαβάζω γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει Τσίπρα. Και γιατί βολεύεται με την κυρία. Σε λίγο. Δεν το είπα εγώ. Για την κυρία, οι συγγενείς των Ντεμπών το είπαν. Ότι ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με το κόμμα της κυρίας. Όχι εγώ. Εγώ μάλλον τι θέλω. Αλλά δεν μας είπε ακόμα ποιος έδινε λεφτά. Περιμένω γι' αυτό. Τώρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Τέρμα τα κόμματα συμπόνιας. Τέρμα η χαροκαμένη μάνα και όλα αυτά. Έχασα εκεί φίλο 30 ετών. Έχω μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ και την αχαριστία δεν την αντέχω. Διαβάζω. Άδωνης Γεωργιάδης. Χαίρομαι που κατεβαίνει. Πάντα μου άρεσε ως πολιτικός αντίπαλος. Ο Αλέξης έχει μια ιδιαίτερη παρουσία. Ένα ξεχωριστό στυλ. Αναφυσβήτητα πολιτικό ταλέντο. Το σέβομαι ως αντίπαλο. Γιατί δεν είναι ποτέ μια ασήμαντη πολιτική παρουσία. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά το ποσοστό του θα είναι υψηλότερο από όσο πολλοί περιμένουν. Ωστόσο υπάρχει κάτι που προκαλεί εντύπωση. Εντάξει. Τα δικά του. Άδωνης Γεωργιάδης. Επιλογή αντιπάλων. Γιατί? Γιατί έτσι βολεύονται. Τους θέλουν ελεγχόμενους. Όταν ελέγχεις κάποιον και είσαι ισχυρός, έχεις το κρίμα. Θέλεις κάποιον ανίσχυρο αντίπαλο. Κάποιον ελεγχόμενο. Αυτούς θέλουν. Αυτούς τους τα ευκολάκια. Γιατί στα δυσκολάκια της ελληνικής λύσης δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί είμαστε οι μόνοι που τα βάζουμε με όλους. Και όλοι τα βάζουμε μαζί μας. Αυτό το θυμάστε.

Πάμε τώρα στην αλήθεια για τα κόκκινα δάνεια. Θα ακούσετε πράγματα που δεν έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Είμαι ο μόνος που τα λέω, ο μόνος που φωνάζω. Ο Τσίπρας δημιούργησε τα φανς μαζί με το Μητσοτάκη και το Πασόκ, τον Ανδρουλάκη. Γεννηματά παλιότερα και πιο πριν ο γνωστός Παπανδρέου. Για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ζούμε στην τυραννία της διαφάνειας. Ζητάνε διαφάνεια από τους Έλληνες, τους ελέγχουν από τα πόσα χρήματα έχουν, πόσα χρήματα ξοδεύουν, τι πληρώνουν, τι δεν πληρώνουν, η υπερφορολόγηση και η τυραννία, οι τύρανοι που λέγονται Μαξίμου και η ελίτ, καλοπερνάνε. Ούτε έλεγχο έχουν, ούτε διαφάνεια και είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά. Ατιμωρησία παντού, ακαταδίωκτα. Λέω ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος που τα λέει. Ακούστε τώρα. Με το πρόγραμμα Ηρακλής που έκανε η Νέα Δημοκρατία, οι συστημικές τράπεζες Eurobank, Alpha και Πειραιός δημιούργησαν εταιρείες ειδικού σκοπού. Ακούστε, εταιρείες ειδικού σκοπού. Τράπεζα, δάνεια, έτσι, τοκογλυφία, νόμιμη, αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώναν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα χαριστικά στις τράπεζες. Ανακεφαλαιοποίηση χρήματα των Ελλήνων. Κανείς δεν ξέρει πόσα δώσαμε, αλλά είναι 100 δις, αλλά 120 δις για να υπάρχουν οι τράπεζες. Πάμε πολύ ωραία. Μεταφέροντας αυτές τις εταιρείες ειδικού σκοπού ομόλογα μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Μεσαίας και χαμηλής. Έκαναν λοιπόν τις εταιρείες. Και τις εταιρείες. Θα σας πω λοιπόν πώς λειτουργεί το καρτέλ των φανς των τραπεζών και πώς παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Κανένας άλλος. Προέκυψαν οι εταιρείες. Cairo Mets, Phoenix Vega Mets, Sunrise Mets και Galaxy Cosmos Mets με έδρα την Κύπρο. Μπάρμα. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν τα χρήματα των Ελλήνων στις τσέπες τους, τα δάνειά τους, τους έχουμε δώσει και αναβαλλόμενο φόρο δισεκατομμύρια ευρώ, ανακεφαλαιοποιήσαμε κιόλας και κάνουν εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Μάλιστα. Στις εταιρείες αυτές μεταβιβάστηκαν οι ομολογίες Mezzanine και Junior Notes, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Τα μετάφεραν εκεί. Νέο πλαίσιο, λέει, διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Λόγω της μετοχικής συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες από τις ανακεφαλαιοποιήσεις της περίοδου 13-15, νουδού, έτσι, το τούχου σου απέκτησε αυτόματα συμμετοχή και στις εταιρείες ΜΕΤΣ. Όπα, εδώ αρχίζει και χοντρένει το πράγμα. Με το νόμο 5131 του 24, το τούχου σου απορροφήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο γνωστό υπερταμείο. Αποτέλεσμα, το υπερταμείο πλέον διατηρεί άμεση συμμετοχική και κεφαλαιοκτική σχέση με τις εταιρείες ΜΕΤΣ. Τα ποσοστά συμμετοχής του είναι 27% στη Phoenix Vega Mets, 27% στη Sunrise Mets, 8,9% στην Galaxy Cosmos, 1,40% στην Cairo Mets. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν να γίνονται ερωτηματικά. Δηλαδή, είχαμε τις τράπεζες που είχαν πρόβλημα, τις ανακεφαλαιοποίησαμε δικά μας λεφτά, έδωσε το Πασόκ αναβαλλόμενο φόρο, εφήρμοσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης καραντί, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Παίρνουν δισεκατομμύρια, περίπου 5 δις το χρόνο από προμήθειες, τραπεζικές συναλλαγές που μας υποχρεώνει η κυβέρνηση να τις κάνουμε έτσι ενώ να τις κάνουμε αλλιώς. Πληρώνουμε και από εκεί λεφτά. Και τα οικονομικά εφέλη που είχε το τούχου σου από τη συμμετοχή του στην εν λόγω εταιρεία την περίοδο 22-24. Πού είναι? Έβγαλαν και λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι τους στήριξαμε. Βγάζουν λεφτά τοκογλυφικά από εμάς. Λέω λοιπόν, εδώ δεν είναι ένα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Το είπαμε στη Βουλή. Για το πώς συμβαδίζεται και συμβιβάζεται η μετεξέλιξη του υπερταμείου σε εθνικό επενδυτικό ταμείο με τη συμμετοχή του σε εταιρείες που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και την πίεση προς τον διανελήπτη να πληρώσει τα δάνειά του όταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο αποτυχημένος αυτός πολιτικός, άεργος μαζί με τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη, κατέστρεψαν οικονομικά τα κόμματά τους. Ο Τσίπρας είχε ένα ραδιόφωνο, είχε μια εφημερίδα και δεν μπορούσε να το κουμαντάρει. Τα έκλεισε το κόκκινο, άνεργοι, δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι, τους είχαν απλήρωτους, τους ασφαλιστικές φορές δεν πληρώνανε,
χρωστούν από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Και αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, οι αποτυχημένοι. Γι' αυτό λέω το δίλημα είναι αποτυχημένοι και πετυχημένοι. Η κυβερνητική ρητορική περί αναπτύξεως έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Οι οποίοι έχουν πληρώσει 100 ευρώ, έχουν πάρει ένα δάνειο 100 ευρώ. Έχουν πληρώσει 100 ευρώ συν 50 ευρώ τόκους και χρωστάνε άλλα κανένα 150. Το κοκλειφί ανώμημοι να του πάρουν τα σπίτια με το ζόρι. Έχουν πάρει τα funds από 1 έως 5% της αξίας του κεφαλαίου τα δάνεια και απαιτούν από τον πολίτη να πληρώσει στο 200-300% τα δάνεια. Τα funds. Στα οποία funds, όπως έχω αποκαλύψει ο μόνος με στη Βουλή και σε εκπομπή, κρύβονται πολιτικοί από πίσω. Ναι, πολιτικοί. Μεγαλοστελέχη τραπεζών. Οι ίδιοι άνθρωποι γίνονται δισεκατομμυρίουχοι. Οι βιλάρες που χτίζονται, από πού χτίζονται. Τα σκάφη που υπάρχουν, από πού τα βρήκανε. Βλέπεις ανθρώπους που δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνε, προσκολήθηκαν στο δημόσιο ταμείο και οικονομάνε, όπως εταιρείες δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. 9 εκατομμύρια ευρώ δουλειές από το Μαξίμου. Για ποιο λόγο? Τα μαζέψαμε όλα τα χρήματα μαζί, είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Και αυτά που βρήκαμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν βρήκαμε, υπολογίζονται 100-120 εκατομμύρια σε εταιρείες δημοσκοπήσεων χρήματα που θα μπορούσε να τα δώσει στον συνταξιούχο, να τα δώσει στον μισθωτό. Αλλά πώς θα ευλόγουν το Μητσοτάκι, πώς θα πηγαίνει ο Άδωνης στη Θέρμη στο κέντρο υγείας και το λέει και ο απίστευτος τύπος. Χαίρομαι που σε βλέπω, ένας παππούς 90 χρονών. Με κάτι τύπους η Ελλάδα αυτές εδώ. Ποιο κέντρο υγείας σου έκανε? Με τα λεφτά του τα έκανε. Σε κλέβει από την τσέπη και τα δίνει όπου θέλει. Και πετάει και ένα ψαροκόκαλο, σου κάνει ένα κέντρο υγείας και ένα επίδομα. Μα δεν τρέπεστε πραγματικά? Κάποιοι δεν τρέπεστε? Παιδιά δεν έχετε, εγγόνια δεν έχετε? Την Ελλάδα δεν τη σκέφτεστε? Δεν θέλετε να δείτε? Μη βλέπετε, μη σώστε και δείτε ποτέ. Πόσο θα πάμε πιο χαμηλά? Να σε ξεφτελίζει, να κάνει ρόμπα οράμα και να μην απαντάς. Να σε ξεφτελίζει όλη η Εφήλιος. Να έχουμε γίνει παρείας. Και να λες έχουμε καλή κυβέρνηση. Ποια καλή κυβέρνηση? Αυτοί μοιράζουν εκατομμύρια ευρώ σε κολλητούς και φίλους. Δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν το ελεκτικό συνέδριο βγαίνει και σου λέει ευθέως ότι το 70% των κονδυλίων που δόθηκαν έδιναν με αναθέσεις. Να οι αναθέσεις. Τι κάνει το Μαξίμου? Λέει στον Κώστα που είναι δήμαρχος σε ένα δήμο στην Αθήνα. Αδερφέ, για να μην φέρομαι εγώ ίδιος, θα σου δώσω χρήματα για την τουριστική προβολή του δήμου σου. Κάνε μια έρευνα εκεί πέρα στην εταιρεία στους δικούς μας. Πόσα λεφτά? Πάρε 200 χιλιάρια και δώσε 100 στην εταιρεία. Το ίδιο και στην περιφέρεια. Το ίδιο και σε άλλες δήμους. Αυτό κάνουνε. Τριγωνικές συναλλαγές για να κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να τρώνε χρυσά κουτάλια, να είναι πάμπλουτοι όλοι οι δημοσκόποι και ο ελληνικός λαός να πεινάει. Η τυραννία της διαφάνειας. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Μόνο για τους πολίτες όμως. Όχι για τους πολιτικούς, όχι για τους ολιγάρχες, όχι για τα καρτέλ. Αυτά για να τελειώνει η ιστορία.

0: Θέλω όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή να είστε ενήμεροι. Θέλω να σας δείξω, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα κουμπιά του πλανήτη. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα σημεία όπου αν τα πατήσεις, ο πλανήτης αρχίζει και καταραίει. Ποια είναι τα σημεία που αν τα απομονώσεις, αρχίζει και γίνονται ρογμές στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι συγκεκριμένα κουμπιά και πόρτες, έτσι αποκαλούν διεθνώς, που πρέπει οι Αμερικανοί αλλά και οι άλλες υπερδυνάμεις να μπορούν να ελέγχουν.
1: Αν το παγκόσμιο εμπόριο σταματούσε αύριο, δεν θα ήταν λόγω πολέμου. Θα ήταν επειδή μόνο λίγες χώρες ελέγχουν τα σημεία συμφόρησης του κόσμου. Πρώτον, η Αίγυπτος. Μπλοκάρεται τη διόρυγα του Σουέζ και το 12% του παγκόσμιου εμπορίου παγώνει αμέσως. Στη συνέχεια, το Ιράν. Κλείστε τα στενά του Ορμούζ και το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου εξαφανίζεται εν μία νυχτή. Μετά η Μαλαισία. Διαταράξτε τα στενά της και το εμπόριο Ασίας-Ευρώπης καταραίει. Τώρα ο Παναμάς. Κλείστε τη διόρυγα του Παναμά και τα έξοδα αποστολής εκρήγνεται παγκοσμίως. Και τέλος, η Τουρκία. Ελέγξτε τον Βόσπορο και η ροή ενέργειας της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτές οι χώρες δεν χρειάζονται στρατούς, ελέγχουν τους διακόπτες του παγκόσμιου εμπορίου. Και γι' αυτό η γεωγραφία είναι πραγματική δύναμη.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα κουμπί, ένα κλειδί, ένα μήλον της έρηδος για τις παγκόσμιες δυνάμεις. Για την Κίνα λόγω του δρόμου του Μεταξιού, για τη Ρωσία λόγω του δρόμου από τα Δαδανέλια, για την Αμερική λόγω του ελέγχου των Δαδανελίων στο υπογάστρο της Ρωσίας και για την Ευρώπη λόγω της ενέργειας. Γιατί από εκεί περνάει ο Turk Stream. Είναι αυτό που θα μας επέτρεψαν οι Αμερικανοί να κάνουμε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη με τη Ρωσία, ενώ επέτρεψαν την Τουρκία να φέρνει δίθεν αγωγό από τα Αζερβαϊτζάν, τον οποίο τον διοχετεύει από το ρωσικό φυσικό αέριο για να βολεύεται η Τουρκία και να πληρώνει η Ελλάδα πανάκριβα το φυσικό αέριο στους Τούρκους, να παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, οι Αζερβαϊτζανοί και 600% πιο ακριβά ο Έλληνας πολίτης. Αυτά γιατί είχαμε κυβερνήσει σαν του Σαμαρά, είχαμε κυβερνήσει σαν τον Τσίπρα, σαν αυτόν τον τύπο τον απίστευτο, τον απίθανο που θέλει να γίνει ξανά, ξέρω εγώ, το υλικό κατεδάφιση θέλει να ξαναγίνει καινούργια πολυκατοικία. Δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Δεν γίνεται. Το παρελθόν είναι παρελθόν και είναι γκριζαρισμένο, μαυρισμένο. Και τα άλλα υποκομματίδια των ασχέτων που γέμισε η Ελλάδα, που δεν έχουν διαβάσει ούτε μια σελίδα βιβλίου, του Βαρεπινίτη, των Θανατοπινητών, τις άλλες μεσπλαστές υπογραφές, της άλλης κυρίας. Μιλάμε για παράκρουση, παράνοια. Παράνοια. Δεν είναι χώρα αυτή έτσι όπως την κράτησανε. Ο κάθε φεδρός και φελός θα κάνει κόμμα. Δεν έχει ως τον εαυτό του, δεν βγάζει 5-10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα το χρόνο ως μισθό και θέλει να γίνει πρόεδρος και πρωθυπουργός. Ο ένας είχε 700 ευρώ εισόδημα το χρόνο, έμεινε με τον μπαμπά και τη μαμά, τώρα είναι Βαρεπινίτη σε μας περιπτώσει. Η άλλη με τη γιαγιά με 3.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα είχε και από την άλλη τώρα μας πείσουν ότι όλα καλά καμωμένα είναι. Σοβαρά μιλάμε τώρα και θα μας κυβερνήσουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Λίγη ευφυΐα θέλει, όχι ιδιαίτερη, λίγη.

0: για να καταλάβετε πόσο εύκολα λένε ψέματα ευθαρσώς. Για τον Τσίπρα, ο υπουργός είναι αυτός.
1: Δικό μας το νόμο το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν επισφιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της πρώτης κατοικίας, οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Με δικό μας νόμο, λέει ο Τσακαλώτος, έγιναν οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί από τα fans. Και βγαίνει ο Τσίπρας, του Τσίπρα νόμος. Και βγαίνει ο Τσίπρας τώρα και καταγγείλει τα φανς. Μιλάμε για υποκρισία, παιδιά. Μιλάμε για επαγγελματίες ψεύτες. Φαίνεται από τη φυσιογνωμία τους. Δείτε τους. Σας λένε ψέματα κατάμουτρα. Όπως ο Μητσοτάκης που είχε 214 εκατομμύρια χρέος, ανέλαβε ο ίδιος, παρέλαβε το 19, πρώτο το 16-15 που έγινε ο πρόεδρος, και τώρα είναι 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ξαναβάλτονα.
1: Δικό μας το νόμο το 15, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν επισφιασμούς, είχε και δικλείδες.
2: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της πρώτης κατοικίας, οριζόντιο, θα είναι αυτό.
1: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Δεν βγαίνει άκρη, παιδιά, με αυτούς. Πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτούς. Δεν γίνεται. Δώσ' μου αν μπορείς να βρεις το Μητσοτάκη στον 214 εκατομμύρια που έλεγε. Μπορώ να το βρεις και το σημείο μόνο. Έλεγε όταν ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ότι στο συνέδριο θα πει 214 εκατομμύρια είναι πολλά. Θα το μειώσουμε το χρέος. Και το έχει κάνει 600 εκατομμύρια. Ο αποτυχημένος που θέλει να είναι πρωθυπουργός. Η αποτυχημένη που θέλει να είναι πρωθυπουργή.
3: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη.
0: Έλα εδώ. Αυτοί λοιπόν οι τύποι σας κυβερνάνε με τα ψέματά τους. Φταίνε αυτοί που σας λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους πιστεύετε συνέχεια. Εξηγήστε μου εσύ το λόγο. Φταίνε αυτοί που λένε ψέματα ή φταίτε εσείς που τους ανέχεστε και καταπίετε τα ψέματά τους. Σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σπύρος, θα σας κάνω υδροπλάνα σε όλη την Ελλάδα από το 21, 20, 21, 22, 23. Το βούλωσε πλέον, δεν ξέρω αν μιλήσει γι' αυτό. Δεν έγινε ποτέ. Σας έχει πει, σας έχει αναδιάσει τόσα ψέματα ο άνθρωπος αυτός και οι άνθρωποι αυτοί που τους πιστεύετε κιόλας. Και ας το ξαναπώ, για να τελειώνει η ιστορία, το δίλημα είναι αποτυχημένοι, πετυχημένοι, τεμπέληδες και εργατικοί. Αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών.

0: Ήμουν σε ένα κανάλι και μου λέει ο δημοσιογράφος, και με τα Σκόπια τι θα κάνετε, δηλαδή εσείς πώς το τόλισε το θέμα, θα παραδιάσετε τη διεθνή συμφωνία? Και έπεσα την καρέκλα μου. Για να καταλάβετε τα ψέματά τους. Δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία, είναι διμερή συμφωνία. Υποκέλυφος διεθνές. Το έκανε ο Κοτζιάς με τον Τσίπρα για να προδώσουν τη Μακεδονία, εύπεπτο και εύληπτον. Αυτό για τους χαχόλους. Εμείς δεν είμαστε χαχόλοι στην ελληνική λύση. Τους παραμυτζατζίδες, ξέρουμε τι τους κάνουμε. Αλλά το να βγαίνει ο τύπος που αισθάνει τον πρόεδρο, να μην πω κανένα κουβέντα, που βρώμισε τη λέξη Ελλάς, ο Τσίπρας, και να παριστάνει τον Παπανδρέου από εξέδρας, μου γυρίζει το μυαλό. Δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένα βίντεο του 1994 για τα Σκόπια. Μπας και σας ξυπνήσω και καταλάβετε ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο δεκανίκη του Μητσοτάκη, γιατί αυτός τον επέλεξε, αυτός τον έντεπεξε με την αδερφή του, την Τρόπα Μπακογιάννη.
1: Τα Σκόπια δεν μπορούν να επιζήσουν οικονομικά χωρίς την Ελλάδα, αν δεν το θέλει η Ελλάδα. Όσες αναγνωρίσεις και αν υπάρξουν. Και ένα μήνυμα που στέλνουμε σαφώς στον κύριο Γκριγόροφ. Η Ελλάδα επίσης δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγά του. Ήταν η ευθύνη, ο λόγος μας προς το λαό και ψηφιστήκαμε με βάση αυτή τη θέση. Δεν την αποσύρουμε. Αυτό που λογικά προτάσατε είναι να δοθούν από μέρος των Σκοπίων έμπρακτα και αξιόπιστα δείγματα. Δείγματα από τα οποία να προκύψει η δική τους επιθυμία να πάψουν να αποτελούν παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Ή θα υπάρξει επίσημη αποδοχή, επανάληψη του διαλόγου στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, ή δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση.
0: Αντιγραφέα του Ανδρέα Παπανδρέου και των υπολείπων Τσίπρα, είδες τι έλεγε? Ας πει ένας πολιτικός αρχηγός σήμερα στο κοινοβούλιο ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν το πει κανένας, δεν τολμάει. Μόνο εγώ το έχω πει. Μόνο εγώ. Ούτε οι άλλοι εκεί του Βαρυπινή, τη Σπαρτιάτε που λέγονται Μικονιάτε, ούτε οι υπόλοιποι εξαφανισμένοι, θρησκόληπτοι, θρησκευτικοί κτλ. Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά? Τι πήγατε και ψηφίσατε, ρε παιδιά? Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: και μας ακούν και λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, το ακίνητο του Έλληνα ανήκει στον Έλληνα? Είναι ελληνικό? Έχω ένα σπίτι. Ανήκει σε μένα? Δυστυχώς ανήκει στο κράτος. Στο κράτος που φτιάξατε. Έχει συνδιοκτήτη την εφορία για τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κύριοι φόροι, λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ακίνητα σήμερα, τον ακίνητο στην Ελλάδα. Έμφυα, ακόμα το καταργείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε νεόδμητα ακίνητα. Τέλος ακίνητης περιουσίας δήμων. Δημοτικά τέλη, καθαριότητα, φωτισμός. Φόρος υπεραξίας σε αναστολή, βέβαια. Γιατί, ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι γίνεται το πλυντήριο των χρημάτων. Βρήκαν ευκαιρία τα λαμόγια να ξεπλύνουν χρήμα από τα κινητά. Αγοράζουμε αντικειμενική, πουλάμε σε εμπορική αξία και πλένεται το χρήμα μια χαρά. Άρα λοιπόν δεν είναι ιδιοκτήτης ο ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης του σπιτιού είναι και το κράτος. Η εφορία, η οποία ληστρικά, έμεσα ή άμεσα, μπαίνει στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Αναφορικά με το νομοσχέδιο, άρθρα 1-81. Εδώ έχουμε μια δημιουργία ενός πλέγματος γραφειοκρατικού με υπευθύνους, ανευθύνους, διορισμένους, γραφειοκράτες κτλ. Μια απάντηση. Όλοι αυτοί δωρεάν θα δουλεύουν? Επιτροπές κτλ. Που δημιουργούνται. Φαντάζομαι θα παίρνουν επιμίσθιο. Κάτι θα παίρνουν. Γιατί στην Ελλάδα ο τζάμπας πέθανε. Άρα αυτοί που θα διορίσετε σε επιτροπές, οι δικοί σας οι γαλάζιοι, θα παίρνουν ακόμα ένα μισθό. Άρα λοιπόν έχουμε νέες δαπάνες. Από το 82 μέχρι το 155. Στόχος είναι ξεκάθαρα από την κυβέρνησή σας η αφέμαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Άρθρο 174. Μένω εδώ. Απαλατριώσεις για τη δημιουργία κιτ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών μέσα ή δίπλα σε πόλεις ή οικισμούς. Σοβαρά τώρα? Θα διώχνετε από τα κίνητα τους Έλληνες για να κάνετε κιτ και hot spot σε λαθρομετανάστες που παράνομα εισέβαλαν στη χώρα μας? Θα απαλατριώνετε ελληνική γη για αυτόν τον λόγο? Ένα άδικο κράτος δεν μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη και δίκαιο. Και είστε μια άδικη κυβέρνηση που εκπροσωπείτε ένα άδικο κράτος. Το φτιάξατε το κράτος άδικο για να αδικείτε τον πολίτη. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέω, το έχω πει και το κατάλαβαν πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτιάξει την τυραννία της δίθεν διαφάνειας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να με ακούσετε. Γιατί λέω δίθεν διαφάνεια? Γιατί λέω τυραννία δίθεν διαφάνειας? Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή η τυραννία λοιπόν είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη. Αλλά όχι της ελίτ. Με κάθε τρόπο ελέγχεται την διαφάνεια των οικονομικών των πολιτών, αλλά όχι των πολιτικών και των ακαταδίωκτων, οποιοδήποτε έχει το νομοθετήσει. Έμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αυτό δεν είναι αδιαφανές, κύριε Υπουργέ? Το ψηφιακό κράτος δεν είναι αδιαφανές? Διότι θα σας το πω αλλιώς. Ο πολιτικός ή σύζυγός του μπορεί να έχει offshore εταιρεία, άρα δεν τον ελέγχει κανένας. Με βάση τον νόμο σας. Το φέρατε εδώ, κύριος Πρωθυπουργός. Άρα η σύζυγός μου μπορεί να έχει offshore εταιρεία, δικιά μου δεν έχει. Του Πρωθυπουργού έχει. Άρα το όπως περνάμε κι αυτό. Και πολλοί άλλοι που κάνουν κόμματα καινούρια έχουν offshore εταιρείες τώρα. Τα μαθαίνουμε κι αυτά και θα ακουστούν και στην πορεία. Άρα τον πολίτη που είναι εκεί πάνω θα το λιανίσετε στον έλεγχο με, πώς το πάμε, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αλλά ο πολιτικός στο ακαταδίωκτο. Οι ελίτ, οι ολιγάρχες με τις offshore στο ακαταδίωκτο, τον πολίτη στο στόχαστρο. Αυτό δεν είναι δίκαιο κράτος. Αυτό είναι ένα κράτος που κυνηγάει τους Έλληνες καθημερινά, δίθεν για τη διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να φοροαποφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, εφοπλιστές, ολιγάρχες, καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλετε και άλλη αλήθεια, η τυραννία της αδιαφάνειας, γιατί μιλάτε τυραννία για τη διαφάνεια, εσείς κυνηγάτε τη διαφάνεια και τη διαφθορά, αποδεικνύεται από την ΑΔΕ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η ΑΔΕ βλέπει όλες τις τραπεζικές κινήσεις, αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, γνωρίζει όλα μου τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκεια. Κάθε συναλλαγή με κάρτα είναι άμεσα προσβάσιμη από την ΑΔΕ. Γνωρίζει κάθε σου αγορά, από τα τσιγάρα μέχρι και ό,τι έχεις αγοράσει. Ξέρεις τι αγοράζεις, ξέρει τι αγοράζεις, πόσο το αγοράζεις και κάθε πότε καταναλώνεις. Βλέπει όλες τις online κινήσεις σου. συνδρομές, αγορές από εξωτερικό, ξενοδοχεία, εισιτήρια. Όλα συσχετίζονται με το εισόδημα το δικό σου, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ακίνητά σου και τα κινητά σου και η ΑΔΕ, γνωρίζει όλα στα αχήματα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση, αγορά, αν είσαι κίνηση, ακινησία. Γνωρίζει τι πληρώνεις, το δικό σου ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα ξέρει όλα. Και εγώ ρωτώ, αυτός που έχει offshore, η ΑΔΕ μπορεί να τον ελέγξει? Όχι. Η πολυεθνική που έχει ένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, τα Lidl, μπορεί να τα ελέγξει τι φεύγουν και δεν φεύγουν? Όχι, γιατί είναι πολυεθνικές. Αυτό λοιπόν που ισχύει μόνο για τους πολίτες φτωχούς, να τον χτυπάνε αλίπητα από την εφορία, θα το κόψει η ελληνική λύση με έναν οριζόντιο φόρο και δίκαιη φορολόγηση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Χθες πανηγύρισε ο Πρωθυπουργός, είστε τεχνοκράτης, για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε κι εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε. Τώρα, από σήμερα. Αλλιώς πάψτε να θεαλβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ? Από τους μετακλητούς που βάλατε παντού. Από τις ανεξάρτητες αρχές. Από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι χρήματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το φερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία.
1: Να καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο, γιατί πρέπει να φύγει. Σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες, σας διακόπτω για τον χρόνο. Κυρίες...

0: Ο βουλευτής της περιοχής σας, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος.
1: Πίσω.
0: Αλλά και εγώ που ήμουν παλιότερα
1: γι' αυτό δείχνω,
0: για 20 πίσω, χρόνια βουλευτής και στην Ανατολική Αττική, σας καλωσορίζω ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Αν δεν ήταν η εκλογική περιφέρεια του Φωτόπουλου, δεν σε έπαιρνε από τη διακοπή, να ξέρετε.
0: Το είδα. Αλλά τον είχα εγώ στο μυαλό μου, μην νομίζετε.
1: Ναι,
0: έτσι. Λοιπόν. Συναντιόμαστε εξάλλου. Είναι όμορες και τώρα.
1: Κύριε αλλά... Πρόεδρε, αφήστε με να μιλήσω. Έχω και ίστρο σήμερα.
0: Λέω. Ορίστε.
1: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για την οικονομία, όχι τίποτα άλλο. Να πάμε στην ουσία τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ρόζα, κρίδες, Τσίπρα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχοι και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα έξοδα και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ? Χρειαζόμαστε 5 Παπασταύρους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους. Και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς. Κόβεις γενικούς γραμματείς. Διευθυντές υπουργείων. Δύο διευθυντές ο υπουργός. Άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Άπαξ 20.000. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ, τους οποίους τους τσακίσατε και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Μείωση του ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ έχει η Ρουμανία. Γι' αυτό και μας πέρασε στα ταστιτικά στοιχεία της οικονομίας στη Ρουμανία. Γιατί έδωσε κίνητρα και για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, και το κυριότερο, μείωσε τη φορολογία από τους πολίτες και έκανε το αυτονόητο. Τίμησε το φτωχό πολίτη και όχι την ολιγαρχία. Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ? Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την ανιβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζε ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνει το Μαξίμου, με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια, δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει, δεν μας αγγίζει.

Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι, γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη. Και ακριβώς όπως το προέβλεψε η ελληνική λύση, εδώ και καιρό, τα έλεγα στον Ανδρουλάκη, εδώ ήταν, του τα είπα. Θα σκεφουσκώσουν, τους έλεγα. Θα αστριμάξουν, έλεγα. Δεν μ' άκουγε, έβριζε μόνο μένα. Το Πασόκ Ανδρουλάκης έκανε κριτική μόνο σε μένα. Τους έλεγα, εδώ είναι ο αντίπαλος. Παίζει βρώμικα ο αντίπαλος. Και οι υπόλοιποι εδώ μέσα που κάνετε κριτική στην ελληνική λύση. Αλλά σε όλα επιβεβαιωθήκαμε. Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες. Βέβαια, ο Μητσοτάκης πήγε στο 36%. Σε λίγο θα φτάσει στο 106%. Θα τρέχει πιο γρήγορα από τη Φεράρι το 100%. Ακούστε, τα δήθεν νέα κόμματα, και να δούμε τη διαφορά μας, διαφέρουν από εμάς σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ακούστε που διαφέρουν, κύριε Υπουργέ. Λένε σε ένα από αυτά που τόλμησε και πείραξε και άγγιξε το ιερό όνομα της Ελλάδος, το ιερό Ελλάς, σαν την ελληνική αστυνομία πήραν το όνομα, αλλά το αφήνουμε. Λένε στη διακήρυξή τους, υπέγραψαν τιτάνες, λέει, της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ακούστε, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Γιατί ρωτώ εσάς, η υπογραφή ενός αυτοαποκαλούμενου του τιτάνα της διανόησης είναι σημαντικότερη από το αγρότη? Είναι σημαντικότερη από του μισθωτού υπαλλήλου? Είναι σημαντικότερη από το εργαζόμενο? Το αγρότη δεν είναι, το οικοδόμου δεν είναι? Ποιοι είναι όλοι αυτοί μπροστά στο μέγεθος ενός εργαζόμενου που δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα? Αυτοί οι δήθεν τιτάνες διανόησης. Θα σας το πω τώρα και μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Είναι οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες. Οι γνωστοί βολεμένοι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Είναι αυτοί που σιτίζονται από το δημόσιο χρήμα. Όχι και διανοούμενοι. Και πάμε στα ενδοτουρκικά για να κλείω σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Σήμερα αρχίζει η άσκηση Θαλασσόλικος. Συμμετέχουν, όπως συμμετείχαν και κάποιοι σύμμαχοί μας στην προηγούμενη άσκηση της Τουρκίας, και η περήφανη εξωτερική πολιτική σας ξεφτελίστηκε πρώτα στην Κάσο. Πάει το καλώδιο. Δεν λέω για τον Βόρειο Άξονα τίποτα, μην παρεξηγηθείτε, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Άγωνος ο διαγωνισμός 2 φορές, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Μακάρι να ευδοκιμήσει μαζί σας, αλλά δεν το βλέπω να ευδοκιμεί, γιατί είναι ακριβή η ροή του φυσικού αερίου προς τα εκεί. Τώρα με το ράμα ξεφτελιστήκαμε περισσότερο. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι φίλος του Ράμα ο Μητσοτάκης. Φίλος του Τσίπρα ο Ράμα. Πολλούς καλούς φίλους έχετε. Αυτούς που ξεριζώνουν τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου ΑΚΑ και τους Αλβανούς πολίτες, τους θεωρείτε φίλους σας στο ράμα. Ένα διάβημα δεν κάνατε. Μία απέλαση δεν κάνατε της Αλβανίδας πρέσβεως. Θα μου πείτε, κάνατε με τον ντρόν μετά από ένα μήνα το Ουκρανικό. Το Ουκρανικό ντρόν. Εδώ επιβεβαιώνεται ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δυστυχώς για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του ράμα. Άμεσα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ξαναπάρει ευρώ ο ράμα ο τύπος που το κράτος που έφτιαξε είναι ναρκοκράτος και μας κουνάει και το δάχτυλο. Σήμερα λοιπόν οι Τούρκοι, και χθες αν δεν κάνω λάθος, κυνήγησαν ένα ελληνικό σκάφος, το ξέρετε φαντάζομαι, με υποβρύχιο, το κυνήγησαν. Ποια είναι η λύση? Βυθίστε τους τώρα, όπως έκανε ο Κουντουριώτης, να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει, στα στενά, στα Δαρδανέλια, και να μην ξαναβγούν ποτέ. Γιατί αυτούς Αιγαίο γιοκ είναι ελληνικό. Καμία σχέση. Και πάμε και στο Predator να πω 2 κουβέντες. Θέλετε να βάλετε φυλακή έναν ξέρον επιχειρηματία που έχει πουλήσει σε 25 χώρες ανάλογο λογισμικό. Σε χώρες μόνο πούλησε. Μόνο στην Ελλάδα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ούτε πουλήθηκε το Predator σε ιδιώτες. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν και εμένα. Δεν με αφορά. Δεν με νοιάζει αν άκουγαν τον οποιονδήποτε. Δεν έχω κάτι να κρύψω προσωπικά εγώ. Αλλά είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να έχουν περάσει στο μυαλό του Έλληνα ότι είναι φυσιολογικό να τον παρακολουθούν. Πού είναι προστασία προσωπικών δεδομένων? Εμείς ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κάτι συγκεκριμένο.
Μία αίτηση για να κάνω εγώ θα χρειαστώ 15 παράβολα. Αυτός ο τύπος λέει ότι το πούλησε στο κράτος. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας πει, ξέρει τον κύριο αυτόν ή δεν το ξέρει? Ο Δημητριάδης, ο Πιερακάκης, ο Κοντολέων, ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος το ξέρουν ή δεν το ξέρουν? Γιατί συνεχίζετε τα ψέματα? Σας είπα, υπομονή μου, και η υπομονή μας είναι αρετή. Αλλά μην παίζετε με την υπομονή μας. Θα πέσουν οι μάσκες πολύ γρήγορα. Να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει, δεν γνωρίζω τον Ντίλιαν, δεν τον ήξερα ποτέ, δεν τον γνώρισα ποτέ, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε κανένας από το περιβάλλον μου. Θα το πούν? Όχι. Για στα κλειστά δωμάτια άλλα έλεγαν. Φτιάξατε μια Ελλάδα κατεστραμμένη, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς. Καινούριος είστε. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης, έχει μαζευτεί μια αυλή κλίκα τηλεαστέρων, εναστίαστος από καριερίστες των Βυξελών, χωρισμένους σε δεξιούς και αριστερούς, σε μπλε, πράσινους και κόκκινους, που παίζουν το έργο διακυβέρνηση και καταστροφή της χώρας. Αυτά λέγει ο Τζίμις Πανούσης, αυτά κάνετε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι που κυβερνήσατε. Μαζεύτηκαν τα τίποτα για να κάνουν ένα τίποτα. Λέμε λοιπόν στους Έλληνες, το χθες είναι χθες, ήρθε η ώρα για το μέλλον, εμείς πολεμάμε το τίποτά τους, φτιάχνουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Μια Ελλάδα περήφανη, μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα αγέροχη, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες για τις επόμενες εκλογές. Η ψήφος στην ελληνική λύση είναι μονόδρομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στην περιοχή της Κοζάνης. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης και της δηλώσης Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το Βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη επιστροφή δώρων, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ακόμη ένας νεκρός κρατούμενος στην Πάτρα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, πρόκειται για τον 8ο άνδρα μέσα σε 2 μήνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου της Αθήνας κάθεται σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών 3 αγοριών. Τραγωδία στο νοσοκομείο Χανίων με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εκτός συνόρων επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες, προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιβλέψουν μια κατάπαυση του πυρός. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 από 4, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους, όχι για όλους, 5 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε καλά εδώ στον Focus FM συντονισμένοι στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας, είναι φιά και σήμερα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω καλά είμαστε. Εδώ λοιπόν, 6907-483-484. Τα μηνύματάκια σας, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, δραστηριότητα από το ξεκίνημα βλέπω. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα. Και από πού να ξεκινήσουμε σήμερα με τα σενάρια ανασχηματισμού? Καλά, δεν θα τρελαθούμε, για μίνι ανασχηματισμό μιλάμε της κυβέρνησης και έναν προεκλογικό έτσι σχεδιασμό. Φαίνεται πως έχουν προετοιμασίες να αποκαταστήσουν και όσους έτσι αδίκησαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην υπάρχουν και παράπονα, ώστε να στρωθεί ομαλά ο δρόμος για τον προεκλογικό αγώνα. Έχουμε ήδη την τοποθέτηση Κυρανάκη στην θέση του Γενικού του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ξεκινήσει να τρέξει και αυτή η καμπάνια.

Εγώ πάντως σήμερα και από αυτό, μάλλον εδώ θέλω να σταθώ, είναι από τις αυξήσεις εν ώψη εκλογών, βεβαίως, όχι γενναίες, αυξήσεις που ζαλίζουν, αυξήσεις μαμούθ και όχι άδικα στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε αγαπημένοι μου, κρατηθείτε, βάλτε ζώνες αν οδηγείτε, πιάστε καλά το τιμόνι, τα μάτια σας 14, θα διαμορφώνονται πλέον μεικτά, να είμαι και σωστή, μεικτές αποδοχές 4.671,90 ευρώ. Καλά ακούσατε. Αυτά προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, είναι σε διαβούλευση. Δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις που ξεπερνούν το 100%. Οι σημερινές αποδοχές, μιλάμε για ανώτατους ιεράρχες, φτάνουν, ξεκινούν από 2.400 έως 2.900 ανάλογα με τη θέση, τα επιδόματα που λαμβάνουν, πάνε ούτε λίγο ούτε πολύ στα 4.700 περίπου. Εκτόξευση λοιπόν στους μισθούς. Είναι τρομερό, την ώρα που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, την ώρα που οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, στους κατώτατους, δίνονται με το σταγονόμετρο, να μαθαίνουμε για τέτοιες αυξήσεις. Και το ερώτημα είναι γιατί πραγματικά. Γιατί θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη η μισθή τους; Γιατί βέβαια αυτήν την δεδομένη στιγμή, γιατί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί σε αυτό το timing, το γιατί το ξέρουμε, γιατί γίνεται τώρα. Το θέμα είναι ότι γενικότερα γιατί θα πρέπει να αμείβονται με τέτοιους μισθούς ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποιο λόγο. Γράψτε, στείλτε, βοηθήστε μου. Βοηθήστε τη σκέψη μου. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ειλικρινά. Αλλά για το επίδομα, για fuel pass, ακόμη το σκέφτονται. Ακόμη το συζητούν. Μόλις χθες μάθαμε ότι επιτέλους θα δοθεί το 150 και στο 7ο παιδί των πολυτεχνών οικογενειών, γιατί δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο. Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο. Πάνω από το 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, όχι 150, έκανες 6ο παιδί, 2.000 θα σου δώσουμε, 3.000, έκανες 7ο, 4.000. Αλλά βλέπετε τα χρήματα πηγαίνουν αλλού. Επίσης, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο προβλέπεται και ένα νέο πλαίσιο για τις πληρωμές ηλεκτρικής ενέργειας για φορείς του δημοσίου, με προκαταβολές προς τους παρόχους και κεντρική διαχείριση των οφειλών, ώστε να επιταχυνθούν οι εξοφλήσεις και να περιοριστούν με αυτόν τον τρόπο οι καθυστερήσεις. Επίσης, σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, το Υπουργείο θα παρεμβαίνει και θα προχωρά σε απευθείας εξόφληση. Έτσι για να μην έχουμε προβλήματα, ωφελημένοι από το σύστημα υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, αφού εξασφαλίζουν άμεση ρευστότητα. Και μέσα σε όλα αυτά προβλέπεται και ρύθμιση για διαγραφή οφειλών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε ειδική εκαθάριση. Θα καλύπτουν το κεφάλαιο, τους στόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Όλα καλά. Αυτοί δεν λένε εδώ και καιρό ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για αυξήσεις μισθών. Προς τι αυξήσεις τους ρασοφόρους; Όχι για όλους βέβαια, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Απόστολε. Οι μισθοί αυτοί δίνονται καθαρά για μαζική χειραγώγηση των πιστών στις κάλπες και για αποτροπή αντιδράσεων, συμπληρώνει ο 739. Αχ, πού είσαι Χριστόδουλε, αναρωτιέται
ο Χρήστος από Αθήνα. Όντως κάτι τέτοιες στιγμές, χωρίς να το θέλεις, σου έρχεται στο μυαλό, στη σκέψη, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ο Βασίλης από Λονδίνο συντονίζεται καθημερινά, όπως μας γράφει, κάθε πρωινό. Ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή τους έδωσε ακόμη ένα μάθημα, έβγε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, μας γράφει ο Αρμπέν εδώ κοντά μας. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βροχή, συννεφιά στο Κιλκίς, αγαπημένε μου.

Καλημέρα, καλή εκπομπή και ελευθερία στην Ελλάδα μας, γράφει ο Βασίλης από την Θέρμη. Το όμορφο το προσπερνώ. Καλησπέρα και σε εσένα, Κωνσταντίνε μου. Ο μόνος λόγος που βλέπω για τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου είναι η εξαγορά τους. Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε όλες τις χούντες, γράφει με νόημα.

μεταξύ την ίδια ώρα έχουμε και προειδοποιήσεις από την Κομισιόν στην χώρα μας για ελλείψεις, δεν ακολουθούμε αυτά που πρέπει κατά του ξεπλήματος χρήματος. Η Ευρωπαίη λοιπόν, η Επιτροπή, η Κομισιόν θεωρεί ότι πιστεύει ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο σωστά διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και μας δίνει και ένα περιθώριο 2 μηνών να συμμορφωθούμε. Ως φαίνεται, μυαλό δεν βάζουμε. Μάλιστα είχαμε και δηλώσεις Γεραπετρίτη στην Βουλή με αφορμή της προκλητικότητας ενέργειας της Τουρκίας στην γαλάζια πατρίδα το νομοσχέδιο. Τι μας είπε? Ότι εμείς διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα, όπως και τους διάβλους επικοινωνίας μας. Μάλιστα, εκεί στην επικοινωνία από ό,τι φαίνεται, ενώ οι άλλοι δημιουργούν τετελεσμένα. Χαλαρά το πάμε, δεν βιαζόμαστε.

Α, μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και γυναίκες στα χακί, στρατιωτική θητεία πλέον εθελοντικά και για τις γυναίκες, υπόθεση και των δύο φίλων από ό,τι φαίνεται. Είχαμε χθες, ήταν η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση των γυναικών. Όλα καλά, να ευχηθούμε, δίνεται πλέον και στις γυναίκες αυτή η δυνατότητα. Έχουμε και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε υλικό, φωτογραφίες από την χθεσινή ημέρα όπου παρουσιάστηκαν στη Λαμία οι 72 πρώτες εθελόντριες. Σαφέστατα υπάρχουν και κίνητρα, γιατί ρωτάτε. Την Παρασκευή, τέλος του μήνα, 26 Ιουνίου, θα γίνει η ορκομοσία τους. Όχι, δεν είναι οικονομικά. Απλά αναγνωρίζεται ο χρόνος της θητείας τους, τι έχω παθεί σήμερα, ως προϋπηρεσία. Υπάρχουν μόρια για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά δεν θα πάρουν μισθό, δεν θα πληρωθούν.

Δεν ξέρω, Δημοσθένη, τι ακριβώς υπόθηκε, οπότε δεν θα τοποθετηθώ. Η Ελισάβετ εδώ. Ναι, έχεις πολύ πολύ δίκιο σε αυτό που με γράφει, σε αυτό που γράφεις. Εννοείται, δεν τα μεταφέρω στον αέρα όλα. Πρέπει να προσέχουμε. Υποχρεώσει, όπως λέει και το τραγούδι, γράφει ο Πασχάλης. Είχα πάει λαϊκή. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου.

Μάλιστα. Και έχουμε ενημέρωση από τον ΑΣΤΑΛΟ. Αυτό αφορά εδώ τους Θεσσαλονικείς, εμάς και την ταλαιπωρία μας. Ανακοίνωση από τον ΟΑΣΤΑ ότι είναι εκτός λειτουργίας από χθες το βράδυ 200 πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΤ σε αυτές τις έξυπνες, όπως τις βάφτισαν, στάσεις. Οπότε δεν υπάρχει ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Συγγνώμη, από χθες το βράδυ αυτό είναι σε μόνιμη βάση. Τρεις την ώρα χαλασμένα και οι εφαρμογές στο κινητό, προχθές τα έλεγα. Κοιτάξτε λιγάκι εκεί τα θέματα σοβαρά με τον ΟΑΣΤ. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων να τελειώσει. Φτάνει πια να εξευτελίζεται το επιβατικό κοινό. Δεν είναι τζαμπατζίδες, πληρώνουν κανονικότατα. Δεν τους αξίζει αυτή η αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα τώρα που η κατάσταση έχει γίνει χαοτική με το κλείσιμο του μετρό. Άκου και ανακοίνωση από χθες, λέει, εκτός. Καθημερινά γίνεται αυτό εντωμεταξύ, Γιώργο. Όπου πας και όπου σταθείς. Στην Κρήτη συνεχίζονται και οι αφήξεις παράνομων μεταναστών. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης. Όσο συνεχίζεται ο καλός καιρός στο πανέμορφο νησί μας, που θα συνεχιστεί γιατί καλοκαίρι έχουμε, διανύουμε, θα συνεχίζουν να καταφθάνουν και οι καραβιές παράνομων μεταναστών.

Πέρα στο Σκαμνί, ξανά στο Εδόλιο, αφού πήρε μία, πήρε δύο, πήρε τρεις αναβολές, η δίκη για τον Δημήτρη Λιγνάδη για τους βιασμούς των παιδιών, των ανηλικών. Για να δούμε, θα είναι βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης αυτή τη φορά. Είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Υπάρχει, λέει, ενδεχόμενο αυστηρότερης απόφασης. Ενδεχόμενο, δεν είναι σίγουρο. Στο σπίτι του, εντάξει, δεν ήταν.

Εγώ εντωμεταξύ έχω κολλήσει. Ναι, πριν πάω για διαφημίσεις θα το ξαναπώ. Στα 4.671,90 καθαρά ο μισθός, γιατί έχουμε νέα γενναία αύξηση από την κυβέρνηση προς Αρχιεπίσκοπο, προς Μητροπολίτες. Από 90 έως 120% αύξηση στις αποδοχές τους. Την ώρα που ο μέσος Έλληνας παλεύει με 1.000 ευρώ το μήνα να τα βγάλει πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, αγαπημένοι μου, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Και Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε στο στούντιο Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη, από Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, κοντά μας σε λίγο ο αγαπημένος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, σε λίγα λεπτά. Γιώργο, εσείς μέσω Viber, τα μηνύματάκια σας 6907-483-484. Τον Στάθη ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Ολλανδία ο Κροατής μας χθες μας επισκέφθηκε εδώ. Τι τρίγωνα πανοράματος ήταν αυτά. Για μία ακόμη φορά η δίαιτα παρατάθηκε. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα, αγαπημένοι μου. Έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, σε οποιαδήποτε πόλη, αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει τώρα ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τους προγραμματισμούς σας, απευθυνθείτε, προτείνουμε εμείς, εγώ προσωπικά στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για φοιτητές αλλά και για παιδιά, για νέους που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, επικοινωνήστε, μιλήστε με Vulcom στο 2310 208 808.

0: Πολλά πολλά τα μηνύματα για αυτές τις τρελές, για τις αυξήσεις στους μισθούς των ιεραρχών που ζαλίζουν πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, ναι, για τους ψάλτες όχι, είναι εκτός. Δεν θα μπερδέψουμε το ένα με το άλλο. Δεν έχουν καμία σχέση με τον έμισθο κλήρο. Βοηθητικά πρόσωπα στην λειτουργία. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ με σεβασμό πάνω απ' όλα στα πρόσωπα των αρχιερέων. Όλη αυτή η κριτική δεν έχει να κάνει με αυτούς, αλλά με την κυβέρνηση και με αυτήν την στάση, την προκλητική απέναντι σε ένα λαό που στο μεγαλύτερο ποσοστό του υποφέρει από την ακρίβεια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα νοικοκυριά. Βλέπουμε καθημερινά τις επιχειρήσεις να γονατίζουν, να βάζουν λουκέτο, να έχει βρεθεί μια ολόκληρη χώρα σε ένα πραγματικό αδιέξοδο, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, το Μαξίμου, μια προκλητική διάταξη να διπλασιάσει, υπερδιπλασιάσει συγκεκριμένα τις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Μητροπολιτών. Είναι στην... μάλιστα. Πάμε στον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, όπως σας ενημέρωσα από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί υπάρχει έτσι και μεγάλη ανυπομονησία από ό,τι βλέπω στα μηνύματα. Να τον καλωσορίσουμε. Γεια σου Ανδρέα μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλό μεσημέρι, Δεσποινά μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές του Focus.
0: Τι κάνεις? Εδώ εμείς τα λέμε με αφορμή αυτές τις τρελές αυξήσεις. Αναρωτιέμαι βέβαια γιατί πρέπει να έχουν τόσο υψηλούς μισθούς.
1: Γιατί πρέπει να σταματήσει η αντίδραση για το γάμο ομοφυλοφίλων, γι' αυτό.
0: Το γιατί τώρα το καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί τώρα, γιατί πάμε σε εκλογές.
0: Το καταλαβαίνουμε, είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή.
0: Απλά είναι προκλητικό, Ανδρέα. Είναι προκλητικό όταν ακόμη το σκέφτονται για την επέκταση αυτού του πενιχρού επιδόματος των 20-25 ευρώ το μήνα για την αμόλυβδη. Ενώ έχει φτάσει, χτυπάει κόκκινο η τιμή των καυσίμων. Να δίνονται οι μισθοί ψίχουλα, οι αυξήσεις στους μισθούς, στον κατώτατο, στο βασικό, και από την άλλη να βλέπεις να διπλασιάζονται οι μισθοί κάποιων άλλων. Μα είναι λάδι στη φωτιά, Ανδρέα.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί με γνώμονα τις επόμενες γενιές, αλλά τις επόμενες εκλογές. Θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία, διότι έχει πλέον πολλούς λόγους, όχι μόνο οι αρπαχτές, γιατί οι αρπαχτές κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Είναι το θέμα της ασυλίας που πρέπει να έχουν για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Γιατί έχουν διαπράξει εγκλήματα, Δέσποινα. Και είναι κάποια εγκλήματα που έχουν διαπράξει τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρουμε. Όπως ας πούμε το σκάνδαλο το τεράστιο με αμυντική γερμανική βιομηχανία, η οποία μετά από έρευνα είχε αποδειχθεί πως είχε μοιράσει μίζες, είχε κάνει τέρατα και είχε καταλογιστεί πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όχι μόνο δεν έχει εισπραχθεί, αλλά όπως μαθαίνω τώρα, κοιτάνε να το κουκουλώσουνε. Ή να σου πω άλλη περίπτωση. Στοιχηματικές μαλτέζικες και άλλων εθνικοτήτων, οι οποίες φοροδιέφευγαν κανονικότατα, τους πήραν είδηση, τους επευλήθη πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και δε στην άμμου σε πληροφορώ ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έχει εισπράξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει διαγράψει και ένα μεγάλο μέρος. Όταν λοιπόν βλέπει, για να πάμε και στην Οβάρτη, 215 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβγαλε τη ζημιά, 215 εκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο δεν έχει εισπράξει, αλλά κάνανε και μαϊμού αγωγή προκειμένου να καταπέσει. Αμέσως λοιπόν, Δεσποινά μου, βρήκαμε τα επιδόματα και για τα καύσιμα και για τους πολύτεκνους και τη 13η σύνταξη και το δώρο στους συνταξιούχους. Από τρεις περιπτώσεις που την κάνα τις γνωρίζω εγώ. Ναι. Φαντάσου πόσα συμβαίνουν που δεν τα ξέρουμε. Αλλά αυτό ας καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, ότι ο Μητσοτάκης κοιτάζει να εξυπηρετήσει μόνο τους εκλογικούς χορηγούς του, είτε αυτοί είναι καρτέλ, είτε είναι συγκεκριμένα κέντρα. Δηλαδή στις εκκλησίες δεν πρέπει να ακούγεται, να μην ακούγεται καμία αντίδραση για το ανοσιούργημα με τον γάμο ομοφυλοφίλων. Και είναι ανοσιούργημα, γιατί όπως αποδείχθηκε, συνοδεύεται από την τεχνοθεσία και την υιοθεσία. Γι' αυτό είναι ανοσιούργημα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτά τα έκρυβε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε προς ψήφιση στο νομοσχέδιο, και αντίθετα διαβεβαίωνε για το περί αντιθέτου. Και αποδείχθηκε πως έλεγε ψέματα. Ή τώρα, ας πούμε, στην συνταγματική αναθεώρηση, ναι, στο άρθρο 24, mm-hmm, στην τελευταία γραμμούλα, κρύβεται ένα εθνικό έγκλημα κατά της μάνας γης, κατά της μάνας ελληνικής γης. και δεν το έχει πάρει είδηση κανένας. Μιλάμε ότι νομιμοποιεί πλέον τις ανεμογεννήτριες παντού, μα παντού, συνταγματικά, επειδή τόστε όταν έφυγε η Σακελαροπούλου που παίρναγε αυτά τα τέρατα, άρχιζε να δικαιώνει κατοίκους και προσφυγές που αντιδρούσαν στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών παντού.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση με μια γραμμούλα σε μια παράγραφο στο άρθρο 24, όπου θα επιτρέπεται στους ολιγάρχες να βάζουν παντού ανεμογεννήτριες. Μιλάμε για νοσιουργήματα.
0: Ναι, και θα σου πούν για το καλό σου, για να πληρώσεις φθηνό ρεύμα. Κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Το μόνο που βλέπουμε είναι κατάμαυρα βουνά, αντί να υπάρχουν στη θέση τους καταπράσινα δάση, Ανδρέα.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε για έγκλημα και κτηνοδία, έτσι. Δηλαδή, αφανίζουν τη χλωρίδα και την πανίδα μαζί. Και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει καταγραφεί.
0: Ναι. Είναι ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο. Μιλώντας για σκάνδαλα, διάβαζα 160 εκατομμύρια, 159 για την ακρίβεια, για σχολείο. Το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Την ίδια ώρα 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν ούτε καν αίτηση για πρόσληψη. Δηλαδή,
1: με αυτά τα λεφτά
0: τι γίνεται.
1: Είχαμε γεμίσει σχολεία, δημοτικά γυμνάσια, τι αλήθεια με καθηγητές και στο τελευταίο νησί της Ελλάδας.
0: Είναι τραγικό αυτό που...
1: Εγώ έτσι όπως διάβασα την είδηση νόμιζα πως χτίζαμε κέντρο της NASA. Ή ακροτήριο Κανάβεραλ.
0: Ναι, και να ρωτιέσαι.
1: Λέω από χρυσάφι. Υπογραφικό λάθος θα έγινε.
0: Από χρυσάφι τα θρανία. Δηλαδή, ειλικρινά, μας τρολάρουν, μας παίζουν. Και ορίστε, πού φτάσαμε. Να μην έχουμε πλέον καθηγητές, εκπαιδευτικούς. Να μην θέλουν να προσληφθούν. Και άλλωστε, γιατί να το κάνουν. Για να κοιμούνται σε σκηνές στην παραλία. Για να μην βρίσκουν σπίτια. Και αν βρίσκουν, αν είναι πανάκριβα, να πρέπει να δώσουν τον μισθό τους για σίτιση, για στέγη. Τι να λέμε, Ανδρέα μου, τι να λέμε.
1: Ό,τι και να πούμε για αυτούς είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε. Αλλά κοίταξε, θα πρέπει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και να μην πέσει στις παγίδες. Στείνουνε πάλι νέες παγίδες εκλογικές, τα μαγειρεύουνε προκειμένου να υποκλέψουν πάλι την ψήφο των Ελλήνων. Όπως έκανε και στις εκλογές του 23 που εμφανίστηκαν κόμματα φαντάσματα, τα οποία μετά κατάντησαν με κανίκια του Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να πέσουν στην ίδια.
0: Κοίταξε, υπάρχουν τα κόμματα φαντάσματα, Ανδρέα, και υπάρχουν αυτά που έχουν και ένα βιογραφικό. Εκεί, σε αυτά με το βιογραφικό τους, σε αυτό με το παρελθόν τους, εγώ τρελαίνομαι. Και πραγματικά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αρνούμε. Πραγματικά. Από ανθρώπους που απήχαν, από ανθρώπους που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να... Τους τελευταίους μήνες. Να μιλήσουμε, μιλάω για τον, αναφέρομαι στον Τσίπρα. Πού ήταν ο Τσίπρας όλο αυτό το διάστημα. Και ξαφνικά τι έγινε.
1: Τον πήραν ως εφεδρία ορισμένα κέντρα τα οποία θέλουν να αποκτήσουν πάλι πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά να σου πω κάτι, όταν αποκαλυφθεί ποιοι στηρίζουν τον Τσίπρα, πολλοί θα τρέχουν να κρυφτούν. Πάρα πολλοί θα τρέχουν να κρυφτούν. Και μέσα από το Μαξίμου θα πρέπει να κρυφτούν. Και κάποιοι που κάνουν, που ερωτοτροπούν με συγκεκριμένους ολιγάρχες θα τρέξουν να κρυφτούν. Για εμένα το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας έρχεται ως δεκανίκη του Μητσοτάκη και τίποτε άλλο. Για να του δώσει διέξοδο για νέα εκλογική θητεία.
0: Ναι. Και στο Πασόκ, απίστευτη αναταραχή, εντάξει, όλες αυτές οι δηλώσεις του Δούκα για συνεργασία, λογικό είναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα, γενικότερα στην κέντρο αριστερά ένας αναβρασμός, νέα αριστερά εξαφανίστηκε διάλυση. Πού πάμε, τι κάνουμε με ένα ρευστό.
1: Καλά, πρόσεξε ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη τώρα, ο Ανδρουλάκης είχε καταντήσει το μεγαλύτερο δεκάνικο του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης είχε καταντήσει το μεγαλύτερο δεκάνικο.

0: Τα δώρο τώρα, που έγινε
1: τώρα που
0: στον...
1: Τώρα που σε παίρνουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, άρχισε να τσαντίζεσαι. Να.
0: Ήταν ένα δώρο πραγματικά αυτό που δόθηκε στον Ανδρουλάκη. Αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.
1: Πες μου τώρα δηλαδή. Γίνεσαι ουρανοκατέβατος αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν σε ψήφισε ο ελληνικός λαός για αξιωματική
0: αντιπολίτευση. Εντάξει, αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχαμε.
1: Αν για αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε λαγός. Και επανέρχεται τώρα για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη.
0: Και όλα αυτά μιλάμε για σκάνδαλα, για μασαμπούκα, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτά που έρχονται. Σε γαλάζιες πατρίδες. Πήγε λέει πιο πίσω. Έχουμε τον Γεραπετρίτη. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα λέει οι μονομερείς ενέργειες. Είμαστε έτοιμοι.
1: Για το Κάζους Μπέλι γιατί δημιουργήθηκε τελεσμένο.
0: Αλλά ξέρεις κάτι
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί δημιουργήθηκε τελεσμένο με το Κάζους Μπέλι. Γιατί δεν έχουμε κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί μας λένε όλοι ότι είναι Κάζους Μπέλι. Άρα είναι τελεσμένο το Κάζους Μπέλι. Με τους ψεύτες.
0: Η ερώτηση είναι μία.
1: Δηλαδή είναι εχθροί του έθνους.
0: Η ερώτηση είναι μία. Εντάξει, και προετοιμασμένοι, οκ, okay, να τους πιστέψουμε. Είμαστε. Αυτή την επικοινωνία και τους διάβλους επικοινωνίας, όπως θέλουν να λένε, να την έχουμε, να την κρατήσουμε. Γιατί όμως εφησυχάζουμε, γιατί δεν κινούμαστε, δεν κάνουμε προληπτικά μέτρα τώρα. Δηλαδή, δεν θα κατατεθεί τώρα, θα κατατεθεί κάποια άλλη στιγμή το νομοσχέδιο.
1: Γνωρίζω. Και μετά λέει, δεν θα σε ακροτηριάσω τώρα, θα σε ακροτηριάσω.
0: Θα το κάνω αργότερα, ναι.
1: Υπάρχει εμείς... διάβλος επικοινωνίας. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας όταν κάποιος απειλεί με την ίδια σου την ύπαρξη. Γιατί εμάς το Αιγαίο είναι ο εθνικός κορμός. Είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Για ποια επικοινωνία μιλάμε. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, ενημερωνόμαστε ότι έχει υπογράψει η Τουρκία η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Μα ακόμα και με τον Καναδά και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμυντικές συνεργασίες. Και εμείς ανεχόμαστε την Τουρκία να είναι στο ΝΑΤΟ με το μανδύα του ΝΑΤΟ και να κάνει παιχνίδι βάρος της Ελλάδας και δεν αντιδρά κανένας.
0: Γιατί δεν
1: δηλαδή,
0: πλήθονται...
1: μιλάμε αδιανόητα πράγματα. Με τη δικιά μας υπογραφή και τη δικιά μας ανοχή. Αντί να έχουμε ασκήσει βέτο σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Έχουμε λέει... γεωπολιτικό κεφάλαιο μεγάλο, τεράστιο. Θα το χρησιμοποιήσουμε εάν θεωρήσουμε ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Προς το παρόν όλα καλά.
1: Παρακαλώ, βρε Δεσποινά μου. Είμαστε υποτίθεται στους δύο μεγαλύτερους συνασπισμούς στην Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και τρώμε τις καρπαζές, λες και είμαστε μπανανία τριτοκοσμικού τύπου. Είναι δυνατόν ο κύριος Γεραπετρίτης, αντί να συμπεριφέρεται ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, να συμπεριφέρεται ως δικηγόρος των Σκοπίων και της Αλβανίας. Τα τέρατα που κάνει έξω τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Άλλο αυτό.
1: Ότι αντί να βάζει βέτο. Δηλαδή κάτσε ρε.
0: Τώρα με πας σε διαβήματα ετεροχρονισμένα, όχι για Ουκρανία, όχι
1: σου
0: για.
1: Σου λέω
0: για Αλβανία.
1: Συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Ο ναι. Κύριος Γεραπετρίτης διεθνώς λειτουργεί ως συνήγορος των Σκοπιανών και των Αλβανών. Που θα έπρεπε να λειτουργεί ως κατήγορος. Ως ενάγοντας. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι η πρόεδρος των Σκοπίων και έχει το ψευδό Μακεδονία, φαρδίπλα της και το. Γιατί λέμε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρόδωσε δίνοντας το όνομα της Μακεδονίας με Βόρεια Μακεδονία. Εδώ πέρα αυτοί που το έχουν αφήσει και το Μακεδονία τι κάνουνε δηλαδή. Τι κάνουνε.
0: Και περιμένουμε έπειτα να...
1: Είναι δυνατόν να γίνονται διωγμοί κατά της ελληνικής εθνικής κοινότητας. Δεν είναι μειονότητα, είναι πλειονότητα οι Έλληνες στην Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική, έτσι είναι ελληνική γη η οποία είναι εκτός εθνικού κορμού. Και να, δηλαδή, αντί να έχει γίνει της κακομοίρας, να μην τολμά να ζυγώσει στις Βρυξέλλες, να κάνει το συνήγορο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών του Ράμα.
0: Καμία αντίδραση και ούτε θα υπάρξει.
1: Όχι, εδώ έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Να τους προχωρήσουμε, να τους βάλουμε, να ανοίξουμε τα κεφάλαια. Μα τι λέτε. Φαντάσου μόνο ένα πράγμα. Εγώ, κοίταξε, καταδικάζω κάθε επίθεση, κάθε σφαγή αμάχων, όποιος και αν την κάνει. Αλλά φαντάσου να ήμασταν Ισραήλ και να ήταν μια Ισραηλινή κοινότητα στη Βόρειο Ήπειρο και να τις κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή Αλβανία. Έτσι και να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και εμείς εδώ καθόμαστε και τους κάνουμε τους συνηγόρους. Τους συνηγόρους στους φωνιάδες τους δικούς μας, ας πούμε, του Κατσίφα, του Αριστοτέλη Γκούμα, ολόκληρου του ελληνισμού της Βόρειου Ήπειρου.
0: Δεν ξέρω. Εμείς μένουμε στην ανησυχία, στον σκεπτικισμό, στο θα. Τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα σακούλι και προχωράμε έτσι, ναι. νομίζουμε πως ο κόσμος τρώει κουτόχορο.

0: Το άλλο φτάνει. Φτάνει. Έχουν ανοίξει τα μάτια, τα αυτιά. Ο Έλληνας αντιλαμβάνεται πολύ καλά και σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς γίνεται, τι παιχνίδια παίζονται στην πλάτη μας πάντα. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών θα πει φτάνει. Τέλος, μέχρι εδώ.
1: Είπε ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, ο άνθρωπος που πέρασε 30 χρόνια στις αμερικάνικες φυλακές για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, απελευθερώθηκε εν τέλει με συμφωνία Νετανιάχου Τραμπ και τον υποδέχτηκε τον Νετανιάχου ως εθνικό ήρωα, ενώ εμείς το Λάλα, αντί να έχουμε πλατείες με το όνομα του Στίβ Λάλα, τον έχουμε παραπεταμένο. Άλλη ντροπή αυτή. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Μπόλαρτ, ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, ότι η ελπίδα είναι ο τελευταίος δαίμονας που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Και πότε το είπε? Όταν το ρώτησε ο Μπόλαρτ, θεωρεί βέβαια την σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Και του λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει, μα ας ελπίσουμε πως δεν θα γίνει αυτό. Να. Και απαντά ότι η ελπίδα είναι ο τελευταίος δαίμονας που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας. Το κλέβω και το λέω αναφερόμενο στην πηγή, έτσι.
0: Θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά που μας είπες, όχι μόνο το τελευταίο, γενικότερα σήμερα, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε.
1: Θερμούς χαιρετισμούς.
0: Η συνέχεια.
1: Με ψηλά το κεφάλι, δεν χρειάζεται ελπίδα. Εδώ. Με ψηλά το κεφάλι θα νικήσουμε.
0: Έτσι, έτσι. Μία προθέρμανση ήταν όλο αυτό. Παρακολουθούμε ανατρεπτικό το βράδυ. Στο Alert TV θα είμαστε συντονισμένοι.
1: Και εμείς θα σε ακούμε ανελιπώς.
0: Να σε καλά.
1: Focus, ψηλά,
0: να σε καλά, Ανδρέα μου. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

όλα τα μηνύματα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή ώστε να τα διαβάσω. Θα τα δω όμως, εννοείται, μετά το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή μεγάλη και σήμερα από όλη την Ελλάδα και εκτός, τους Έλληνες ομογενείς. Ευχαριστώ διπλά για την στήριξη, για την αγάπη σας. Αύριο, ναι, Παρασκευή σήμερα, έτσι. Ναι, Παρασκευή. Πότε πέρασε πάλι η εβδομάδα, δεν το καταλάβαμε. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτόν τον κοινό αγώνα. Στη συνέχεια, Γρηγόρης Ρέτης, κόντρα στο σύστημα. Από την Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, πολλά πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, και στην πραγματικότητα τη σημερινή όλος ο πρωταγωνισμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό, πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν από το πρωί μηνύματα ότι είναι συντονισμένοι από διάφορες χώρες, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι άσχετοι ανίκανοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 5 τάλιρα. Εδώ πέρα άλλοι πουλάνε την ψυχή τους για 5 τάλιρα. Άλλοι πουλάνε τον αγώνα για 5 τάλιρα. Γενικά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που πουλάνε τα πάντα για 5 τάλιρα. Ακόμα και την ιδεολογία τους. Ακόμα και τις απόψεις τους. Ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Το χρήμα και η δόξα αλλάζει τα μυαλά. Εγώ σας τα λέω, δεν τα ακούτε. Το χρήμα και η δόξα τους τυφλώνει. Και σήμερα πήρα μια απόφαση. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σήμερα, επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα, μετά την εκπομπή θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Και αν δεν προλάβω σήμερα, γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμά μου, θα κάνω μια ανάρτηση και στην προσωπική μου σελίδα και στο X, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με όλους αυτούς εκεί πέρα, τους πουλημένους, τους ξεπουλημένους, όλους. Όλους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί κάποιοι ξεχνάτε. Ξεχνάτε TST Focus FM 103,6. Ξεχνάτε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα, τι έχουμε προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν θα κάτσω, θα γράψω και θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πάνε να πάρουν τη δόξα, πάνε να πάρουν τα εύσημα και τρέχουν και αγωνίζονται για μια καρεκλίτσα, κάτι ανύπαρκτη. Κάτι ανύπαρκτη. Που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μιλάω με ονόματα. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Πού ήτανε ρε για την υπόθεση των Ντεμπών η Γρατσία και ο Αυγερινός? Παράδειγμα. Για όλο αυτό που έγινε. Πού ήτανε ρε? Τι έκανε ο Θανάσης Αυγερινός σαν δημοσιογράφος για το έγκλημα των Ντεμπών? Για πείτε μου εσείς εκεί πέρα έξω ρε εξυπνάγιδες. Πού ήτανε ρε από το 23 μέχρι σήμερα? Η Γρατσία πού ήταν από το 23 μέχρι σήμερα? Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Ντεμπών. Μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς, ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα, για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Κι ας μην έχω χρόνο και ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Ντεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε. Και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε. Θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε. Αναλυτικά. Και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6 από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει. Γιατί η αχαριστία υπάρχει. Και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky, το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε, θα σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα θα κάτσω να γράψω, τελείωσε, το πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ε, ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον Ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι, ρε, που θα βγάλετε και γλώσσα. Καθημερινά εδώ πέρα έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας μόνο και μόνο για να σταθούμε δίπλα σε κάθε Έλληνα πολίτη και θα μας τη βγείτε κιόλας, κάνα παιδάκιδες. Άκου εδώ τι θα μας πούνε τώρα. Δεν καταλάβατε καλά. Εκτός αν ενημερωνόσασταν για τα Τέμπη και για τα εμβόλια και για όλα τα προβλήματα από τον εκπρόσωπο τύπου της Μόσχας. Εκτός αν γινότανε αυτό και δεν το ξέρω. Θύματα του συστήματος. Ε, θύματα του συστήματος. Εκτός κι αν ενημερωνόσασταν από το Κολωνάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Ντεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πως είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτό τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη, έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο, ρε, για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ως σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών? Απαντήστε μου ρε, άμα έχετε τα κότσια που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ποιοι δεχθήκανε εξώδικα? Ποιοι δεχθήκανε απειλές? Ποιους κυνήγησαν? Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό, ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης? Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείου 0? Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717? Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο? Ποιος μιλούσε? Ο Αυγερινός μιλούσε? Η Γρατσία μιλούσε? Ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού? Ή η Καριστιανού? Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός, το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία? Ποιοι άλλοι έχουν δώσει ρε τον αγώνα που δώσαμε εμείς? Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λαδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους? Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας? Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε. Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία? Πείτε μου λίγο για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακόψυχο αφεντικό? Σας είπε κανένας? Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα? Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε? Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε? Την ομάδα Ανούμπης? Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη? Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία? Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει? Ξέρεις εσύ για εμάς που μόνο να σχολιάζεις, ξέρεις? Σε όλους βήμα δώσαμε, χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα, και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες, με τρομερές αποκαλύψεις που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία, με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος, με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα, αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6 και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά, που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές. Ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά, Γιατί καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες? Και το μισθουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει. Εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερινέ? Ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς, καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως? Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέω ο ελληνικός λαός, ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι? Φίρμες. Τώρα φίρμες. Τώρα κολονάκια, συναντήσεις με ολιγάρχες, επιχορηγήσεις, τραπεζώματα, κρασάκια, συνολάκια, καρεκλίτσες. Και όχι τίποτα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Δικαίωμά τους είναι, Έλληνες πολίτες είναι και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βρίζεις το Focus FM 103,6. Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν τρέπεστε. Σας το λέω ευθέως, δεν τρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε Ελληνάκο να τους δώσει και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα. Φέρε χρήμα Ελληνάκο να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουνε τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε λεφτάκια, τι γίνεται? Τους αποδέχεστε? Τους αποδέχεστε? Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία? Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες? Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες? Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει, και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, Τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα. Κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται ρε να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται ρε εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουνα και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουνα και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας, θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης. Τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη τη Βασάρα την ξέρετε? Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε παιδί? Αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των τεμπών Ικαριστιανού και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λάος δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Ικαριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους. Για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί και αριστεροί και κεντρώοι και straight και ομοφιλόφιλοι και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους. Με ένα κοινό σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα, κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε και θεώρησα κι εγώ, γιατί έφαγα κι εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Ικαριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Ικαριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίζανε οι κάμερες, αρχίζαν οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά. Οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα, να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες. Στη συναυλία που έκαναν στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλες τις οικογένειες. Θα μοιραστούν τα χρήματα από τη συναυλία σε όλες τις οικογένειες. Είναι δεν είναι στο σύλλογο? Σε 57 οικογένειες είπαν ότι θα μοιραστούν τα χρήματα. Η κυρία Ελένη Βασάρα, ξέρετε τι λέει? Ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πού είναι ρε τα λεφτά από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο που μαζεύτηκαν οι αριστεροί κιθαρίστες και παίξανε τζαμπαντάν για να βοηθήσουν την κατάσταση και μαζέψανε 500.000 ευρώ. Πού είναι ρε το μισό εκατομμύριο? Και γιατί στο Στραβελάκι η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά? Ποια παραστατικά χάθηκαν? Και πού πήγαν τα παραστατικά? Και πού πήγαν τα λεφτά? Και γιατί δεν μοιράσανε τα λεφτά όπως θα έπρεπε? Και αν τα μοιράσανε, γιατί δεν έχουν ενημερώσει? Ρωτάω! Που δεν το έχουν κάνει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης έχει τρελαθεί? Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης του έχει γυρίσει βίδα και την έχει ψωνίσει? Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει? Γίνανε φίρμες! Την είδανε καουμπόιδες! Πατήσανε πάνω στον ελληνικό λαό! Πατήσανε πάνω σε εμένα, στους υπόλοιπους παραγωγούς και σε όσους τους στηρίξανε! Γι' αυτό σας λέω ότι μου έχουν τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένα η Καριστιανού μου έχει τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κομματάκι και παίζουν τα πρόσωπά της όλη μέρα στα συστημικά μέσα, μάθατε τίποτα για τη δίκη των Τεμπών? Μάθατε πώς προχωράει το πράγμα? Εγώ έβγαλα εδώ πέρα και τον Κωνσταντινίδη και τον Χούπα και κάθε φορά βγάζω και την κυρία Βαλάνη και τους Τυλκυρίδηδες και τις υπόλοιπες οικογένειες για να μας ενημερώνουν τι συμβαίνει με τη δίκη. Καριστιανού ασχολείται με τη δίκη? Ρε, εδώ πραγματογνώμονες που βγάζαμε, κάποιοι πραγματογνώμονες που βγάζαμε εδώ πέρα να μας κάνουν ανάλυση για την πυρόσφαιρα, πλέον έχουν παρατήσει την πυρόσφαιρα, έχουν παρατήσει την υπόθεση και το έγκλημα των Τεμπών και έχουν γίνει πυρήνες κόμματος και συλλέγουν ψήφους κάτω στην Κρήτη. Από πραγματογνώμονας ο άλλος ξαφνικά έγινε άνθρωπος που συλλέγει ψήφους για το κόμμα. Και θέλετε εγώ να πω, α, εντάξει, όλα καλά? Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα μάθει ο λαός την αλήθεια. Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Τελεία και παύλα. Και σε όσους βρίζουνε, έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα θα κάτσω να γράψω ολόκληρο άρθρο μόνο για σας. Γιατί όλοι εσείς δεν ακούτε την εκπομπή. Απλά σχολιάζετε. Δεν ακούτε τι συμβαίνει. Απλά εκεί βλέπετε τηλεόραση και λέτε, α, ο Γρηγόρης έχει αιμονή. Καμία αιμονή δεν έχω. Με πνίγει αδικία. Γιατί? Κάνε ένα κάλεσμα τώρα σε συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Κάνε ένα κάλεσμα. Θα μαζευτούν 2 εκατομμύρια? Θα μαζευτούν στις πλατείες οι άνθρωποι? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί περισσότεροι, ξέρετε, θα πούνε, καλά ρε, είστε σοβαροί? Θα κάθομαι εγώ να κατεβαίνω στους δρόμους? Γιατί? Για το κόμμα της? Θα κάθομαι να κατεβαίνω εγώ στους δρόμους, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, για ποιον? Για αυτούς που θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πάνε στη Βουλή να πάρουν μια καρέκλα? Αυτά λέει ο λαός. Όχι ρε, δεν πάω πουθενά, σου λέει ο άλλος. Θα κάτσω σπίτι, γιατί είδαμε τι κάνανε οι συγγενείς. Οι μισοί διαγράψανε τα χρέη, οι άλλοι μισοί αρπάξανε μισθό και κάνουν βόλτα στα αμπουζούκια με τον Καρβέλα. Κατάλαβες? Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Ακούμε και τον ανύπαρκτο τόσα χρόνια Αυγερινό να βγαίνει στα κανάλια και να λέει, θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση. Θα μας τρελάνετε, ρε. Για ποιο λόγο? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα εσείς? Πώς? Δεν λέτε στο λαό. Και ξέρετε τι έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εγώ έχω καταλάβει πολύ καλά τι κάνουν. Πάνε να περάσουν ότι δεν είναι κόμμα και ότι είναι κίνημα, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Πάνε να περάσουν και λένε, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Από πότε ένα κίνημα κατεβαίνει στις εκλογές? Από πότε ένα κίνημα μπορεί και κατεβαίνει στις εκλογές? Για εξηγήστε μου. Ξέρουν τι σημαίνει το κίνημα? Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μία επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε.
10: Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ κάνε μαζί μου debate. Έλα ρε εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο. Live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ. Καριστιανού έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ. Μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Ας και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα. Αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι. Τι φοβάσαι. Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός. Το φωνάζω. Βάλτε την ακούσει ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου ούτε μονταρισμένα ούτε τίποτα. Εδώ στον αέρα να μας πει τις απόψεις της. Μπορεί. Μπορεί. Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε. Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι. Εδώ τολμάτε ελάτε. Με τη Μουτσάτσου θα μου σώσει την Ελλάδα που μέχρι χθες έκανε καριέρα στην Τουρκία. Και ανοίγετε εσείς το στόμα σας για εμάς και τολμάτε εσείς να μιλάτε για πατρίδα. Εδώ είμαι, περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο του Focus. Παλιά παίρνατε, τώρα δεν παίρνετε. Τώρα είστε στο κολονάκι. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα και η κοροϊδία. Εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις. Τελείωσε το αφήγημα. Ποιες είναι οι απόψεις σας. Βγαίνει λέει ότι είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων. Είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων, αλλά είμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται. Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή. Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία. Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ. Πώς. Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε. Για το Εφετζηλίκι. Για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά τον δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε. Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι. Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι ο Σύρπης. Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος. Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει. Ε. Για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος. Που έχει γυρίσει από 10 κόμματα. Ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα. Και δωροεπιταγές για τα σούπερ μάρκετ. Ρώτα τον ρε. Ποιος. Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γκέγκε. Έτσι. Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζηλίκι σας. Αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησαν. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε. Ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκι λέγατε, αλλά ίδιοι έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις, όλες τις έχω αναρτημένες. Όλες αναρτημένες είναι. Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω. Τι έχουνε πει όλοι οι μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι. Οι χύψοι οι αρμόδιοι. Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρη. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος? Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός θα κρίνει. Τώρα στο Σαμαρά, γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους, πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά ενώ παλαιότερα λέγατε άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες, λέγατε άλλα πράγματα για το Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς ρε παιδιά ερωτευτήκατε το Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ. Θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος τόσα χρόνια... Κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόις, τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ, που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία. Πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα? Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον? Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και Γρίβες και Μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα? Για πείτε μου. Μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Κις? Θα ανοίξει κανένα το στοματάκι του για όλους αυτού, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις στοές, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουνε? Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς! Το έχουν ραμμένο και με τον υστέρι μιλάνε. Κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάσουν πατριώτη το Σαμαρά, ο Σαμαράς ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω, ο Σαμαράς ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein, ο Σαμαράς ο οποίος, καλός ή κακός, είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας πει τι τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα, που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα, που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα, τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα, ρε? Πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Δεν έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα? Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα? Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε? Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά, υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο και το Μητσοτάκη τον καλύτερο και το Καραμαλή τον καλύτερο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι? Ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι από όλους αυτούς χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα? Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5 χιλιάρικα, από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο. Κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι, φίλοι μου. Ελάτε, τι θέλεις? Τι θέλεις, ρε? Τις τράπεζες πάρτα. Τα εξτρέ θες πάρτα. Τι θες? Μισθοδοσίες πάρτες. Ποιοι εργάζονται ορίστε? Τα ωράρια. Τι θέλεις? Πάρτα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε νόμιμοι είμαστε. Πάρτο. Τι θέλεις? Τη συχνότητα. Δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε. Και έρχονται. Αλλού πάνε? Ρωτάω, αλλού πάνε? Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσαν κάτι εκατομμύρια διαγράψανε τα χρέη? Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν υποτίθεται τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου? Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουνε με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα? Πού είναι ρε αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες

αύξηση στη μισθοδοσία. Γιατί οι ιερείς και ο κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας, δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, η παλιή βασική μισθή στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός. Άσε τα αυτοκίνητα, άσε τα... τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ. Και παγκάρια... και δίσκους και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε. Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε. Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος. Και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω. Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά που θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση, γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει, στο να είστε μπερδεμένοι και στο να μην ξέρετε ποιον να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Οκ. Okay. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους φιλόδοξους, στους φιλάργυρους και στους ψεύτες. Κόντρα στις ψωνισμένες και σε όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με εμάς. Με εμάς δεν παίζει κανένας. Εντάξει. Βάλε Σφαγιανάκη τώρα. Μην πλησιάζεις, Σφαγιανάκης. Εδώ το τραγούδι αυτό δώσ' το. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάμε με αυτό το τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Ο άνθρωπος έχει γνώση, θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας, θέλει να μας λύσει τις απορίες. Θα κάτσουμε λοιπόν απέναντι με τον Γιώργο και θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε πώς διεξάγεται η δημοσκόπηση, τι ακριβώς συμβαίνει, τι παράπονα έχει ο κόσμος, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και φυσικά και εσείς που ακούτε να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε

τι ακριβώς συμβαίνει. Για την ενημέρωσή σας τα κάνουμε όλα. Δώσε, Σφαγιανάκη, μην πλησιάζεις, δώσε. Φραχνιάσαμε να πούμε. Μας έχετε αγανακτήσει, μας έχετε αγανακτήσει. Να μας τρελάνετε στο τέλος.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προειδοποίηση της Κομισιόν στη χώρα μας για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό τη σκιά της δημοσκοπικής υποχώρησης και της δηλώσης Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μίστοτοι συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φόρο αποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δωρών, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στον στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη ενωμένη Ευρώπη που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Ερέτης Γρηγόρης. Και σήμερα έχω μια ιδιαίτερη χαρά. Σας το είπα και τις προάλλες στις αναφορές που έκανα. Χαίρομαι να μιλάω με νέο κόσμο. Γιατί σπάνια έρχεται νέος κόσμος στο στούντιο ή βγαίνει τηλεφωνικά να συζητήσουμε. Συνήθως οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε σήμερα εδώ επισκέπτη. Έχω μαζί μου ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήρθε να συζητήσουμε. Και το γουστάρω, σας το λέω ευθέως. Έχω μαζί μου τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αναλυτής interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στο στούντιο. Θέλω να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι όταν με πήρες και μου είπες να έρθεις στο στούντιο ή τέλος πάντων να βγούμε τηλεφωνικά να τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και διάλεξα να έρθω στο στούντιο για δύο λόγους. Αρχικά, μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μ' αρέσει περισσότερο από την τηλεόραση. Έχω πραγματικά δυναμία στο ραδιόφωνο. Από μικρό παιδί στο σχολείο που είχαμε διαδικτυακό ραδιόφωνο, μου είχαν δώσει δική μου εκπομπή, να φανταστείς.
0: Μήπως να σου δώσω κι εγώ μια εκπομπή εδώ.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλω, ας πούμε, τη συζήτηση που θα κάνουμε να είμαστε έτσι από κοντά. Σε βλέπω, να με βλέπεις. Νομίζω έχει μια ουσία αυτό. Να φανταστείς.
0: Η οπτική επαφή εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Να φανταστείς, εχθές λέω σε ένα φίλο μου και συνεργάτη μου τον Νικόλα. Του λέω, αύριο θα βγω στο ραδιόφωνο του Σερέτη. Μου λέει, ποιανού Σερέτη? Του λέω, του Γρηγόρη, στο Focus. Μου λέει, καλά, είναι δυνατόν? Μου λέει, πώς σε κάλεσε αυτός ο άνθρωπος? Είναι, λέει, σαν να είσαι άθεος και να καλείς τον Μητροπολίτη, λέει, στην εκπομπή σου.
0: Μα δεν κομπλάρουμε πουθενά.
1: Δεν κομπλάρουμε.
0: Δίνουμε βήμα παντού.
1: Έτσι, μα λέω, ο Γρηγόρης είναι παρεξηγημένος, λέω. Είναι φαν των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει εκπομπή που να έχεις κάνει και να μην έχεις πει κάτι για δημοσκόπηση.
0: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα είσαι εδώ και πρέπει να σε παραδεχτώ σε αυτό που κάνεις, γιατί δεν έρχεται άλλος.
1: Ναι.
0: Να το πω στον κόσμο, άλλος δεν έρχεται. Okay. Έχω καλέσει κι άλλους και δεν έχουν βρει τα κότσια. Ο Γιώργος ήρθε. Εγώ θα έχω να το λέω αυτό. Πόσο χρονών?
1: Είμαι 25.
0: 25 χρονών και έχει περισσότερα κότσια από κάτι άλλο. Πάμε.
1: Αν δεν έχουν οι νέοι τα κότσια, ποιοι θα τα έχουν?
0: Σωστό. Είσαι και καλός ομιλητής, μπράβο, ρε φίλε. Πάμε να σε ακούσουμε. Θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι 25 χρονών, έχεις ασχοληθεί ενεργά με τη μηχανική, όπως γνωρίζω.
1: Ναι, είμαι μηχανικός χωροταξίας. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο εδώ, το Απιθύτα. Και πλέον εργάζομαι στην εταιρεία του πατέρα μου. Δημοσκοπήσεις interview. Περισσότεροι θα έχετε ακούσει έστω και μια φορά μια δημοσκόπηση.
0: Σίγουρα. Τη γνωρίζουν, είναι διάσημο.
1: Εντάξει.
0: Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μας ενημερώσεις. Εγώ θα κρατήσω μια στάση ουδέτερη για να μπορέσω να μεταφέρω τα ερωτήματα του ακροτηρίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα ακροατήριο αυτή τη στιγμή που συχνά πυκνά στέλνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα.
1: Έτσι,
0: δεν είμαι δηλαδή εγώ και εσύ μόνο. Είναι και αυτοί
1: οι
0: άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει, τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσκεμένα. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά. Να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ?
0: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, που είναι πιο κοντά.
1: Θες,
0: παρουσιάζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναρχέται και λέει, ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά?
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα, εμείς σκέψου, βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
0: βέβαια,
1: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι. Mm-hmm. Η τάση μάλλον. Δηλαδή θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω μάλλον το Πασόκ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου
0: κατανοητό
1: πω...
0: αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Άρα εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ακούω αυτό. Απλά ξέρεις, όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
1: Είναι σημαντικό.
0: Κατάλαβες,
1: είναι σημαντικό.
0: Ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που το ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
1: Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα, θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο μέσος ακροατής να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αρχικά. Υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή, mm-hmm. ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς, θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
0: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε έτσι, δημοσκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακοί είναι η δημοσκόπησή σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
1: Όχι, είναι και κινητά.
0: Ωραία. Παλαιότερα, στις έρευνες αγροματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιον αν τα θέλω? Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία, για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Μπορεί και για άλλα κόμματα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
1: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται, κάποιοι εγγράφονται καινούργοι. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας. Έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες? Που 1000 γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι,
0: δηλαδή,
1: τέσσερις εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
0: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση, πόσοι είναι αληθινοί ή πόσοι γνωρίζουμε τι ψήφισαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ άμα φτιάξω τώρα 1000 email, Ψεύτικα email. Okay. Βάζω εκεί πακιστανικά κόλπα και φτιάχνουν 1000 email και μπαίνουν στη δικιά σας δημοσκόπηση και απαντάνε ψηφίζω Πασόκ. Θα βγει το Πασόκ πρώτο σε ποσοστό.
1: Όχι ρε εσύ, εμείς έχουμε δικλείδες ασφαλείας που αυτά τα αφαιρούν, υπάρχουν έλεγχοι, δεν γίνεται έτσι απλά αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι, στο mail είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω εγώ σαν δημοσκόπος τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μια πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον μια πρόσκληση και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μια δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο, ενώ στο τηλέφωνο αυτό είναι πιο εύκολο γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό, τον καλεί.
0: Σωστό, εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
1: Μπράβο, και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
0: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 6945 πάει λέγοντας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Απάντησε αυτό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
0: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πώς?
0: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε ρέτη στάδε, ξέρω εγώ παπάκι.gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό ότι αυτό το email έχει ψηφίσει. Α, είναι ανώνυμα.
1: Όχι. Υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail. Και μέσα σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Α, και δεν φαίνεται το email.
1: Δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email εφόσον υπάρχει μεσάζοντας. Γιατί εγώ άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε και το πώς ερέτης τάσος papaki.gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά. Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
1: Ωραία.
0: Παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι
1: ναι,
0: μόνο εγώ.
1: Φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα, όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook. Δοκιμάζαμε κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο ενώ είναι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ναι, και λες τι γίνεται.
0: Μπήκαν όλοι και ψηφίσανε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε. Αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτει ερωτηματολόγια, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
0: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
1: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
0: Αυτό είναι,
1: αλλά είναι
0: να
1: δυνατό
0: πω
1: να το κάνεις αυτό το πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις.
0: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
1: Πόσες φορές θα το κάνεις.
0: Όλα
1: εσύ,
0: τα
1: Γρηγόρη.
0: Κάνουν. Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και χίλια email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Μπράβο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμίσεις στατιστικά που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να μου λέει ότι. Έτσι όπως ψηφίζει, βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει, ας πούμε. Τι να σου πω.
0: Να αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά, εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο και το καθεξής.
0: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό. Το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν, και πιο παλιά το κάνανε, κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς, φίλε, το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση, σαν ένα πρόσωπο μόνο. Φέρνω σαν παράδειγμα τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας. Τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του. Τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζαν στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος, το λέω.
1: Ωραία.
0: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
1: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Χριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε...
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα τι άλλαξε.
0: Ναι, θα πάμε και εκεί.
1: Εντάξει,
0: θα πάμε και εκεί.
1: Θα πάμε και
0: θέλω
1: εκεί.
0: Λίγο να δούμε το ότι.
1: Θα σου πω.
0: Για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και με το Σαμαρά. Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
1: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αρχικά, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί λένε για την interview ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ. Την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ.
1: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
0: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
1: Μπράβο, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η Interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή αντιδεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ρε Σι Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει.
0: Εντάξει.
1: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
0: Περίμενε, Γιώργο. Και εγώ μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
1: Όχι, γιατί πέσαν έξω, τι άλλαξε δηλαδή.
0: Αν τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε? Μα να σου πω το εξής περίεργο.
0: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους, γιατί το έχω στο μυαλό μου έτσι. Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε, πριν κάνει το κόμμα, έλεγα ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων? Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε μάλλον.
0: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο. Σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω. Γιατί. Ωραία, ωραία. Αυτό.
1: Κατάλαβες. Αυτό γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και ναι, την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
0: Μα ρε παιδί μου, ο καθένας πατάει ό,τι γουστάρει. Δεν λέω
1: αυτό. Αλλά...
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι για μένα στο μυαλό μου δεν είναι δίκαιο αυτό. Okay, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
1: Ναι,
0: το είχατε έτσι στο μυαλό.
1: Και για το Σαμαρά να σου πω.
0: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζετε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά.
1: Ωραία.
0: Για τις δημοσκοπήσεις μιλάω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτός βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει?
1: Οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
0: Δεν είχαμε ημερομηνίες τότε.
1: Εντάξει, ξέραμε.
0: Αλλά
1: ότι
0: σου λέω
1: θα
0: ότι παράδειγμα φέρω
1: μήνα.
0: Τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη δεν τον έχουν βάλει στη δημοσκοπήση. Όπως και άλλα ακόμα, δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνει και κανένα σημασία και αυτοί κάνουν τα κόμματά τους και δεν τους ρωτάει κανένας γι' αυτό. Θέλω να περάσουμε όμως το ερωτηματολόγιο. Δεν είναι αυτός εμένα ο σκοπός μου, ούτε έχω νταλγά τους ποιους βάζουν και ποιους δεν βάζουν. Εγώ θέλω να καταλάβω τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, mm-hmm, το οποίο ας πούμε ρωτάτε. Τι θα ψηφίσετε, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το κάνουμε για Κατινιά, καταλαβαίνεις, για στατιστικούς λόγους.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Καλά κάνεις, ναι, εννοείται απλά.
1: Να το εξηγήσουμε, να το
0: κάποια ξέρουμε. Κάποιοι ακροατές μου έχουν πει ότι εμείς ας πούμε δεν έχουμε τύχει ποτέ να απαντήσουμε. Ας τους πούμε λίγο. Τι ακριβώς τους ρωτάτε για να καταλάβουν? Άμα τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δούμε μαζί.
1: Τι εννοείς, τι τους ρωτάμε? Δηλαδή, σε κάθε δημοσκόπηση, εντάξει, κάθε δημοσκόπηση προσπαθεί αρχικά να κρατήσει την επικαιρότητα. Δηλαδή, κάνουμε ερωτήσεις επικαιρότητας. Mm-hmm. Και φυσικά την καταλληλότητα που είναι στάνταρ αυτό, καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά πρόθεση ψήφου και past vote.
0: Δηλαδή το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ας πούμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός, κάπως έτσι.
1: Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου τι σας επηρεάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Να μην μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να μην μπορείς να κάνεις διακοπές. Τέτοιες ερωτήσεις.
0: Κοινωνικά προβλήματα.
1: Γενικού θέματος, ναι. 3-4 τέτοιες ερωτήσεις. Μετά, στάνταρ είναι η ερώτηση για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Παραθέτουμε εκεί ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς και μετά σίγουρα έχουμε την. Όταν μιλάμε για πολιτικές δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε σίγουρα την πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου. Ωραία.
1: Φύλο, ηλικία και, και τόπο.
0: Καταγράφονται και αυτά.
1: Εννοείται, καταγράφονται. Ναι,
0: δηλαδή για να βγάλετε μετά, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί ας πούμε και άμα το πάρεις και με περιοχές, δεν ψηφίζουν όλες τις περιοχές με την ίδια τάση, έτσι.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να δηλώσει και την περιοχή. Μπράβο. Άρα λέμε, από ποια περιοχή ψηφίζει ο καθένας για να μπορούν στο ακροτήριο, απευθύνομαι,
1: ναι,
0: για να μπορούν να βγάλουν από ποια περιοχή ψηφίζει, τι ψηφίζει, τι ηλικία έχει για να δούμε ποιες ηλικίες ψηφίζουν ποιο κόμμα, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες, ποιοι έχουν μεγαλύτερη
1: έτσι,
0: τάση σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάω στον Τσίπρα λίγο. Θέλω να πάω στον Τσίπρα γιατί μου έκανε εντύπωση σε μια δημοσκόπηση αυτό που είδα. Είμαι Μακεδόνας. Με έχει πονέσει ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση. Δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας,
1: okay,
0: δεν θέλω να τους δυσφημίσω. Mm-hmm. Που είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ότι είχε στην Αθήνα και 14% ότι είχε και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε. Στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει.
0: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό?
1: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό, εσύ. Σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό, μα μέχρι πριν τη συμφωνία, τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
0: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
1: Ναι, τι λένε όμως.
0: Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη. Έχουν διαφορετική άποψη.
1: Έχω ακούσει. Ναι, εγώ μαζί σου όμως. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά. Εμείς το Ελλάς τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην κεντρική Μακεδονία.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: 9,1%. Και όμως γιατί σου κάνει εντύπωση? Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17 στην κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17. Το ότι το δίνω εγώ 9.
0: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, είσαι και Μακεδόνας. Και μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα. Ξέχνα το Τσίπρα. Εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι. Το καταλαβαίνω.
1: Βρέσει Γρηγόρη, μα
0: άλλα λένε
1: λέω
0: και άλλα κάνουν. Το ακούω, Γιώργο, αυτό.
1: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
0: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρας.
1: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, τώρα το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου, μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Έχουμε.
1: Δύο παραδείγματα θα σου δώσω. Αρχικά, πριν μια εβδομάδα ήμουνα για ένα καφέ με κάτι συμφοιτητές μου, πρώην συμφοιτητές μου, μάλλον, και είναι μικρότερη, είναι ακόμα στη σχολή. Εγώ έχω αποφοιτήσει, όπως είπα πριν. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο φίλος μου, εγώ ξέρεις, δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε πολλά οικονομικά, είμαστε μηχανικοί, θέλω να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Του λέω εντάξει, να τα αλλάξουμε. Μου λέει και έχω μιλήσει και με την παρέα μου και αυτοί θέλουν να τα αλλάξουμε. Οπότε όλοι θα είναι μαζί μας. Να πάμε στον πρόεδρο της σχολής να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος σπουδών. Του λέω εντάξει, μαζί σου. Να μην κάνουμε όμως μια έρευνα να δούμε και τι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας. Οι πρώην τέλος πάντων συμφοιτητές μου και οι απόφοιτοι. Μου λέει εντάξει, να κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει πού το έστειλε στου δικού σου. Μα λέω, μα και δική μου ρε, εσύ είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη σχολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω. Επειδή ο κύκλο μα εμά λέει ναι. Να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί τους θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Εντάξει, και οι αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Και οι αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
0: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Καταλαβαίνεις. Μου λέει, μένω ο κύκλος μου. Δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι σίγουρη, λέει, είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: άκουσε,
1: σημαίνει όμως, ρε εσύ, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσε, πολύ απλά τα πράγματα.
0: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω το Πασόκ. Το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη και είχε 8%. Γίνονται σοκοματικές εκλογές στο Πασόκ. Πηγαίνουν, παρεμπιπτόντως να πούμε, νεοδημοκράτες στις σοκοματικές εκλογές του Πασόκ. Ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε Πασόκ με πρόεδρο Ανδρουλάκη και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
1: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
0: Γελάω.
1: Εσύ, δες λίγο τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Πλακώνονται μεταξύ τους, βρίζονται.
0: Γιατί πιστεύεις ότι το συνέδριο πήρε 5 μονάδες?
1: Θέλω να σου πω, συσπυρώθηκε λίγο.
0: Τι συσπυρώθηκε λίγο? Αυτό ήταν μια ξεφτύλα κυριολεκτικά. Το να άλλαζε πρόεδρος και να παίρνε τα πάνω του, το καταλαβαίνω το Πασόκ. Αλλά δεν άλλαξε πρόεδρος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι περίεργα αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής, όπως είμαι με όλους. Δεν το πολύ εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα. Το σκέφτομαι πολλές φορές και στις εκπομπές μου λέω: μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω να είναι σωστά αυτά που βγάζουν. Γιατί όμως? Γιατί θα το πάω με τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα, δεν θα στο κρύψω Γιώργο, οι οποίοι δίνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να κάνουν ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που πέραν υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους, ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα Media Shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Mm. Οπότε ένα τόσο σημαντικό γρανάζι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας, εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε, γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε, ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
1: Να απαντήσω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, θέλω να ακούσω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούνταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο. Που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω? Ναι. Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενό μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάποτε ο πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι,
0: ναι,
1: και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
0: δεν θα υπήρχε.
1: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ
0: το
1: σήμερα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους και δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα, άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
0: Δεν μπορώ
1: αρχή
0: να μην στο πω, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί κάνεις. Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
1: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουν στον κλάδο, θα είχα.
0: Δεν το νιώθεις και εσύ, εντάξει, δηλαδή, ναι, δεν σου έρχεται αυτή η άποψη?
1: Δεν το νιώθω, εντάξει.
0: Ότι εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
0: Και εγώ αυτό την έχω την αμφιβολία. Στο έχω πει, εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
1: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Mm. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, ρε εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
0: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο, γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε, κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
0: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται, ναι. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω πάλι.
0: Γιατί συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Παντού συζητιέται.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, είχε κάνει μία δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Εδώ, τοπική. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Εντάξει,
1: τι γίνεται, μισό λεπτό. Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει? Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει το διπλανό μου. Πας στο διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
0: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει.
1: Αλλά
0: τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ότι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις στον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει: όχι, δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά
1: ο ΣΕΔΕΑ γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι η interview δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση,
1: ναι,
0: και
1: την
0: παρουσιάζει.
1: Βλέπω, ναι.
0: Κάτσε, ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως είπαμε πριν? Έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει.
1: Ναι,
0: πού το είδες? Σε μια δημοσκόπηση στο Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί γιατί δεν υπάρχει?
1: Όχι, δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop.
0: Ναι.
1: Και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται ή κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ.
0: Ναι.
1: Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και οι έλεγχοι που κάνει είναι αστήρες, Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Έτσι, και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της ελεκτικής επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ να σε ελέγξει, κάκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕΑ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου, ο Μάριος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
0: Σωστό. Αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, έγκληματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις. Εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
1: Συν 2% από τι?
0: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα από την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν.
0: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την επειδή κάποια απέχουνε. 41%.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, να πάνε να ψηφίζανε.
0: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
1: Εντάξει.
0: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί απέχουν.
1: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει. Εγώ,
0: όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το να παίρνει, ας πούμε, στην πρόθεση 25%. Ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
0: και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
1: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Ποιο θα σου πει γιατί.
0: Το θέμα δεν τη λένε οι νεοδημοκράτε, το θέμα δεν τη λένε πέρα... οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες του έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά στο πολιτικό.
1: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει ρε εσύ, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Τι δηλαδή, ψηφίζει. Όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη, πρωθυπουργό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιστεύω αυτό πράγμα. Οι άλλοι, και άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε. Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε. Είναι πολλοί, βλέπεις τα ερωτηματολόγια σας, πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
1: Κοίταξε να δεις, τα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν, θα τους φέρει στην κάλπη.
0: Φούσκα είναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά. Αλλά okay, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
0: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει επιλογή του απέχω. Γιατί αλλιώς πώς βγαίνουν τα ποσοστά της αποχής. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής. Δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
0: Δεν έχει δηλαδή η μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας, δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν, αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
1: Άλλο αναποφάσιστη, ότι θα ψηφίσω αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό, παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί, είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
0: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν ή αυτοί που θα απαντήσουν.
1: Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν.
0: Πότε.
1: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός-δυο κομμάτων τέλος πάντων και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
0: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατατόπια.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
1: Okay.
0: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι, για παράδειγμα, αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό. Ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη. Ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν. Και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό, ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο μάξιμουμ ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλά.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν είναι, το θέμα αυτό που περιγράφεις με... Τέλος πάντων, τους μετανάστες, να το πούμε τώρα, εδώ που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι, δηλαδή από 20 χρόνια, από 5 χρονών.
0: Εγώ δημοτικό στη Στουτγκάρδη έβγαλα.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
0: Και πρόσφατα έχω πάει. Ναι.
1: Ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
1: Δεν είναι και Γαλλία.
0: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι, κάθε μέρα 800 έρχονται. Στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι, κάθε μέρα 800 έρχονται.
1: Εντάξει.

0: Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
1: στην
0: να μιλήσω.
1: Ελλάδα,
0: πώς
1: Ελλάδα...
0: γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η Ελληνική Λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Μην λέμε τρέλες. Να παίρνει, ας πούμε, 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά, Νέα Αριστερά και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ δες λίγο το Σαμαρά που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
0: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Και λοιπόν, αυτό βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
1: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε το Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες?
0: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
0: ναι,
1: δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι νεοδημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
1: Τους πήρε ήδη.
0: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα πάρει θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
1: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
0: Ναι,
1: αυτά
0: δηλαδή,
1: ποσοστά που
0: πόσο βλέπεις το
1: τώρα
0: ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση, 28%?
0: Δεν ξέρω, 28% πόσο
1: 27 θα το δώσω.
0: 1% θα χάσει.
1: Δεν θα, δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εσύ στη Νέα Δημοκρατία είναι σαμαρική, ρε Γιώργο.
1: Ρε εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή, δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο νοδημοκράτης και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
1: Η ζημιά που είναι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό, ξέρεις γιατί. Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή, ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δηλαδή τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα, αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα Μητσοτάκης, εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα?
0: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή, Σαμαρικοί αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν, είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακόμα, ας πούμε.
0: Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα, εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
1: Ναι.
0: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα σεισμό στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτη. Είναι ένα πρώην πρωθυπουργό και ένα ενεργό πρωθυπουργό. Τη Νέα Δημοκρατία και οι δύο νεοδημοκράτε. Ναι. Οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Θα το δούμε. Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο. Σε άλλα μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
0: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
1: Ναι.
0: Ο πατριωτικός χώρος, πες, έχει. Σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ότι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, ρε παιδιά, και έτσι όπως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο ο Σαμαράς. Ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, ρε φίλε? Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει?
1: Έλα ρε εσύ τώρα, νομίζω το ισοπεδώνουμε λίγο.
0: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
1: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Ποιοι?
1: Έλα ρε εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
0: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο, με τα νησιά. Υπάρχουν θέματα με την 20η.

0: με τον 25ο μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση, ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξεστηφωνάζει από μέσα του. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Ναι. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό, το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
1: Όποτε θες.
0: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες
1: θες.
0: Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηνιαίο ραντεβού, να έρχομαι να,
0: ναι,
1: να
0: στα λέω. Ό,τι θέλεις.
1: Διαφωνούμε, συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Μα αυτό είναι υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε για να ερχόμαστε στην παράθεση.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
0: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή. Το λέω να το ξέρετε. Θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι. Για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: χάρηκα πάρα πολύ, και Γιώργο. Και υγεία και ευλογία να έχεις. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πλέον θα συζητάμε και για τις δημοσκοπήσεις με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι ενεργός στις δημοσκοπήσεις. Και ας μαλώνουμε. Και ας του λέω εγώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25%. Γιατί έχει 25-30%. Άντε μην τον πάω στο 50%. Λοιπόν, επανέρχομαι μετά το τραγουδάκι. Δεν φεύγει κανένας. Τρίτη ώρα Δημήτρης Τραπεζικός. Γιατί την Τετάρτη είχαμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Δίνουμε σε όλους βήμα. Δεξί, αριστερή, μπλε, κόκκινη, πράσινη. Για να μπορούν να μιλάνε και να λένε αυτά που θέλουν. Δώσε ένα τραγουδί. Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα? Κάτσε να δούμε. Βάλε ένα Μητροπάνο. Δώσ' τον. Έρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: τόπους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Κρίσιμο 48ωρο έχει ξεκινήσει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουνδούρου. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δωρών, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Συνολικά 72 οι γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν νόμιμους στόχους. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημειώθηκε το πρωί από ναυτικό ντρόουν. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αιθυριός καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
9: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Αλλά τα γεγονότα δεν είναι καλά. Τα διεθνή γεγονότα, έχουμε ασχοληθεί τώρα με τα μέσα, με τις εκλογές που έρχονται, την προεκλογική αγώνα, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία αναμένεται να κλιμακωθεί ο πόλεμος πάρα πολύ.
0: Έχουμε άσχημες εξελίξεις δηλαδή.
1: Και αν κλιμακωθεί, εμείς είμαστε εχθροί των Ρώσων. Μην ξεχνάς ότι ένας πύραυλος ο Ρέσνικ μπορεί να ισοπεδώσει ή την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη όλη.
0: Ο λαός τι φταίει, Δημήτρη?
1: Ε?
0: Ο λαός τι φταίει? Να γκρεμίσουν τη Θεσσαλονίκη? Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη πήρε την απόφαση ή η Αθήνα για αυτό που έγινε? Συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, αδερφέ.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι οι Ρώσοι είναι αντιπαλοί μας.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν το λέει αυτό, όχι ο λαός.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση υποτίθεται λέμε, που δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ότι εκπροσωπεί το λαό.
0: Η κυβέρνηση εκπροσωπεί μόνο την κυβέρνηση, κανέναν άλλον.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, έχει εξαπολύσει μία προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους από το Κίεβο πριν η Ρωσία εξαπολύσει συστηματικά πλήγματα. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται σε μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη φάση. Δεν πρόκειται για απλή ρητορική κλιμάκωση. Πρόκειται για προειδοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα με αποδέκτες όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά κυρίως την Ουάσιγκτον, τον ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που εδώ και χρόνια λειτουργούν ως πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρησιακοί υποστηρικτές της Ουκρανίας. Η ουσία του μηνύματος Λαυρόφ είναι σαφής. Η Μόσχα θεωρεί πλέον ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν βρίσκονται απλώς στα παρασκήνια της σύγκρουσης, αλλά έχουν μετατραπεί σε άμεσους συντελεστές της ουκρανικής πολεμικής μηχανής. Εμείς πόσα απλικά συστήματα έχουμε στείλει στην Ουκρανία? Η παρουσία Αμερικάνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων, συμβούλων στρατιωτικών και ειδικών στελεχών πληροφοριών στην Ουκρανική πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τη Ρωσία ως διπλωματική κανονικότητα, αλλά ως ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής υποδομής που συμβάλλει στη στοχοποίηση ρωσικών εδαφών με πυράβλους και ντρόουνς. Και εμείς έχουμε στείλει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι. Η Δύση δεν πρέπει να αγνοεί στο τελεσίγραφο Λαυρόφ. Η κανονικότητα ο Ρέσνικ, σύμφωνα με αυτή τη λογική, η προειδοποίηση για αποχώρηση διπλωματών και πολιτών πριν από τα ρωσικά πλήγματα δεν είναι ένδειξη επιθετικής απερισκεψίας, όπως επιχείρει να την παρουσιάσει η Δύση. Αντίθετα, μπορεί να διαβαστεί ως μια τελευταία προσπάθεια της Μόσχας να αποφευχθεί η άμεση θανάτωση δυτικών υπηκών και κατ' επέκταση μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, η Ρωσία λέει στη Δύση: γνωρίζουμε τι κάνετε, γνωρίζουμε που βρίσκεστε, αλλά σας δίνουμε μια ευκαιρία να απομακρυνθείτε πριν πληγούν εγκαταστάσεις που θεωρούμε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Και πιθανότερο είναι η Μόσχα να εξετάζει πλέον τη χρήση των υπερηχητικών βαλιστικών πυράβλων Ορέσνικ εναντίον υπόγειων κέντρων διοίκησης στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική αντίληψη επιχειρησιακής πραγματικότητας, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι αξιωματικοί συμβάλλουν στο σχεδιασμό υλοποίησης πληγμάτων κατά της Ρωσίας. Εάν αυτό ισχύει, τότε η σύγκρουση περνά από τη φάση της συμβατικής αντιπαράθεσης δια αντιπροσώπου σε μια φάση ότι τα όρια ανάμεσα στην Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν ενισχύσει αυτή την εκτίμηση. τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά εντός της Ρωσίας έχουν προκαλέσει αυξημένες ζημιές, ενώ η χρήση ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων έχει γίνει συχνότερη και τολμηρή. Παράλληλα, ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε στο Πόντμπας ένα κολέγιο και επέφερε το θάνατο 21 Ρώσων σπουδαστών. Αυτό η ρωσική κοινή γνώμη δεν το αγνοεί. Ήτανε μία αφορμή για να πιέσουν τον Πούτιν σε ολοένα και πιο πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Λειτουργεί σαν απόδειξη ότι η Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι διαθετημένη να επεκτείνει τη σύγκρουση σε στόχους που η Μόσχα θεωρεί πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητα, δηλαδή σε άμαχους. Η ρώσικη απάντηση με μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένη της χρήσης ορέσνικ, δείχνει ότι η υπομονή της Μόσχας εξαντλείται. Μέχρι σήμερα η Ρωσία σκοτώσαν 21 σπουδαστές. Ένα ουκρανικό ντρόν έπληξε ένα κολέγιο στον Ντονμπάς. Και αυτό ο Πούτιν δεν θα το συγχωρέσει. Μέχρι σήμερα η Ρωσία απέφευγε σε μεγάλο βαθμό να στοχοποιήσει τα κύρια ουκρανικά κέντρα διοίκησης στο Κίεβο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικά κέντρα διοίκησης. Την Τρίτη 26/5 του 26, δηλαδή πριν λίγες μέρες, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε σημαντικά ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου στο Λουγκάνσκ με βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow. Η αποτελεσματική χρήση αυτών των πυράβλων που η Ουκρανία εκτοξεύει εδώ και 2 χρόνια θεωρείται ότι απαιτεί αμερικάνικα δεδομένα στοχοποίηση. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η δυτική αφήγηση αρχίζει να καταραίει. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιμένουν ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, εάν παρέχουν προηγμένα όπλα στο Ζελένσκι, δεδομένα και στόχευση πληροφοριών και στρατιωτική εκπαίδευση και επιχειρησιακή καθοδήγηση, τότε το επιχείρημα περί μη εμπλοκής γίνεται όλο και και λιγότερο πιστικό. Δηλαδή όλη η Δύση συμβάλλει μες στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Δεν περνάμε πια σε μια διπλωματική λύση. Η Δύση θέλει να απολαμβάνει τα ωφέλη της συμμετοχής στον πόλεμο χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους της άμεσης σύγκρουσης. Αυτή η στρατηγική ασάφεια όμως έχει όρια. Και η Μόσχα φαίνεται να προειδοποιεί ότι αυτά τα όρια έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η Ρωσία μέχρι τώρα απέφευγε να χτυπήσει κεντρικά ουκρανικά στρατηγεία στο Κίεβο ακριβώς επειδή υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να σκοτωθούν Αμερικάνοι, Βρετανοί ή άλλοι αξιωματικοί των χωρών του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει δραματική δυτική αντίδραση. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται να επίδειξε πρόσθετη αυτοσυγκράτηση επιδιώκοντας να μην τον αποδυναμώσει πολιτικά και να μην υπονομεύσει μια πιθανότητα συμφωνίας. Μπορεί η Ρωσία να αποδυναμώσει πολιτικά τον Τραμπ? Σε πιο κάτω θα δεις ότι μπορεί. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ουσιαστικά παγώσει και δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες αυτή τη στιγμή, άλλαξαν τα δεδομένα. Η Ουάσιγκτον, αντί να αναλάβει σοβαρή ευθύνη για την αποκλιμάκωση, φαίνεται να μεταθέτει το βάρος στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η φράση του Ρούμπιου ότι είναι έτοιμες να παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή μόνο εάν υπάρχει παραγωγική ευκαιρία, δείχνει περισσότερο αποστασιοποίηση παρά ηγεσία. Είναι μια στάση βολική για την Ουάσιγκτον, αλλά πολύ επικίνδυνη για όλη την Ευρώπη και καταστροφική για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, η ρωσική στρατιωτική πρόοδος του Ντονμπάς παραμένει αργή. Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ως όρο ειρήνης την αποχώρηση της Ουκρανίας από το μικρό τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, πιθανότητα εκτιμούσε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάμβανε ούτως ή άλλως αυτή την περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μαζική χρήση drones από ουκρανική πλευρά έχει δυσχεράνει εν μέρη την προέλαση, ενώ τα κέρδη στο πεδίο της μάχης παραμένουν περιορισμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ρωσία βρίσκεται σε στρατηγική αδυναμία. Σημαίνει ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε φάση φθοράς, όπου στρατιωτική κατάκτηση εδαφών με παραδοσιακά μέσα γίνεται εξαιρετικά ακριβή. Υπό αυτές τις συνθήκες η Μόσχα μπορεί να θεωρεί ότι η αλλαγή στρατηγικής στον πόλεμο αυτό είναι αναγκαία. Αν η Ουκρανία μπορεί να επιβραδύνει τη ρωσική προέλευση με drones και δυτική τεχνολογία, τότε η Ρωσία μπορεί να πατήσει πλήττοντας τα κέντρα διοίκησης, τις υποδομές και τους μηχανισμούς συντονισμούς που επιτρέπουν στο Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή εντός της Ρωσίας ενισχύονται οι κύκλοι που ζητούν εντονότερη στρατιωτική δράση. Για αυτούς μια εκεχηρία στη σημερινή γραμμή μετόπου θα ισοδυναμούσε με ήττα ή τουλάχιστον με ανεπαρκή αξιοποίηση των ρωσικών θυσιών. Μέχρι πρόσφατα ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστεκόταν σε αυτές τις πιέσεις. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι φωνές που ζητούν κλιμάκωση πολέμου αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. Η προειδοποίηση Λαυρόφ μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι αυτής της αλλαγής. Κερδίζουν έδαφος αξιωματούχοι Ρώσοι όπως η Νικολάου Πετρούσεφ, πρώην γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην επικεφαλής της FSB που είναι η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας. Ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ που θέλουν κλιμάκωση μεγαλύτερη εναντίον της Δύσης, ο Αλεξάνδερ Μπορτίκοφ, επικεφαλής της FSB σήμερα, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Σεργέη Κυριλένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης και ο Βίκτορ Ζολόταφ, επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς, ζητούν μεγαλύτερη επιθετικότητα από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία ενδέχεται να υπολογίζει ότι μια τέτοια επιθετική στρατηγική θα αναφέρει ωφέλη ανεξάρτητα της δυτικής αντίδρασης. Εάν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποσύρουν συμβούλους και διπλωμάτες και προσωπικό από το Κίεβο, αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική πολιτική και ψυχολογική νίκη της Ρωσίας. Εάν απ' την άλλη η Ρωσία καταφέρει να καταστρέψει ουκρανικά κέντρα διοίκησης και να αποδυναμώσει τις δυνατότητες στοχοποίηση του Κιέβου, τότε θα έχει επιτύχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Η Μόσχα επίσης εκτιμά ότι έχει λιγότερο να φοβηθεί από μια δυτική κλιμάκωση τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται καθυλωμένες στον πόλεμο του Ιράν, ένα πόλεμο από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα να εξέλθουν ούτε να κερδίσουν καθαρά. Η Αμερικάνικη στρατιωτική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρή πίεση στα αποθέματα χρησίμων όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων κρούς και συστήματα αεράμινας. Η μεταφορά μέσων προς τον κόλπο σε βάρος των αποθεμάτων της Ευρώπης, όπως έγινε με την Ελλάδα που έστειλε τους κρούς στη Σαουδική Αραβία, αποκαλύπτει τα όρια της Αμερικάνικης ισχύως. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου προς την Ιαπωνία για μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και δύο ετών ή και περισσότερο στην παράδοση πυράβλων Tomahawk που το Τόκιο έχει πληρώσει και δεν μπορεί η Αμερική να εφοδιάσει την Ιαπωνία εδώ και δύο χρόνια με πυράβλους Tomahawk την ώρα που η Ιαπωνία τους έχει προπληρώσει. Η Ιαπωνία θεωρεί ότι αυτά τα κρίσιμα όπλα είναι ένα όπλο προς αποτραπής έναντι της Κίνας που πιέζει την Ιαπωνία. Όταν όμως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις δεσμεύσεις τους προς ένα τόσο σημαντικό σύμμαχο στην Ασία, τότε η πολυδιαφημισμένη προτεραιοποίηση της κινέζικης απειλής αποδεικνύεται περισσότερο σύνθημα παρά ρεαλιστική στρατηγική. Στην Ευρώπη η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι χώρες που είχαν υποσχεθεί πυρομαχικά πυροβολικούς στην Ουκρανία αρχίζουν να αναστέλουν ή να περιορίζουν τη συμμετοχή τους. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δραστικής μείωσης των προμηθειών οφείδων προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη που επί χρόνια μιλούσε με ύφος ηθικής ανατερότητας για όσο χρειαστεί στήριξη στην Ουκρανία, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Ούτε οι βιομηχανικές δυνατότητες επαρκούν, ούτε η κοινωνική συνένεση είναι ανεξάντλητη, ούτε οι οικονομίες της Ευρώπης μπορεί να αντέξουν ατελείωτα μια αντιρωσική γραμμή που επέβαλαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον. Η σύγκρουση με το Ιράν απροσφέρει επίσης στη Ρωσία πρόσθετα περιθώρια στρατηγικής πίεσης. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξήσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να προσφέρει αντίστοιχη βοήθεια στο Ιράν στον τομέα στόχευσης με πυράβλους και drones. Αυτό θα αύξανε επικίνδυνα τις αμερικάνικες απώλειες στη Μέση Ανατολή. Εάν η κυβέρνηση Τραμπ δεν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα έπρεπε να ανησυχεί. Η Δύση και ειδικά η Ευρώπη έχει αγκλωβιστεί σε μια στρατηγική χωρίς καθαρή έξοδο από τον πόλεμο. Ενθάρρυνε την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο, υποσχέθηκε στήριξη που δεν μπορούσε να διατηρήσει επαόριστον, επέβαλε κυρώσεις που γύρισαν σε μεγάλο ποσοστό εναντίον της Δύσης, έγιναν μπούμερακ δηλαδή οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση προς τη Ρωσία, και οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αδυνατήσει στεναρά. Η Μόσχα παρά τις δυσκολίες εξακολουθεί να διαθέτει στρατηγικό βάθος, βιομηχανική προσαρμοστικότητα, ενεργειακούς πόρους και πυρηνική αποτροπή. Το να αγνοούνται αυτοί οι παράγοντες δεν είναι πολιτική, είναι μια αυταπάτη της Δύσης. Η παρούσα κρίση δημιουργεί ένα τεράστιο δίλημα για την κυβέρνηση Τραμπ. Εάν δεν επανεργοποιήσει την ειρηνευτική διαδικασία, μπορεί σύντομα να βρεθεί μπροστά σε δύο εξαιρετικά δυσάρεστες επιλογές. Είτε μια ταπεινωτική υποχώρηση από το Κίεβο, είτε μια πολύ βαθύτερη και πολύ επικίνδυνη στρατιωτική δέσμευση στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Και αν οι ΗΠΑ επιμείνουν, τότε θα έχουμε ένα κίνδυνο άμεσου πολέμου με τη Ρωσία. Καμιά από τις δύο επιλογές δεν εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα. Αντί να εγκαταλείψει τη διπλωματία η Ουάσιγκτον, οφείλει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να προσφέρουν ουσιαστικά ανταλλάγματα στη Ρωσία, χαλάρωση κοινώσεων, επανεκκίνηση ενεργειακών αγορών, σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων της Δύσης με της Ρωσίας. Ήδη η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία αυτό κάνουν. Έχουν αποσύρει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και έχουν προσεγγίσει τη Ρωσία για ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρώπη, αντί να παριστάνει τον ηθικό τιμητή, πρέπει να αναγνωρίσει ότι η συνέχιση του πολέμου καταστρέφει την Ουκρανία, αποδυναμώνει την ίδια και αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης που μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να βοηθήσουν ώστε η ουκρανική ηγεσία να αποδεχθεί ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, διότι για χρόνια η Ουκρανία τροφοδοτήθηκε με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να επιτύχει μια στρατιωτική νίκη κατά της Ρωσίας. Όμως η πραγματικότητα του πολέμου είναι αμήλικτη. Όσο περισσότερο καθυστερεί μια συμβιβαστική λύση, τόσο περισσότερα εδάφη, υποδομές και ανθρώπινες ζωές θα χαθούν. Η κατάσταση απαιτεί επίσης σοβαρή διπλωματική διαχείριση, εξηγεί σε ανάλυση του Ανατόλ Γκέβεφ, διευθυντής του τμήματος Ευρασίας του Queen's Institute. Είναι παράλογο ο Τραμπ να έχει αναφέρει σε όχι να έχει αναθέσει όχι σε επαγγελματίες διπλωμάτες όπως ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κάσνερ, όσο και ικανοί να είναι αυτοί, θεωρούνται προσωπικά ότι δεν έχουν διπλωματική γλώσσα. Αυτούς ο Τραμπ τους έχει βάλει στο μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής σε διπλωματικές αποστολές. Οι άνθρωποι δεν είναι έμπειροι. Χρειάζεται έναν έμπειρο διαπραγματευτή υψηλού επίπεδου για την ουκρανική διαδικασία υποστηριζόμενη από επαγγελματική ομάδα ειδικών, που αυτό δεν έχει γίνει. Κανένα σοβαρό κράτος δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει τόσο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με αυτοσχεδιασμούς. Η προοδοποίηση Λαυρόφ δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μπλόφα. Είναι μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αλλάξει το επίπεδο δράσης εάν η Δύση συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πολεμικό εργαλείο εναντίον της. Η Μόσχα δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει επαόριστο την ύπαρξη λυτικών επιχειρησιακών κέντρων που συμβάλλουν στα πλήγματα κατά ρωσικών στόχων. Και κυρίως δείχνει ότι η περίοδος κατά την οποία η Δύση μπορούσε να κλιμακώνει την επίθεση χωρίς κόστος τελειώνει. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ρωσία έχει τη βούληση να απαντήσει. Το ερώτημα είναι αν οι ύπακοι Ευρώποι έχουν τη σοφία να σταματήσουν και να μετατρέψουν ένα καταστροφικό πόλεμο δια αντιπροσώπων σε άμεση σύγκρουση με μια πυρηνική υπερδύναμη. Μέχρι σήμερα η δυτική πολιτική χαρακτηριζόταν από αλαζόνια, υποκρισία και στρατηγική τύφλωση. Η Ρωσία με την προειδοποίηση Λαυρόφ στέλνει ένα τελευταίο μήνυμα ρεαλισμού. Η επιστροφή στη διπλωματία, η είσοδος σε μια κρίση που κανείς δεν θα μπορεί να ελέγξει. Η ρωσική κυβέρνηση σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, η ρωσική κυβέρνηση θα κατεφύγει στο τίξι. Μια πόλη 4.500 κατοίκων στην Αρκτική. Η πόλη είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε από κάτω να υπάρχει μια άλλη υπόγεια πόλη κάτω από την κανονική πόλη με εγκαταστάσεις μεγίστης ασφαλείας, πυρηνικά καταφύγια και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 πυράβλοι μεγάλου βεληνικούς που μπορούν να καταστρέψουν ο καθένας μια ολόκληρη Ήπειρο. Εκτός από τους τρομερούς Ρέσνικ που η ταχύτητά τους είναι 10 μακ, ο Ρέσνικ πετάει και όταν φτάσει στην άκρη της ατμόσφαιρας στοχοποιεί το στόχο του και κατεβαίνει με ταχύτητα 10 μακ. Το μακ είναι ίσο με την ταχύτητα του ήχου. Φαντάζεσαι τι ταχύτητα έχουν οι Ρέσνικ να κατεβαίνουν 10 φορές με την ταχύτητα του ήχου και να μην μπορεί να τους αντιμετωπίσει καμία δυτική ασπίδα. Έτσι. Η Ρωσία έχει αναπτύξει όπλα μεγάλης μαζικής καταστροφής πολλαπλών κεφαλών. Αν τους Ρέσνικ φυτέψουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, τότε το μέλλον της Ευρώπης είναι αβέβαιο. Μακάρι να επικρατήσει η ορθή σκέψη και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Το σύνθημα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, ήταν αρχικά ένα σύνθημα της Ku Klux Klan που υιοθέτησε ο Τραμπ. Κάποιοι κύκλοι ισχυρίζονται επίσης ότι η Προεδρία Τραμπ έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τη ρωσική μαφία μέσω των συνεργατών του Χάμπατ και Λιούμποβιτς. Η ρωσική μαφία κινητοποίησε ένα στρατό hacker και troll και με την βοήθεια της εταιρείας Cambridge Analytica που είναι η θυγατρική της Palantir βοήθησαν τον Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές ενώ τον βοήθησαν και οι χάζαροι χασιδιστές. Οι χάζαροι χασιδιστές μιλούν μεταξύ τους τη γλώσσα γίντης, ένα κράμα γερμανικής και εβραϊκής γλώσσας. Φήμες λένε ότι το Predator στην Ελλάδα που παρακολουθούσε τους Έλληνες πολιτικούς κατέγραψε ένα μεγάλο πολιτικό να μιλάει τη γλώσσα γίντης, δηλαδή γερμανοεβραϊκά. Γι' αυτό η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έθεσε την υπόθεση Predator στο αρχείο. Δεν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, υπάρχει χαζαρική κοινότητα που βοηθάει τους προέδρους των ΗΠΑ να κερδίσουν τις εκλογές. Όπως υπάρχει και χαζαρική κοινότητα στην Ελλάδα που είναι πολύ έντονη. Ένα κιμπούτς χτίζεται αυτή την εποχή στην επανομή πάνω σε εσάς. Πολυτελείς κατοικίες περιφραγμένο που θα το φυλάει η Μοσάντ. Οι Εβραίοι αρχίζουν, όπως έλεγες και εσύ πολύ σωστά, να αγοράζουν γη. Συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Τους ενδιαφέρει πολύ η Κρήτη, γιατί το μεγάλο Ισραήλ περιέχει την Κύπρο και την Κρήτη. Ήδη από το 2012 το Ισραήλ έχει υπογράψει σύμβαση με τους Κύπριους για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Κύπρου. Οι Ισραηλινοί έχουν εταιρείες πετρελαϊκές που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο από τα οικόπεδα της Κύπρου. Το 2012 έχει υπογραφεί μια συμφωνία των Ισραηλινών με την Κύπρο ότι οι Ισραηλινοί θα βοηθήσουν τους Κύπριους να εκμεταλλευτούν τις πετρελαιοπαραγωγές στις πηγές τους. Και αυτή η σύμβαση είναι πολύ έντονη. Όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες πρωθυπουργοί που είναι κρυπτοχάζαροι βοηθούν συνεχώς το Ισραήλ. Όλοι είναι υπέρ του Ισραήλ. Είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι οποιοσδήποτε, όλοι αυτοί έχουν χαζαρική καταγωγή. Έτσι τα έχουμε συζητήσει και πάλι αυτά και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να ελέγξουν όλη την Ελλάδα και αγοράζοντας γη. Οι Τούρκοι αγοράζουν γη στη Θράκη γιατί θεωρούν τη Θράκη μια γέφυρα για τη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος των Τούρκων είναι η Θεσσαλονίκη. Και τη Θράκη τη θεωρούν ένα προγεφύρωμα για να προχωρήσουν σε Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει τη Ziraat Bank που αγοράζει τα οικόπεδα των Ελλήνων που δανειοδοτεί. Και έχει αγοράσει ήδη πάρα πολλά στην Κομοτηνή. Η τράπεζα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Ενώ οι Ισραηλινοί αρχίζουν και αγοράζουν Κρήτη που τους ενδιαφέρει πολύ γιατί έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη. Έχουν ήδη στήσει μια βάση στην Κρήτη, Έλληνο-Ισραηλινοί. Και μην ξεχνάς ότι η Μοσάντ πάντα έλεγχε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Τον Παπαδόπουλο η Μοσάντ τον ανέβασε στην εξουσία.
0: Έτσι, με ποιο τρόπο?
1: Θα σου πω. Το 41 όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος ήταν στη σχολή Ευελπίδων με τους άλλους Ευέλπιδες. Όλοι αυτοί φύγανε και πήγανε 40 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ. Όταν είχαν άδειες πηγαίναν στο Τελ Αβίβ και γλεντούσανε. Εκεί οι Ισραηλινοί τους προσέγγισαν και όταν ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ το 48 και η Μοσάντ, αυτοί τους στρατολόγησαν. Γι' αυτό ο Νταγιάν το 67 το Γενάρη έκανε το σχεδιασμό της Χούντας του Παπαδόπουλου. Έγινε μια συνέλευση της λύσης Bilderberg στο Cambridge της Αγγλίας και αποφασίστηκε ο Παπαδόπουλος να κυβερνήσει την Ελλάδα. 21 Απριλίου 67 έγινε 45 μέρες πριν αρχίζει ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Και η θητεία του Παπαδόπουλου έληξε μετά τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τον Οκτώβρη του 73, τον οποίο δεν χρειαζόντουσαν πια οι Ισραηλινοί. Και γι' αυτό έστησαν οι Αμερικάνοι το Πολυτεχνείο με μια ομάδα που είχε πάει πρώτα στη Χιλή και είχε σκοτώσει τον Αγέντε. Υπάρχει μια ομάδα στη CIA από σταθεροποίηση καθεστώτων. Και η CIA έχει κάνει μεγάλη την Αμερική, γιατί έχει επιρροή σε όλη την Νότια Αμερική. Αυτή η ομάδα ήρθε στην Ελλάδα και έστεισε το Πολυτεχνείο. Εγώ έχω τα ονόματά τους, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Έχουμε μιλήσει για το Πολυτεχνείο. Όταν τέλειωσε ο ρόλος του Παπαδόπουλου στην ελληνική πολιτική σκηνή, μέχρι τότε είχαν γίνει 4 αραβο-ισραηλινοί πόλεμοι με πρώτο την 5η Ιουνίου του 67 που ο Παπαδόπουλος παραχώρησε βάσεις και λιμάνια στους Ισραηλινούς και έθεσε στη διάθεσή τους την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη. Γιατί οι Αιγύπτιοι στον πρώτο αραβο-ισραηλινό πόλεμο είχαν πυράβλους ΣΑΜ και αεροπλάνα ΜΙΓ που μόνο οι Αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα και στη Νέα Μάκρη μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί κέρδισαν τον πόλεμο των 6 ημερών με τη βοήθεια της Ελλάδος και της Αμερικής. και των βάσεων. Ακολούθησαν άλλοι τρεις Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι μέχρι τον τελευταίο, τον Οκτώβριο του 1973, και όταν τέλειωσε ο τελευταίος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, η ομάδα από σταθεροποίηση καθεστώτος πήγε στη Χιβή που δολοφόνησε τον Αγέντε και μετά ήρθε στην Ελλάδα και έστεισε το Πολυτεχνείο. Θα σου στείλω τα βιβλία να τα διαβάσεις και θα πάθεις ένα σοκ. Είμαστε ο μόνος σταθμός, τώρα αρχίσουν και βγαίνουν εκπομπές πριν από 2 χρόνια, που επαληθεύονται τώρα. Τώρα βγαίνουν στο ίντερνετ οι δικές μας εκπομπές πριν από 2 χρόνια, που επαληθεύονται τώρα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβασή μου.
0: Ναι, και πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεσαι και πάρα πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία βγαίνουν στην πορεία. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Και θέλω να το πω. Μου το επιτρέπεις?
1: Φυσικά.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε αποκαλύψει και ο κόσμος δεν τα έχει καταλάβει. Δεν τα έχει καταλάβει, Δημήτρη. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, εμείς τα λέμε, μας ακούει κανένας? Τα καταλαβαίνει όλα αυτά κανένας? Ή απλά τα ακούνε και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν?
1: Γρηγόρη, δεν έχουν γνωστική βάση, γιατί το ελληνικό σχολείο δεν τους δίνει τη γνωστική βάση να τα καταλάβουν. Το σχολείο θέλει να δημιουργεί ραγιάδες, έτοιμους να πάνε στις ξένες πολυεθνικές και να ενισχύσουν τις ξένες πολυεθνικές. Μας έχουν ξεπουλήσει όλοι. Και δεν έχουμε κανένα σύμμαχο. Έτσι, η Ελλάδα ήταν σύμμαχος σε πολλούς, αλλά κανένας δεν ήταν σύμμαχος της Ελλάδας. Και το βλέπεις τώρα, που όποτε έρχεται μια κρίσιμη στιγμή, οι Ευρωπαίοι πλένουν τα χέρια τους, το ίδιο και οι Αμερικάνοι. Έτσι, χαϊδεύουν την Τουρκία, θα τις δώσουν τώρα F-35 που είχαν ανασταλεί από το Κογκρέσο, αλλά έγινε συζήτηση καινούρια και θα πάρει η Τουρκία F-35, ενώ εμείς που είχαμε ζητήσει F-35 μας λένε να περιμένουμε. Κοίτα τι ακριβώς γίνεται. Και η τύχη της Ελλάδος τη διαμορφώνει και ο διεθνής παράγοντας στο 70% με 80%. Στο 70% με 80% την τύχη της Ελλάδος την διαμορφώνει ο διεθνής παράγοντας, οι ισχυρές δυνάμεις. Πάντοτε, από την Επανάσταση, εμείς δεν κέρδισαμε ποτέ το 1821. Κάναμε μάχες, κερδίσαμε τους Τούρκους, αλλά δεν κερδίσαμε την τελική μάχη. Την τελική μάχη την επέβαλαν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία με το Βατερλό, με το Ναβαρίνο. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας εδώ το 28 το Γενάρη, ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο και αναγκάστηκε ο Καποδίστριας να αλλάξει την πορτεύουσα από τον Άφλιο και να την πάει στην Αίγινα. Ο Κόρδικτον μετά από 7 μήνες τον Ιούλιο του 28 πήγε στην Αίγυπτο και παρακάλεσε τον πατριό του Ιμπραήμ να αποσύρει τον Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Έτσι αποσύρθηκε ο Ιμπραήμ από την Ελλάδα. Και φυσικά ο Ιμπραήμ, επειδή είχε την τρέλα του μεγαλείου, δημιούργησε ένα στρατό και επιτέθηκε στην Τουρκία και έφαγε τα μούτρα του, γιατί οι Τούρκοι του συνέτριψαν τους Αιγύπτιους. Στα σχολεία μας μαθαίνουν στρεβλή ιστορία. Δεν μαθαίνουν την ιστορία την πραγματική. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουν κάνει τον πατριωτισμό εμπόρευμα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πατριωτισμό το βλέπουν σαν εμπόρευμα. Και το βλέπουν σαν αντίπαλο στα σχέδια που έχουν για την Ελλάδα. Αυτές οι τρεις δυνάμεις που κυβερνάνε τη χώρα την ξεπουλάνε σιγά σιγά. Αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς πρέπει να αντισταθούμε όσο μπορούμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Είναι μικρές οι δυνάμεις μας, αλλά θα αντισταθούμε.
0: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα γενική, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες, αλλά θέλω και από σένα μια άποψη για τα ποσοστά και για τις δημοσκοπήσεις και για όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο επηρεάζει την κοινή άποψη. Και θέλω να μου πεις πόσο βλέπεις εσύ τον πατριωτικό χώρο, ρε Δημήτρη. Τι ποσοστό πιστεύεις ότι έχει στην Ελλάδα?
1: 10 με 12%.
0: Μόνο.
1: Και κύριος εκφραστής του πατριωτικού χώρου είναι ένας. Όλοι οι άλλοι, πρόσεξε, φιλορώουν. Κοίτα τη νίκη. Κοίτα τους Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες και η νίκη? Κοίτα τη Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, η Λατινοπούλου είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πατριωτικός χώρος. Παίζει το παιχνίδι της. Είναι αυτό που με λέει ένας φίλος. Στα κρυφά ή στα φανερά, λέει η Λατινοπούλου. Λέω, τι εννοείς? Λέει στα φανερά, λέει, το παίζει ότι είναι, λέει, πατριώτης, αλλά στα κρυφά είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο πατριωτικός χώρος γενικά πιστεύεις ότι έχει 12%? Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι έχει πολύ περισσότερο.
1: Κοίτα, οι Έλληνες πατριώτες είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά είναι πολύ σανοφάγοι. Είναι πολύ σανοφάγοι. Και φοβισμένοι και δειλοί. Και δεν τολμάνε να εκδηλωθούν. Γιατί φοβούνται το αύριο. Τους έχουν εμφυτέψει μια αμφιβολία για το μέλλον και φοβούνται το μέλλον. Έτσι. Λένε ότι ο Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα ή έτσι αλλιώς, όλα τα μουμουέ διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μπορεί ο Ερντογάν να μην σκέφτεται να τα κάνει αυτά. Και φοβούνται για την περιουσία τους που θα αρχίσουν να τους την παίρνουν τώρα. Των Ελλήνων, ο στόχος είναι να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Γι' αυτό αυξάνουν τριπλά τον ένφια από την 1η-1η-27. Θα έχουμε ένα ένφια για τους Δήμους, ένα ένφια για τις περιφέρειες και ένα ένφια για το κράτος. Τριπλό φόρο. Όταν λοιπόν με φόρους μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, οι Έλληνες στην ανάγκη τους θα πουλήσουν πολύ πιο εύκολα τα σπίτια τους εάν έχουν μεγάλη ανάγκη. Αν τους τύχει δηλαδή ένα νοσοκομείο, μια αρρώστια. Γιατί τους έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Είναι ένας σχεδιασμός που βασίζεται στην οικονομία. Εξαντλούμε το λαό και μετά του παίρνουμε την περιουσία. Αλλά αυτό το σχέδιο είναι πολύ μακροχρόνιο και έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Αλλά τώρα εξελίσσεται ραγδαία. Κοίτα πόσους πληστηριασμούς έχουμε. Έτσι, 18.000 πληστηριασμούς σε 2 χρόνια. 18.000 ακίνητα. Κοίτα πόσοι βουλευτές έχουν πενταπλασιάσει τα ακίνητά τους. Όταν λέμε ακίνητα, δεν είναι μόνο σπίτια. Είναι και μαγαζιά, είναι και οικόπεδα, είναι και κτίρια, είναι και εμπορικά κέντρα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο σπίτια. Ακίνητα. Η λέξη ακίνητα είναι θολή για να παρασύρει τον κόσμο και να πει, όχι, αυτοί έχουν 25 σπίτια. Δεν έχουν 25 σπίτια. Μπορεί να είναι μαγαζιά, μπορεί να είναι εμπορικά κέντρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε ακίνητο. Έτσι. Εμείς από αυτό το ραδιόφωνο προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά δυστυχώς, έχουν ανασφάλειες πολλές και φοβίες.
0: Φίλε, άκουσε με λίγο. Θεωρώ το ότι ο κόσμος έχει πέσει θύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί? Βλέπω ότι ακόμα και εσύ, και δεν στο κρύβω, πας με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Μου απάντησες το ότι έχει 10 με 12%. Και αυτό είναι μία απάντηση των δημοσκοπήσεων. Όταν συζητάς με φίλους σου, στον κύκλο σου, όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και μιλάς με Έλληνες πολίτες, ψηφοφόρους, τι απόψεις έχουν? Οι περισσότεροι λένε ζήτω η Ελλάδα στους Έλληνες. Κανένας δεν θα σου πει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών, πέρα από κάποιους αριστερούς. Έτσι δεν είναι? Το βλέπω διαφορετικά.
1: Κοίτα, εσύ το βλέπεις καλά. Αλλά αυτό που λέει ο Έλληνας δεν είναι και αυτό που θα ψηφίσει στην κάλπη.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Έτσι.

0: ώστε να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι καθεστώς, δεν είναι δημοκρατία. Δεν υπάρχει καταρχάς ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία. Υπάρχει λογοκρισία. Είδες, εσένα σου ρίξανε 5.000 πρόστιμο. Στην ΕΡΤ πόσο πρόσα πρόστιμα έχουν ρίξει?
1: Τίποτα.
0: Στο ΜΕΓΑ, στον Αντένα, πόσα έχουν ρίξει? Τίποτα. Δηλαδή είναι στοχευμένη επίθεση εναντίον του Focus. Μην το παίρνεις προσωπικά, το Focus χτυπάνε. Σαν σταθμό. Γιατί ο Focus τους ενοχλεί περισσότερο. Είναι ένα γκάδι στο παπούτσι τους μέσα. Και μέσω των προστήμων ξέρουνε ότι καμιά, ότι επειδή υπάρχει οικονομική ανέχεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να αντέξει μια οικονομική επίθεση μεγάλης κλίμακας. Και αυτοί σχεδιάζουν οικονομικές επιθέσεις. Ο Μητσοτάκης στο γραφείο του έχει και Αμερικάνους και άλλες ειδικότητες που όλοι μαζί σκέφτονται όπως η ομάδα αλήθειας. Πώς θα πλήξουν ηθικά
1: όσους πάνε κόντρα
0: τον αντίπαλο.
1: Ναι, όσους πάνε κόντρα.
0: Ναι, όσους πάνε κόντρα. Μα αυτοί έστω και με ψέματα, έστω και με υπερβολές, έστω και με παραλήψεις γεγονότων, αυτά που συζητάμε εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν τα δημοσιεύουν? Γιατί δεν τα λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία? Και τα κρύβουνε. Έχεις ακούσει καμιά από τις εκπομπές μας να το κοινοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία? Αυτό το τρίο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού και έχει αναλάβει εργολαβικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μπορώ να σου πω για τον Τσίπρα, γιατί είναι ελεγχόμενος. Είναι ελεγχόμενος.
1: Τι εννοείς είναι ελεγχόμενος, ότι τον ρίξαν στο παιχνίδι επίτηδες?
0: Ναι.
1: Καλά, παιχνίδι. Αυτά είναι δεδομένα, ρε Δημήτρη, τώρα τι λέμε.
0: Παίζει παιχνίδι.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε. Όλοι παίζουν το παιχνίδι τους, Δημήτρη, τώρα. Και να σου πω και κάτι, γιατί και για το Σαμαρά συζητούσαμε. Ο Σαμαράς έκανε κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι φιλάργυροι, όλοι αυτοί που πάνε για την καρέκλα στη Βουλή, είτε είναι καθηγητές είτε είναι αξιωματικοί, είναι ότι είναι. Δεν το κάνουν, ρε αδερφέ, για τον ελληνικό λαό. Ρε Δημήτρη, τώρα έχουμε περάσει από 40 κύματα. Δεν γίνεται να λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό.
0: Φυσικά.
1: Για την τσέπη τους το κάνουν. Προσωπικές φιλοδοξίες είναι. Δεν είναι άνθρωποι που, του αγώνα της πρώτης γραμμής.
0: Κοίτα, ο λόγος τους είναι πλακατζίδικος, αλλά ο κόσμος τους έχει πάρει στα σοβαρά. Είναι πλακατζίδες, κανονικοί πλακατζίδες. Λένε ανέκδοτα.
1: Μήπως περνάνε και πλακάκια?
0: Όχι, για την πλάκα λέω. Ο Γεωργιάδης κάθε φορά που μιλάει λέει και ένα ανέκδοτο.
1: Καλά.
0: Αλλά ο κόσμος τον παίρνει σοβαρά. Άμα δεις το έργο του Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, τι χάλι υπάρχει. Τι χάλι υπάρχει στα νοσοκομεία με τα ράτζα και τις αναμονές και. Ο Γεωργιάδης έχει ένα στόχο, να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ και οι Έλληνες να μην μπορούν να έχουν δωρεάν υγεία.
1: Και θα το κάνει! Θα το
0: μα
1: κάνει.
0: Ήδη το έχει κάνει.
1: Έτσι,
0: μα
1: έτσι.
0: Δεν αντιδρά κανείς.
1: Έτσι, αδερφέ, έτσι.
0: Μα δεν αντιδρά κανείς. Να σου πω, είμαστε το γαλατικό χωριό μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Γρηγόρη.
1: Και ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Η παράνοια που επικρατεί εκεί πέρα έξω δεν αναγνωρίζει τίποτα, ρε. Από πάνω μας βρίζουνε κιόλας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Ρε, να σας βοηθήσουμε θέλουμε και μας βρίζετε.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο φανατισμός είναι τύφλωση. Εμείς προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα και από όλους για να πούμε στους ακροατές δύο καθαρές αλήθειες. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμάνε από παντού. Μας πολεμάνε από παντού.
1: Έτσι.
0: Πολεμάνε το Focus από παντού. Αλλά ο Focus αρχίζει και ισχυροποιείται πάρα πολύ. Είναι πολύ ισχυρός σταθμός. Πρέπει να το ξέρεις. Εδώ στην Αθήνα ακούνε Focus. Στην Αυστραλία ακούνε Focus.
1: Εννοείται.
0: Έχω ένα φίλο που είναι ναυτικός, που ήρθε χθες και μου λέει, ρε Δημήτρη, σας ακούγαμε μέσα στο πλοίο όλοι.
1: Έτσι πρέπει, παντού φω.

0: Ακούς Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Ναι, Γρηγόρη, ταξιδεύουμε με τα πλοία.
0: Ταξιδεύουμε με τα πλοία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Καλή σου, καλό απόγευμα.
0: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχεις Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Τραπεζικός, φίλοι μου, για άλλη μια φορά εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέρα είναι εδώ πέρα μέλος, κομμάτι, κεφάλαιο ολόκληρο του Focus FM 103,6. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι. Θεσσαλονίκη Focus FM 103,6, Αθήνα Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, το είπαμε. Ράδιο Γάμα στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και το απόγευμα ή αύριο το πρωί, ανάλογα πότε θα προλάβω γιατί τρέχω πραγματικά, το αρθράκι για το τι έγινε με τα τέμπη και τα προσωπάκια τα συγκεκριμένα. Δώσε και σώσε!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Ένα κρίσιμο 48ωρο ξεκίνησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουνδούρου. Στα νέα κόμματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στο πρωτογενή τομέα. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Στα 1.600 αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Αβεβαιότητα στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου, απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν νόμιμους στόχους. Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία, όπου πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σημειώθηκε το πρωί από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι ΗΠΑ να επιβλέψουν μια κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 έως και 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα, θα δώσουμε τα μεταγραφικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και ό,τι άλλη μεταγραφική κίνηση υπάρχει. Θα δώσουμε τα μπασκετικά πλέον, γιατί εξαναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων, και το εξαναγκαζόμαστε με την καλή έννοια, εκ των πραγμάτων να ασχοληθούμε με τα θέματα του μπάσκετ περισσότερο και όχι με τα θέματα του ποδοσφαίρου. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση στις ομάδες όσον αφορά τα μεταγραφικά τους, είναι γεγονός ότι το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια πρόοδο σήμερα που μιλάμε, το ποδόσφαιρο στον Άρη ομοίως, και το ποδόσφαιρο στον Ηρακλή όλα πάνε από Δευτέρα και για τους τρεις. Και είναι ψιλοαναμασίματα αυτά τα οποία λέγονται. Βεβαίως βγαίνουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θα δώσουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε και Απόλλων Καλαμαριά σήμερα, που ανεβαίνει στη Super League 2, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Βαζάκας και θα έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και επίσης ο Ανδρέας Μπονόβας και αυτός θα έχει ένα ρόλο για γενικός αρχηγός στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα ακούστε, θα ξεκινήσω με τα μπασκετικά, γιατί πραγματικά γίνεται ο χαμός στην Θεσσαλονίκη και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ και σε Ηρακλή. Γιατί σήμερα στο Ιβανόφιο έγινε ένας χαμός για τα διαρκείας του Ηρακλή. Χτες είχαμε μια συνέντευξη εδώ με τον κύριο Φάνη Ταρνατόρο, η οποία έκανε πάταγο στην κυριολεξία, γιατί είχα και πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Θα την ξανακούσετε, όσοι δεν την ακούσατε. Θα κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής θα την μεταδώσουμε τη συνέντευξη με τον Φάνη Ταρνατόρο, που είπε φοβερά πράγματα, κυρίως για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Και θα έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεδομένου ότι, να πούμε ότι σήμερα η ΔΕΑΒ, είναι και αυτό κάτι το οποίο ξέχασα να το πω στην αρχή γιατί ήθελα να το σχολιάσω, θα σας θυμίσω ότι χτες σας είπα ότι απολογήθηκε ο ΠΑΟΚ για όσα έγιναν, όπως τουλάχιστον η ΔΕΑΒ έχει καταγράψει στη Φυσούνα στο Παλατάκι, και σήμερα βγήκε ανακοίνωση ότι ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Και αυτό να πούμε ότι θα ισχύσει από το νέο πρωτάθλημα. Θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας σεζόν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό δεν είναι καλό, να ξέρετε. Και άμα γίνει καμιά κλήρωση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης, όπως αντιλαμβάνεστε, και ΠΑΟΚ Ηρακλής ακόμη, όπως αντιλαμβάνεστε, και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στα ντέρμπι δηλαδή αυτά, θα ήταν τίγκα το γήπεδο. Το γήπεδο έτσι κι αλλιώς ήταν τίγκα. Αλλά και δεν μιλάω τώρα ότι τα έσοδα, και άμα δεν πάρει ας πούμε 100 χιλιάρικα από ένα παιχνίδι ο κύριος Μιστακίδης θα τρελαθεί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω αυτό. Λέω όμως ότι για ποιο λόγο να στερήσεις και από αυτούς οι οποίοι θα αγοράζουν εισιτήριο διαρκείας για τον ΠΑΟΚ να μην δουν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Γιατί κάτι έγινε στη Φυσούνα, όπως τουλάχιστον λέει η ΔΕΑΒ. Ελπίζω και εύχομαι η ΔΕΑΒ να έχει και την ίδια ευαισθησία και σε αυτά που γίνονται και στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και ενδεχομένως μπορεί να γίνουν και σήμερα. Γιατί προανήγγειλε κάποια πράγματα ο κ. Γιαννακόπουλος εν ώψη του σημερινού δεύτερου τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει στο ΆΚΑ. Δεν θα είναι δικιά μου ευθύνη, είπε. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Πρώτο να πω ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Κεμ Μπίρτς. Ο Κεμ Μπίρτς για συμβόλαιο ενός έτους, διαρκείας ενός έτους, είναι 2-6, 33 ετών, Καναδός σέντερ, και έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση. Πέρσι έπαιξε με τη Φενέρ Μπαχτσέ, πήρε και τον τίτλο της EuroLeague. 3,9 πόντους, 4 rebound κατά μέσο όρο στην περσινή περίοδο, έτσι. Και επίσης έχει παίξει στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, αν το θυμάστε. Ο Κεμ Μπίρτς θεωρείται, έχει ένα καλό βιογραφικό στην Ευρώπη, είναι σκληρός παίκτης, σκληρός παίκτης, άμυνα, καλή άμυνα και σταθερότητα κοντά στο καλάθι. Έτσι λοιπόν ο Σπανούλης τον θέλει και λένε οι πληροφορίες ότι μεταξύ αυτών που θέλει ο Σπανούλης από τους πρώτους είναι ο Κέμπριτς. Λοιπόν, επίσης στο μπάσκετ του Άρη, λόγω του γεγονότος ότι ο Σπανούλης έφερε τους δικούς του συνεργάτες, τα είπαμε χτες για Χαραλαμπίδη και λοιπά, ο Διονύς Αγγέλου, ο οποίος είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τον Άρη, είναι ο γιος του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος κάνει και αυτός τη δική του καριέρα, μετακομίζει από τον Άρη στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος θα παίξει Α1, θα παίξει Super GBL, και εκεί θα είναι συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ. Συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ λοιπόν ο Διονύσης Αγγέλου, ο οποίος ένα διάστημα είχε αναλάβει και πρώτος προπονητής στον Άρη, όπως λένε οι πληροφορίες. Τώρα από εκεί πέρα, εκτός του Κεμ Μπίρτς, ο Άρης στον Άρη λένε ότι έχει γίνει και μία επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Παιχτάρα χωρίς αμφισβήτηση. Αμερικάνος γκάρτ. Και προσφάτως συναντήθηκε με τον Σπανούλη. Αυτή σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Και αυτή η συνάντηση με τον Μάικ Τζέιμς έχει βάλει φωτιά κυριολεκτικά και όλοι περιμένουν ότι μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη μεταγραφή του στον Άρη. Τώρα μιλάμε για εάν ο Άρης πάρει το James, το Mike James, μιλάμε για θα παραμιλήσει η Ευρώπη. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι, σας λέω, είναι παιχτάρα, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Μπορείτε να μπείτε και να τον ψάξετε, να το δείτε όσοι δεν το ξέρετε ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα όμως θεωρείται μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλά μέχρι στιγμής είναι συζητήσεις και εκτιμήσεις. Όχι κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής το ότι όμως συναντήθηκε με τον Mike James, υπάρχει και φωτογραφία. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ναι, ρε φίλε, συναντήθηκαν να φάνε μαζί γιατί είναι φίλοι. Οκ. Okay. Από την άλλη πλευρά, ξαφνικά ο Σπανούλης πήρε τηλέφωνο τον Μάικ Τζέιμς και του λέει, μετά από 3 χρόνια που είχαμε να συναντηθούμε, δύο, έλα να τα πούμε λίγο, να πιούμε ένα καφέ ή να φάμε να πιούμε ένα κρασί κλπ. Έτσι εύκολα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Θα δούμε. Επίσης, ο Νέναντ Δημητρίεβιτς είναι ο εκλεκτός του Σπανούλη, όπως λένε οι πληροφορίες, για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Δημητρίεβιτς με τον Άρη έχει μιλήσει, Νένταντ Δημητρίεβιτς, και αυτός πολύ καλός παίκτης, και αυτός παίκτης ο οποίος πέρσι ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο, στη διάρκεια της χρονιάς έγινε και πρωταγωνιστής κλπ. Και έκανε και στην Ούνιξ Καζάν μια καλή χρονιά. Έχει μέσο όρο 18,3 πόντους και 6,9 assist ανά αγώνα και 42% ευστοχία έξω από τη γραμμή του τρίποντου. Φοβερή σεζόν είχε κάνει με την Ούνιξ Καζάν. Μετά πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο και στην αρχή ήταν δευτερεύον playmaker, αλλά μετά έγινε πραγματικά ο βασικός. Με 11 πόντους πέρσι έπαιξε με την Bayern, έτσι, με τη φανά της Bayern. Νομίζω θα τον έχετε παρακολουθήσει όσοι βλέπετε και ευρωπαϊκό μπάσκετ. 11 πόντους με την Bayern Μονάχου, 4,1 assist κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, 44% έξω από τη γραμμή του τρίποντου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή σαν playmaker, από τα καλά ονόματα χωρίς αμφισβήτηση, και ο συγκεκριμένος ο Νέναντ. Και επίσης στον Άρη, κάθε ώρα που περνάει βγαίνει και ένα καινούργιο όνομα. Πραγματικά γίνεται χαμός, δηλαδή οργασμός θα έλεγα. Και εδώ υπάρχει και μία πρόταση η οποία από χτες κυκλοφορεί από πλευράς, πρόταση ότι θα γίνει από πλευράς Βιλερμπάν για τον Νουά. Η γαλλική ομάδα φαίνεται διατεθειμένη να πληρώσει το EuroLeague Out που έχει στο συμβολαιό του ο Γάλλος, γιατί λέει ότι αν έρθει η ομάδα από την Ευρωλίγκα με τόσα λεφτά φεύγω. Και το συμφώνησε ο Άρης, από εκεί πέρα όμως ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει τίποτα. Και επίσης ακούγεται και το όνομα του Ζίζιτς, ο οποίος Ζίζιτς είναι και αυτός πάρα πολύ καλή επιλογή, εφόσον και του Μοκόκα που θέλει ο Άρης, του πρώτου σκόρερ και MVP του EuroCup κατά την περσινή περίοδο. Τώρα εγώ σας έχω πει 5 παίχτες, 6, πρωτοκλασσά τους στην Ευρωλίγκα, προσέξτε, και ένα στο EuroCup, ο MVP. Δηλαδή δεν μιλάμε για τις πλάκας επιλογές. Είναι, οι επιλογές είναι πολύ δυνατές, αυτές που τουλάχιστον φαίνεται να γίνονται. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Μήτρου Λόγκ. Πριν από λίγο ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ο Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο διεθνής γκάρ, ο οποίος δεσμεύτηκε με τριετούς διάρκεια συμβόλαιο, παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μετά την ένταξη στο ρόστερ του Μάρκους Φώστερ. Αυτή είναι η επιλογή. Είναι Μήτρου Λόγκ, Νάζ Μήτρου. Είναι πρώτα Μάρκους Φώστερ και τώρα Νάζ Μήτρου Λόγκ. Δεν μιλάμε βέβαια για τους Έλληνες κλπ. Τα έχουμε πει αυτά. Μιλάω για ξένους παίκτες. Ο Μήτρου Λόγκ λοιπόν είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Νάζ Μήτρου Λόγκ, ο αδερφός του παίχτη που παίζει στον Άρη και ανανέωσε μέχρι το 28. Ο ΠΑΟΚ επίσης χτυπάει τη μεταγραφή του Χάτζινς. Ο παίχτης αυτός, ο Τρέβορ Χάτζινς, σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντα, είναι γκάρ, παίζει στην γαλλική Λεμάν και επίσης αναφέρεται ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Μέσος όρος 16,8 πόντους, 3,9 assist σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής μέσω όρο. Δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στην περιφέρεια. Και επίσης ο ΠΑΟΚ με την κίνηση αυτή δείχνει ότι θέλει και την ποιοτική αναβάθμιση της ομάδας του ρόστερ, του ρόστερ καλύτερα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης υπάρχουν οι προτάσεις του ΠΑΟΚ από την Ισπανία, βγαίνει η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει Σίλτς και Μπίρτς. Τα δημοσιεύματα είναι έντονα. Να πω ότι ο Σέιβον Σίλτς της Αρμάνι Μιλάνο, δανός, small forward, τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα και το Μιλάνο θέλει να τον κρατήσει και του χρόνου, αλλά με μειωμένες αποδοχές τα λεφτά του ΠΑΟΚ είναι περισσότερα, του κυρίου Μιστακίδη. Είναι παίκτης 32 ετών, ευρωλιγκάτος. Τη σεζόν 25-26 είχε 12,7 πόντους, 3,2 rebound και 2,7 assist. Όχι ευκαταφρόνητα όλα. Και επίσης είναι και ο Κεμ Μπίρτς, ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, είναι αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως και για τον Άρη, και αυτός προτάθηκε και στον ΠΑΟΚ και αυτόν τον συζητάει ο ΠΑΟΚ. Πήρε πέρσι με την Φενέρμπαξε την Ευρωλίγκα με 3,9 πόντους, 4 rebound μέσω όρος φετινή Ευρωλίγκα υπό τις οδηγίες του Γιασικεβίτσιους, όπως σας είπα. Και αυτόν τον παίχτη, δηλαδή και τον Μπίρτς, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον Άρη σας τον ανέφερα τον συγκεκριμένο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει και ένα κόλπο γκρόσο αλλά EuroLeague για τον Φαλ και τον Μακ Κίσικ, δύο παίχτες για τους οποίους εξέφρασε ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Νίκος Καλάθης, Wild Clyburn, πραγματικά δείχνουν αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πολύ ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ, με δεδομένο ότι το budget του Άρη θα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια που μπορεί να γίνουν και 11-12 κάπου εκεί. Το budget του ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες, θα τα δούμε αυτά στο τέλος, εκεί θα φανεί, θα πάει στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα, παιδιά. Από εκεί που είχε 700.000 ο ΠΑΟΚ, 17 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για άλλο επίπεδο, άλλη ομάδα, άλλες σκέψεις και άλλοι στόχοι, χωρίς αμφισβήτηση. Βέβαια, ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ είναι η κατάκτηση του EuroCup. Ο Άρης δεν λέει κάτι τέτοιο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο ΠΑΟΚ το λέει ευθέως. Πάω να πάρω το EuroCup για να παίξω την επόμενη χρονιά Ευρωλίγκα, παίρνοντας το εισιτήριο. Γιατί φέτος η Μπουργκ, η οποία πήρε το EuroCup, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Δήλωσαν οι άνθρωποι της Μπουργκ ότι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να παίξουν στην Ευρωλίγκα και προκειμένου να καταστραφεί η ομάδα τους, καλύτερα να μείνουν εντός των τυχών και να κάνουν τη νέα προσπάθεια, ξανά προσπάθεια στο EuroCup, όπως λένε χαρακτηριστικά. Αυτό ανοίγει ένα δρόμο για κάποια άλλη ομάδα πιθανή για την Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ δηλώνει υποψήφιος μαζί με την Μπεσίκτας, είναι και άλλες ομάδες όμως, και οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ είναι λίγες, ελάχιστες λένε οι πληροφορίες. Το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ ότι θα πάρει μέρος στο EuroCup της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και εκεί θα διεκδικήσει, όπως σας είπα, την κατάκτηση του EuroCup για να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της μεθ' επόμενης περίοδου. Ο Άρης από την άλλη πλευρά, γιατί μιλάμε και για τον Άρη. Κάτι που αμέλησα για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι υπάρχει στα ενδιαφέροντα του ΠΑΟΚ και ο Κάιλα Αλεξάνδερ της Turk Telekom, όπως σας είπα πριν από λίγο. Ο Κάιλα Αλεξάνδερ, ο οποίος δεν ανανέωσε με την Turk Telekom και μένει ελεύθερος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια όλα αυτά με αποφάσεις του Τρινκέρι, ο οποίος κρατάει και τον Περσίδη. λεπτομέρειες απομένουν. Ο Τρικέρι τον θέλει στην ομάδα και όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι ο συγκεκριμένος ο παίχτης, ο Έλληνας, ο Περσίδης, από τους παίχτες που ρολίστες που θα τους βάλει στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι όλα βαδίζουν πολύ σωστά και πολύ ωραία, έτσι. Και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη πιστεύω, αλλά και για τον Ηρακλή, γιατί για τον Ηρακλή πέρα από το ότι εντάξει δεν είναι αυτής της εμβέλειας η επένδυση που θα γίνει στον Ηρακλή, αλλά ο Ηρακλής μετά την απόκτηση του Melvin, του Cleveland Melvin, ο οποίος πέρσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ και ήταν, τα πήγε περίφημα, τώρα από εδώ και πέρα αποφασίστηκε ότι βεβαίως παραμένει ο Λούκιτς, εννοείται, με Καραποστόλου και Βιενιάδη. Αυτοί θα παραμείνουν στην ομάδα, με τους βοηθούς του δηλαδή. Ο Ηρακλής τώρα θέλει τον Λάντριους Χόρτον, ο οποίος Λάντριους Χόρτον παίζει στην Τζίκη Βαρσοβία. Τη θυμάστε την ομάδα, την Τζίκη Βαρσοβία? Είναι η ομάδα που απέκλεισε τον Ηρακλή. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και αυτό ήταν καταπληκτικό. Έβαλε 27 πόντους και 8 rebound στο Ιβανόφιο, όπου κέρδισε 84-83 η ομάδα του Ιτζίκη Βαρσοβίας τον Ηρακλή, ο οποίος είχε χάσει και με 7 πόντους στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία και αποκλείστηκε και πέρασε η Ιτζίκη Βαρσοβίας. Ο 28χρονος Χόρτον έχει 1,93 ύψος, έπαιξε στην Κύπρο 3 πολύ καλές σεζόν, ψιλομιλάει και ελληνικά. Μία στην Ανόρθωση, 2 στον Κεραυνό και ακολούθησε και η Πολωνία και η Τζίκη. Και φέτος ήταν εκεί μεγάλος πρωταγωνιστής, 18,4 πόντους, 4,3 rebound, 3,6 assist. Πολύ πιθανό να βρεθεί με μια μεγάλη ευκαιρία καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου υπάρχει διαρκής ανωδική τάση. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει κάνει ήδη 2 επίσημες κινήσεις, σας θυμίζω. Πήρε τον Cleveland Melvin, όπως σας είπα πριν από λίγο, και σας θυμίζω ότι έχει πάρει και τον Jacob Hudson, έτσι, Jacob Hudson, στους ψηλούς. Τα πάει καλά. Και τώρα θέλει να μπαίξει στην περιφέρεια. Αυτός εδώ, αυτό το πολυβόλο, ο Λάντριους Χόρτον, μπορεί να είναι η επιλογή του Ηρακλή στην περιφέρεια. Και μέσα σε όλα, σημειώστε ότι σήμερα έγινε χαμός με τα διαρκεία στο Ιβανόφιο. Ξεκίνησαν από την Τρίτη την καμπάνια. Από σήμερα όμως, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει χαμός και τα εισιτήρια διαρκές θα εξαφανιστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουν τελειώσει όλα, δεν είναι και πάρα πολλά εδώ που τα λέμε. Και θα μείνουν κάποια, γιατί είναι υποχρεωτικό αυτό, να μείνουν κάποια για τους αγώνες. Νομίζω 20-25%. Αν δηλαδή το Ιβανόφιο παίρνει 2.500 κόσμο, 500 εισιτήρια πρέπει να τα αφήσουν καβάντζα για τους αγώνες και να δώσουν τα 2.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Η είδηση της τελευταίας στιγμής λοιπόν που σας ανέφερα πριν από λίγο, ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον Ναζ Μίτρου Λόγκ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Πάρα πολύ καλός παίκτης, παιχτάρα στην κυριολεξία. Γεννημένος το 1993 στο Οντάριο του Καναδά, κάτοχος ελληνικού και καναδικού διαβατηρίου, όπως ξέρετε όλοι σας. 1,93 ύψος, έπαιξε στο Iowa University, το 2017 έφυγε από εκεί με 15,1 πόντους. Στην περίοδο 23-24 έπαιξε της Αλγκύρης Κάουνας και από το Νοέμβριο του 23 στον Ολυμπιακό, σας θυμίζω. 2 σεζόν με τον Ολυμπιακό, 52 παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη, 4,2 πόντους, 1,4 rebound. Πήρε το κύπελο Ελλάδας το 2-24 και το Super Cup το 2-24, πρωταθλητής το 2-25. Και στη διάρκεια της σεζόν που τελείωσε, 25-26 τώρα δηλαδή, έπαιξε στην Ιταλία με την Νάπολη. 22 αγώνες, είχε 13 πόντους, 5,6 rebound, 4,1 assist κατά μέσο όρο. Ο Ναζ Μίτρου Λόγκ, διεθνής, με την εθνική ομάδα μπάσκετ, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 21-24 με 12 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, έτσι ρεπορτάζ για μπάσκετ έχουμε να κάνουμε πολλά χρόνια, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από τα Άρης ΠΑΟΚ. Από τα ΠΑΟΚ Άρης, δηλαδή πάνω από μια εικοσαετία. Βεβαίως υπήρξαν και περιπτώσεις που είχαμε τις κλάμψεις, που είχαμε τους ευρωπαϊκούς τίτλους για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη εννοείται. Για τον Ηρακλή που έπαιξε με Σούμπο της προπονητή στο πρωταθλητριό τότε, σημερινή Ευρωλίγκα. Είχαμε δηλαδή κατά διαστήματα, αλλά για να κάνω ρεπορτάζ έτσι, με τόσους παίχτες, με αυτόν τον οργασμό που παρατηρείτε, πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια. Και να μην κάνω τίποτα, να μην πω τίποτα για ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω τίποτα για ποδόσφαιρο. Και γιατί δεν έχω να πω τίποτα για ποδόσφαιρο? Γιατί ο ΠΑΟΚ πάει από εβδομάδα Τρίτο, Τετάρτη, Πέμπτη να ανακοινώσει Κάποια στελέχη πιθανολογείται ότι και ο Ζήσης Βρίζας είναι μεταξύ των στελεχών που θα επιστρέψουν σε διοικητικό πόστο στον ΠΑΟΚ. Κάτι σαν, ας πούμε, όχι τεχνικός διευθυντής, αλλά κάτι σαν υπεύθυνος της ομάδας. Θα υπάρξει ένα βαθμισμένος ρόλος του Βιερίνια. Το Βρίζα μπορεί να τον κάνουν και αντιπρόεδρο για να συμμετάσχει και στις επιτροπές κάτω στην Αθήνα, γιατί το είχε από το παρελθόν. Άρα μπορεί να είναι και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑ, ο Κοζήσης Βρίζας, αναπληρωτής πρόεδρος, κάπως έτσι, γιατί ήταν και πρόεδρος ο Βρίζας στο παρελθόν, σας θυμίζω, μετά το Ζαγοράκι, και αυτή την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη Super League ΕΠΟ την ξέρει ο Βρίζας. Άρα μπορεί να ακολουθήσει τη γραμμή και μπορεί να παίξει και το δικό του ρόλο κάτω στην Αθήνα, όπου είναι βεβαίως τα κέντρα αποφάσεων. Πιθανολογώ λοιπόν ότι ο Βρίζας θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν αντιπρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος, αλλά θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Super League και της ΕΠΟ όταν δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί. Τώρα από εκεί πέρα, σε κάποιες σοβαρές βέβαια συνεδριάσεις της Super League θα παίρνει μέρος ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης και όχι ο Ζήσης Βρίζας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν της παρούσης. Και επίσης πιθανολογούν οι άνθρωποι που ασχολούνται γενικότερα με τον Άρη ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα και θα έχετε διαπιστώσει ότι οι οπαδοί του Άρη ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ και σε καμία περίπτωση δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη στο μπάσκετ και αυτή η εκτόξευση του ενδιαφέροντος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πρόσληψη κυρίως Σπανούλη στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, νομίζω ότι θα γινόταν ψιλοχαμός ή ψιλοχαμούλης, πέστε το όπως θέλετε, από τη στιγμή που χάθηκε ο ταξιάρχης Φούντας και πήγε και τον τζίπισε και τον ξαναπήρε Όφη. Ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος μάλλον έπαιξε ένα παιχνίδι στην πλάτη του Άρη που δεν το κατάλαβε ο Καρυπίδης, ή θα έπρεπε την ημέρα που έκανε το ραντεβού ο Καρυπίδης με τον ταξιάρχη Φούντα να του πει: εδώ πάρει και 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα προκαταβολή. Αν είχε να του δώσει τόσα εκείνη τη στιγμή, πάρτα και υπέγραψε τώρα προσύμφωνο. Έτσι μόνο θα τον έδαινε τον ταξιάρχη Φούντα. Δεν πήρε φράγκο και έφυγε, πήγε στην Κρήτη και ο Μπούσης, για να τον κρατήσει, γιατί πέσανε οι κριτικοί από πάνω του, του έκανε τριετές συμβόλαιο. Και μάλιστα με ένα ποσό της τάξης περίπου των 100.000 ευρώ παραπάνω το χρόνο από αυτά που του δίνει, από αυτά που έδινε ο Άρης στον Φούντα. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πήγαινε ο Φούντας. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε και αυτή την πρόταση του Άρη για να πάρει παραπάνω λεφτά ο Φούντας από τον Όφη. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τώρα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε εξτρέμ, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε 4 αμυντικούς, 3 στόπερ και ένα αριστερό μπακ, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τερματοφύλακα, πάμε στους 5. Πρέπει να πάρει ένα half, πάμε στους 6. Πρέπει να πάρει έναν extreme, πάμε στους 7. Και ένα δεκάρι, πάμε στους 8. Ο κύριος Γρηγορίου θέλει 8 παίκτες. Ενδεκαδάτους. Για να δούμε, θα τους πάρει ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ρούμπεν Ρέγγες ή όχι. Θα φανεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Στον Ηρακλή επίσης από εβδομάδα οι ανακοινώσεις. Ο Ηρακλής έχει κλείσει παίκτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, έχει κλείσει 7 ποδοσφαιριστές ο Ηρακλής. Και πιθανολογώ ότι αυτοί οι 7 ποδοσφαιριστές θα έρθουν, θα ανακοινωθούν μάλλον, συγγνώμη, την ερχόμενη εβδομάδα φυσιολογικά. Και οι 7 ποδοσφαιριστές θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά ο Ηρακλής έχει κλείσει 14 παίχτες και χτες έγινε μια σύσκεψη μεταξύ των ανθρώπων του Ηρακλή με τον κύριο Μονεμβασιώτη και τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη και τον Γιάννη Κόντι. Όλοι μαζί μιλήσανε για μεταγραφικά θέματα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Ο Ηρακλής κινείται αθόρυβα, δεν ανακοινώνει κάτι, θα τα ανακοινώσει όλοι μαζί, άλλωστε δεν έχει ανακοινώσει κανείς τίποτα αυτή τη στιγμή. Καμία ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση ποδοσφαιρική, δηλαδή μιλάω για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ηρακλή. Από ό,τι βλέπω και στην Αθήνα, εκτός του Φορτούνη που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που έκανε μεταγραφή, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, η ώρα είναι 4.39 βέβαια, με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε πολλά να πούμε. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για μια συνέντευξη, η οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα αφήσει όλους σας με πάρα πολλά ερωτηματικά για το ρόλο ορισμένων στη Θεσσαλονίκη. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μαζί, από τις 4 έως 6 το απόγευμα ζωντανά. Και βέβαια, αφού σας ανέλησα τα πάντα όσον αφορά τα μεταγραφικά ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κυρίως σε μπάσκετ βέβαια, γιατί έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα το ρεπορτάζ ποδοσφαίρου μετά τα όσα γίνονται στο μπάσκετ. Στις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης, κυρίως σε Άρη και ΠΑΟΚ, κυρίως σε ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά και στον Ηρακλή με τις τελευταίες κινήσεις που γίνανε. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μεγάλη στεναχώρια σε όσους είμαστε φίλοι του ποδοσφαίρου και παρακολουθούμε της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Και μιλάω για αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από 2-3 μέρες και μάλιστα ακόμη περιμένω κάποια απάντηση, κάποια ανακοίνωση, κάτι για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη, κάτι που αποτελεί ντροπή για την πόλη και κυρίως για τους θεσμούς της, δηλαδή και για την Ένωση και για το Σύνδεσμο Διαιτητών, το ότι δεν έχει διαιτητή στη Σούπερ Λίγκα 1. Λέει, έχει έναν βαρίστα. Και τι έγινε? Μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει κανείς. Κανένας διαιτητής από το ιδρύσεως της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Αυτό είναι τραγικό και για τη διαιτησία της Θεσσαλονίκης και για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, σαν πρώην διεθνής διαιτητής FIFA και καθηγητής διαιτησίας, ο κύριος Νίκος Φιλιππιάδης, ο οποίος ήταν και αρχιδιαιτητής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Φιλιππιάδη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Να πω καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι να πούμε.
1: Και μακάρι να μην ήμουν αρχιδιαιτητής, τέλος πάντων.
0: Πάντως ήσασταν.
1: Ήμουνα. Πάλι εγώ μπροστά. Πάλι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα.
0: Μα δεν μιλάει άλλος. Άλλος δεν μιλάει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ο Μερτά έχουν κλείσει τα στόματα. Για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα.
1: Μια που το ανέφερε, Νίκο, όταν ήμουν 8 χρόνια πρόεδρος στην Επιτροπή Διαιτησίας, κάποιοι με απεκάλεσαν επαναστάτη. Ναι, επαναστάτης, όχι χωρίς αιτία, όπως ένα έργο που αν θυμάσαι παλιά με τον Τζέιμις, τον Αμερικανό ηθοποιό, αλλά επαναστάτης με αιτία. Και πώς να μην επαναστατήσω, αγαπητέ μου Νίκο, πώς μετά από αυτό το ανοσιούργημα, θα το αποκαλέσω, που τελέστηκε σε βάρος της διαιτησίας της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, του συνδέσμου μας. Φωνάζω, κράζω, γράφω, τρέχω, αλλά δυστυχώς έμεινα μόνος.
0: Το θέμα,
1: δεν
0: κύριε,
1: υπάρχουν φωνές, Νίκο μου, δεν υπάρχουν.
0: Και επίσης δεν υπάρχει
1: και
0: φωνή.
1: Άφησαν.
0: Ναι. Και άφησαν.
1: Πόσο θα αντέξω τώρα, δεν κατέχω και θεσμική θέση.
0: Ναι, πάντως...
1: Και δεν θέλω, συγγνώμη, και δεν θέλω να πω, ναι, σιωπούμε γιατί βολευτήκαμε. Δεν θέλω να το πω αυτό, αν και αρκετοί είναι βολεμένοι σε διάφορες επιτροπές και σαν παρατηρητές.
0: Γι' αυτό λέτε ότι κοφεύουν.
1: Δεν ξέρω, Νίκο μου, δεν θέλω να το πω εγώ, τέλος πάντων.
0: Πάντως...
1: γιατί σου είπα, μου λένε επαναστάτη, μου λένε το ένα, το άλλο κτλ. Δεν... Έμεινα μόνος, Νίκο μου, μόνος. Δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω.
0: Πάντως, επειδή μπορεί να μείνατε
1: τι
0: μόνος...
1: Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Ούτε και οι πολιτευτές μας. Έπιασα ένα βουλευτή, συγγνώμη, τώρα το έφερε η ώρα. Σε κάποια εκδήλωση προχθές που έκανε ο Λάκης ο Ηλιόπουλος,
0: ναι,
1: να μην πω το όνομά του, του είπα μερικά πραγματάκια, λέω γίνε ήρωας, φέρ το θέμα μέχρι τη Βουλή, αλλά δεν ξέρω,
0: νομίζω.
1: Άκρα του τάφου σιωπή.
0: Σωστό.
1: Μια ιστορία, Νίκο μου, και συγγνώμη που θα μονολογήσω περισσότερο, σε μια ιστορία 80 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου 1900, κράτησα και αυτό, 1945-2026, ήρθαν κάποιοι εισαγόμενοι ξενόφορτοι να τη διαγράψουν, να βάλουν τα φόπλακα στον πιο ιστορικό σύνδεσμο της Ελλάδος μας. Το προπύργιο, το φάρο της ελληνικής, με τη λέξη πάνω στην ταφόπετρα καραγμένη, τη λέξη τέλος με κεφαλαία. Και το όνομα αυτού, Λαουνάκη, η παρέα του, να μην τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αν επανέρθω, το κακό μας έκανα.
0: Εγώ ήμουνα μαζί, ήσασταν και εσείς εκεί, όταν ήρθε ο Λανουά στη Θεσσαλονίκη για να τα είχαμε να δείξει κάποια πράγματα μαζί με τους συνεργάτες του και ρωτήθηκε κάποια στιγμή πώς είναι δυνατόν ο σύνδεσμος Θεσσαλονίκης να έχει μόνο έναν διαιτητή, ότι έχει μόνο τον πρόεδρο.
1: Το κουμπάρο μου, τον Τίνο,
0: ο Τίνος, ναι, το ρώτησε ο Τίνος. Πώς είναι δυνατόν πάντα, ο σύνδεσμος να έχει έναν διαιτητή Και η απάντηση του Λανουά εξέπληξε τους πάντες, γιατί τι είπε? Είπε: δεν με νοιάζει με να λέω από ποιο σύνδεσμο είναι. Μπορεί να έχω, λέει, 10 διαιτές από τη Σάμο και κανένα από την Αθήνα,
1: ναι,
0: και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε,
1: ναι.
0: Ποια Σάμο με 12 σε ενσωματεία.
1: Όπως και το έκανε, Νίκο μου.
0: Το έκανε.
1: Το έκανε. Το Καρπενίτσι έχει διαιτητή και δεν ξέρω, εγώ τα άσπρα μαύρα χώματα έχουν διαιτητή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. δεν ξέρω, άρχισα να σκέφτομαι τι, μήπως τα κάστρα έρθουν εκ των έσω. Ίσως, γιατί πολλά ακούγονται. Δεν ξέρω.
0: Εννοείται.
1: Πάντως πολλά ακούγονται. Η ευθύνη, Νίκο μου, η ευθύνη της Εψημή είναι πολύ μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της είναι συντοπίτης μας. Αυτός όρισε το Λαουνά και συνεχίζει να τον στηρίζει και να τον ορίζει. Αλλά μη μου πείτε ότι δεν γνώριζε ότι δεν υπάρχει διαιτητής στη Σούπερ Λιγκ από τη Θεσσαλονίκη. Το γνώριζε, δεν μπορεί
0: 100%.
1: Τώρα. Εγώ όταν σε ορίζω εσένα δεν θα ξέρω τι έχεις στα χέρια σου κτλ. Αλλά και τι, δεν έκανε τίποτε για να αποτρέψει αυτό το μεγάλο κακό που έγινε.
0: Μιλάτε για τον κύριο Καγκάτση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Τρίτη χρονιά είναι, Νίκο μου, που οι διαιτητές μας δέχονται ραπίσματα. Και θα έλεγα όμως και την ευθύνη, έχει ευθύνη και η Ένωση. Το ίδιο βράδυ της Τρίτης, μετά από αυτή την αποφράδα μέρα και είδηση, έπρεπε να συγκαλέσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα έκανα εγώ σαν πρόεδρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ένωσης της χώρας μας.
0: Και μια ανακοίνωση.
1: Ή μόνο στα λόγια, δεν ξέρω.
0: Μια ανακοίνωση, ούτε ανακοίνωση βγάλανε, καμία.
1: Όχι.
0: Ούτε ο σύνδεσμος.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γι' αυτό είπα τα κάστρα. Μήπως τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν τι έγινε, τι μένουν στη Σμισκή, μόνο τα 4 γράμματα και δεν σιωπούμε, δεν υπάρχουν φωνές.
0: Τώρα κύριε Φιλιππιάδη, επειδή εσείς έχετε κάνει και έναν αγώνα, όχι μόνο εσείς και οι παλιοί όλοι, για να έρθουν και περισσότεροι διαιτητές, νέοι διαιτητές, σε σεμινάρια τα οποία γίνονται. Ένας είναι νέος διαιτητής και είναι 25 χρονών, ας πούμε, και θέλει να γίνει διαιτητής. Όταν ακούει ότι ο Λανουά κόβει τη Θεσσαλονίκη, θα πάει σε σεμινάριο για να γίνει διαιτητής, σου λέει, αφού δεν την υπολογίζουν τη Θεσσαλονίκη, ας πάω σε κανένα άλλο, σε καμιά άλλη. Εδώ έχει πάρει διαιτητή Πρέβεζα, η Λευκάδα, η Σάμος με 13 σωματεία. Τα Γρεβενά που δεν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους, καλά κάνανε και πήρανε κλπ. Και, και δύο διαιτητές από τη Χαλκιδική που καλά κάνανε, δύο από την Πιερία πολύ καλά, δύο από την Μπέλα πολύ καλά, αλλά υπάρχουν κάποιες ενώσεις με 12 για 13 σωματεία και εμείς έχουμε 200 σωματεία και δεν έχουμε διαιτητή.
1: 250 σωματεία και 180 εν ενεργεία διαιτητές, Νίκο μου.
0: Απίστευτο. Κανένας δεν έκανε.
1: Απομακρύνονται οι διαιτητές, ναι. Αυτοί τώρα όλα τα παιδιά αυτά που δεν ανεβήκανε, που τους κατεβάσαν οι κατηγορίες, απομακρύνονται. Πώς η Επιτροπή Διαιτησίας του χρόνου θα βγάλει τα πρωταθλήματα? Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, δεν είναι και οι παράγοντες, πρέπει να βγουν με σημαία στα χέρια, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Τουλάχιστον εγώ θα το έθετα και θέμα πολιτικό πια αυτό που συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη εδώ και 3 χρόνια. Είναι ντροπή, χίλιες φορές ντροπή.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Και μάλιστα η Ένωση έπρεπε να προστατεύσει τους διαιτητές, και τώρα που στο σύνδεσμο πλέει καινούριος άνεμος, δηλαδή με νέο διοικητικό συμβούλιο, που τα παιδιά τρέχουν, κοπιάζουν, αλλά δεν έχουμε δύναμη ως σύνδεσμος. Και η διαιτησίας με την καλύτερη χρονιά στα γήπεδα, χωρίς παρά ελάχιστα παράπονα στα 1000 τόσα παιχνίδια που έχουν βγει, έπρεπε να συμπαρασταθεί η Ένωση με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά γι' αυτό και οι διαιτητές απομακρύνονται, αποχωρούν αφού βλέπουν και τα όνειρά τους να αναβαγούν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Φιλιππιάδη, τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, συγχώρεσέ με και επέτρεψέ με. Πώς επιτρέψαν το Λαουνά να βάλει αυτή την ταφόπατρα στο σύνδεσμό μας? Πώς τώρα θα αντικρίσουν, έστω και ο πρόεδρος της Εψημή και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, σε κάποια εκδήλωση του σύνδεσμου τα παιδιά μας? Τι μήνυμα? Και κάτι συγκινητικό, Νίκο μου, που δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσουμε. Τι μήνυμα θα στείλουμε μετά από 81 χρόνια, και τώρα συγκινούμε που το λέω, στη δυτική γειτονιά των Αγγέλων, αν μας ακούνε και αν μας βλέπουν, στους θρύλους της Διαιτησίας, τον Νίκο Ζλατάνο, τον Γιώργο Κατσόρα, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Αντώνη Βασάρα, τον Σαπατακίδη, τον Ράμο, τον Γιωτάκη, τον Μαρτίνη, τον Πιλωρίδη, τον Παρασίδη, τον Πουρναρτζή, τον Κανάρη, τον Τικμόγλου, τον Αούμ. Όσοι μείναμε, ότι μείναμε χωρίς διαιτητή. Δυστυχώς επτοχεύσαμε. Σίγουρα θα δακρύσουν, Νίκο μου, όπως δακρύζω και εγώ τώρα.
0: Να είστε καλά, πάντα καιρός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, αλλά καλά. Δεν αντέχω, Νίκο μου, άλλο. Δεν αντέχω.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Φόκους 103,6.

Ακούσατε τον κύριο Νίκο Φιλιππιάδη, τον οποίο είχαμε ζωντανά στον αέρα και μας μετέφερε και αυτό την ανησυχία του και φυσικά τον προβληματισμό του και στο τέλος και την πολύ μεγάλη στεναχώρια του για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην διαιτησία. Και νομίζω ότι έχει και απόλυτο δίκιο ο κύριος Φιλιππιάδης με αυτά τα οποία γίνονται. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται χωρίς διαιτητή ή Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Τραγικό στην κυριολεξία. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε την δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να το σχολιάσουμε. Δεν το σταματήσαμε καθόλου. Και την άλλη εβδομάδα θα το σχολιάσουμε και θα έχουμε και ανθρώπους να μιλήσουν. Βγάλτε μια ανακοίνωση, ρε παιδιά, από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Βγάλτε μια ανακοίνωση από την ΨΜΗ. Τι θα γίνει. Βγάλτε μια ανακοίνωση, κάτι βγάλτε. Λοιπόν, για μια σημερινή πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αδελφοποίηση παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη και του Άρη Λεμεσού, η ώρα 19 και 14, 7 και 4, 19 και 14 κλασικά, στο Ναός Μπαρ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα του, δηλαδή τον Παπέτα, τον Μπατζιαρά, τον Αγαθοκλέους και τον Μάριο Χριστοδούλου, μαζί με έναν επιφανή Κύπριο παδό του Άρη, τον Ανδρέα τον Παπαχαραλάμπους. Αυτοί όλοι με έναν επιφανή Κύπριο παδό του Άρη, τον Ανδρέα τον Παπαχαραλάμπους.

0: Χαράς, ο Γιώργος, ο Αγαθοκλέος, ο Μάριος και εσύ, έτσι, μαζί με τον Ανδρέα του Παπαχαραλάμπους. Ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πρωτοβουλία η ιστορία του Άρη, ο Α.Σ. του Άρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που θα μας κάνει. Είναι μεγάλη μας χαρά και υπερηφάνεια. Υπηρετήσαμε το σύλλογο, αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Άρης, και σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια πολύ ωραία γιορτή απόψε. Και βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη ώστε να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε, θα περάσουμε τέλεια, θα τιμηθούμε. Τέσσερις Κύπροι που έπαιξαν στον Άρη, όπως και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, και θα γίνει και μια αδερφοποίηση του Άρη Λεμεσού με του Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, να σημειώσω εδώ, Μάριο, ότι θα είναι και, βέβαια, και παλέμαχοι, εννοείται, του Άρη Θεσσαλονίκης. Πολλοί, όλοι σχεδόν, ή όσοι μπορέσουν να είναι, θα είναι μια ωραία βραδιά έτσι βετεράνων, παλεμάχων που θα θυμηθείτε και τα παλιά.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Με παλέμαχοι του Άρη, πολλούς ποδοσφαιριστές παίξαν μαζί στην ομάδα, άλλα παιδιά παίξαν προηγούμενα χρόνια. Είναι η ιστορία του Άρη, όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, όπως και θέλω να ευχηθώ πάντα να έχει επιτυχίες ο Άρης σε όλα τα αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία και πάρα πολύ κόσμο που ακολουθά την ομάδα, και σίγουρα εύχομαι στο μέλλον να έρθουν και τίτλοι για αυτή την ομάδα.
0: Βεβαίως. Μαρία, σε αυτές τις μέρες που είσαι εδώ, μίλησες με κάποιους από τους, γιατί νομίζω έχεις επαφή με πρώην συμπαίχτες σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα έχω με πολλούς συμπαίχτες επαφή, όπως και παλέμαχους και παλέμαχους προσφερειών, όπως τον Γιώργο Παντζαρά που είναι. Μιλάμε μαζί σίγουρα, και με πολλούς προσφερειστές που είναι στον Άρη, όπως με τον Χαριστία, με τον Κατεριανάκη, με τον Κατσαρό, κάποια παιδιά με τον Λουμπούτη, κάποια παιδιά μιλάμε σίγουρα, και βρεθόμαστε κατά διαστήματα να έρθω στη Θεσσαλονίκη εγώ. Σίγουρα το ποδόσφαιρο αυτό αφήνει να είσαι φίλος για πάντα με κάποια παιδιά, όπως τον Κολτσίδα. Βρεθήκαμε πέρσι που είχα με την Ακαδημία, παίξαμε με τον Άρη, τον Πάο και τον Ηρακλή, με πάρα πολλά παιδιά. Τον Αλεξιάδη που είναι υπεύθυνο στον Πάνο, που είναι υπεύθυνο στην Ακαδημία. Με πολλά παιδιά μιλάμε. Το ποδόσφαιρο αφήνει πολλές φιλίες και είσαι για πάντα φίλος και θυμάσαι σε παγιές ωραίες στιγμές.
0: Μάρη, επίσης θα ήθελα να πω ότι εσύ είσαι ιδιαίτερα αγαπητός, γιατί εκτός του Άρη έπαιξε και στον Ηρακλή, και οι φίλαθροι και των δύο ομάδων σε αγαπάνε, γιατί ό,τι μπόρεσες πρόσφερες και στη μία ομάδα και στην άλλη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, σίγουρα έτσι. Έπαιξα και στον Ηρακλή και στον Άρη. Σίγουρα δύο μεγάλες ομάδες της πόλης. Ό,τι μπορούσα, ό,τι τα δώσα όλα και στις δύο ομάδες. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο με αυτό, ώστε να βοηθήσω και τις δύο ομάδες όσο καλύτερα να πάει η ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αγωνιστεί και έχω ζήσει 7-8 χρόνια σε αυτή την πόλη. Μ' αγάπησε ο κόσμος, τον αγάπησα. Συνδέομαι πάρα πολύ με αυτή την πόλη. Και όποτε βρίσκω καιρό, προσπαθώ να έρχομαι είτε με την Ακαδημία είτε με μόνος μου σαν διακοπές, για να βλέπω παγιούς συμπαίκτες, παγιούς φίλους και τον απλό κόσμο. Είναι μια πόλη που είμαι συνδεδεμένος πάρα πολύ.
0: Πάντως, όταν έρχεται ένας παίχτης στην πόλη που έπαιξε και μπαίνει, ας πούμε, στο Χαριλάου ή μπαίνει στο Καφτατζόγλιο, νομίζω ότι θυμάται κάποιες καλές στιγμές που πέρασε σε αυτά τα γήπεδα στο Χαριλάου. Ποια καλή στιγμή, ποιες καλές στιγμές θυμάσαι?
1: Σίγουρα θυμάμαι πολλά παιχνίδια που έχουμε κερδίσει, όπως ένα παιχνίδι που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, όπως τα παιχνίδια στην Ευρώπη που περάσαμε στην επόμενη φάση με τη Σερβέτ. Διάφορες, έχουμε πολλές στιγμές. Σίγουρα όταν κερδίσεις ντέρπι πέρα στο Χαριλάου και το χαίρεται ο κόσμος και το χαιρόμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε πολλές δίκες, πολλές επιτυχίες. Στο Καφτατζόγλιο το ίδιο, παιχνίδια που έχω σημειώσει γκολ καθοριστικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν περιχαίνεις γκολ είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει, στις δύο ομάδες έχουν πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ωραίες αναμνήσεις, και σίγουρα όταν μπαίνεις αυτό το είσαι είτε στο Χαριλάου, στο Κλειάθιντε και λέει είσαι στο Καφτατζόγλιο, θυμάσαι μόνο τις ωραίες αναμνήσεις και τις πολλές καλές στιγμές που πέρασα σε αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Νομίζω είναι ωραία όλα και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τόσο μας είπες, Μάρια. Καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι, και όλα να πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραία βραδιά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά και περηφάνεια που θα είμαστε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει ο ΑΣΥΜΑΡΙΣ.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Να σε καλά, Μάρια.
1: Πώς κλεισί να μιλήσω στο ραδιόφωνο, θα είστε καλά.
0: Να σε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για να κλείσω, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Έχουμε beach volley στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Άνδρες, γυναίκες. Ωραίο θέαμα. Να πάτε να δείτε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε ένα γήπεδο, έχει ήδη γίνει, γήπεδο beach volley. Και εκεί θα δείτε και την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες για να κατακτήσουν αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Να πάτε όσοι μπορείτε, όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη, και να απολαύσετε το beach volley, το οποίο έχει ωραία κορμιά, έχει και ωραίες φάσεις, έχει και πάρα πολύ ωραίο suspense σαν άθλημα. Έχουν φροντίσει να υπάρχει προστασία για τον ήλιο κλπ. Όλα αυτά κάθε χρόνο το βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο δελτίο ειδήσεων των 5 με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στην ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκαν μέσω εσωκομματικών τριβών. Κρίσιμο 48ωρο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδριάζει πολιτική γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Συνεδριάσει θα κρίνουν το μέλλον της Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα funds, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριακός Μελόπουλος. Στο μεταξύ, στα 1.600 ευρώ αυξήθηκε το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Αβεβαιότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίθυνο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το πρωί. Από ναυτικό ντρόουν, το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι ΗΠΑ να επιβλέψουν μια κατάπαυση πυρός. Ο Πούτιν δηλώνει από την πλευρά του ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμό, εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε της πρωινής ώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103.6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος στον χώρο του μπάσκετ και μάλιστα φέτος με το Μαρούσι θα έλεγα ότι κάνανε μια ηρωική προσπάθεια και πέτυχαν έναν άθλο να σώσουν την ομάδα του Αμαρουσίου. Ο κύριος Φάνης Τάρνατόρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τάρνατόρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, δώστε ευχαριστήσεις.
0: Πρώτη ερώτηση, πώς σώθηκε το Μαρούσι? Καλή ερώτηση. Ο Θεός το ξέρει.
1: Ναι,
0: καλό.
1: Ο Θεός το ξέρει.
0: Γιατί δεν ήτανε ψιλοτελειωμένους σας είχαν από παντού.
1: Μας είχαν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τελειωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα μπορεί να ήταν και δυσκολότερη χρονιά στην μπασκετική μας, αν μπορούμε να πούμε, καριέρα.
0: Η φετινή,
1: ήταν
0: η περσινή.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλο το μπάσκετ απέναντί μας.
0: Και το Λιόλιο.
1: Και το Λιόλιο, βέβαια.
0: Για τον οποίο εσείς κάνατε σαν σωματείο, μόνο εσείς ξεκινήσατε τη διαδικασία και μάλιστα βγήκατε ευθέως κατά του Προέδρου της ΕΟΚ.
1: Ναι, γιατί κάποιος έπρεπε να
0: ξεκινήσει.
1: Να ξεκινήσει αυτή την ιστορία. Δυστυχώς βλέπω ότι είμαστε μόνοι μας σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Απλά όλοι φοβούνται να μιλήσουν, γιατί σκέφτονται τις συνέπειες. Και βλέποντας αυτό που περάσαμε φέτος εμείς και που δεν νομίζω ότι θα σταματήσει κιόλας, φοβούνται να μιλήσουν και να πάρουν θέση από γεγονότα και πράγματα που τα γνωρίζουν όλοι.
0: Πάντως σήμερα και ο Παναθηναϊκός και από χτες διαμαρτύρεται γενικότερα για διαιτησίες και τέτοια.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, μια ομάδα που κατά κάποιο τρόπο μιλάει.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν είναι θέμα, γιατί αυτά ξέρετε όλα είναι κύκλος και γυρνάνε. Σήμερα μπορεί να είναι το Μαρούσι, αύριο να είναι ο Παναθηναϊκός, μεθαύριο να είναι μια άλλη ομάδα και το καθεξής.
0: Σωστό.
1: Και αυτό δεν έχει να κάνει με προσωπικές αντιδικίες και αντιπάθειες, έχει να κάνει και με το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο παρά το γεγονός ότι εσείς στον πρόλογο σας είπατε ότι μπαίνουν άνθρωποι επενδυτές μεγάλοι με πολλά λεφτά και χρήματα που θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ,
0: ναι.
1: Δυστυχώς οι αποφάσεις αυτές και οι ενέργειες που γίνονται γενικότερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας το πάνε τον μπάσκετ πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω. Κύριε Τανατόρε, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή είναι φρέσκια η πληροφορία, η είδηση χθεσινή, ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη ήταν για πολλούς έκπληξη για να έρθει ένας ευρωλυγκάτος προπονητής στον Άρη, αλλά για εσάς πώς ήχησε στα αυτιά σας η είδηση?
1: Εμένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, γιατί ο Άρης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχει έναν επενδυτή ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο έχει δείξει ότι πραγματικά αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Το βασικότερο από όλα είναι ότι μηδένει όλα τα χρέη του Άρη και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι καθαρός, που πολλά χρόνια ανέβαινε το βουνό των χρεών που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη θέλει να δει τον Άρη εκεί που πραγματικά ο Άρης πρέπει να είναι και του αξίζει λόγω της ιστορίας του, του κόσμου του κλπ. Απ' την άλλη, εγώ το που είδα με τη λογική, γιατί ο Σπανούλης, εάν δεν έβρισε κάτι πολύ ξεχωριστό, δύσκολα θα πήγαινε. Και ένα στοιχείο το οποίο όταν ξεκίνησε να συζητιέται το όνομά του μου έδωσε ελπίδες ότι μπορεί να έρθει στον Άρη εν τέλει,
0: ναι,
1: ήταν το γεγονός ότι έχει και έξι παιδιά, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί τα παιδιά θέλουν και τον πατέρα τους να έχουν κατά κάποιο τρόπο κοντά τους. Και επειδή δεν έχει κάποιο και οικονομικό ιδιαίτερο πρόβλημα ο Σπανούλης ώστε να μπορεί να φτιάξει την καριέρα του οικονομικά, γιατί έχει και έξι παιδιά από πίσω,
0: mm-hmm,
1: με τη λογική έλεγα ότι είναι κάτι πιθανό ότι μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Πάντως είχε μια πρόταση από την Ντουμπάη, γι' αυτό το λέτε μάλλον. Αλλά ήταν μπερδεμένη η πρόταση αυτή, γιατί αυτή δεν ξέρω πού θα
1: πέσουν. Ήταν γενικά, ναι, δεν είχε κάποια ξεκάθαρη
0: πρόταση
1: κλπ. Και, ναι, και ίσως σας λέω έπαιξε ρόλο, γιατί και η οικογένειά του πολύ.
0: Και ο Ζήσης που είναι κουμπάρος του.
1: Και ο Ζήσης βεβαίως, και ο Αντετοκούμπο βεβαίως,
0: ναι,
1: και ο Σιάου βεβαίως, όλοι μαζί.
0: Τώρα όμως η ερώτηση είναι εξής, γιατί εσείς έχετε εμπειρία. Ο Σπανούλης, καλός προπονητής, θα το συζητάμε, ελπιδοφόρος, ευρωλυγκάτος προπονητής, πρέπει να πάρει και παίχτες για να κάνει ομάδα. Μάλλον
1: θα πάρει και παίχτες.
0: Θα πάρει.
1: Και παίχτες θα πάρει και καλούς παίχτες θα πάρει. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι όλες οι ομάδες υπολείπονται των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλες οι ομάδες οι υπόλοιπες είναι δεύτερη επιλογή, τουλάχιστον δεύτερη επιλογή για τους αθλητές που θέλουν όλοι λίγο πολύ να παίξουν πρώτα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο το παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν κλείσουν, θα τα κλείνουν οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και μετά από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχουν όμως παίκτες, πιστεύω, γιατί και ο Σπανούλης έχει την εμπειρία και το οργανισμός του Άρεος και θα κάνουν καλές μεταγράφες. Από τη στιγμή που ανέβηκε και το μπάτζετ τόσο πολύ ψηλά.
0: Ναι, γιατί λένε ότι μπορεί να φτάσει και δεκάρικο το μπάτζετ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει 20 και δεκάρικο.
0: Τι 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, γιατί μην ξεχνάτε, αν θα δώσει 10 εκατομμύρια όπως λέει για τους παίκτες, στο τέλος το τιμολόγιο θα είναι το λιγότερο 20.
0: Γιατί
1: όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν έξοδα, έχουν εφορίες, έχει προπονητές δίπλα, έχει χίλια πράγματα. Οπότε αν τα προσθέσεις όλα μαζί, θα φτάσει στο 20.
0: Αυτό βέβαια δεν βγαίνει από τα έσοδα, εννοείται αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αποφασισμένος ο ΣΥΑΟ προφανώς για να πάρει το σπανί.
1: Δεν βγαίνει από τα έξοδα, γιατί ο Άρης έχει ένα δυσαβαντάζ σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε τις ψηλά ομάδες να πω.
0: Δεν έχει γήπεδο.
1: Έχει μικρό γήπεδο. Και δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τα αντίστοιχα, τα ανάλογα έσοδα που κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες από τα γήπεδα που έχουν, διότι όταν κόβουν 20.000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι σχεδόν, καταλαβαίνετε, εκτός όλων των άλλων των διαφημίσεων κλπ. Κλπ. Τα οποία μπαίνουν μέσα στα γήπεδα,
0: ναι,
1: εκεί υστέρει ο Άρης.
0: Υστέρει. Τώρα λένε όμως ότι θα πάρει το Παλέτες Πρόεδρο και θα το φτιάξει, θα το κάνει γήπεδο 7.000 θέσεων.
1: Εντάξει, πάλι λίγο είναι για τον Άρη.
0: Λίγο για τον Άρη.
1: Πιστεύω. Για να φτάσει να παίξει στην Ευρωλίγκα και για το επίπεδο του Άρη, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Άρης είναι τόσα χρόνια στην ταλαιπωρία και το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο. Είναι άξιο φαινομένου δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα φανταστείτε με το Σπανούλη που γύρισε και με τις πιθανές μεταγραφές που θα κάνουν, που θα είναι καλές σίγουρα, δεν θα φτάσει το γήπεδο. Είναι σίγουρο.
0: Γύρω κάπου θα παίξει ο Άρης.
1: Γύρω, είναι εντάξει, πολύ αξιοπρεπή διοργάνωση, αλλά είναι ένα σκαλί κάτω από την Ευρωλίγα.
0: Αυτό. Αυτό που είπατε για τους παίχτες. Κάποιοι το σκέφτονται πρώτα.
1: Και γενικότερα. Είναι. Έχει άλλη αξία το πρωτάθλημα της Ευρωλίγα. Είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι. Τώρα αντικειμενικά μιλώντας, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ο κύριος Μητσακίδης, ο οποίος επένδυσε στον ΠΑΟΚ, επενδύει μάλλον, ακόμα παίρνει παίχτες. Αυτή την παρουσία του κύριου Μητσακίδη πώς τη βλέπετε?
1: Για μένα μόλις πήγε ο κύριος Μητσακίδης, μόλις ήρθε ο ΣΥΑΟ στον Άρη, καταρχήν ήμουν σίγουρος ότι θα βρεθεί κάποιος αντίστοιχος τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης τότε έγινε μεγάλος Άρης λόγω του ΠΑΟΚ, έτσι, του ανταγωνισμού που υπήρχε κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα λειτουργήσει θετικά και για τις δύο ομάδες αυτό και γενικότερα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο γήπεδο, θα το κάνει και 10.000 λέει τώρα, θα αλλάξει λίγο το σκηνικό εκεί.
1: Ναι, αλλά... εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο γήπεδο, αλλά ο Άρης έχει πιο πιστούς φιλάθλους στον μπάσκετ.
0: Α, πιο πιστούς.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Γιατί σε δύσκολους καιρούς γεμίζαν το Παλέτες Πόρ, λέτε, αυτό λέτε.
1: Συνέχεια. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή που ζω τώρα εγώ τόσα χρόνια, το έχουν δει σαν φαινόμενο αυτό, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Άρης με οποιαδήποτε ομάδα παίζει, το γήπεδο κάνει sold out, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Και χωρίς να έχει ούτε τίτλους πολλά χρόνια τώρα, ούτε τίποτε. Ναι. Και όλο αυτό βεβαίως τώρα ειδικά αυτή την περίοδο πιστεύω ότι σε 24 ώρες καταρχήν θα τελειώσει τα διαρκεία σου, θα βγάλει ο Άρης. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: 5.000 ή 4.000 όσο βγάλει δηλαδή.
1: Όσο επιτρέπεται να βγάλει από τον νόμο, γιατί νομίζω ένα 20-30% πρέπει να το έχει.
0: Να το κρατάει, ναι.
1: Από τις θέσεις για εισιτήρια, οπότε όσα βγούνε.
0: Θα φύγουν.
1: Σε 24 ώρες θα τελειώσουν κιόλας, είμαι σίγουρος.
0: Μάλιστα. Επειδή ξαναγυρίσαμε στον Άρη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τώρα υπάρχοντος του Σπανούλη, από κοντά του ΣΥΑΟ και του Αντετοκούμπο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος Γκάλης χωράει.
1: Ο Νίκος Γκάλης δεν υπάρχει μέρος που δεν χωράει.
0: Παντού χωράει.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα συζητάμε για τον Νίκο Γκάλη.
0: Δηλαδή μπορεί ο ΣΥΑΟ να προσεγγίσει και τον Γκάλη για να επιστρέψει.
1: Πιστεύω ότι θα το κάνει το βήμα, γιατί είναι προς όφελος του Άρη βασικά καταρχήν.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο η λάμψη του και το όνομά του φτάνει να υπάρχει μέσα στο γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει κρύψει και αυτό στα συναισθήματά του για την ομάδα και όπου τον έχουν φωνάξει. Έχει πάει κλπ. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει καλή δουλειά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Σπανούλης, πέρα από αν είναι καλός ή κακός προπονητής, αυτό μπορεί ο καθένας να έχει μια άποψη δικιά του.
0: Βέβαια.
1: Σημασία έχει ότι είναι νικητής και σημασία έχει ότι βάζει όρους και προϋποθέσεις για να πάρει μια δουλειά τέτοιους που σίγουρα την ομάδα θα την κάνει δυνατή. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, και αυτό το λέω γιατί ξέρω τώρα ο θυσιασμός που υπάρχει, ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ υπολείπονται πάρα πολύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, και θα πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων και χρόνος για να φτάσουν στο επίπεδο αυτών των δύο ομάδων. Έτσι δεν γίνονται αυτά από μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Και να μην περιμένουν ούτε οι Αριανοί, που είναι η ομάδα μου εν διάφορες περιπτώσεις, αλλά ούτε και οι ΠΑΟΞίδες, ότι την άλλη μέρα θα μπορούν να περάσουν αυτές τις δύο ομάδες. Βεβαίως και αυτές οι δύο ομάδες δεν θα περνάνε από Θεσσαλονίκη εύκολα, εννοείται, γιατί πλέον θα είναι πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Αλλά σας λέω ότι σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνο.
1: Χρειάζεται χρόνο για να τις φτάσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γι' αυτό λένε για τριετές. Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Τριετές.
1: Μακάρι να είναι και τριετές.
0: Μήπως είναι και
1: γιατί
0: πενταετές.
1: Βάλετε πόσα χρόνια αυτές οι ομάδες συμμετέχουν με συμβόλαια και λοιπά στην Ευρωλίγκα και οργανώνονται και κάνανε τεράστια γήπεδα και. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεκινάνε τώρα, έτσι, επί της ουσίας.
0: Ναι, καλά, αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ και που έχουμε δει το ΆΚΑ και εσείς το έχετε δει και εγώ το έχω δει από κοντά, ναι. Αλλά είναι εκπληκτικό γήπεδο, δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα θα γίνει το ίδιο και το Ειρήνης και Φιλίας κατά κάποιο.
0: Άμα γίνει με όχι 18 νομίζω, πιο μικρό δεν θα είναι.
1: Περίπου εκεί θα είναι. Μια περιπτώσει είναι το λιγότερο διπλάσιο από το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι.
0: ΠΑΟΚ, ναι, βέβαια.
1: Και χώρια όλα τα υπόλοιπα τα οποία ντρέπεσαι να μπεις αυτά
0: ντρέπεσαι.
1: Τα γήπεδα μέσα.
0: Πραγματικά. Έχετε δίκιο 1000%.
1: Ντρέπεσαι να μπεις.
0: Και πληρώνεις ευχάριστα το εισιτήριο. Για να
1: τα πάντα, τα πάντα. Έχει γίνει πλέον όπως κάποτε στη δικιά μας εποχή ο Άρης είχε γίνει κοινωνικό φαινόμενο και ερχόντουσαν οι κυρίες με τις τουαλέτες τους και λοιπά του Βάλετε Σπορ.
0: Ναι.
1: Τώρα έτσι το ίδιο έχει γίνει και
0: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
1: Ναι, στον Παναθηναϊκό ειδικά.
0: Και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστός. Δεν ρώτησα κάτι για τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής και με την μεταγραφή του Μέλβιν που έκανε, δείχνει και αυτός πήρε, γιατί τον ήθελε και η ΑΕΚ, τον τζίμπησε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, δείχνει και αυτός ότι κοιτάξτε, είμαι και εγώ εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι και αυτός εδώ.
1: Ο Ηρακλής έχει την ευτυχία καταρχήν έχει να. Έναν έμπειρο παράγοντα και ένα πολύ καλό παιδί, τον Γιώργο τον Παλαζόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και τη δουλειά την ξέρει και έντιμος είναι και χαμηλών τόνων παιδί είναι και θα κάνει τη δουλειά. Και ο Ηρακλής σίγουρα θα είναι και αυτός πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Βεβαίως.
0: Και έδρα.
1: Όλα.
0: Μικρό γήπεδο
1: και τον Ηρακλή, γιατί αυτό που είδαμε φέτος στο γήπεδο και λοιπά και τον κόσμο με τι πάθος βοηθούσε την ομάδα του, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον μπάσκετ γενικά.
0: Και επίπεδο, γιατί εσείς πήγατε, κερδίσατε μες στο Ιβανόφιο, το Μαρούσι δεν
1: ήταν. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Σημασία έχει ότι ο κόσμος στάθηκε στην ομάδα, τη βοήθησε, ήταν δίπλα, μαζεύονται έξω από το γήπεδο, πάνε και στα κυλικεία, περνά την ώρα τους.
0: Γιορτή.
1: Δηλαδή είναι μια γιορτή και έχουν μαζέψει τον κόσμο τους σου κοντά.
0: Βέβαια.
1: Και σας ξαναλέω ότι από ό,τι ξέρω πρέπει να έχει μια καλή διοίκηση, έχει μια καλή διοίκηση ο Ηρακλής και έχει και τον
0: Πανταζόπουλο
1: τον Γιώργο, ο οποίος ξαναλέω είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Ηρακλή.
0: Τρεις ερωτήσεις ίδιες τηλεθεατών, ναι. Ακροατών. Ο Φάνης Θανατώρος πότε θα γυρίσει στον Άρη? Τρεις ερωτήσεις.
1: Εντάξει. Ο Φάνης Θανατώρος είναι στον Άρη, πάντα ήταν και είναι κοντά, αλλά δεν, όσον αφορά να γυρίσει μαζί την έννοια που υπονοεί ίσως ο φίλος.
0: Μάλλον στην ομάδα εννοεί.
1: Υπάρχει τώρα, οι ομάδες πρέπει να στελεχώνονται από νέα παιδιά, καινούργια παιδιά. Εμείς πια τώρα έχουμε πάρει δυστυχώς το ρόλο του σοφού μόνο, τίποτα άλλο.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτή η έκφραση.
1: Ναι, το να ναι, στην Πεταλίδη.
0: Άβραβο, ναι. Του Πατριάρχη. Του Πατριάρχη.
1: Του ήμουν εγώ όταν μπήκα στον Άρη.
0: Ναι.
1: Και ο σοφός της ομάδος ήταν ο Ανέστης του Πεταλίδη.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Γίναμε κι εμείς μια ηλικία και θέλουμε να λέμε
0: ότι ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, κύριε Θανατώρη.
1: Να είστε πάντα καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπατε. Να είστε καλά. Στη Θεσσαλονίκη του μπάσκετ να το χαίρονται όλοι οι Θεσσαλονικείς όπως το χαιρόντουσαν στις δικές μας εποχές.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Φάνης Θανατώρος κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, για όσους δεν την είχαν ακούσει, και νομίζω είπε ωραία πράγματα ο Φάνης ο Θανατώρος. Να επιστρέψω λίγο στα ρεπορτάζ. 5 και 28 λεπτά σήμερα, ημέρα Παρασκευή, έχουμε φτάσει στις 5 του μηνός Ιουνίου του 2026, και θα δώσω λίγο ένα ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με ποδόσφαιρο θα κάνω μια παρέθεση. Ο Γιώργος Βαζάκας αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί ως τεχνικός διευθυντής. Και επίσης γενικός αρχηγός θα είναι ο Ανδρέας Μπονόβας, σύμφωνα με απόφαση του κυρίου Φώτη Μπαλτίδη, του Προέδρου του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Γιώργος Βαζάκας, που έχει παίξει στον Απόλλωνα και στην πρώτη εθνική τότε, από την χρονιά που δεκαετία του 80 ανέβηκε ο Απόλλων, επέστρεψε ο Απόλλων στην πρώτη εθνική και έκανε συνεχόμενες χρονιές στην πρώτη κατηγορία και μάλιστα αξιοπρεπέστατες ο Απόλλων Καλαμαριάς με Χάρη Κλίν τότε. Ο Βαζάκας είχε αποκτηθεί από τον Πιερικό τη χρονιά που ανέβηκε ο Απόλλων στην πρώτη εθνική και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Πιερικού στη Β' εθνική και έπαιξε κατευθείαν στην Α' εθνική. Τότε ο Απόλλων Καλαμαριάς είχε πάρει τον Βαζάκα από τον Πιερικό, τον Θεόφιλο Χατζιωαννίδη από την Άουσα, τον Δήμο Φιλιππίδη, είχε την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει και Β' εθνική ο Φιλιππίδης από την Καβάλα, τον Ηλία του Χατζελευθερίου, αν θυμάστε, που είχε μείνει ελεύθερος από τον Ηρακλή εκείνη την εποχή, τον Τάκη Βάβαλη από τον Πανσεραϊκό, τον Φώτη Σαβάκη από την Φλόρινα. Ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν αποκτηθεί εκείνη την περίοδο, τον Βασίλη τον Τραϊανόπουλο, ο οποίος ήταν στο Πανσεραϊκό και αποκτήθηκε εκείνος εκείνη τη χρονιά, όπου πήρε τον Τράγκαν Σιμεώνοβιτς τερματοφύλακα, τον Γιώργο Μίρτσο που ήταν επίσης από τους κορυφαίους γκολκίπερ εκείνης της εποχής, και ο Τράγκαν Σιμεώνοβιτς είχε μια πολύ δυνατή ομάδα στην, τον Βαγγέλη τον Κότσαλο, ο οποίος έπαιξε και στην Β' εθνική, ο Κότσαλος, για την άνοδο. Ήταν μια ομάδα αρκετά δυνατή ο Απόλλων Καλαμαριάς εκείνη την περίοδο, και νομίζω τον Πολυχρόνη, τον Τζαλκιτζή ξεχάσα, από τα Γιαννιτσά, τον Αναγέννης Γιαννιτσών, είχε αποκτηθεί και αυτός Β' εθνική τότε, η Αναγέννης Γιαννιτσών, πολύ δυνατή, πήρε τον Τζαλκιτζή από τα Γιαννιτσά. Είχε πάρει μετά τον Κουτά από τη Λάρισα. Είχε κάνει πολύ καλές μεταγραφές η χρονιά εκείνη του Μπαλτί. Το Σιαπανίδη από την Καστοριά. Ομάδα δηλαδή πολύ δυνατή, η οποία μπόρεσε και ανταποκρίθηκε. Αργότερα πήγε ο Γκουερίνο, ο Τάκης Νικολούδης, πέρασαν και αυτοί. Ο Κώστας Ορφανός έπαιξε αργότερα όμως. Δεν μιλάω για την πρώτη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα από την Β' εθνική στην πρώτη εθνική, την τότε της Ελλάδος. Και νομίζω ότι με το Χάρη Κλίν όταν φτιαχνόταν αυτή η κερκίδα στην Καλαμαριά δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 80, ο Απόλλων έπαιζε στο γήπεδο του Άρη, στο Χαριλάου τότε, στο γήπεδο του Άρη, με την χαμηλή την κερκίδα απέναντι στη θύρα 2. Δηλαδή μιλάμε για εποχές, οι παλαιότεροι θα καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέω. Και η ενδεκάδα εκείνη του Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν πολύ δυνατή, με τον Σιμεώνοβιτς και τον Μίρτσο, δύο τερματοφύλακες, δεξιά τον πολλές φορές τον Θεόφιλο Χατζιωαννίδη, αριστερά τον Σιαπανίδη, τον Παράσχο τον Γιώργο, ξέχασα να τον πω, Γιώργος Παράσχος, κεντρικός αμυντικός, ο Τάκης τον Πουλίδης, ο οποίος προέρχονταν και από την Β' εθνική, στο κέντρο ο Κότσαλος, ο Βαζάκας από τον Πιερικό, παίχτες οι οποίοι ήταν σκυλιά, ο Μπουρδαμής, σκυλιά μαύρα, δεν καταλάβαινες τίποτα. Μπροστά ήταν ο Τσαλκιτζής, όπως σας είπα, ήταν ο Σαβάκης ο Φώτης από δεξιά, ο Τσολερίδης ο Θόδωρος από τον Αλμοπό Αριδέας. Δηλαδή μιλάμε για ομάδα οι οποίοι τους πήραν από Β' εθνικής σωματεία και ανέβηκαν και παίξανε στην Α' εθνική, και με Βασίλη Δανίλη το συγχωρεμένο, πέθανε πριν από λίγο καιρό, προπονητή εκείνη τη χρονιά και τις επόμενες χρονιές. Πολύ ωραίες χρονιές για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μακάρι να ξανάρθουν. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα πάμε στην εθνική ομάδα. Θα πάμε στην εθνική ομάδα. Θες διαφημίσεις τώρα? Όχι. Ωραία, πάμε στην εθνική ομάδα και στα όσα είπε ο κύριος Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του φιλικού αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία. Την Κυριακή παίζουμε εδώ, στο Παγκρίτιο, θυμίζω. Άρα λοιπόν, Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα. Έχουμε μετά και ρεπορτάζ για τον μπάσκετ, έχουμε ρεπορτάζ για τις ομάδες, θα τα δούμε. Πάμε σε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τι κρατάμε, μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
2: Ja, frågan var vad coachen tyckte om själva spelet idag, om han var nöjd, och det han sa det var att han var jättenöjd från första halvleken. Sen kan det vara så att i andra halvleken så gjordes många byten, laget kanske tappade lite rytmen, men generellt och allmänt så är han nöjd.
0: Έλα, Μάνο.
3: Νομίζω ότι αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποίησατε στην αρχή πήγε πολύ καλά και με τον Τζόλι σε ένα ειδικό στυλ ηγετικό μπορεί να πιάσει και να πάει ακόμη καλύτερο. Θα το πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να το ακολουθείτε αυτό το σύστημα και στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
2: Frågan lödde som så att Grekland spelade första gången med tre mittbackar, och då undrade som coachen var nöjd, och han sa att jag var nöjd. Sverige har en bra mittfält och bra anfallare, och jag tyckte att det funkade bra för oss med tre mittbackar, och troligtvis så kommer jag använda mig av det i framtiden också.
4: Η εθνική ομάδα ήρθε εδώ με αρκετές απουσίες. Ήταν τελευταία στιγμή έτοιμος ο Γιαννούλης, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, δεν ήταν ο Καρέτσας, δεν ήταν ο Μπακασέτας, δεν ήταν ο Μιχαηλίδης. Χρησιμοποίησε ένα σύστημα το οποίο δεν το χρησιμοποιεί συνήθως και παρήγαγε φάσεις που δεν νομίζω ότι έχει παράξει στα τρία προηγούμενα μάτς. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου, που μετά από αρκετό διάστημα Έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε, να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλή. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
2: Frågan var som så att Grekland hade 3-4 avbräck, 3-4 spelare som inte kunde vara med idag på grund av skador. Och med ett nytt system, om han var generellt nöjd, och det var han. Han tyckte att det funkade bra även om de spelare saknades. Han tyckte också att omställningen för att Sverige ändrade sitt system under matchen och omställningen från Grekland tyckte han också generellt var bra.
5: Yes, en fråga om högerbacken Retsos som hamnade i en farlig duell mot Gyökeres så lite illa ut. Hur ser förbundskaptenen på det?
2: Coach, η ερώτηση είναι σχετικά με τον Παναγιώτη το Ρέτσο και την φάση με τον Γιόκερες. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη φάση? Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα?
1: Εντάξει, ήταν φάουλ σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω. Καταλαβαίνω ότι θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι εννοεί, για ποιο λόγο επιμένεις σε αυτή τη ερώτηση. Είναι τέλος της σεζόν και έχουμε επαγγελματίες παίκτες. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο ή ότι τίποτα άλλο. Νομίζω περιττό είναι, υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα που ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι απλά τέλος της σεζόν και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου κάνει αυτή η ερώτηση. Τι ήταν, τι υπονοεί με αυτή την ερώτηση? Ρωτήστε τον, υπονοεί κάτι?
2: Coach vill fråga om du menade någonting med den här frågan, för han tyckte att okej, det var en situation där det var liksom lite hårdare tackling, men däremot så tycker han att det är ju professionella spelare i slutet av säsongen, det var inte något illa menat, men om du menar någonting annat så kan du gärna fråga det. Απλά όχι, δεν υπονοεί τίποτα άλλο. Coach, θέλει να πει ότι αν συμφωνείτε και εσείς ότι σε ένα φιλικό παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου είδους τάκλινγκ είναι κάπως δυνατά.
1: Δεν υπάρχει από την πλευρά μας, δεν υπήρχε ποτέ στη διάρκεια του παιχνιδιού σκοπιμότητα όσον αφορά παιχνίδι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η Σβηδία πιένει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ σε δύναμη. Αν υπήρχαν κάποιες φάσεις, okay, ήταν κάπου τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκοτιμότητα.
2: Coach säger att det, generellt i matchen, i hela matchen, så tyckte han att spelarna var försiktiga. Vi förstår att Sverige ska med i VM och att de vill inte ha skadade spelare, självklart. Och han tyckte att generellt hela matchen från båda sidorna funkade bra.
6: Ja, la postole.
7: Coach. En adio. Coach, καλησπέρα. Μας άφησε πολύ ωραία επίγευση ο αγώνας της Εθνικής σήμερα, ιδιαίτερα όπως είπατε και εσείς για 50 λεπτά, διότι μετά έγιναν 13 αλλαγές, οπότε η ανάλυση σε ομαδικό επίπεδο ίσως είναι λίγο δύσκολη, από εμάς τουλάχιστον. Θυμάμαι τον αγώνα με τη Δανία στο Καραϊσκάκι, ότι έλειψε λίγο η αρμονία που είχε σε πολλά παιχνίδια επί της θητείας σας η εθνική μας ομάδα. Θεωρείτε ότι με αυτό το τεστ που κάνατε σήμερα, αυτή τη διάταξη και την αρμονία που μας έδειξε στο γήπεδο, τη συμμετρία, τις κοντινές αποστάσεις και όλο αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παρήγαγε, θα σας δώσει και την εναλλακτική ώστε σε παιχνίδια στο μέλλον που θα χρειάζεται να παρέμβετε άμεσα στο παιχνίδι, οι παίχτες να είναι πανέτοιμοι?
1: Όχι, σίγουρα. Είχαμε μια καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγο ακόμα δουλειά, λίγα ακόμα παιχνίδια πιθανόν. Πιστεύω και η ποιότητα παιχτών που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξουν. Και εύχομαι να αυτό είτε κάποιο παρόμοιο σχηματισμό με τους τρεις παίκτες να μας δώσει αργότερα και κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Απλά πρέπει σίγουρα να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά πολύ περισσότερα οι ποδοσφαιριστές, ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε και ήδη να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε.
2: Ja, frågan var, i de tidigare matcher så hade Grekland i andra halvlek lite grann tappat sammanhanget mellan spelarna. Någonting som idag funkade mycket bättre. Svaret från coach var att det var så, det funkade mycket bättre och jag tror att det kommer att vara så i framtiden också.
8: Du har ju studerat Sverige och mött Sverige nu. Vad är dina tankar om Sveriges chanser att göra ett bra VM nu i sommar?
2: Την εκτίμηση σας, coach, είδατε και τη Σουηδία, την ξέρατε, την είδατε και σήμερα. Ποια είναι η άποψή σας για τις πιθανότητες Σουηδίας στο παγκόσμιο?
1: Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα tournament και είναι θέμα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Σουηδία έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Κατάφερε δίκαια μέσα από τα play-off να περάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα έχει ενδιαφέρον το γκρουπ και τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ τους εύχομαι φυσικά ό,τι καλύτερο.
2: Ja, jag börjar med att säga att Sverige har mycket bra spelare, mycket bra coach, mycket bra grupplag. Det är så att i sådana här sammanhang som VM spelar det lite olika aspekter roll. Liksom hur tajmingen just då, jag tycker att själva gruppen är också svår. Men om Sverige är koncentrerat på det de ska göra så tycker jag att de har chans och jag önskar dem också lycka till.
9: Är det dags? Är det dags i sinalfe av din Sverige?
2: Är vi okej med frågor?
9: Thank you very much. Ευχαριστούμε.
1: Thank you. Good night.
10: Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε για θέματα του μπάσκετ, το οποίο μας προκαλεί το ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με τον Στέλιο Παρθενάκη, ο οποίος παρακολουθεί όλο το ρεπορτάζ, και θα δώσουμε το λόγο στο Στέλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω αυτά που είπαμε χθες για την σειρά τη χρονική που θα γινόταν με τον Βασίλη Σπανούλ, νομίζω πέσαμε 100% μέσα. Ο Άρης πέσε έτσι σε ένα πανδαιμόνιο. Μπορώ να το παραλληλήσω με την ανάλογη εικόνα που είχε η κατάσταση και με τον ΠΑΟΚ και τον Τρικέρι, αλλά αυτό που έγινε χθες με τον Άρη προειδεάζει, δίνει ένα στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Έπεσε το site, τρελή κατάσταση σε social media και κάθε πλατφόρμα που μπορούσε να εκδηλωθεί κάποιος. Ο Άρης πέτυχε ένα κόλπο γκρόσο, έπεισε τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ήταν διακαής πόδος πολλών ομάδων. Εφές Πίλσεν, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα και λοιπές άλλες ομάδες που δεν πήγαν καν στη διαδικασία οι άνθρωποι του Βασίλη Σπανούλη να συζητήσουν. Ο Άρης με πλάνο, με σωστή τοποθέτηση, και φυσικά δεν μπορούμε να αμελήσουμε, Νίκο, την παρουσία του Νίκου Ζήση στη θέση του General Manager. Ο κόσμος, οι ερωτήσεις, οι σωστές πληροφορίες έφεραν τον Βασίλη Σπανούλη να δώσει το OK σε ένα τριετές πλάνο. Και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, οι πληροφορίες λέγανε ότι μπορεί να πάει πιο πέρα η ανακοίνωση, αλλά όταν δίνεις μια πληροφόρηση πρέπει να την ολοκληρώνεις, γιατί δεν είναι σηκώνει πλέον η δημοσιογραφία, και όχι μόνο η επικοινωνία, είναι 2026, δισταγμούς και καθυστερήσεις. Η ΚΑΕ έβγαλε χθες ό,τι είχε ετοιμάσει για την όλη πληροφόρηση. Νομίζω πλέον τα δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα site είναι το τελευταίο. Το τι έγινε με τα δύο βίντεο του Άρη με τον αυτοκράτορα σε εισαγωγικά Βασίλη Σπανούλη και το σπαθί, με την παρουσία του στο coach corner και ό,τι άλλο ακολούθησε, μιλάει από μόνο τους, έπεσε το site, μετά επανήλθε και σιγά σιγά μπαίνουν οι συνεργάτες του κ. Σπανούλη στην εξίσωση. Αυτός θα είναι ο κ. Χαρλαμπίδης και ο κ. Κατζούρης, είναι οι δύο βασικοί του συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια, και στο Περιστέρι και στο Μονακό και στην και στην Εθνική, όποιοι μπορούν βέβαια να ακολουθήσουν και ανάλογα τα πόστα, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές, αλλά όπου μπορεί αυτό το team συνεχίζει. Θα πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο Περιστέρι και με τον Γιώργο Τσιάρα και στην Εθνική. Ο Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος πλέον είναι ο επιτελής, ο υπεύθυνος του ΠΑΟΚ. Οπότε βλέπουμε ότι ο Άρης πλέον άλλαξε σελίδα. Έχει πάρει ήδη σειρά ο προγραμματισμός. Φλίν, Μοκόκο, Ζίζιτς είναι από τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί. Θα πάει από το πάνω ράφι και ο Άρης, όπως έχει πάει και ο ΠΑΟΚ. Και σήμερα βρέθηκε για λίγο και ο Ριτσατσιάο στην Αθήνα. Να πούμε ότι αυτό που ανεβάζει δεν έχουν να κάνει με τον Άρη τόσο πολύ, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να βρεθεί στην Αθήνα και να μην έχει επαφές με κάποιους ανθρώπους του Άρη. Αποτελεί μία μεσοβέζικη λύση για να πάει στο Μονακό. Δεν λένε οι δικές μου πληροφορίες. Θα παρουσιαστεί στο Grand Prix του Μονακό. Οπότε καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι που έχουν και πολλά λεφτά μπορούν και πιο εύκολα να συνδυάσουν κάποια ακριβά γούστα για τους κοινούς θνητούς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πλέον δεν υπάρχει στην κοινή καθημερινότητα ενίσχυση της ομάδας. Για μένα αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν να ξεκαθαρίσει, να κλείσει το θέμα. Ήταν λογικό επικοινωνιακά να πιεστεί λίγο η ΚΑΕ Άρης, δεν μπορούσε να αφήσει άλλο το θέμα σε κρεμότητα. Μπορεί να ήταν κάτι δεδομένο, αλλά μέχρι χθες δεν είχε δώσει κάποια διαρροή, όπως θέλουμε να λέμε, στη δημοσιογραφία ΚΑΕ Άρης. Από τη στιγμή που έδωσε την διαρροή, ανακοινώθηκε πρώτα, όπως και καλώς έπρεπε, η λύση της συνεργασίας με τον κύριο Μίλτς, ο οποίος ήταν ένας κύριος, και από εκεί και πέρα, μετά τις 7.30, το τι έγινε στα social media της ΚΑΕ και στην επίσημη ιστοσελίδα, το έλα να δεις, και πλέον πρέπει να τρέξουν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Τριετές στο συμβόλαιο, καλά λεφτά, υψηλό budget, κοντά στα 10 εκατομμύρια, συμπλήν. Έχει γίνει πολύ δώρος για την αμοιβή του Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς είναι ένας ευρωλυγκάτος προπονητής, ο οποίος θα πάρει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο καθαρές αποδοχές. Τώρα, 4,5, 4. Εντάξει, δηλαδή γίνεται ένα λησβερίσι τώρα πληροφοριών όλο αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς λόγο. Δεν υπάρχουν μπόνους, υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν δύο πράγματα. υψηλός αμοιβόμενος ο Βασίλης Πανούς και με το σπαθί του, οπότε και η ΚΑΕ άρεσε όλο αυτό τον καιρό, Νίκο, το τελευταίο τρίμηνο, έκανε υπερπροσπάθεια, αύξησε τα budget, την αμοιβή, έκανε μια σωστή πρόταση, προσέγγιση και το 0,1% που μας έλεγε ο Νίκος Ζήσης στις άτυπες συναντήσεις που κάνει με τους δημοσιογράφους έγινε 100%, πρόκειται για μια μαθηματική ολοκλήρωση υπέρβαση και πλέον ο Άρης έχει στην τεχνική του ηγεσία τον Βασίλη Σπανούλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον και οι δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη πάνε ξεκάθαρα για την κατάκτηση του EuroCup που οδηγεί στην Ευρωλίγκα. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνω γέφυρα τώρα, ανακοίνωσε σήμερα το Φώστερ και αυτός με πολύ καλό συμβόλαιο, άνω του εκατομμυρίου, λένε οι ειδικές πληροφορίες. Λογικό είναι πλέον να μπαίνουμε, Νίκο, και σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Οι δύο ομάδες έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Μας περιμένει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, θα έλεγα εγώ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, τον προγραμματισμό, τα φιλικά, την σύσταση της ομάδας. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω σε ένα 80% έχει ολοκληρώσει θεωρητικά το ρόστερ του. Θα ακολουθήσουν με σειρά ανακοινώσεων, με να δούμε τι θα γίνει με τον Καλάθι, τι θα γίνει με τον κάθε παίκτη ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα. Και θα μείνουν 2-3 ανοιχτές θέσεις, 3-4 και ίσως τα γκάρ, με κάποιες μεταγραφές που δεν μπορούν να γίνουν τον Ιούνιο. Τώρα, ακούγεται ο Μακίσικ, ακούγεται ο Φάλ, ακούγονται ο Κλάιμπερ κτλ. Εντάξει, όλοι κάνουμε τη δημοσιογραφική μας δουλειά και όλοι έχουμε πληροφορίες. Αυτά τα το είπα πρώτος, το έκανα πρώτος, το έγραψα πρώτος. Δεν ζούμε στην εποχή της εφημερίδας όπου όντως το αποκλειστικό ήταν το αποκλειστικό. Αυτό. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ηρακλής έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σταδιακής, γίνεται και εκεί ένας χαμός. Και φυσικά να κλείσουμε και με την νίκη του Ολυμπιακού χθες του Παναθηναϊκού, με την ελληνική διαιτησία και πάλι να κάνει λίγο τα πόνερά της, πολλές οι αντιδράσεις του της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει λίγο να κοιτάξει λίγο την αγωνιστική του παρουσία. Έχασε τα rebound, σίγουρα 29-5 βολές δεν είναι δίκαιος αριθμός, αλλά από εκεί και πέρα είχε 16 λάθη ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει, αν θέλει, πρέπει να πάρει το οπωσδήποτε το δεύτερο παιχνίδι αύριο και στη συνέχεια να πάει να πάρει ένα παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι ισότιμος διεκδικητής του αποτελέσματος. Πρέπει να πάει παίξει δηλαδή καλά και όλα τα ατούτου. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση. Προηγήθηκε με 17 πόντους. Έχει και την σιγουριά της κατάκτησης της Ευρωλίγκας.

0: back outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
1: Πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γίνεται με τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας, τον συνάδελφο. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Και βέβαια μετά την, από ό,τι μάθαμε, την ανακοίνωση ότι Όφη κράτησε το Φούντα, έτσι. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα.
2: Ναι, τελικά αποδείχθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής έστησε ένα ωραίο παιχνιδάκι στην πλάτη του Άρη για να πάρει περισσότερα χρήματα από τον Όφη. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, διότι τις προηγούμενες ημέρες το ίδιο το περιβάλλον του ποδοσφαιριστής, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βασικά, αυτό που μας έλεγε ήταν ότι στη συνάντηση που έγινε με τον Καρυπίδη τα είχαν βρει όλα, είχαν συμφωνήσει και απέμεναν κάποιες λεπτομέρειες για να υπογράψει, τις οποίες θα τακτοποιούσαν ο μάνατζέρ του με τον Ρέγες. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε βλέποντας μια ανάρτηση του ιδιοκτήτη του Όφη να προαναγγέλει την ανανέωση. Μετά από λίγο κάτι αντίστοιχο έκανε και η ομάδα του Όφη. Οπότε ο ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε και επίσημα, αλλά θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να παίζει στον Όφη. Νομίζω για 3 χρόνια θα υπογράψει. Από ό,τι μαθαίνουμε, κατάφερε έτσι με όλη αυτή τη διαδικασία να πάρει 100.000 παραπάνω για κάθε χρόνο συμβολαίου του. Διότι η αρχική πρόταση του Όφη ήταν μέχρι το περίπου 250.000 ευρώ το χρόνο, με μείωση δηλαδή σχετικά τα χρήματα που έπαιρνε. Τελικά νομίζω ότι η συμφωνία έκλεισε στα 350.000, περίπου 1 εκατομμύριο δηλαδή για 3 χρόνια και κάτι ψηλά θα πάρει ο Φούντας για να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακά ήταν μια ήττα για τον Άρη περισσότερο, διότι αγωνιστικά προφανώς θα βρεθεί ποδοσφαιριστής για τη συγκεκριμένη θέση. Και μάλιστα έτσι όπως κυκλοφορεί γενικά στην πιάτσα, μάλλον είναι κοντά και σε τέτοιο ποδοσφαιριστή ο Άρης. Και γενικά περιμένουμε να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρει το επόμενο χρονικό διάστημα από άποψη ρόστερ και αλλαγών, δηλαδή προσθηκών και αποχωρήσεων. Είναι η περίπτωση του Χόγκλα που λέγαμε στις προηγούμενες ημέρες, περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα ότι ο παίκτης θα συνεχίσει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει υπογράψει για 3 χρόνια ήδη με τον Άρη, απλά προφανώς αναμένεται η καταβολή ενός ποσού από τον Άρη στην Γρανάδα για να προχωρήσει όλη η ιστορία και να δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες.
1: Ναι. Όσον αφορά στο θέμα των μεταγραφών, Γιάννη, επειδή προηγουμένως ανέφερα και εγώ ότι ο Άρης χρειάζεται 7 παίκτες, αν τους μετρήσει δηλαδή, αυτοί όμως που έχουμε περισσότερο, που καίγεται περισσότερο, είναι αμυντικοί. Δεν έχει άμυνα.
2: Ναι, στην άμυνα είναι εκεί που θα γίνει το έλα να δεις που λένε. Μόνο ο Φαμπιάνο φαίνεται ότι θα μείνει. Κάποιες πιθανότητες έχει και ο Φρίντεκ. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης βγαίνει στην αγορά για να πάρει τουλάχιστον ένα τερματοφύλακα από τη στιγμή που έφυγε ο Θανασιάδης. Θα πάρει τουλάχιστον, από τη στιγμή που δεν θα μείνει και αν δεν μείνει ο Φρίντεκ, θα πάρει τουλάχιστον 2 αριστερά μπακ. Και προφανώς θέλει να πάρει και 2 στόπερ, γιατί έχει μείνει με τον Φαμπιάνο, έτσι, μη σου πω και παραπάνω στόπερ. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα πιάσουμε μετά τα χαφ, με δεδομένη την παρουσία του Χόγκλα, υπάρχει ο Ράτσιτς που μένει. Και από εκεί και πέρα, που λένε το χάος. Διότι ναι, μέσα στο ρόστερ υπάρχουν παίκτες όπως ο Γαλανόπουλος, που είναι ένα θέμα δική του περίπτωση, να δούμε αν θα συνεχίσει τον Άρη για την επόμενη χρονιά. Και μετά δεν υπάρχει άλλος χαφ έμπειρος. Είναι ο νεαρός ο Βοριασίδης, ο νεαρός ο Νίνκ. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη επιλογή. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον έναν, μπορεί και 2 ακόμη χαφ. Και στην επίθεση, εκεί που είναι καλυμμένος ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ο Φορ, έχει 4 φορ ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: 4 φορ.
2: 4 έχει, ναι. Φαντάζομαι ότι σίγουρα ο ένας θα φύγει. Μη φύγουν και 2. Okay, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες να μείνουν στην ομάδα έχουν ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ. Λογικά ο Άρης εξετάσει προτάσεις για να πουλήσει τον Μωρόν και θα δίνει πως μπορέσει να λύσει το συμβόλαιο του Αλφαρελά. Και στα extreme.

0: Υπάρχει ο Γκαρέ που είναι δανεικός από τη Βάσκο μέχρι το Γενάρη, με συμβόλαιο έτσι. Είναι ο Ντουντού και αυτός με συμβόλαιο. Είναι και ο Μπουσαΐντ με συμβόλαιο. Αυτοί είναι που έχουν συμβόλαιο. Φαίνεται ότι θα ανανεώσει ο Γιαννιώτας. Οπότε ο Άρης ψάχνει τουλάχιστον για έναν ακόμη. Επί της ουσίας ο Άρης ψάχνει να βρει έναν Γκαρέ για να παίξει αριστερά. Αυτόν τον ρόλο θα έχει ο Φούντα αν υπέγραφε στον Άρη. Οπότε κοιτάει άλλες περιπτώσεις τώρα για να ενισχύσει και το φτερό. Και αυτός ο αριθμός, Νίκο, πιθανότητα θα ανέβει αν προχωρήσουν και οι αποδεσμεύσεις. Έτσι είπαμε και προηγουμένως ότι ενδεχομένως θα γίνει κουβέντα με τον Γαλανόπουλο. Στους εξτρέμ που ανέφερα προηγουμένως, επίτηδες δεν ανέφερα τον Δόνη, γιατί και αυτός και το δικό του το μέλλον, ας πούμε, είναι λίγο αμφίβολο. Είπαμε για τους επιθετικούς, λογικά ένας μπορεί και δύο να αποχωρήσουν. Θα έχει πάλι πράγματα και θα αλλάξει. Δηλαδή ο αριθμός 7 είναι ίσως και λίγο συντηρητικός όπως τον ανέφερε. Δηλαδή μπορεί να πάει πάλι ο Άρης για διψήφιο αριθμό
1: για 10. Πάντως ναι. Στον Άρη κανένας δεν ασχολείται πλέον με το ποδόσφαιρο, όλοι ασχολούνται με το μπάσκετ και με το σπανούλι και τι μεταγραφές θα κάνει. Εσύ το ζεις σαν ρεπόρτερ ακόμη περισσότερο, νομίζω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Αν ήταν διαφορετική κατάσταση, το γεγονός ότι σήμερα υπήρξε αυτή η εξέλιξη με το Φούντα θα είχε φέρει πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Έτσι. Ναι.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ασχολήθηκαν από τους 10 δεν ασχολήθηκαν ένας-δυο. Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη με το Σπανούλι έχει επισκιάσει τα πάντα. Δεν το συζητάω αυτό. Και δεν είναι μόνο το ρεπορτάζ του Άρη. Εδώ τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι χθες έπαιζαν τον πρώτο τελικό στην Basket League Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα θέματα σε όλες τις αθλητικές, το πρώτο θέμα μάλλον σε όλες τις αθλητικές εκπομπές χθες το βράδυ
1: ήταν
0: το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά ο Σπανούλης που.
1: Βέβαια.
0: Ο Άρης δηλαδή που ανακοίνωσε τον Σπανούλη. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική είδηση. Τώρα νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, είτε κάποιοι είναι Αριανοί είτε όχι, αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη και πώς ανεβάζει το επίπεδο έτσι, του μπάσκετ, όχι μόνο στον Άρη, γενικά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ένας παρασέρνει τον άλλον. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιες εξελίξεις στον Άρη έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα από τη στιγμή που ανέλαβε τον μπάσκετ του Πάου Μιστακίδης, έτσι. Για να αντιληφθεί κανείς αυτό που γίνεται φέτος στον Άρη το καλοκαίρι, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει του χρόνου. Έτσι. Οπότε προφανώς τώρα ο ένας παρασέρνει τον άλλον. Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να απαντήσει στην εξέλιξη αυτή με Σπανούλη. Θα συνεχίσει και ο Άρης. Δηλαδή είναι κάτι καλό.
1: Για χαρά είναι αυτό. Αυτό είναι καλό για την
0: πόλη. Ναι, γενικά έτσι βγάζω στο οπαδικό που έχει ο κόσμος κτλ. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη όλο αυτό, διότι δεν ξέρω αν θα συμβεί στο επόμενο πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ είναι πάρα πολύ κοντά
1: το
0: να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ξύπνησε τον μπάσκετ στην πόλη. Ξύπνησε τον μπάσκετ στην πόλη. Αυτό είναι.
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυραράκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών τριβών. Κρίσιμο 48ωρο ξεκίνησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα, ενώ αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, δύο συνεδριάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της παράταξης της Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φαντς ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του Περσικού κόλπου, απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ουκρανικό ναυτικό ντρόουν ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζητά να σταματήσουν οι μάχες και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να επιβλέψουν μια κατάπαυση πυρός. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συμβιβασμούς, εφόσον πράξει το ίδιο και το Κίεβο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 έως και 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή την ώρα η ενημέρωσή σας από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Το ξεκίνημα της εκπομπής, και επειδή εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή λέμε πάντοτε πράγματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε σε όλες τις εκπομπές του Focus και στα δελτία του Focus, θα σας πούμε κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, και με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, έχει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για περισσότερες πληροφορίες το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και επειδή στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής σας λέμε και τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για επικοινωνία με την εκπομπή και με το σταθμό και για ενημέρωση, να σας πούμε ότι τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα 6907-483-484 στο Viber. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τον Focus FM όλο το 24ωρο, από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα και τους 103,6. Έχετε όμως και από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε αναλυτική δισογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, και να ξέρετε ότι όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορείτε από τα ραδιόφωνα να ακούσετε τον Focus FM, μέσα από την ιστοσελίδα μας, και φυσικά όσοι είστε εκτός Ελλάδας, έτσι, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus. Το μόνο που θα κάνετε είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου. Σας εμφανίζεται την σελίδα, την αντίστοιχη, την ακολουθείτε και έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία την κατεβάζετε δωρεάν εντελώς, πολύ γρήγορα και εύκολα, από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά ολωνών μας, για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε εκεί στην πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε στην αναζήτηση. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όπου και αν είστε στον κόσμο. Γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή που θα βρίσκεται στο κινητό σας ακούτε πάντα διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα όλο το 24ωρο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά έτσι λίγο επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα και με ερωτήματα και όλα, θα τα πούμε σε λίγο αγαπητοί φίλοι αυτά, σε λίγο, δεν θα αργήσουμε, θα δω και τα μηνύματά σας, στείλτε και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 στο Viber. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, το πολιτικό σκηνικό περιλαμβάνει μια έντονη κινητικότητα η οποία απορρέει από τους κομματικούς σχηματισμούς που ανακοινώθηκαν έτσι το τελευταίο διάστημα, αλλά όχι μόνο. Στην κυβέρνηση επίκυνται κάποιες μικροαλλαγές, καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες, ο κύριος Κυρανάκης έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θα υπάρξει στο Υπουργείο Μεταφορών μία αλλαγή. Στη θέση του κύριου Κυρανάκη θα μπει κάποιος άλλος. Υπάρχει και μια αλλαγή και στη θέση του εκλειπώντος υφυπουργού που απεβίωσε προημερών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες μικροαλλαγές που θα γίνουν εξαιτίας και της μετακίνησης Κυρανάκη. Την Τετάρτη θα γίνει η εκλογή του, συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και μικροαλλαγές στην κυβέρνηση. Τώρα, όπως είπαμε, από τους κομματικούς σχηματισμούς προέκυψαν τους καινούριους. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αυτά τα δύο κόμματα. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία και σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο για να κριθεί το μέλλον του κόμματος, τι θα γίνει, πώς θα κινηθεί. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό και τα κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλου είδους εξελίξεις που αφορούν και τα εθνικά μας θέματα. Είχαμε μια τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος απάντησε σε σχετική ερώτηση στην Βουλή αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις ενέργειές της που προσπαθεί να παράξει κάποια τετελεσμένα εκεί η Τουρκία στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι, όπως φαίνεται, λέει, θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, λέει, στην κατάθεση και ψήφιση του τουρκικού νομοσχεδίου, έτσι είπε ο κ. Γεραπετρίτης, και πρόσθεσε ότι αυτό το γεγονός δεν αναιρεί την υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της πολιτείας να μην εφησυχάζει, λέει, και να διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει και όλους τους διάβλους. Μάλιστα, ωραία ακούγονται αυτές τις δηλώσεις, έτσι, αλλά ποια είναι τα όπλα και ποιοι είναι οι διάβλοι τώρα εδώ. Οι εταίροι και σύμμαχοί μας, λέει, ενημερώθηκαν ήδη, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, και οι διεθνείς οργανισμοί. Και τα ζητήματα αυτά, από τη στιγμή που δεν είναι γνωστό, λέει, το φερόμενο νομοσχέδιο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, ευθυκρισία και κυρίως με γνώση, λέει, και ικανότητα για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, αυτές ήταν οι δηλώσεις Γεραπετρίτη. Βέβαια, υπάρχουν λόγοι που η Τουρκία πάει προς τα πίσω την υπόθεση ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου αυτού για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, σοβαροί λόγοι για την Τουρκία προφανώς, τους οποίους θα τους ακούσετε σε λίγο, γιατί σχετική δήλωση έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε τη δήλωση, Αλέξανδρε, μπορούμε να την ακούσουμε? Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Ενημερώνουμε τον κύριο Γεραπετρίτη ότι η μετάθεση ψήφισης του νόμου της Τουρκίας έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι λόγω της οικονομίας της Τουρκίας και το ότι χρειάζεται χρήματα σε συνάλλαγμα από την τουριστική σεζόν. Και ο δεύτερος είναι ότι το ΝΑΤΟ συνεδριάζει στην Τουρκία τους επόμενους μήνες, οπότε δεν βολεύει την Τουρκία η ένταση. Με απλά λόγια, λόγω τουρισμού και συνόδου του ΝΑΤΟ, η ψήφιση του νόμου στην Τουρκία μετατέθηκε για τον Οκτώβριο. Τα υπόλοιπα που λέει ο Υπουργός είναι δικαιολογίες, γιατί δεν μπορεί να πει το αυτονόητο. Ανακηρύσω τώρα ως και 12 ναυτικά μίλια. Φοβική η κυβέρνηση, δειλή και επικίνδυνη.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Αυτές οι δύο λύσεις είναι οι λύσεις που θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί και θα έδιναν λύση στο πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, σε ό,τι αφορά την Τουρκία τουλάχιστον, που την έχουμε απέναντί μας. Και είπαμε, ποιο είναι αυτό? ΑΟΣ και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια παντού. Όχι τμηματικά σε κάποια σημεία και στα άλλα όχι. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παλιότερα διαϋπουργικού στόματος ακούστηκε η φράση 6 ναυτικά μίλια. Μέχρι εκεί είμαστε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Τα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμά μας που μπορούμε να το ασκήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, χωρίς να δώσουμε απολύτως κανένα λογαριασμό σε κανέναν. Και αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης αυτό το γεγονός. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ΑΟΣ. Ανακήρυξε ΑΟΣ και με την Κύπρο. Αυτά όλα θα είχαν λύσει πολλά προβλήματα ενδεχομένως αν είχαν εφαρμοστεί. και δεν αφήναμε την Τουρκία με μια υποχωρητική στάση από την πλευρά μας και παθητική στάση όλα αυτά τα χρόνια να επεκτείνεται έτσι, μάλλον όχι να επεκτείνεται, ουσιαστικά να προσπαθεί να επεκταθεί όλο και περισσότερο, και όσο της δίνουμε χώρο προσπαθεί. Τώρα τι θα πετύχει αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό είναι ότι η παθητική στάση δική μας σε κάθε περίπτωση την εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εδώ χρειάζονται ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Κύριοι, μέχρι εδώ, τέλος. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχεται. Βάσει του δικαίου της θάλασσας και βάσει του νόμου και βάσει του διεθνούς δικαίου που επικαλούνται διάφοροι και το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ. 12 ναυτικά μίλια είναι δικά μας. Έτσι, κάνουμε και μια ως με την Κύπρο και τελειώνει η ιστορία.

φίλος μας ο κύριος Νίκος μας γράφει εδώ στο Viber. Αυτός λέει παριστάνει τον Πρωθυπουργό, θα μας κάνει προτεκτοράτο των Ισραηλιτών, λέει ο κύριος Νίκος, γιατί κύριε Νίκο μου, πάνω από 200 στρέμματα, λέει, θέλουν να αγοράζουν στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, λέει, σε παραλιακό σημείο κοντά στο πολεμικό αεροδρόμιο. Μάλιστα. Καταθέτει αυτή την πληροφορία ο κύριος Νίκος εδώ. Ο φίλος μας ο Νίκος επίσης με το 997 το τηλέφωνο. Στο θέμα των ενδεχόμενων, λέει, πυρκαγιών και της πρόληψής τους, που βρισκόμαστε εκεί ακριβώς, Νίκο μου. Λοιπόν, κατάλαβες νομίζω, λοιπόν, εκεί ακριβώς βρισκόμαστε, στο που βρισκόμαστε τώρα. Βέβαια τα έχουμε ξαναπεί, το ευτύχημα θα είναι κάποια στιγμή να περάσει ένα καλοκαίρι και να μην έχουμε τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά επειδή δυστυχώς συμβαίνουν κάθε χρόνο και επειδή δυστυχώς ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια φαινόμενα τέτοια τις προηγούμενες μέρες και επειδή το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και είναι μακρύ και έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές δύσκολες και τραγικές ενδεχομένως καταστάσεις, ο βαθμός ετοιμότητας μας θα έπρεπε να είναι ο μέγιστος. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα σε τι κατάσταση είμαστε, επί του πεδίου θα φανεί από ό,τι φαίνεται.

0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα ακόμα. Κάποια πράγματα σημαντικά από τη διεθνή επικαιρότητα που έχουμε κάποιες εξελίξεις να σχολιάσουμε και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο, για εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν και τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και έχετε να ακούσετε πολλά και σημαντικά και σήμερα. Σε αυτήν την φάση θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο τώρα, που είναι έτοιμος από ό,τι μου λέει να βάλει τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και πολύ σύντομα είμαστε πίσω και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
22: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM με το καλημέρα.
23: Καλημέρα από Βέρεια.
24: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
25: Καλημέρα από Καρδίτσα.
26: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
27: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
28: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε!

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε εδώ το μήνυμά της. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο 6907-483-484 στο Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας έτσι για να τα διαβάζουμε στην εκπομπή, στον αέρα, όπως κάνουμε σε όλες τις εκπομπές. Και είναι ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας μαζί σας. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από οπουδήποτε στο εξωτερικό, μέσω του Viber, με δωρεάν γραπτά μηνύματα, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα και να τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα και να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή υπάρχουν χτυπήματα και πάλι, κυρίως από το Ισραήλ, στο Λιβάνο. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λέγεται ότι συνεχίζονται. Η διπλωματία κάνει την προσπάθειά της προκειμένου να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει ένα τέρμα στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Όμως υπάρχει και προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επανέλαβε ότι όλες αυτές οι αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται σε περιοχές του κόλπου εκεί που και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, για το Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Επίσης, το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το πολεμικό τους ναυτικό ότι είναι αυτοί που διαταράσσουν, όπως λέει, τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνουν εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Βέβαια, αυτούς τους ισχυρισμούς του Ιράν που μετέδωσαν και τα μέσα ενημέρωσης της συγκεκριμένης χώρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επισήμως τους διαψεύδουν ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και ότι δεν υπήρξε

Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη και στο Ρώσο-Ουκρανικό τώρα. Ο Ζελένσκι έστειλε στο Ρώσο πρόεδρο τον Βλάντιμιρ Πούτιν μία επιστολή που αν τη διαβάσει κανείς βέβαια, εντάξει. Εγώ αν ήμουν ο Πούτιν με τέτοια επιστολή δεν θα έχουμε να συζητήσω μαζί του, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, εντάξει, αυτοί ξέρουν. Τον καλεί λέει να συναντηθούν και να τερματιστεί ο πόλεμος κτλ. Και μάλιστα το λέει ότι το πάει και ένα βήμα παραπέρα, προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιβλέψουν αυτή την κατάπαυση πυρός. Προτείνει μάλιστα και συγκεκριμένες χώρες όπου θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η συνάντηση μεταξύ των δύο, απευθείας δηλαδή συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν. Αυτό ζητάει ο Ζελένσκι. Μέσα σε αυτές τις χώρες βάζει και την Τουρκία ο Ζελένσκι, έτσι όπου θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή, θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνάντηση. Τώρα ο Πούτιν από την πλευρά του φέρεται να λέει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ενδεχομένως να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, αλλά θα πρέπει το ίδιο να κάνει και το Κίεβο. Θα πρέπει και οι Ουκρανοί από την πλευρά τους σε κάποια πράγματα να κάνουν συμβιβασμούς προκειμένου να υπάρξει μια, σε πρώτη φάση μια συνεννόηση, μια συνάντηση και ένας διάλογος των δύο πλευρών. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία έχουμε και άλλο ωραίο εδώ. Το ωραίο εντός εισαγωγικών βάλτε το. Λοιπόν, θυμάστε το πλωτό, το drone στη Λευκάδα προ ενός μήνα και κάτι, έτσι, με τα 300 κιλά ακρηκτικά που το βρήκαν εκεί οι ψαράδες, το ρημούλκησαν, μην γνωρίζοντας φυσικά τι έχει μέσα και τι είναι, το πήγαν στο λιμάνι της Λευκάδας και από εκεί πήρε το δρόμο για τα περαιτέρω, μετά αφού πέσαν οι αρχές από πάνω και αντιλήφθηκαν περί τίνος πρόκειται. Το ουκρανικό αυτό λοιπόν πλωτό drone. Αντιστοίχως, στη Ρουμανία, στο λιμάνι της Κωνσταντζά, στη Ρουμανία, εκεί τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευχάριστα, διότι το αντίστοιχο ουκρανικό drone που βρέθηκε εκεί, εκτός φυσικά Ουκρανίας, σε μια άλλη χώρα, εξεράγει. Εξεράγει λοιπόν, κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και μάλιστα το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το drone αυτό λέει ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά για κάποιο λόγο τέθηκε εκτός ελέγχου, δεν μπορούσαν να το ελέγξουν δηλαδή, και χτύπησε στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τώρα μια χώρα η οποία ευαγγελίζεται ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ότι είναι έτοιμη να συζητήσει, ότι σε τι κίνδυνο βάζει άλλες χώρες, έτσι, που άθελά τους εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία τώρα. Όπως εδώ τώρα έγινε με τη Ρουμανία. Εμείς ήμασταν τυχαίροι, δεν εξεράγει στη Λευκάδα. Στην Κωνσταντζά όμως έγινε το μπαμ. Εξεράγει το αντίστοιχο drone, κοντά μάλιστα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη από την Ελβετία, που μας έστειλε τώρα το μήνυμά του. Αυτό που λέγαμε τώρα για την Κωνσταντζά εκεί στη Ρουμανία, η περιοχή μετά την έκρηξη απομονώθηκε. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μέσα σε νατοϊκό έδαφος, έτσι, σε νατοϊκά χωρικά ύδατα, να το πούμε πιο καλά, γιατί σε θαλάσσιο χώρο έγινε η έκρηξη. Οι ρουμανικές αρχές εκεί, αφού έδωσαν εντολή εκένωσης της περιοχής όλης, απέκλεισαν την περιοχή προκειμένου να γίνουν οι σχετικές έρευνες και να βρεθούν τα αίτια της έκρηξης, ενώ συνέστησαν και στους πολίτες τους να καταφύγουν σε υπόγεια ή σε καταφύγια πολιτικής προστασίας. Ο εκπρόσωπος του ρουμανικού ναυτικού, ο Αλεξάνδρου Τουρτούριτσα, σε δηλώσει του υποστήριξε ότι το ναυτικό της Ρουμανίας δεν παρενεύει, είχε υποστηρικτικό ρόλο και άλλες υπηρεσίες όπως η Ρουμανική Υπηρεσία Πληροφοριών ήταν αυτές οι οποίες επιλήφθηκαν του περιστατικού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση και εδώ στάθηκαν τυχεροί όσοι ήταν στην περιοχή, θα μπορούσε να είχε συμβεί τραγωδία κυριολεκτικά.
Και ξέρετε, είναι μια χώρα που λέει ότι δώστε μας από την πρώτη στιγμή του πολέμου, δώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, δώστε μας, βοηθήστε μας, έχουμε αδειάσει αποθήκες με πυρομαχικά, έχουμε στείλει και τι δεν έχουμε στείλει εμείς σαν Ελλάδα εδώ και προφανώς και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι κάνει από την άλλη πλευρά η Ουκρανία? Λέει, συνεχίστε να μας δίνετε, μας χρηματοδοτείτε, δισεκατομμύρια εγκρίθηκαν να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε. Και από την άλλη πλευρά σε βάζει σε κίνδυνο χωρίς να λογαριάζει τίποτα. Έτσι, σου λέει θα στείλω εγώ ένα ντρόουν εκεί στην περιοχή σου, θα κάνει ένα χτύπημα σε ένα στόχο που τον θεωρώ εγώ στόχο δικό μου και βρίσκεσαι εμπλεγμένος χωρίς να φταίσαι σε τίποτα και χωρίς να έχεις επιδιώξει την εμπλοκή σου ουσιαστικά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ότι λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνουν τα γεγονότα, δεν το λέμε εμείς, έτσι.

Λοιπόν, είχαμε και ένα έκτακτο περιστατικό αρκετά ψηλά από τη γη μας, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Υπήρξε κάποια διαρροή αέρα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η NASA διέταξε αμέσως τους αστροναύτες να φορέσουν τις στολές τους και να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα στο ειδικό σκάφος που είναι πάντα προσδεμένο με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκειμένου να εγκαταλείψουν αν χρειαστεί. Υπήρξε έτσι μια αναταραχή. Τελικά, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ανακλήθηκε μάλλον η διαταγή εκένωσης, καθώς έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και λύθηκε το πρόβλημα, έτσι, και σε συνεργασία Αμερικανών και Ρώσων αστροναυτών που βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επισκευάστηκε η ζημιά αυτή που υπήρχε με τη διαρροή αέρα και έτσι όλα καλά. Εδώ έδωσε λήξη η NASA σε αυτό το συναγερμό που ήταν πραγματικά σε απόλυτη ετοιμότητα οι αστροναύτες να εγκαταλείψουν άρον-άρον το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι θα είχαμε τώρα αυτή την ώρα μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον βουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης. Υπολογίζαμε ότι η πτήση του θα έχει προσγειωθεί μέχρι τώρα με βάση τα όσα ξέραμε, αλλά δεν είναι, είναι εν πτήση ακόμα, δεν μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Αυτό που δεν θα γίνει σήμερα όμως θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα και αυτά που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα, που έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Οπότε θα τα ακούσετε όλα όταν έρθει η ώρα, μην ανησυχείτε. Και μια και δεν θα τον έχουμε μαζί μας, να ανοίξουμε λίγο τις γραμμές μας για το υπόλοιπο. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο και βάλε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, ανοιχτές οι γραμμές μας. Μπορείτε να καλείτε για τα θέματα όλα που σχολιάσαμε σήμερα, οτιδήποτε είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής μέχρι τώρα, έτσι να ακούσουμε και εσάς. Οι γραμμές μας ανοιχτές, ο Αλέξανδρος έτοιμος να υποδεχθεί τα τηλεφωνήματα και να τα προωθήσει στο στούντιο. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Και το Viber πάντα στη διάθεσή σας για τα μηνύματα, τα γραπτά στον αριθμό 6907-483-484.

0: Έχουμε γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τη Μεσσηνία, η οποία θα είναι η αρχή για το φαγοπότι σε όλη την Ελλάδα.
0: Είχαμε εννοείτε. Μια...
1: Ναι, αυτό θέλω. Είχαμε μια επένδυση εδώ κοντά στη Μπύλο, λίγο πολύ καταλαβαίνετε πια λέω, η οποία τελικά έχει φράξει δρόμους και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες ή πρώην ιδιοκτήτες της ευρύτερης περιοχής. Τώρα λοιπόν, σήμερα με πήραν τηλέφωνο από τη Μάχη, από το ράδιο Μάχη, και μου είπαν να κάνω ένα ρεπορτάζ αύριο και θα το κάνω, γιατί εδώ σας το έχω πει εσάς πριν καιρό ότι οι Ισραηλίτες θέλουν να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν μία τουριστική περιοχή και έχω μάθει λεπτομέρειες, μιλάμε δηλαδή για 200 στρέμματα στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, που εκεί κανονικά είναι χτήματα, πατατοπαραγωγή κυρίως, και η πίστα καρτ. Ξέρετε αυτά τα αυτοκινητάκια που τρέχουν εκεί. Αυτά με την δημιουργία αυτής της επένδυσης θα εξαφανιστούν.
0: Μισό λεπτό, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό που μας λέτε είναι ότι υπάρχει κάποιο επενδυτικό σχήμα, δεν ξέρουμε τι είναι, έτσι, Ισραηλιτικών συμφερόντων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι θέλουν να χτίσουν προφανώς κάποια ξενοδοχεία εκεί, κάποια...
1: Ναι, ξενοδοχειακό συγκρότημα.
0: Συγκρότημα, 200, ωραία.
1: 250 και... σπιτιών, μάλιστα, κατοικιών και 150 δωματίων, συν αίθουσες διασκέδασης και ένα σωρό άλλο.
0: Ναι, ένα ριζόρτ, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, ναι, έτσι, ακριβώς, πολλαπλών χρήσεων. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι εκεί ιδιοκτήτες, οι οποίοι προφανώς σε αυτούς απευθύνθηκαν, δεν νομίζω να κάνουν καταπάτηση, κάποιοι τους τα πούλησαν αυτά, έτσι δεν είναι, ή τους τα νίκιασαν, δεν ξέρω.
1: Θα ξέρω περισσότερα αύριο, κύριε Τουτσίδη.
0: Έχει σημασία να ξέρουμε τι έγινε, και αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι. Αύριο το πρωί θα ασχοληθώ κανένα τρίωρο για να επισκεφθώ τη συγκεκριμένη περιοχή και να μιλήσω με γνωστούς και άγνωστους για να δω τι γίνεται. Πάντως εγώ, επειδή εμείς στην Καλαμάτα έχουμε ζήσει και παλαιότερα σε ένα άλλο ξενοδοχείο παραλιακό, είχαν βάλει φράχτη και είχαν απομονώσει ένα πολύ μεγάλο τμήμα της παραλίας. Φοβάμαι ότι και εδώ θα γίνει το ίδιο πράγμα.
0: Επειδή μου στείλατε νωρίτερα ένα μήνυμα, εγώ θα σταθώ εκεί, όχι σε αυτό καθ' αυτό το επενδυτικό project αυτό. Στο μήνυμα που μου στείλατε αναφέρεται ότι βρίσκεται κοντά σε πολεμικό αεροδρόμιο, γειτνιάζει.
1: Δίπλα στην 125.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το σημαντικό στην όλη υπόθεση εδώ.
1: Την οποία την έχουν πάρει οι Ισραηλίτες.
0: Μάλιστα.
1: Και εκπαιδεύουν τους πιλότους τους και τον αγκετάλλο. Και αυτά, ξέρετε, τα προβλήματα θα έρθουν μετά. Και ότι όταν έχεις μια βάση αεροπορική και εκπαιδεύεις τους πιλότους σου, αντιλαμβάνεσαι ότι η περιοχή δεν θα είναι τουριστική, θα πρέπει να είναι ηχομονωτική.
0: Κάνω ένα ερώτημα έτσι, το οποίο προφανώς δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, έτσι, για αυτό που λέτε ότι θα φτιαχτεί. Μήπως πρόκειται για τίποτα κατοικίες που θα εξυπηρετούν αυτούς οι οποίοι εκπαιδεύονται μέσα στη βάση?
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε, θα τα ψάξουμε.
0: Γιατί εμένα εκεί πάει το μυαλό μου τώρα, έτσι όπως μου τα λέτε.
1: Μακάρι να είναι μόνο έτσι. Μακάρι. Αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε κλεισμένους, θα κλείσουν δρόμοι, και αυτό σημαίνει ότι εγώ και εσείς που θα θέλατε να περάσετε από αυτή την περιοχή, να πάτε πιο πέρα, δεν θα μπορείτε. Μακάρι να βγω ψεύτης όμως. Αύριο θα έχω περισσότερες.
0: Ωραία. Και έχει σημασία να ξέρουμε πώς ακριβώς πέρασε στα χέρια τους αυτός ο χώρος. Δηλαδή, αν ήρθα εγώ σε εσάς και σας είπα, πάρτε αυτά τα χρήματα και πουλήστε μου το οικόπεδό σας και εσείς δεχτήκατε και κάναμε μια νόμιμη συναλλαγή, ο ένας που λέει

0: θα έχουμε άλλα χειρότερα πράγματα. Την Πελοπόννησο την έχουν ξεπουλήσει, κύριε Τουτσίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ακούω και εσάς τα πρωινά που λέτε για τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, αλλά να ξέρετε και εδώ συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Φτώχεια, πείνα, ξεπούλημα.
1: Αυτό το φαινόμενο, η φτώχεια και η πείνα, είναι γενικό σε όλη την Ελλάδα, κύριε Νικό. Να είστε καλά. Λοιπόν, δείτε λίγο παραπάνω την ιστορία και θα έχουμε ίσως περισσότερες πληροφορίες. Γιατί να μην λέμε πράγματα τώρα που μπορεί να μην ισχύουν, έτσι. Να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Ωραία.
0: Καλή συνέχεια και
1: στον
0: Αλέξανδρο.
1: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Πάντως μαγιά το αν βγάλει άκρη ο φίλος μας από την Καλαμάτα, γιατί αυτά είναι πολύ κρυφά. Δηλαδή βλέπετε όσον αφορά τους Ισραηλινούς, ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι έχω υπογράψει μόνο για κυβερνήσεις και όχι για ιδιώτες, και ολόκληρος Άριος Πάγος λέει πού είναι τα χαρτιά, τίποτα. Καλύπτουμε την υπόθεση στο αρχείο και φεύγει. Δηλαδή αυτή τη σύμβαση δεν πρέπει να τη δούμε? Υπέγραψαν όντως για κυβερνήσεις, για ιδιώτες? Δεν έχετε ένα ενδιαφέρον, μια περιέργεια, κύριε Τουτσίδη, να δείτε το συμβόλαιο του κυρίου Ντίλιαν και της εταιρείας του? Δηλαδή κάνουν και μυστικές συμβάσεις που δεν πρόκειται να τις βρουν ποτέ. Όσον αφορά την Καλαμάτα, έχει ένα μεγάλο ηγέτη, σε εισαγωγικά, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος αν ψάξετε ιστορικά είναι ο πρώτος που άνοιξε τη σχέση με το Ισραήλ επί πρώτων ημερών τότε, 1993, αναγνώριση Ισραηλινού κράτους, ολοκαυτώματος, και μετά όταν ξαναήρθε στην εξουσία μετά από πολλές μπιφτικό αλλαγές, πώς το λένε, ας πούμε, και αλλάξω τέτοιες,
1: το 2014
2: πάλι οι σχέσεις ήταν στο απόγειο. Δηλαδή εκεί ήρθε και έδεσε πλέον η Ελλάδα να είναι υποχείριο δουλικό των Ισραηλινών. Δηλαδή μέσα σε 30 χρόνια ο τύπος, λιγότερα από 30 χρόνια, 20.
1: Τώρα αυτή η ιστορία που μας είπε ο κύριος Νίκος για την Καλαμάτα θα την ερευνήσουμε, δεν μένει έτσι. Θα δούμε τι ισχύει και τι ακριβώς είναι. Έτσι, ναι, να μην λέμε πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν.
2: Το σίγουρο είναι ότι ελέγχουν τους πιλότους μας, έτσι, τους εκπαιδεύουν, έχουν πάρει σύμβαση κανονικά από το Υπουργείο Αμήνης.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, αν υπάρχει τέτοια συνεργασία και λοιπά και εκπαιδευτική ανταλλαγή εκπαίδευση και λοιπά, οκ.
2: Τα φτερά της Ελλάδος τα εκπαιδεύουν οι Ισραηλοί, τελείωσε, χάθηκε, δηλαδή τι άλλο. Τα ετόπουλα της Ελλάδος όταν τα εκπαιδεύουν αυτοί οι τύποι, τελείωσε, δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή τι θέλετε να δείτε, βίντεο με τα κλειδιά του κράτους να τα παραδίδει, δηλαδή εντάξει, τον μπρελόκ θέλετε να δείτε. Δηλαδή εντάξει, έχουν πάρει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έτσι, γιατί θα γίνεται εκπαίδευση εκεί. Τώρα δεν θα κάνουν και 200...
1: Το πολεμικό αεροδρόμιο, μην μπερδευόμαστε.
2: Θα κάνουν και 200 δωμάτια να κοιμούνται οι αξιωματικοί τους, έτσι. Προχθές γίνονται 200.
1: Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, επειδή μας είπε ο κύριος Νίκος είναι ακριβώς δίπλα. Λέω μήπως ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό.
2: Το μυαλό μας, κύριε Τουτσίδη, εδώ έρχονται για διακοπές, να μην πω τα σκυλιά του πολέμου, ας πούμε, αφού φάνε κόσμο εκεί στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, έρχονται για διακοπές σε δικά τους ξενοδοχεία, με δικά τους κουραζιερόπλια, στον υπέροχο ήλιο της Ελλάδος. Τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Το τερματίσαν οι τύποι, το τερματίσανε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και αυτό το θέμα θα το ψάξουμε, θα δούμε έτσι οι περισσότερες λεπτομέρειες. Μην μπούμε κάτι που μπορεί να μην ισχύει, θα το δούμε τι περί τίνος πρόκειται και με όλες τις λεπτομέρειες θα μάθουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 7. Σας ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Σας θέλουμε έτσι μαζί μας σε όλες τις εκπομπές, κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Να δώσω τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά αμέσως μετά, στην εκπομπή Κωδικός Εύη. Πρώτα Θεός, ανανοούμε το ραντεβού μας για το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο στον Focus FM 103,6. Αμέσως μετά θα έχουμε και στις υπόλοιπες ώρες, στις 8 και στις 9, δελτία ειδήσεων.

0: για την ενημέρωσή σας και βέβαια το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus FM, οπότε μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον αγαπημένο σας σταθμό. Και μην ξεχνάτε βέβαια και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr για την αναλυτική σας ενημέρωση με όλη την ιστογραφία και με πολλά και σοβαρά θέματα. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω ελαφρολαϊκή, όπως το λέω, εκπομπή. Όχι ότι δεν θα μάθετε κάτι και από αυτήν, απλά εν ώψη Σαββατοκύριακου, τριημέρου, θα σας την κάνω λίγο πιο ελαφριά. Παρ' όλα αυτά, θα έχει σημαντικές πληροφορίες, όπως κάθε φορά, και ασήμαντες, για πολλούς από εσάς ίσως. Αλλά θα ξεκινήσω με την άχρηστη είδηση της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, πολύ πολύ όμως επιβεβαιωτική. Σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή που με έκανε viral ο Πίπης πριν από 5-5,5 χρόνια στο X, το τότε Twitter, επιμένω ότι ακούει τις εκπομπές μου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον Πίπη. Το Σπυρίδωνα, που εκνευρίζεται κιόλας γιατί τον λένε Σπυρίδωνα. Λες και τον βάφτισα εγώ και τον έβγαλα Σπυρίδωνα. Ο Πιπάκος, λοιπόν, ακούει τις εκπομπές μου. Δηλαδή, τέτοια δημοφιλία ούτε στα ωραιότερα μου όνειρα, έτσι. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση, λέει ένα άρθρο, στον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα και κυρίως για την επιλογή του ονόματος Ελλάς, χαρακτηρίζοντάς τον επαναστάτη του κουραμπιέ. Σας αφήνω λίγο χρόνο να γελάσετε. Γιατί εγώ πραγματικά γέλασα με την καρδιά μου όταν είδα τη δήλωσή του. Πού άκουσε τη λέξη κουραμπιέ, και μάλιστα σε καιρό που δεν έχουμε ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι, από όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, έπρεπε να τον πει κουραμπιέ? Δεν ξέρω, εσείς τι νομίζετε? Ότι κάπως έχει γίνει μια έτσι μικρή πλήση εγκεφάλου. Γεια σου βρε Πίπη αντιγραφέα. Μη μου πείτε, είναι νέο για την Παρασκευή αυτό. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι άχρηστη πληροφορία, αλλά είναι και αυτό, και αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη σε κάτι. Πάμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε μια προσεκτική εκπομπή με σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί πάνω απ' όλα είναι ακροατής της εκπομπής μου. Και για μισό λεπτό τώρα που το σκέφτομαι, μήπως έχει βαθύτερο νόημα αυτή τη φράση? Ο Τσίπρας είναι επαναστάτης του κουραμπιέ, δηλαδή ανήκει στον κουραμπιέ. Μήπως υπονοεί και συγκυβέρνηση? Το έκανα πολύπλοκο τώρα. Καλά, αφήστε το. Εντάξει. Δεν πάει να σκεφτεί και τόσο βαθιά. Με βεβαιότητα. Πίπη, όχι γιατί δεν είσαι έξυπνος, αγόρι μου, αλλά γιατί δεν σε θεωρώ σαν άνθρωπο που κάνει τόσο βαθιά στοχαστικές σκέψεις. Αυτό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που αρκετοί με ρωτάτε και σε εσωτερικά μηνύματα αλλά και στο mail μου, να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται με αυτό που λέμε χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Και πολλοί αναρωτιέστε γιατί έχουν κατέβει τα όρια τα οποία θεωρούνται ασφαλή, ούτως ώστε να αποτρέψουν κάποια καρδιολογική πάθηση στο μέλλον. Καλά, εντάξει, λέμε τώρα. Θα σας τα εξηγήσω λιγάκι όπως εγώ τα καταλαβαίνω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Όχι πολύ μακριά, όχι αστρικό ταξίδι. Μόλις 50 χρόνια πίσω. Φανταστείτε λοιπόν ότι έρχεται ένας άντρας ή μια γυναίκα στο ιατρείο το 1978. Είναι περίπου 50-55 χρονών, δραστήριοι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Κάνουν χειμερινή κολύμβηση, παρακαλώ, περπατάνε, νιώθουν γεμάτη ενέργεια και κάνουν το ετήσιο check-up και ο γιατρός τους λέει μπράβο, συγχαρητήρια, είστε μια χαρά. Η πίεση 15 με 9, πράγμα το οποίο δεν είναι φυσιολογικό σήμερα. Είναι το περίπου 12 με 13 με 7,5 με 8,5 και λίγο παρακάτω μπορώ να σας πω, 8 με 12 λένε σε γενικές γραμμές και σας λέει ο γιατρός, το 1978 επαναλαμβάνω, σας λέει έχετε και χοληστερίνη 250, μια χαρά και ζάχαρο 1,15. 115. Πηγαίνετε σπίτι σας, πιείτε ένα ποτήρι κρασί και χαρείτε τη ζωή σας. Αν αυτός ο ίδιος άνθρωπος, απόλυτα υγιής, έτσι, το 1978 έμπαινε σε μια χρονοκάψουλα τώρα και μεταφερόταν στο σήμερα, το 2026, και επισκεπτόταν ένα σύγχρονο ιατρείο και έκανε ακριβώς τις ίδιες εξετάσεις, τι θα συνέβαινε, ξέρετε? Θα έβγαινε υποβασταζόμενος από την πόρτα, σχεδόν με το ένα πόδι στον τάφο, έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί θα του είχαν πει ότι η χοληστερίνη του είναι πάρα πολύ ψηλή και πρέπει να πάρει χάπια. Η πίεση του είναι 15. Είναι πάρα πολύ ψηλή και πρέπει να πάρει χάπια. Τριγλυκερίδια δεν το συζητάμε. Ζάχαρο πρέπει να κόψει τα πάντα για να πέσει το ζάχαρο από το 115 στο 90, 80-90 και γενικότερα να τον έβγαζε ανάπηρο ή σχεδόν ανάπηρο ή με το ένα πόδι στον τάφο, κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί θα ίσχυε η φράση πλέον αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά, συγγνώμη, συρρήκνωσα τα φυσιολογικά. Τα φυσιολογικά του τότε σήμερα δεν είναι φυσιολογικά. Δεν θεωρούνται φυσιολογικά. Φυσιολογικά είναι κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν θεωρούνται φυσιολογικά. Γιατί έχουμε, βλέπετε, έναν παγκόσμιο οργανισμό υγείας ο οποίος καθορίζει τα όρια. Δηλαδή, εγώ θα σας το πω αλλιώς. Όχι ότι έχουν γίνει μελέτες ότι αν έχεις 14 πίεση, που εγώ έχω από μικρό παιδί 14 και συνεχίζω και έχω τέτοια, με 9 είναι κάτι το σοβαρό, αλλά σαν Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εγώ αποφασίζω σήμερα έτσι ανεξέλεγκτα να πω ότι άνω του 12,5 η μεγάλη πίεση και άνω του 8,5 η μικρή διαστολική συστολική, συστολική διαστολική συγγνώμη, είναι παθολογικά. Επίσης είναι παθολογικό να έχεις χοληστερίνη πάνω από το 200, παθολογικό επίσης τριγλυκερίδια να έχεις πάνω από το όριο το οποίο καθόρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αρχίζει ένας καχύποπτος άνθρωπος και αναρωτιέται. Βρε εσύ, μήπως είναι και αυτό στα όρια και έχει ξεφύγει και από τα όρια της σύγχρονης ιατρικής απάτης? Η απάντηση είναι ναι. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τον μεγαλύτερο δαίμονα, σε εισαγωγικά, της σύγχρονης καρδιολογίας, τη χοληστερίνη. Η χοληστερίνη είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο, απολύτως απαραίτητο για τον εγκέφαλό μας, για τις ορμόνες μας και για τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Πώς μετατράπηκε σε δηλητήριο? Μέσα από μια μεθοδευμένη σταδιακή κατακρύμνηση των ορίων. Δεκαετία του 70 έως αρχές του 80 το όριο της ολικής χοληστερίνης καλή και κακή, που θα λέγαμε, βρισκόταν σταθερά μεταξύ 240 και 280. Με το 250 δηλαδή έχω να σου πω ότι θα ήσουν ο ορισμός του υγιούς ανθρώπου. Και εδώ κάπου ξεκινάει η απάτη. Το 1985, 86, το Εθνικό Ινστιτούτο, ξεχνάω κιόλας, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από εκεί έχουν προέρθει όλα τα κακά του πλανήτη, ξαφνικά παρεμβαίνει και ορίζει ότι ο κίνδυνος ξεκινά για χοληστερίνη πάνω από το 240. Και προσέξτε, εφευρίσκει μια νέα ζώνη, την οριακή. Ε? Αν είσαι δηλαδή από 200 έως 239, είσαι στην οριακή ζώνη. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι όταν ένα όριο είναι από 200 έως 239 και εσύ είσαι στο 241, ήδη έχεις, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, έτσι, ξεκάθαρα, έχεις περάσει στην επόμενη ζώνη επικινδυνότητας εισαγωγικά. Κοιτάξτε τι απατεωνιά, και δεν φταίμε εμείς οι γιατροί. Φταίνε οι παγκόσμιοι οργανισμοί που καθορίζουν αυτά τα όρια. 1980 και κάτι λοιπόν, κρατήστε αυτή τη χρονιά, γιατί ακριβώς μία τριετία μετά όλα είναι προγραμματισμένα. Η απάτη έχει πλάν A, B, C και D. Ξεκάθαρα. 3 χρόνια μετά εγκρίνεται η λοβαστατίνη. Τι είναι? Η πρώτη στατίνη. Το πρώτο χάπι για τη χοληστερίνη. Το φάρμακο βρήκε την αγορά του πριν καν κυκλοφορήσει. Τέλειο! Ε, εγκληματικό! Ναι! Συνωμοσιολογικό! Ναι! Σύμπτωση! Όπως αυτές οι συμπτώσεις που βλέπουμε τη σήμερον ημέρα, καθημερινά. Σύμπτωση, ναι! Φτιάχνεις μια αγορά άρρωστων σε εισαγωγικά ανθρώπων και τους παρουσιάζει το πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα, και τους παρουσιάζει και τη λύση αμέσως 3 χρόνια μετά, για να έχουν χάψει το παραμύθι, να το έχουν καταπιεί αμάσιτο και να τους κοροϊδέψεις στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Πάμε στο 1993, όπου ο στόχος του υγιούς ανθρώπου και με τα όρια της χοληστερίνη, το 2001 η ιδανική LDL, η κακή χοληστερίνη, πέφτει κάτω από το 100. Ούτε τα μωρά δεν έχουν τόση. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Με αυτή την απόφαση όμως, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πήγαν για ύπνο υγιείς και λίγο μετά, μία μέρα μετά, ξύπνησαν με την ιδέα ότι έχουν υπερχοληστερολεμία. Wow! Πεθαίνω, σου λέει ο άλλος. Μέχρι το 2000, φανταστείτε παραμονή πρωτοχρονιάς, ε? Σου λέγανε ότι η χοληστερίνη σου είναι μια χαρά, ε? Η LDL ήταν στο 120, 130, 140, μια χαρά, αλλά πρωτοχρονιά αλλάξανε τα όρια και εσύ πλέον είσαι ασθενής. Ξεκίνα χάπια. Και δεν φτάνει, δεν τους έφτασε μόνο αυτός ο αριθμός, γιατί σου λέει δεν τρομοκρατήθηκαν πολύ. Κάτσε να κατεβάσω λίγο ακόμη το όριο. Μπορώ ακόμα, βεβαίως. Να το κατεβάσω λοιπόν από το 100 της κακής χοληστερίνης, να το κατεβάσω στο 70 για να τους τρομοκρατήσω ακόμη περισσότερο. Όσο μπορώ, με παίρνει. Τρομοκρατήθηκαν ήδη. Άρα με παίρνει. Κάτσε να το κατεβάσω κι άλλο για να τρομοκρατηθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται σε αυτό το πλανήτη. Κατεβάζουν λοιπόν τα όρια της LDL για τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου και τα πάνε από το 100 στο 70. 2004 με 2013 πέφτει το όριο. Εισάγονται τέτοιοι ιατρικοί αλγόριθμοι που ουσιαστικά, πρακτικά, επιβάλλουν τη λήψη στατινών σε οποιονδήποτε έχει περάσει τα 50 ή 55 του χρόνια. Έτσι, προληπτικά. Πάμε και στο 2019, έως και σήμερα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες το τερματίσανε. Ζητάνε την κακή χοληστερίνη να είναι κάτω από 55 ή ακόμη και κάτω από 40 για όσους έχουν υποστεί επεισόδιο. Αυτά είναι νούμερα που το ανθρώπινο σώμα αδυνατεί να πιάσει με φυσιολογικό τρόπο και σας ξαναλέω, σε παιδιά είναι πολύ υψηλή. Γιατί προφανώς η λογική λέει ότι ένας παιδικός οργανισμός χρειάζεται τη χοληστερίνη για να φτιάξει τον εγκέφαλο, για να φτιάξει έναν υγιή οργανισμό, τη χρειάζεται η χοληστερίνη. Αλλά οι φαρμακευτικές τι λένε και οι ευρωπαϊκές οδηγίες σε συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τι λένε? Ο μόνος τρόπος να τα φτάσεις, να τα φτιάξεις κάτω από τα 40 τη χοληστερίνη σου, ισόβια φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια. Τι, όχι? Γιατί η επίσημη δικαιολογία είναι ότι πρέπει να προλαμβάνουμε. Εγώ σας είπα, αν χρειάζεται να προλαμβάνουμε, να καταπίνουμε ένα ολόκληρο φαρμακείο κάθε μήνα, αρχές του μήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα που διανύουμε, να καταπίνουμε ακόμη ένα ολόκληρο φαρμακείο για να προλαμβάνουμε πράγματα που ίσως, που δεν χρειάζεται να προλαμβάνουμε. Ποια είναι η κοινική, η ομή πραγματικότητα? Κάθε φορά που μια επιτροπή γιατρών κατεβάζει το όριο κάθε μέτρηση στο αίμα χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων κατά 10 μονάδες, η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά αποκτά εκατομμύρια νέους ισόβιους πελάτες με δισεκατομμύρια δολάρια κέρδους. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι στις επιτροπές που διαμορφώνουν αυτές τις οδηγίες από το 2001 και 2004 έως και σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών που ψηφίζουν αυτή τη μείωση των ορίων αποδεδειγμένα είχαν άμεσους οικονομικούς δεσμούς, χρηματοδότες, χορηγίες από φαρμακευτικές εταιρείες που παρήγαγαν στατίνες οι οποίες αφενός δεν μπορούν να ρίξουν τη χοληστερίνη, ειδικά σε άτομα που έχουν κληρονομική υπερχοληστερινεμία, υπερτριγλυκεριδεμία, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, αλλά και χωρίς αυτά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, επειδή ακριβώς αυτά τα φάρμακα έχουν περισσότερες παρενέργειες από ότι ενέργειες και θετικές επιδράσεις στην κυκλοφορία της χοληστερίνης στο αίμα. Καλά είμαι και εδώ. Δεν ξέρω, άφησα απορίες. Δεν ξέρω. Αν άφησα απορίες, γράψτε μου κάτω από το κανάλι μου στο Εύη και Αγιά με λατινικά απορίες, επ' αυτού να σας στείλεις λύσω. Το ότι κατέβαιναν τα όρια, τους το είπε ένας μάγος ή αστρολόγος τους. Η τσέπη τους, θα πω ξεκάθαρα. Κάπως σαν να βγω εγώ αυθαίρετα για να σας πω, κοιτάξτε κάτι, κάνετε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού τον Ιανουάριο, τώρα έχουμε Μάιο, η ανοσία δεν ισχύει, κάνε άλλο ένα εμβόλιο. Και το Σεπτέμβριο να σου πω, τώρα η ανοσία δεν ισχύει, γιατί μετά τη δεύτερη δόση, η δεύτερη δόση ήταν λίγο μικρότερης ισχύος και πρέπει να κάνεις τρίτη αναμνηστική δόση και μπορώ να σας το πάω έτσι. Γιατί? Είμαι υποχρεωμένη σαν φαρμακευτική εταιρεία να σας δώσω αποδείξεις ότι δεν είστε πλέον σε ανοσία. Αλήθεια τώρα. Ποτέ καμία φαρμακευτική εταιρεία δεν έχει αποδείξεις για αυτά που ισχυρίζεται. Αν σας πει ότι μειώθηκε η ανοσία σας και τίνει στο μηδέν, κάντε τρία εμβόλια κατά του κορονοϊού. Κάποιο θα σε ξεκάνει, δεν μπορεί. Βγάλτε την παρένθεση. Εσύ δεν θα το πιστέψεις? Φυσικά θα το πιστέψεις. Η εταιρεία χρειάζεται να έχει μελέτες από αυτού? Δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάστηκε κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Και τώρα δεν χρειάζεται. Και τώρα δεν θα ζητήσει κανείς. Γιατί? Γιατί δεν είστε εσείς αρμόδιοι να ζητήσετε. Θα το ζητήσουν κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις θα ζητήσουν μελέτες? Αλήθεια τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί κωμικοτραγικού γεγονότος, έτσι. Να σου δώσει μια εταιρεία αποδείξεις με μελέτες ότι πρόκειται για ένα φάρμακο το οποίο είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και τα λοιπά και τα λοιπά, και σου χρειάζεται. Πάμε τώρα, γιατί μερικοί νομίζετε ότι αυτό έγινε με τα χάπια της χοληστερίνης μόνο, τα οποία καταστρέφουν το σηκώτη σε μεγαλύτερο βαθμό και θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί ήδη παγκοσμίως. Σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε βοηθάνε να ρίξεις χοληστερίνη. Δεν έγινε όμως αυτή η απάτη μόνο στη χοληστερίνη. Το ίδιο ακριβώς κόλπο στήθηκε και με το ζάχαρο. Πριν από το 1997, για όσους διαγνώστηκαν με διαβήτη, έπρεπε το ζάχαρο νηστεία σου να είναι από 140 και πάνω. Το 140 ήταν το καθαρό ιατρικό σύνορο. Το 97 λοιπόν, το 1997, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία αποφάσισε να ρίξει και το όριο του διαβήτη στο 126. Φοβερό. Ναι, ξαφνικά αποφάσισε. Γιατί? Γιατί προφανώς πλήρωσε κάποια έρευνα, όπως ξέρετε ότι γίνονται τώρα, και τα είδαμε και τα ελέγξαμε και τα ερευνήσαμε κατά την περίοδο, μιλάω για τον εαυτό μου, κατά την περίοδο του κορονοϊού, και μάθαμε ότι η απάτη έχει χρονοδιάγραμμα, έχει συγκεκριμένα στάδια. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί για να φας το παραμύθι πρέπει να περάσει και λίγος χρόνος, λίγο λίγο να το χωνέψεις. Οπότε το 1997 η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, σας έχω ξαναπεί, από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά του πλανήτη, αλλά κλείστε την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Έπρεπε λοιπόν, αποφασίζει να ρίξει το όριο του διαβήτη στο 126 και ανακαλύπτει μια ολοκένουργια πάθηση. Μια πάθηση που δεν υπήρχε στα ιατρικά βιβλία μέχρι τότε, και το όνομα αυτής, προδιαβήτης. Πώς λένε τώρα μακροχρόνιο σύνδρομο κορονοϊού, άλλη παπάντζα. Ε, έπαθες κορονοϊό, για, μπορεί για 10 χρόνια να έχεις αυτό που λέμε σύνδρομο μετά κορονοϊού, άλλη παπάντζα. Να τα λέμε όλα. Εδώ είμαι για να τα λέμε όλα. Και για ό,τι λέω, το έχω ξαναπεί, έχω αποδείξεις. Μελέτες, διακεκριμένους επιστήμονες που υποστηρίζουν αυτά που λέω και δεν τα λέω μόνη μου. Αυτά που λέω μόνη μου είναι βάση ιατρικών μελετών, ιατρικών δεδομένων που πήρα μέσα στο πανεπιστήμιο. Και συνέχισα κατά τη διάρκεια της παθολογίας στον Ερυθρό Σταυρό. Και μετά με διάβασμα και μελέτη. Τώρα λοιπόν βρήκανε το όνομα προδιαβήτης και ορίζει ότι ο προδιαβήτης είναι αυτό που λέμε όταν έχει ζάχαρο από 110 έως 125, είσαι προδιαβητικός. Ξεπέρασα λίγο το διάλειμμα, θα με συγχωρέσετε, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Evikiaya με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι, πατήστε το χεράκι, μου αρέσει, για να μπορέσει να προωθηθεί η εκπομπή και σε άλλους, γιατί έτσι είναι το ρημαδολογισμικό του YouTuber. Εντάξει, λοιπόν. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί η ιατρική απάτη σε σχέση με διάφορες μετρήσεις των οποίων οι τιμές κατεβαίνουν χρονιά με τη χρονιά, πενταετία με πενταετία, όπως θέλετε πέστε το, και έχουν γίνει θανατηφόρες τιμές οι οποίες ήταν εντελώς φυσιολογικές 50 χρόνια πριν. Σας έλεγα για την χοληστερίνη, η οποία είχε τιμές έως το 280, αλλά τώρα έπεσε, γιατί όσο πιο χαμηλές, με λίγα λόγια, είναι οι τιμές οι φυσιολογικές της χοληστερίνης, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα σου προωθήσω να πάρεις στατίνη, ένα φάρμακο που υποτίθεται ότι ρίχνει τη χοληστερίνη. Έχω να σας πω από την ιατρική μου εμπειρία, σιγά να μην τη ρίχνει, αλλά και να τη ρίχνει 10 μονάδες και so what, τίποτα, απολύτως τίποτα, καμία συμβολή στην καλύτερη υγεία του ανθρώπου. Μαζί με τη χοληστερίνη, λοιπόν, έπρεπε να ρίξουν και κάποια άλλα όρια, γιατί δεν μπορεί να πουλάς μόνο στατίνες και φάρμακα για χοληστερίνη και τριγλυκερίδια γενικά. Αφήστε που κάποιοι συνάδελφοί μου έδιναν και τα δύο, που είναι θανατηφόρος συνδυασμός. Θανατηφόρος. Και όμως έδιναν για φάρμακα χοληστερίνης ταυτόχρονα με φάρμακα κατά των τριγλυκεριδίων. Εντάξει, δεν υπήρχε πιο θανατηφόρος συνδυασμός και το λέγανε και οι ίδιες οι εταιρείες. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Anyway, τέλος πάντων. Αρχίσανε, λοιπόν, σας έλεγα στο πρώτο μέρος ότι αρχίσανε όχι μόνο για τη χοληστερίνη, αλλά συνεχίσανε με το ζάχαρο. Πριν από το 1997, για αυτούς τους διαβητικούς, έπρεπε το ζάχαρο νηστείας να είναι από 140 ml και κάτω. Το 140 ήταν το καθαρό ιατρικό σύνορο. Το 1997, λοιπόν, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία αποφάσισε να ρίξει το όριο της, του ζαχάρου της νηστείας στο 126 και ανακάλυψε τον προδιαβήτη. Όρισε δηλαδή ότι όποιος έχει ζάχαρο 110 έως 125 είναι προδιαβητικός. Πώς λέμε, προ-κορονοϊγωικός, προ-γρυπικός, προβλαμμένος, προ-ανοϊκός κτλ. Κτλ. Κάπως έτσι αυθαίρετα ορίζει ότι ο προδιαβητικός έχει ζάχαρο έως 125. Αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει εκεί. Το 2003 η ίδια η εταιρεία κατεβάζει την έναρξη του προδιαβήτη ακόμα πιο χαμηλά. Πόσο? Στο 100. Με το που έπεσε το όριο στο 100, 45 εκατομμύρια Αμερικανοί, και πόσοι άλλοι μάλλον σε όλο τον κόσμο, ξύπνησαν μια ωραία πρωία άρρωστη. Κάπως έτσι γίνονται οι απάτες στα φάρμακα που θα πρέπει να παίρνεις, γιατί αν δεν παίρνεις έχουν χιλιάδες άλλους τρόπους να σε κάνουν να παίρνεις.
όχι μόνο τη διαφήμιση, όχι μόνο την προπαγάνδα, όχι μόνο να ρίχνουν τα όρια των φαρμάκων. Έχουν εκατομμύρια πράγματα που θα σε οφείσουν να πάρεις χάπι, να ενισχύσεις τη θανατηφόρα και εγκληματική οργάνωση που λέγεται φαρμακευτική εταιρεία. Πώς θα το κάνουν? Πολύ απλά. Διαφήμιση για να τρως όλα αυτά τα υπερεπεξεργασμένα θανατηφόρα προϊόντα που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Να σου διαφημίζουν για υγιεινά, ακόμη και σήμερα το 2026, τα θανατηφόρα για την υγεία των παιδιών cornflakes, μπάρες δημητριακών, chips, ενεργειακά ποτά. Ναι, ακόμη και αυτό. Εμένα θα μου φαινόταν πιο ηθικό να διαφημίσουν μαριχουάνα, χασίση, παρά ενεργειακά ποτά. Είμαι υπερβολική? Ναι, είμαι υπερβολική, γιατί θέλω να σας εξηγήσω το μέγεθος της εγκληματικότητάς τους. Όπως υπήρξαν κάποτε καπνοβιομηχανίες που πληρώνουν διαφημίσεις για να μας διαφημίζουν τα τσιγάρα ότι είναι υγιεινά, σε κάνουν μάγκα, έξυπνο, ήρωα. Καουμπόιδες βάλανε να διαφημίζουν μία μάρκα τσιγάρων συγκεκριμένη. Επειδή πλατιάζω όμως και δεν το θέλω, πραγματικά δεν το θέλω, απλά ξεφεύγω κάποιες στιγμές και πλατιάζω για να εξηγήσω και στον πιο απλό φίλο που δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, με απλά λόγια, γιατί πολλές φορές το καταλαβαίνει αλλά δεν το κατανοεί πλήρως. Γι' αυτό πλατιάζω, να το ξέρετε. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Είναι η χοληστερίνη ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα? Η σύγχρονη επιστήμη, όχι η πληρωμένη επιστήμη. Οι σύγχρονοι επιστήμονες, οι ψαγμένοι επιστήμονες, έχουν διαπιστώσει ότι δεν είναι η χοληστερίνη ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα. Το τι διαφημίζουν οι φαρμακευτικές είναι άλλο θέμα. Είναι οι ίδιες που διαφημίζανε τα ασφαλή και αποτελεσματικά σκευάσματα, τα mRNA, κατά του κορονοϊού. Είναι οι ίδιες φαρμακευτικές. Η απάντηση όμως στο ερώτημα αν η χοληστερίνη είναι ο πραγματικός εχθρός, ο πραγματικός ένοχος για τα εμφράγματα, είναι ένα ηχηρό όχι. Η χοληστερίνη είναι γενικότερα ένα αδρανές υλικό, αδρανής χημική ένωση. Είναι ο πυροσβέστης. Τι κάνει λοιπόν η χοληστερίνη? Αν έχεις κάποια φλεγμονή στα αγγεία, το σώμα στέλνει τη χοληστερίνη εκεί για να επουλώσει τη ζημιά, να βάλει ένα, να στοκάρει τη ρογμή των αρτηριών, να σε σώσει. Τη ζημιά, τη φλεγμονή την κάνουν άλλοι παράγοντες. Η χοληστερίνη είναι ο πυροσβέστης. Η χοληστερίνη είναι ο διασώστης. Δεν ξέρω πώς την παρουσιάζουν και πώς θέλουν να την παρουσιάσουν για να χαπακωθείς και με στατίνες. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι
η χοληστερίνη είναι ο σωτήρας σου. Ένα παράδειγμα. Πώς θα σας ακουγότανε ότι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στα 55 του χρόνια ζει με μία χοληστερίνη 350 από τα 22 του χρόνια έως και σήμερα? Πώς θα σας ακουγότανε το γεγονός ότι ζει με τριγλυκερίδια πάνω από 350 από τα 22 του χρόνια? Τρελό, ε? Καθόλου τρελό. Ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει. Υπάρχουν και αποδείξεις για αυτό που σας λέω. Πολύ καταλάβατε για ποιον πρόκειται, αλλά άλλη ώρα αυτή η συζήτηση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν φλεγμονή για να έρθει η χοληστερίνη, η χοληστερόλη, να επουλώσει τη ζημιά και την ρογμή των αρτηριών, δεν θα στην επουλώσει τίποτα. Τη ζημιά, τη φλεγμονή, την κάνουν άλλοι παράγοντες. Κληρονομικότητα, καθιστική ζωή, το σύγχρονο άγχος για το οποίο σας μίλησα χτες. Η κορτιζόλη που εκρίνεται λόγω στρες προκαλεί τεράστια συστηματική, όλα τα συστήματα επηρεάζονται από αυτή τη φλεγμονή. Το κάπνισμα, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και η υπερβολική ζάχαρη που εξειδώνουν τα πάντα μέσα μας. Έχω να σας πω ότι κάποιες λοιμώξεις στον οργανισμό τρέφονται με ζάχαρη. Τρέφονται με ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη δεν θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Τρέφονται με τη ζάχαρη, περιμένουν τη ζάχαρη. Ορισμένα μικρόβια περιμένουν τη ζάχαρη να τα ταΐσεις. Αν δεν υπάρχει λοιπόν φλεγμονή, η χοληστερίνη κυκλοφορεί στο αίμα ελεύθερη και κάνει τη δουλειά της. Το να παίρνεις χάπια για να τη ρίξεις και να διορθώσεις και καλά τη φλεγμονή είναι σαν να βλέπεις μια φωτιά να διώχνεις τους πυροσβέστες και να πανηγυρίζεις επειδή άδειασε ο δρόμος. Και σας έχω και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι η διαφήμιση μιας στατίνης έγραφε με τεράστια γράμματα «Μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος κατά 36%». Ο μέσος άνθρωπος ακούει 36% και λέει «Ουάου, σωθήκαμε». Τι έλεγε όμως η ίδια η κλινική μελέτη της Ascot LLA στα ψηλά γράμματα? Στην ομάδα που έπαιρνε εικονικό φάρμακο, το πλασίμπο, έπαθε έμφραγμα το 3%. Στην ομάδα που έπαιρνε Lipitor, το συγκεκριμένο φάρμακο, έπαθε έμφραγμα το 1,9%. Ποια είναι η πραγματική απόλυτη διαφορά? Μόλις 1,1%. Αυτό το ασήμαντο 1,1% βαφτίστηκε με μαθηματικά τρίκ. 36% σχετική μείωση. Ποιος καταλαβαίνει, μωρέ, τι είναι η σχετική μείωση? Εδώ δεν καταλαβαίνει ένα συν ένα. Θα καταλάβει τη σχετική μείωση. Μεγάλη απάτη και εδώ. Άκου σχετική μείωση. Σχετική μείωση. Σχετική με τι? Με το υπερπέραν, εγώ θα σας πω. Ξέρετε ότι για χρόνια επίσης ο ίδιος ο FDA, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων,
είχε υποχρεώσει τις εταιρείες να γράφουν ρητά στα φυλάδια τους για το Lipitor, στατίνη, αλλά και για άλλα σκευάσματα, ότι η μείωση της χοληστερίνης με αυτό το σκεύασμα δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον καρδιακιακό κίνδυνο. Κι όμως πέρασε το marketing. Καταλάβατε τώρα ή να σας το παίξω και στο πιάνο? Καταλάβατε? Ιατρική απάτη σε όλο της το μεγαλείο. Φαρμακευτική απάτη σε όλες τις διαστάσεις. Τετραδιάστατη. Το 2014 η ιαπωνική εταιρεία, δεν σας χρειάζεται το όνομα, Ninjen Doc, που κάνει τους επίσης προληπτικούς ελέγχους, έκανε κάτι επαναστατικό. Αντί να διαβάσει τις έτοιμες αμερικανικές μελέτες, πήρε τα πραγματικά δεδομένα από 1,5 εκατομμύριο απολύτως υγιείς Ιάπωνες που δεν έπαιρναν φάρμακα. Ήθελε να δει ποια είναι τα πραγματικά όρια της φύσης. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Η φυσιολογική μεγάλη πίεση βρέθηκε έως το 147, παρακαλώ, όταν οι Αμερικανοί πίεζαν για 130. Η μικρή πίεση έως το 94, αντί για το 80 που είχε η Δύση. Η ολική χοληστερίνη έως το 280 για τις γυναίκες άνω των 50. Και η LDL, η κακή χοληστερίνη, έως το 178 τη στιγμή που στη Δύση σου δίνουν στατίνες, αν περάσεις το 115. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ιατρικό κατεστημένο που συνδέεται με τη βιομηχανία έπεσε να τους φάει. Τους κατηγόρησαν ότι τα νέα όρια θα προκαλέσουν θανάτους. Η εταιρεία πιέστηκε τρομακτικά, αλλά τα νούμερα της βιολογίας ήταν εκεί και δεν μπορούσαν να τα διαγράψουν. Ακόμα και η Βρετανία διαφοροποιείται εν μέρη μέσω του εθνικού της συστήματος του NICE. Επειδή εκεί το κράτος πληρώνει τα φάρμακα και όχι οι ασθενείς από την τσέπη τους, αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τα ακραία αμερικανικά όρια. Wow, κράτησαν το 140 με 90 για τους κάτω το 80, το 150 για τους άνω των 80, κρίνοντας ότι το να ρίχνεις την πίεση στους ηλικιωμένους με χάπια κάτω από 13,

δόμηση, όπως πριν από 50 χρόνια στην Ελλάδα, συνεχίζει και θεωρείται απολύτως υγιής. Στη Δύση ο ίδιος άνθρωπος θεωρείται τώρα ορολογιακή βόμβα που πρέπει να καταναλώνει χάπια για όλη του τη ζωή και να τρέφεται με προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Και για αυτά θα σας μιλήσω, γιατί δεν μπορεί εταιρείες που δίνουν στα σούπερ μάρκετ προϊόντα υψηλών λιπαρών, κανονικών λιπαρών, να τα έχουν πιο ακριβά τα χαμηλών λιπαρών, γιατί ξεκάθαρα όταν η εταιρεία φτιάχνει ένα χαμηλού ποσοστού λιπαρών, βγάζει το λίπος και το βούτυρο και το κάνει άλλο προϊόν. Αυτό πώς έχει προέλθει, θα σας πω εγώ. Όταν έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες διαφημίσεις για χαμηλά δίαιτα χαμηλών λιπαρών, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει χαμηλά λιπαρά. Στα γιαούρτια για παράδειγμα και στα γάλατα. Όταν έχεις ένα προϊόν που από την αρχή σου βγαίνει 10% με λιπαρά, πώς μειώνονται τα λιπαρά, γιατί αυτά πάνε ποσοστιαία. Αναμειγνύεις το προϊόν με νερό. Ναι, αυτό που ακούτε. Με νερό. Καθαρό νεράκι. Όταν αναμίξεις το προϊόν των 10% λιπαρών με νεράκι, ξεκάθαρα μπορεί να γίνει ένα προϊόν 5%, επειδή πρόσθεσες 5% σε αυτό το προϊόν, 50% συγγνώμη, νεράκι. Δεν ξέρω μαθηματικά, 20 είχα σε όλα τα χρόνια της ζωής μου στην σχολική μου ζωή. 20. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται για να σου πουλήσουν εκδούλευση. Για να μειώσεις και να κάνεις από 10% το προϊόν σε 5%, πρέπει να βγάλεις λιπαρά 5%. Πώς τα βγάζεις? Βάλ νεράκι. Τέλειο. Τέλειο. Έχω πει και έχω ξαναπεί, μην αγοράζετε προϊόντα τα οποία σας κοροϊδεύουν με τη διαφήμιση. Αγοράστε προϊόντα. Εσείς μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που λένε 10% λιπαρά, να τα αναμίξετε με νερό, να μην σας πουλάνε το νερό και σας λένε 5% λιπαρά. Μην σας κοροϊδεύουνε βρε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε ξεκάθαρα. Πάρτε εσείς το προϊόν και αραιώστε το με νεράκι. Έτσι κάνουνε τα light προϊόντα. Αυτοί όμως ξέρουν πολύ καλά ότι και πιο ακριβά τα πουλάνε, γιατί υπάρχουν ζώα, ξεκάθαρα ζώα, που δεν καταλαβαίνουν ούτε καν, όχι μαθηματικά, ούτε καν τι σημαίνει αραίωση προϊόντος. Θα τα αγοράσουνε. Και αυτοί παίρνουν το βούτυρο από τα αποβουτυρωμένα light και καλά προϊόντα και το πουλάνε, σας το πουλάνε για βούτυρο στο διπλανό ράφι, φίλες και φίλοι. Στο διπλανό ράφι. Αυτά. Την αγάπη μου σε όλους σας, θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM στους 103,6 και ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου, Ριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόπους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέλος της συνεδρίασης, με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Κρίσιμες ώρες και για τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδρίασε εν μέσω διαφωνιών η πολιτική γραμματεία. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που σημαίνει όχι σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα φαντς, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στράτο Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ισχυρή έκρηξη το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία, πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Από ναυτικό ντρόουν, το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν που εξεράγει ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του απέρριψε την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι, αναφέροντας πως δεν βλέπει το λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 29 έως και 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 18 και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι, είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν. Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Και σήμερα η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Στο 2310-506-76 και στο 2310-506-77 μπορείτε να καλέσετε να πείτε τη γνώμη σας. Έχουμε το Δημοσθένη. Έλα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Νομίζω δεν τα είχαμε πει.
2: Καλό μήνα, ναι. Αφού πρώτη μου του μήνα ήταν Δευτέρα. Πότε να τα έχουμε πει, δηλαδή.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλή θητεία στις 72 γυναίκες.
2: Ναι. Αυτές δεν έχουν...
3: Ένα πάρει στο νέο.
2: Αυτές έχουν διαφορά από τις προηγούμενες, τις όπιτες, από όλα αυτά τα κορίτσια που πήγανε από το 86, αν δεν κάνω λάθος, και πιο νωρίς ίσως. Νομίζω 86 όμως ήταν. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αυτές που πήγαν χθες και σε εκείνες που είχαν πάει σε χρόνια τώρα που πηγαίνουν τέλος πάντων και επιγυναικώνουν τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Έχει.
3: Κύριε Αλέξανδρε, άμα θέλετε μιλήσετε λίγο πιο δυνατά.
2: λέω, ρε παιδί μου. Από το 1986...
3: Άκου, μόνο δυνατά να μιλάτε λίγο, αλλά okay.
2: Τα δυνατά.
3: Ναι, δεν τα λεπώνω, συγγνώμη. Λοιπόν, διαφορές. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα, έχουν προνόμια.
2: Α, έχουν προνόμια.
3: Βέβαια, δηλαδή στο ΑΣΕΠ έχουν μόρια. Έχουν προνόμια, όπως σας λέει, των όπλων δυνάμεων. Αυτό που άκουσα τώρα και στο Focus.
2: Okay.
3: Καλύτερα υλικά, πολεμικά υλικά, δηλαδή στολές, στρατιωτικές στολές. Νομίζω Γιλέκα και Κέβλαρ, κλάνη, δεν είναι αυτή η κατσαρόλη που ξέρεις.
2: Εντάξει, εξελίσσε το στρατό, τουλάχιστον πήρε Κέβλαρ, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, πήρε Κέβλαρ, ναι, και στο ίδιο στο πολεμικό αυτό και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, θυμάστε τώρα τη ΣΥΤΑ, της εξαρτής της ΣΥΤΑ που είχε ο ελληνικός στρατός του 40.
2: Το 40 δεν υπηρέτησα. Είμαι παλιός, αλλά δεν είμαι αρχαίος. Εντάξει,
3: εντάξει, δεν είσαι αρχαίος.
2: Αυτό λέω.
3: Ναι, καλή στρατιωτική θητεία που λες. Ήθελα να πω ένα θέμα που είχε συζητηθεί και ευτυχώς δεν το πράξανε. Θυμάστε που είχαν βγάλει η κυβέρνηση, ποιος άλλος, ναι, για τις μικροδάφες να τις αποξηλώσουν.
2: Το θυμάμαι, διότι ήταν ένοχες για ασθένειες. Λοιπόν, για λέγε.
3: Όχι, δεν είναι για ασθένειες ακριβώς, είναι ότι είναι δηλητηριώδες. Είναι δηλητηριώδες, ακόμα και η κάθεση τους, αλλά αυτό δεν είναι και τυχαίο που τα βάζουν στις νησίδες, διαχωριστικές νησίδες, δηλαδή σε αστικό περιβάλλον, σε εθνικούς οδούς.
2: Εγώ πρώτη φορά, ρε φίλε, ακούω ότι είναι δηλητηριώδη η πικροδάφνη. Δηλαδή, με εγώ πρώτη φορά άκουσα ότι είναι δηλητηριώδης η πικροδάφνη.
3: Είναι δηλητηριώδες, είναι.
2: Ποιος μασουλάει, όχι, Δάφνη, ρε. Ναι, συγγνώμη, ρε, κάτσε ρε. Δημοσθένη, υπάρχει κανένας που μασουλάει φύλλα από πικροδάφνες, δηλαδή δεν γνωρίζει.
3: Όχι. Εγώ το ήξερα ότι είναι δηλητηριώδες. Δεν ήξερα. Μπείτε και στο ίντερνετ να το διαβάσετε κιόλας.
2: Ναι, βρες, πιστεύω.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε, η πικροδάφνη καθαρίζει το μολυσμένο αέρα του από τα καυσαέρια.
2: Γι' αυτό είναι και δηλητηριώδες. Από ό,τι εμείς ξεβράζουμε, αυτές το καθαρίζουν. Είναι απλό.
3: Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο. Στη φύση όλα παίζουν ρόλο, έτσι. Στα φυτά, τις μέλισσες, όλα.
2: Έλα,
3: τα πάντα.
2: Σωστό.
3: Που λέτε. Και ευτυχώς το ανέδεισαν, το πήραν πίσω δηλαδή και πάλι καλά. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Και εγώ προτείνω και στην εισαγωγή να βάλετε και το, την μπενάκι που λέει
2: ναι. Okay.
3: Τον παπούλια.
2: Μετά θα βάλω μόνο εισαγωγές και δεν ακούω, δεν κάνω εκπομπή εγώ.
3: Πώς?
2: Δεν θα κάνω.
3: Έλα, το πέρα μονότερμα, ναι, συγγνώμη.
2: Όχι, δεν κατάλαβες, θα βάλω και την μπενάκι. Θα ξεκινάει η εκπομπή στις 9 παρατέρα το μπενάκι.
3: Κάντε να αλλάξει.
2: Ωραία.
3: Ναι, να αλλάξει. Λοιπόν, και να πω για ένα τελευταίο, να μην κρατάω και τη γραμμή.
2: Okay.
3: Να σου πω, πώς μπορώ να μιλήσουμε εκτός αέρα. Δηλαδή, σε κάποιο τηλέφωνο, να πάρεις το τηλέφωνο μου, το Viber.
2: Okay.
3: Κάτι τέτοιο. Σου στείλω μια ελληνική σημαία, κάτι.
2: Εντάξει.
3: Για να το δεις.
2: Ωραία, στείλτε λοιπόν, το στο Viber του σταθμού, θα δω το τηλέφωνο σου εκεί και θα σε στείλω το δικό μου, εντάξει.
3: Έγινε, θα σου στείλω μια ελληνική σημαία για να κάνει μπαμ,
2: ναι,
3: και...
2: Εντάξει.
3: Θα λέμε καλώς το Κυριακό, συνέχεια,
2: καλή. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα. Λοιπόν, 2310-576 και 2310-576-77 και θέλω να αφήσετε τις αναστολές σας και να αρχίσει να παίρνουν και καινούργιοι άνθρωποι, όχι βαρέθηκα τους παλιούς, αν πανεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, παρακαλώ.
4: Χαιρετώ το Τζομπ Ράιντερ.
2: Έλα.
4: Τι γίνεται, αδερφούλη.
2: Γεια σου, ρε Κώστα.
4: Α, θυμήθηκε το όνομα. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Για πες.
4: Ωραίος. Να ξέρεις, είναι πολλά μέσα στο μυαλό. Στο μυαλό, τι να προσδοκίσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε καψούρια με την εκπομπή που πρέπει να... Όχι, πρέπει. Το θέλουμε, είναι ανάγκη να βγούμε, να βγούμε τα εξώψυχά μας.
2: Ωραία.
4: Όλοι μας. Να χαιρετήσω και τον Δημοσθένη από τον Πειραιά. Right. Ακούγει όλος ο φόκους, ακούει.
2: Ωραία.
4: Όλη η Ελλάδα ακούει φόκους μάλλον. Ανάποδα τα.
2: Δεν πειράζει.
4: Να πω που βρίσκομαι.
2: Ναι, να πεις, ελπίζω να μην σε καμία αγωνία, καμία άκρη, καμία πολυκατοικία.
4: Βρίσκομαι, λοιπόν.
2: Ναι.
4: Είμαι στην Αρετσού, αδερφούλη.
2: Λοιπόν, κλείσε τώρα.
4: Μέσα με τον μπουξεράκι και κανένα.
2: Λοιπόν, κλείσε τώρα, γιατί δεν είσαι. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ και μας λες τώρα ότι.
4: Δεν σε άκουσα ξανά, πείτε.
2: Λέω, κλείσε τώρα, γιατί προκαλείς τα πλήθη. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο και υδρώνουμε, εσείς στην Αριτσού και φοράς.
4: Είδατε, γι' αυτό το έκανα, επίτηδες το έκανα. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι...
2: Βλέπω τον Αλέξανδρο αυτή τη στιγμή, βγάζει την μπλούζα.
4: Ορίστε.
2: Τίποτα, λέω, τίποτα, θα σου πω μετά. Λέγε.
4: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή περιμένω που θα πέσει ο ήλιος,
2: ναι,
4: τότε θα φύγω σπίτι.
2: Λοιπόν.
4: Λοιπόν, και την έχω βγάλει να πούμε μια χαρά με το καφεδάκι μου. Είναι οι πιο φτηνές και πολύ ωραίες διακοπές.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
4: Παρέα και τον κοπρόσκυλο.
2: Το κοπρόσκυλο ιερό πρόσωπο. Κόπρος ο ιερός.
4: Να σε πω, θυμάστε τι είπες την προηγούμενη φορά. Είπες, φαντάσου να είμαστε, λέει, με μια γυναίκα, να αφήσετε μια γυναίκα και να την πεις, θα πάμε που θα κάνουμε τίποτα. Και τον λέει η γυναίκα, και πουθενά δεν θα πάμε και τίποτα δεν θα
2: εγώ
4: πάμε.
2: Δεν είπα, είπα, όχι, δεν το έδεσα εγώ με γυναίκα πάντως, είπα. Αυτά είναι σκλαπές. Εγώ είπα κάτι πάρα πολύ απλά, ότι ο Οδυσσέας ζει μέσα μας. Λέμε πού θα πάμε, πουθενά. Να πιούμε τίποτα, να δούμε και κανέναν. Τίποτα πουθενά και κανέναν. Ορίστε.
4: Μα ήθελα να το πω και το θυμήθηκα.
2: Okay.
4: Παρ' όλα αυτά δεν θυμάμαι αν είχα κάποτε, δεν είχα καλή ωραία γραμμή. Ήταν χραπτά. Είχα ζητήσει την ίσωση των Αζωρών.
2: Α, καταπληκτικό.
4: Δεν
2: το έχουμε παίξει. Θα βρεις την νήσο των Αζωρών. Καταπληκτικό τραγούδι.
4: Είναι περίεργο δηλαδή και μπιθικοτής,
2: Ναι, είναι περίεργο, αλλά είναι του Μπόστ και αυτό είναι περίεργο. Λοιπόν.
4: Με αρέσουν. Τώρα το έχω γυρίσει. Εμένα το δικό μου το Facebook είναι, ξέρεις, το Σταυρόλεκτο. Τώρα τελευταία.
2: Α, ωραία. Εντάξει.
4: Οπότε, όπως λέει ο Χατζηχρήστος, λέει ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ. Εγώ λέω ποιος είναι αυτός το ίντερνετ.
2: Okay.
4: Την ακούς στη θάλασσα.
2: Την ακούω, λοιπόν. Εσχρέ και απέσυε, λοιπόν, σε χαιρετώ. Πες, κάνε μια βουτιά και για μας.
4: Τους έκανα τώρα, όχι τώρα. Ούτε πέτσε το στήρα, τίποτα. Μιλάμε χίπης κανονικά. Έβγαλα το παντελόν και μπήκαμε
2: αληθεία,
4: το πιστεράκι.
2: Αυτά είναι.
4: Και τώρα στεγνώνω.
2: Μπράβο, λοιπόν, χαιρετώ.
4: Τα λέμε. Εγώ χαιρετώ. Φιλάκια λέμε, πολλά. Λέμε.
2: Τι να, το νησί των Αζωρών. Τι το βρήκαμε. Okay. Ρίξτε το, γιατί όχι. Μας κυνηγάει κανείς. Όπα, όπα, όπα.

0: Λοιπόν, τι άλλο. Το νέο έχασε την κόρη. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω σε 2-3 λεπτά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, 2310-506-76 και 2310-506-77 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής που θέλετε να παρεύετε, να πείτε τη γνώμη και τα λοιπά. Γιατί όχι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για τον Post, γιατί όχι, μια ωραία αφορμή. Μέντις, λοιπόν, βαφτιστικό Χρύσανθος Βοσταντζόγλου, Βοσταντζόγλου για την ακρίβεια. Ο πατέρας είναι του γνωστού ηθοποιού, του Βοσταντζόγλου, Ελλάδας, της παιδιά, παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, όπως λεγόταν αυτό το σύριαλ, εξαιρετικός ηθοποιός. Μας έφυγε από τη ζωή των 95. Ιστορικός, γελιογράφος, ιτσογράφος, ζωγράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, με προσωπικό φυσικά σατυρικό ύφος, χαρακτηριστικές φιγούρες κτλ. Και δύο πράγματα χαρακτηρίζουν την ποιητική του. Πρώτον είναι ο σκόπιμος αναχρονισμός, συμφρυμός θα λέγαμε, των διαφόρων φάσεων της ελληνικής ιστορίας. Ήρωες αρχαιότητας, του Βυζαντίου, του 1821, του 40, αν συνεπάρχουν με Καραμαλή, με Ωνάση κτλ. Δεύτερον, εικαστικά ήταν αυτοδιδακτός, επηρεασμένος από το ναϊφ ύφος της λαϊκής ζωγραφικής και κυρίως από το Θεόφιλο. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη Θεόφιλο, ένας εξαιρετικός λαϊκός ζωγράφος από τη Μυτιλίνη. Και φυσικά η σάτυρα έχει και το τίμημα. Η πρώτη μήνυση ήρθε το 1973 για μια γεωγραφία που έκανε τον Πατακό, Μακαρέζο και Παπαδόπουλο ως κλέφτες σε σαλούν. Και βεβαίως από τη μεταπολίτευση και μετά συνέχισαν να γίνονται μηνύσεις για τα διάφορα σατυρικά. Σύνολο είναι 42 οι μηνύσεις. Τώρα, η νήσος των Αζωρών είναι τραγούδι που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους Μπόστ, το οποίο όταν το δώσανε στον Πιθικότσι να το τραγουδήσει το 64, γιατί είναι από ελληνική ταινία, είναι από την ταινία «Έκλεψα τη γυναίκα μου». Λοιπόν, δεν του άρεσε, το θεώρησε ότι πολύ περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα ο Μίκης θεωρούσε ότι αυτά τα τραγούδια που τραγουδούσαν, τους έχει βάλει τότε ο Μίκης Θοδωράκης, Καμαρούλα μία, δεν το έχει τραγουδήσει αυτό, αλλά αυτά εδώ τα αφαιρετικά τραγούδια του Ελίτη και του Ρίτσου και τα λοιπά, τα θεωρούσε ότι είναι περίεργα, γιατί λαϊκός τραγουδιστής ο Πιθηκότσης, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι στην ιστορία αυτή είναι βέβαια η αντίσταση του ίδιου να ερμηνευτεί. Έγινε, προσέξτε κάτι, το τραγούδι λέει για το ναυάγιο δύο νεαρών, ένα ζευγάρι που ξεβράζεται σε μια πλησία μουδιά, ζουν βίων πρωτόγνωρων. Πρωτόγνωρο, σκανδαλώδες αυτό για τα ήθη της εποχής, περιμένοντας κάποιο βαπόρι που δεν έρχεται και πεθαίνουν εκεί. Και κλείνει βέβαια με την κατάρα, καταραμένη νήσος των Αζωρών που καταστρέφει στους νέους και θάπτης των κορών και ελλείψεις από χάρτας και ωκεανών. Το τραγούδι λοιπόν λογοκρίθηκε αργότερα γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό το οποίο λιδωρούσε στην πραγματικότητα ήταν τα Ξερονήσια, δηλαδή τα νησιά της Εξορίας, καταραμένο νησί που καταστρέφει τους νέους, οι Μακρόνους, τους Ιγιάρους κτλ. Μια αλληγορία που διαβάσει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε κάποια γραμμή. Ωραία, πάμε. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα από Σέρες.
6: Καλώς το να. Καλησπέρα.
7: Πώς είστε?
6: Μια χαρά. Δόξα τω. Εσείς πώς είστε?
7: Και εγώ καλά. Απλά δεν παίρνω συχνά πυκνά γιατί με καλύπτεις με τις εκπομπές σου. Οπότε λέω τι να προσθέσω. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να πω δύο ατάκεις, ας το πούμε έτσι. Το ένα που το έχεις πει και εσύ είναι ότι μας έχουν διαβασμένους από την καλή και από την ανάποδη, και το δεύτερο είναι ότι η πληροφορία είναι χρυσός και αυτό το βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο πώς εξελίχθηκε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όποιοι ήταν μέσα στα κόλπα, όποιοι είχαν τα κονέ, όποιοι ξέρανε πράγματα και θάματα, αυτοί καρπώθηκαν δημόσιο χρήμα το οποίο στερήθηκε από τους πραγματικούς αγρότες,
6: που να μείνει χρήμα για υγεία, εννοείται φίλε μου, έτσι είναι.
7: Και, ναι, και για όλες τις άλλες καταστάσεις. Και το άλλο, το που είπα ότι μας έχουν διαβασμένους από την καλή και από την ανάποδη, όπως και να δεις τα πράγματα, όλα καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Μας έχουν ψυχολογήσει τι θα ψηφίσουμε, τι θέλουμε, τι πρέπει αυτοί να μας προτείνουν για να ψηφίσουμε. Το βλέπουμε κιόλας με αυτές τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις, πως ξαφνικά κάποια κόμματα από το πουθενά έχουν βγει να έχουν τρελά νούμερα, ας πούμε, προτίμησης ψήφων και τα λοιπά. Αυτά ήθελα να σχολιάσω σας ακούσω φυσικά και να βγω στον αέρα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Κατά τα άλλα, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
6: Επίσης φίλε μου καλέ. Λοιπόν, 23-10-500-676 και 23-10-500-677. Και τώρα, έτσι όπως το άκουγα προηγουμένως τον Κώστα του Τσίδη για τον Λόμο Κατσέλη, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας εσείς, αλλά η κυρία Λούκα Κατσέλη, που ως υπουργός κυβέρνησης Παπανδρέου εισηγήθηκε τον ομώνυμο νόμο, είναι ο 3869 του 10, για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ξέρετε ότι συμμετάσχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο, κάποιοι λένε ότι είναι και συνεταίρα, λοιπόν, της Pepperling Ελλάς, ένα σέρβισερ. Βέβαια δεν πρόκειται για ακριβώς εισπρακτική εταιρεία, είναι σέρβισερ, διαχειριστής δηλαδή χαρτοφυλακίων κοκκίνων δανείων για λογαριασμό funds. Αυτό είναι η εταιρεία που συμμετέχει η κυρία Κατσέλη. Θα τρελαθώ ρε φίλε, δηλαδή τι είναι τούτο το πράγμα αυτό με τους Έλληνες πολιτικούς, βράδε φάκι μου. Δηλαδή με συγχωρείτε, σοβαρά, αλήθεια. Είναι κάτι, ας πούμε, που παθαίνω, πώς λέω, τι πάθανε ο Κωνσταντάρας όταν του λέγανε κάτι για τον Παπαδέντα. Είναι, δηλαδή, είναι τρομακτικό, δηλαδή, μένω άναυδος. Ο Πέπερ, λοιπόν, Πέπερ Λίνκα, πήγε στην ελληνική αγορά των κόκκινων δανείων το 18, εξαγοράζοντας μια άλλη εταιρεία, την Νέλλας. Λοιπόν, είναι αδειοδοτημένο όχημα, αυτό δηλαδή μετράει νομικά, Λοιπόν, και λέγεται Pepper Ελλάς ΑΕ, διαχείρισης απαιτήσεων και δάνεια και πιστώσεις. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Λοιπόν, και έχει μετατοπιστεί η δουλειά της αυτά, τα real estate, τα asset management, mypropertylink.gr και τα λοιπά. Δηλαδή, το όχημα το οποίο δάνεισε το κύρος της κυρίας Κατσέλη κατέληξε σε εκαθάριση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να πω. Μένω άναυδος. Δηλαδή, έχουμε το 1 τρίτο και παραπάνω του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που οδηγείται σε συστηματικό οικονομικό αποκλεισμό. Ενώ τονίζεται και η ανάγκη ενίσχυση υποπτία σε αυτούς τους διαχειριστές πιστώσεων, ας πούμε. Και έχουμε την Κατσέλη να κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου. Εδώ μεταξύ, εγώ λέω 23-10-500-676-23-10-500-677. Βάλει λιγάκι τι μας είπε χθες ο κύριος Τσίπρας προχθές στο κύριο Χατζη Νικολάου. Δηλαδή, εγώ τρελαίνομαι. Αχ, Θεέ μου.
8: Θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα, αυτό που όλοι ονομάσατε κολοτούμπα, ήταν η κορυφαία στιγμή που άνοιξε το δρόμο της εξόδου της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινότανε? Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να ορθοποδήσει, διότι δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση. Λένε πολλοί ότι πήγα εκεί για να χάσω.
9: Και με την περιουσία 99 χρόνια υποθηκευμένη.
8: Και να σας πω
9: για
8: κάτι
9: άλλο. Για να δώσετε
8: άλλο.
9: Απάντηση και σε αυτό.
8: Μα τι είναι αυτά τα περίπτωση? Πού την είδατε την υποθηκευμένη περιουσία? Είναι υποθηκευμένη η περιουσία μας σήμερα στο υπερταμείο? Το υπερταμείο είναι ένας δημόσιος φορέας το οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, κατά πλειοψηφία το διοικούν Έλληνες, είναι στη χώρα μας, είναι μια εταιρεία συμμετοχών. Είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Και δεν έχει αποκλειστικότητα την εκποίηση της περιουσίας, την αξιοποίηση της περιουσίας έχει. Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια? Γιατί υπόθηκε αυτό? Υπόθηκε γιατί, όπως κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία στο καταστατικό της, θα μπορούσε να είναι ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο. Θα έγραφε στο καταστατικό της ότι ιδρύεται για 99 χρόνια. Και καταγράφει και ότι για 99 χρόνια εκποίησαμε. Ποια περιουσία εκποίησαμε? Είδατε εσείς καμία εκποίηση?
6: Είδατε εσείς καμία εκποίηση? Όχι, παιδιά, αρχίζω και τρελαίνομαι, έτσι. Καταρχάς, να χωρίσουμε τα γνωστά, πώς να τα δώσουμε, το 4 στο 4. Δεν υποθηκεύσατε με υποθήκη. Και τα 99 χρόνια είναι η διάρκεια της εταιρείας. Ωραία, να το δεχτούμε. Μόνο που η ερώτηση δεν είναι αυτή, άνθρωπέ μου. Η ερώτηση είναι γιατί δεσμεύσατε το μισό κέρδος από αυτήν την εταιρεία να πηγαίνουν στους δανειστές. Γιατί πήρατε την περιουσία της πολιτείας των Ελλήνων, τα κοινά αγαθά, αυτά που ανήκουν σε όλους, γεννημένους και αγέννητους, και τα χώσετε σε μια εταιρεία δικαίου έξω από τον έλεγχο της πολιτείας και του λαού. Και μην μου πείτε ότι τα βρήκατε δρομολογημένα, δηλαδή κάποιος άλλος τα ξεκίνησε αυτά τα ΙΠΕΤ και τα ΜΙΑ και τα χρηματοπιστωτικής που τις σταθερώσει και τα λοιπά. Εγώ ρωτάω ποιος υπέγραψε. Ποιος είχε τη λαϊκή εντολή να σταματήσει και αντί να σταματήσει τα ολοκλήρωσε. Δώσατε τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη Δέσφα, τα αεροδρόμια και από πάνω χτίσατε και το υπερταμείο για όσα δεν είχατε προλάβει. Και η κατηγορία προς τον Τσίπρα δεν είναι ότι υποθήκευσε. Είναι γιατί βάφτισε πρώτα απ' όλα την εκποίηση ή αξιοποίηση. Το δεύτερο και βασικότερο. Με ποιο δικαίωμα? Και αυτό είναι από τα τεράστια σκάνδαλα για να καταλάβουμε ποια είναι η έννοια του κράτους στο σήμερα και πώς την επιβάλλουν. Ονομάσανε ιδιωτικό αυτό που δεν είναι δικό τους, φυσικά ούτε του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει δικαίωμα και να το ονοματίσει στην τελική ανάλυση. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα άλλαξε την οντολογική ιδιότητα της δημόσιας περιουσίας και να την κάνει ιδιωτική. Ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Από μόνο της αυτό το πράγμα είναι μια αντίφαση η οποία δεν στέκει. Και είναι θεματοφύλακας, όπως και αυτό και οι υπόλοιποι. Απλώς θεματοφύλακας. Όταν ένας θεματοφύλακας με το ονομάζει την παρακαταθήκη ενός λαού σε ιδιωτική του περιουσία, αυτό δεν κάνει αξιοποίηση. Κάνει υπεξαίρεση και με νόμο. Ο άνθρωπος που υποσχέθηκε ότι θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο μας παρέδωσε στο υπερταμείο. Αυτή ήταν η ριζοσπαστική του τόλμη. Ένας νόμος και ένα άρθρο για να μείνουν στη θέση τους. Το τραπεζικό σύστημα, η διεθνής τοκογλύφη, η ντόπια, η κομπραδόρικη αστική τάξη. Δηλαδή ο Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι, αλλά επειδή μιλάμε για την πρώτη φορά αριστερά, λειτουργήσε ως εγγυητής τους. Να μην διαραγούν τα τυχώματα της κοινωνικής συνένεσης. Να μην πέσει τίποτα από τη θέση του εκτός από τον ίδιο τον λαό. Και έστησε ένα δημοψήφισμα εξαπάτηση με μια γελιότητα κειμένου που ούτε νομικός δεν μπορούσε να το αποκρυπτογραφήσει. Επίτηδες έτσι. Και φυσικά ένας λαός οργισμένος από τα καμώματα και τις αλητίες, τον λεχρητισμό των πολιτικών, των τραπεζών και των επικυρίαρχών του, αυτοί που είναι οι πραγματικοί μας νταβάδες και κινούν τις μαριονέτες μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, έδωσε ένα τεράστιο και βροντερό όχι. Και αυτός ο άθλιος το έκανε ναι, μαζί με την υπόλοιπη συνεργασία, γιατί έγινε εκεί το σουκουμουσουτού, μαζευτήκανε στο γραφείο του μεγάλου Προέδρου. Μαζί με την υπόλοιπη, δηλαδή, δοτή εξουσία, το κάνανε ναι. Σπουδαία λοιπόν η πρώτη φορά αριστερά. Και αυτό που κατηγορείται στην πραγματικότητα ο Τσίπρας είναι ότι έγινε ο μηχανισμός που διατήρησε την υποτέλεια και την υποταγή αυτού του λαού. Έχουν περάσει 11 χρόνια από το 15. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Και μετά από 7 χρόνια αυτός ο λεχρήτης έχει τα μούτρα να επιστρέφει ως άμμομη γυνή. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Και ζητάει ξανά την ψήφο αυτού του ταλαιπωρημένου λαού. Δεν θα συζητήσω για το Μακεδονικό και για την ιστορία με τα Σκόπια. Αυτό που έχω να πω είναι ακριβώς ένα πράγμα. Ότι το επίθετο του κυρίου Τσίπρα, αν αφαιρέσουμε ένα γράμμα, μένει ακριβώς αυτό που του λείπει. Του λείπει η τσίπα. Και έχει το θράσος να βγαίνει. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν τρέπονται ρε φίλε. Αλλά γιατί να ντραπούνε? Πού είναι ο λαός για να τους γιαουρτώνει ρε εσύ? Γιατί περί γιαουρτώματος είναι το ζήτημα. Και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Ω ρε φίλε, έχουμε κάνει μια γραμμή. Α, ωραία. Ωχ Παναγία μου, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα Αλέξανδρε. Τα ρίχνεις στο Τσίπρα ρε φίλε και δεν θα έχεις γραμμή. Είναι δυνατόν? Αγιάσει το στόμα σου.
6: Μα συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να ακούω το ξέπλυμα αυτό ρε φίλε. Και τρελαίνομαι.
10: Την έχουν βρει τα δυο τους εκεί, έτσι, Κούλης και Τσίπρας. Εσύ θα μου δώσεις την εξουσία το 19 και εγώ μετά και βιβλία και καινούριο κόμμα και καινούργια φημή και την Κουμουνδούρου σε νέο κόμμα θα σου δώσω, πακέτο. Αύριο τον περιμένουμε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για διάλυση.
6: Τέλειωσε, εντάξει, αυτά όλες οι γελιότητες μαζί. Όλες οι γελιότητες μαζί.
10: Και το Κελεπούρη τελικά ήταν από Θεσσαλονίκη, έτσι, από Θέρμη μεριά, ναι, πώς τον έδωνε τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Του Φάμελο.
10: Φάμελο, παλικάρι. Ο Φάμελος εντωμεταξύ ήταν ειδικός επί ενεργειακών πεδίων επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βλέπεις πώς τα πρόκοψε.
6: Μια χαρά.
10: Όλα αυτά επί τέτοιου γίνεται.
6: Όχι, δεν είναι των ενεργειακών πεδίων, των παρενεργειακών πεδίων.
10: Ναι, τον είχαν κάνει ενεργειακό επιθεωρητή τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε όλα τα ενεργειακά, να πούμε, λιγνίτιδες, δεν ξέρω εγώ, ηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, τα πρόκοψε. Κοίταξε, δύο θέματα για το Τσίπρα, ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση. Με τόσα χρέη η Νέα Δημοκρατία, άστο Πασόκ, και δεν έβαλε ένα νομοσχέδιο, ένα άρθρο ας πούμε στον εκλογικό νόμο, όποιος χρωστάει τόσα λεφτά να έχει κάποια ποινική ρήτρα ρε φίλε. Εγώ δεν σου λέω να καταργηθείς ακόμα, να μην μπορεί να βάλει εκλογές. Κάτι να γίνει ρε παιδιά. Και βλέπεις τώρα η Νέα Δημοκρατία κάνει συνέδρια εκατομμυρίων, ξοδεύει 50-60 το χρόνο παρόλο που χρωστάει 500, βγαίνει ανερυθρία στο άλλος και λέει έγιναν μαζί με τις τράπεζες ανακεφαλοποίηση των χρεών, ό,τι να είναι, να πούμε ο κύριος Μπουμπούκος Σπύρος, πως το λες, Σπυρίδωνας. Δηλαδή χαθεί η μπάλα. Και βέβαια τον λέει ο Τσακαλώτος, καλά γιατί βάλαμε τόση φορολογία σε προεκλογική χρονιά, να πούμε, ενώ μπορούσαμε να είχαμε τη μισή τουλάχιστον. Δεν παραδώσαμε την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία τότε. Δεν σου βάζω την προδοσία της Μακεδονίας, έτσι, χωρίς λόγο. Βλέπεις η Ελλάδα σε τι σταθερό κλίμα είναι, κάνανε την μεγάλη βαλκανοποίηση τότε. Ναι. Μας σώσανε.
6: Μας σώσανε για να... Τι να πω.
10: Ένα μπάχαλο και μισό είναι όλος ο πλανήτης και αυτοί πήγαν να πουλήσουν τη Μακεδονία για να έχουμε σταθερότητα. Αφού σου λέω, ενίδυνα...
6: Δεν καταλαβαίνεις αυτό το πολιτικό σύστημα που εδρεύει στην Αθήνα και δεν είναι τυχαία που μιλάμε καμιά φορά για, για αθηνοκεντρισμό. Είναι τόσο ανάπηρο, τόσο. Δεν είναι το υδροκέφαλο.
10: Πάντως, Αλέξανδρε,
6: είναι ανάπηρο.
10: Η μεγαλύτερη προδοσία του τύπου αυτού είναι ότι πήρε ένα κίνημα, ας πούμε, με λαό από πίσω, έτσι, και αντί να το εκμεταλλευτεί, να κάνει πέντε πράγματα της προκοπής, τουλάχιστον με τις τράπεζες, με τα δάνεια του Κοσμάκη, τα παρέδωσε όλα όπως θέλαν οι ολιγάρχες, φίλε.
6: Έτσι.
10: Τέτοια προδοσία δεν έχει ξαναγίνει. Τουλάχιστον για τους τύπους. Και οι τύποι κάθονται και τον βλέπουν, να πούμε. Τι να πω. Όχι τα κόκαλα του Βελουχιώτη. Δηλαδή έχετε ένα τύπο τέτοιον, εσείς που υμνείτε τον Βελουχιώτη, να πούμε, και δεν βρέθηκε ένας να πάει να του πάρει ένα αυτόγραφο. Άστα για ορτώματα κι αυτά. Ένα αυτόγραφο της προκοπής, κύριε Τσίπρα. Αυτόγραφο.
6: Να, τι είναι υπογράψει, ως
10: Βελουχιώτη. Να, εδώ είναι η γραφή.
6: Τι σχέση έχουν αυτοί ρε, με τον Βελουχιώτη. Δεν έχουν καμία σχέση.
10: Ξέρεις τι εννοώ αυτόγραφο, ναι. Έτσι από τα καλά.
6: Όχι, όχι.
10: Μένω στην Αθανασία. Αλλά τι να πεις, τέτοια έγινε όλος ο λαός, μνήμη.
6: Εδώ τώρα, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, είναι αυτό το πράγμα ότι η Λούκα η Κατσέλη έφτιαξε ένα νόμο και πήγε και έγινε πρόεδρος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός σέρβις ενέση. Δηλαδή...
10: Θέλω να την κάνω και ηγέτη της αριστεράς αυτή, να ναι.
6: Δηλαδή τρελαίνομαι ρε φίλε.
10: Η προδοσία χίλια πρόσωπα, δηλαδή οι τύποι δεν παίζονται έτσι.
6: Δεν προλαβαίνεις, ξέρεις κάτι.
10: Δεν τους
6: προλαβαίνεις. Πρέπει να φτιάξεις ένα. Άμα φτιάξεις όλα αυτά εδώ, πραγματικά σε επίπεδο ειδήσεων, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν, είναι μια πραγματικά αντίθεση σε όλο αυτό το πράγμα, φτιάχνεις τόμους. Φτιάχνεις τόμους.
10: Για να καταλάβεις, Αλέξανδρε, παρακολουθώ εν είδη κατά σκόπου το ραδιόφωνο του στο κόκκινο, ας πούμε, σε γρήγορη ταχύτητα και όλο, γιατί δεν τους αντέχω κιόλας, αλλά πρέπει να τους ακούς, να δεις τι λένε. Δεν έχουν κάνει μισή αυτοκριτική για το θέμα της προδοσίας των Πρεσβών, ας πούμε. Δεν έχουν κάνει στο ραδιόφωνο τους, τα στελέχη τους, τα υποστελέχη τους, μισή να πούν σαν κόμμα κάναμε λάθος, καταστραφήκαμε.
6: Όχι, είπαν την αλήθεια.
10: Μισή αυτοκριτική, υποστέλεχος, ρε παιδιά, ένας ακροατής έστω να πει, ρε παιδιά, τελικά κάναμε λάθος, παραδώσαμε την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία, την πεθαμένη τότε, θυμάσαι τι ποσοστά τη δίνανε οι δημοσκοπήσεις, και την αναστήσανε, τους βγάλαν στους δρόμους. Και τα καλά τους ψευτοπατριώτες της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του Μακεδονικού.
6: Όχι,
10: μετά
6: το
10: είπα. Ήρθε και η υπερθωρολόγηση του Κοσμάκη και μετά γίνανε οι εκλογές.
6: Δεν κατάλαβα.
10: Εγώ σαν όμορφη, δροσερή, παγωτό τούρτα να πούμε.
6: Εγώ θυμάμαι τη δήλωση που έκανε ένα στέλεχός τους μέσα στη Βουλή. Είπε ότι τώρα δικαιώνεται ο δρόμος της εθνικής αντίστασης. Η εθνική αντίσταση δεν αφορούσε το να ξεκληριστεί και να κοποκοπεί η Μακεδονία από την Ελλάδα. Αυτό είπε. Διότι ως γνωστόν, θυμάστε, στο τελευταίο καιρό, από ένα σημείο το 47 και μετά, αυτό που αποτελούσε τους Σλάβο Μακεδόνες, να μην το συζητήσουμε περισσότερο γιατί πρέπει να περάσουμε και στις ειδήσεις, συμμετείχε μέχρι βέβαια το κουκουέ να τους έβγαλε έξω. Δηλαδή τους έβγαλε γιατί έκανε κακό στην ιστορία. Χρειαζόταν βέβαια στράτο. Οι Σλαβομακεδόνες ζητούσαν την αποκοπή της Μακεδονίας και την τέλος πάντων.
10: Απλά μετά το δελτίο, μαζί με τη βοήθεια των ακροατών, πώς θα έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, όχι απλά αλλαγή αφημί, θα πάρει τα περιουσιακά στοιχεία άλλου κόμματος, ρε φίλε παιδιά, ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει αυτό που θα γίνει.
6: Α, ναι.
10: Δεν υπάρχει τέτοια προδοσία.
6: Αφού έκανε αίτηση για δικό του κόμμα.
10: Ναι, ναι. Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο καινούργιο. Δεν Μάλιστα. υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Να πούμε. Ακόμα και οι ηγέτες των offshore, ας πούμε, εταιριών, γιατί ξέρεις τα οικονομικά καλά, θα παραδεχθούν αυτό που έγινε στην Ελλάδα, δεν θα έχει ξαναγίνει. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ξέρω ότι έχω ένα φίλο στην... δώστε μου ένα λεπτό.

0: Ευχαρίστω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και αντιπαραθέσεις στα κόμματα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναμένεται να προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης επιβεβαιώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης, με στρατηγικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Κρίσιμες ώρες και για το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου συνεδρίασε εν μέσω διαφωνιών η πολιτική γραμματεία. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, στην εισήγησή του ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που σημαίνει όχι σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο, να κλείνεις τα funds, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος και υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε και την ηγεσία του κόμματος το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύαρτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευση Νοσηλέκτων της Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν νόμιμους στόχους. Το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό δήλωσε σήμερα ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ότι διαταράσσει τη θαλάσσια κυκλοφορία και συλλαμβάνει εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ισχυρή έκρηξη το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η έκρηξη σημειώθηκε από ναυτικό ντρόουν. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν αυτό ήταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και ετέθη εκτός ελέγχου. Ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι, αναφέροντας πως δεν βλέπει λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3-4 Μποφόρ.

0: Θερμοκρασία από 18 και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλεξανδρό Τσίγκο και στη γραμμή μας έχουμε το Πουτινόσκυλο.
1: Παρόν, παρόν.
0: Δε, παρόν το παρόν πρέπει να γαυγίσεις, δεν με σίγουρα. Καλώς το να, πού είσαι εσύ ρε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έλα.
1: Να πάρω κατάλληλη θέση επί του καναπέως.
0: Πάρε την κατάλληλη θέση. Έχω φέρει μπισκότα από τη Μόσχα.
1: Και να σου πω, όχι από τη Μόσχα, μου στέλνουν αυτό το ποτό, πώς το λένε.
0: Ποιο ποτό, τη βότκα.
1: Ακριβώς. Γνήσια
0: πράγματα. Γνήσια πράγματα. Okay.
1: Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές ότι δεν ακούγεσαι και τόσο καλά.
0: Δεν ακούγομαι.
1: Ναι. Δυσκολευόμαστε να σε ακούσουμε. Ακούγεσαι πολύ στο βάθος.
0: Φταίει ο Αλέξανδρος. Δεν φταίω.
1: Να πω ότι έχω ένα σκονάκι δισέλιδο α4.
0: Ωραία.
1: Και το άφησα στην άκρη για να πω δύο κουβέντες για τα επίκαιρα, τα προσωρινά, τα σημερινά.
0: Α, για πες.
1: Πρώτον, 10 στις 10 φορές που κάνεις εισαγωγή μου λες ακροάτριες και ακροατές.
0: Οκ. Okay.
1: Γιατί όχι κάπου και ακροατές και ακροάτριες.
0: Γιατί οι κυρίες προηγούνται ρε φίλε.
1: Ισότης.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι κατά της εξίσωσης. Υπέρ της ισότητας είμαι, υπέρ της εξίσωσης δεν είμαι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι υπέρ της εξίσωσης. Υπέρ της ισότητας είμαι, όχι υπέρ της εξίσωσης.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και το άλλο το
0: θέμα. Την πάτησες,
1: που περίμενα να μου πεις ισότητα, αλλά διαφορετικότητα. Αφού είμαστε διαφορετικοί, πώς γίνεται να είμαστε ίσοι.
0: Δεν είπα άλλο ισότητα, άλλο εξίσωση. Έχει διαφορά.
1: Λοιπόν, η εξίσωση είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά όταν διεκδικούμε ισότητα, να ανοίγουμε και καμιά πόρτα σε κάποιον κύριο.
0: Βεβαίως.
1: Να μην περιμένουμε.
0: Να σου ανοίξω την πόρτα, ρε φίλε.
1: Σαν κοκόνες. Όχι, μιλάω για τις κυρίες. Να τις ανοίξουμε την πόρτα.
0: Ένα μύθο θα σας πω που το ξέρατε, λοιπόν, παιδιά.
1: Θα χαρώ, θα ανοίξω βότκα και σαμπάνια μαζί όταν σε ακούσω να πεις ακροατέ και ακροάτριες ή ακροατές κατά προτίμηση.
0: Δεν θέλω να σε βάλω σε έξοδα ρε, γι' αυτό δεν το κάνω.
1: Έχουμε απόθεμα, έχουμε. Λοιπόν, ο πρώτος από τους ακροατές μίλησε για τις καινούριες στρατιωτίνες.
0: Okay.
1: Πρώτον, θυμάμαι καλά ότι οι πρώτες που εμφανίστηκαν, όχι του υγειονομικού,
0: okay,
1: του υγειονομικού είχαμε ανέκαθεν.
0: Να.
1: Και μάλιστα βαθμοφόρους γυναίκες.
0: Αδερφές νοσοκόμες, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Ήτανε επί Αβέροφ.
0: Okay.
1: Πρώτου δοξαστικού 81.
0: Ωραία.
1: Ήταν με ένα σουλαμός κάπου 15 γυναίκες με τα τακουνάκια τους, τίκι, πέρασαν μπροστά από τον άγνωστο. Το βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και συνεχεία άρχισε η εισαγωγή γυναικών σε στρατιωτικές σχολές, τις παραγωγικές που λένε. Δηλαδή επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες, ναι.
1: Και απ' την άλλη μεριά έχουμε το πολιτικό σύστημα να λέει μα έχουμε και γυναίκες, ορίστε οι γυναίκες πάνε στο στρατό. Δηλαδή όπως πήγε ο γιος σου, αν πήγε ή αν έχεις ή αν δεν έχεις, ή ο ανιψιός σου ή το ξαδερφάκι σου, με τις ίδιες τις βάζανε στην ίδια μοίρα. Όχι κυρίες μου, στο στρατό, στο ναυτικό και στην αεροπορία πήγατε ως επαγγελματίες. Θα τελειώνουμε με αυτή την υμνολογία.
0: Οκ. Okay. Αλλά ως επαγγελματίες δεν πήγανε, εννοείς τι, ότι υπήρξες.
1: Ναι, όχι. Μα όχι μόνο ως επαγγελματίες και μετά να λέμε ξέρεις οι γυναίκες πάνε στο στρατό.
0: Καλά, μην βαράς.
1: Ε?
0: Αυτές οι εθελόντες θα υπηρετήσουν ως...
1: Τώρα, μισό λεπτό, πάμε στις σημερινές.
0: Okay.
1: Που είδα και τη φωτογραφία στην εφημερίδα Πρώτο Σέλιδο.
0: Ναι, δεν την είδα, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι αδύνατο να παραδεχθώ εγώ ότι θα είναι μη αμοιβόμενες. Ό,τι και να πείτε. Και φεκ να μου φέρετε μπροστά, θα σας πω ότι είναι κίνδυνο. Λοιπόν, δεύτερο. Και είπε ο ακροατής ότι θα έχουν και προνόμια μετά στο ΑΣΕΠ. Πορκέ προνόμια. Το ανιψάκι σου τι προνόμια έχει που έχει φάει του κόσμου τα γερμανικά νούμερα στον Εύρο.
0: Δεν υπάρχει ισότης, ρε, δεν υπάρχει ισότης.
1: Φοβάσαι μήπως γίνει εξίσωση εσύ.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Παρατηρήσεις επί της φωτογραφίας της πρωτοσέλιδος.
0: Μάλιστα. Τι άλλη.
1: Ο θάλαμος είναι με μονόκλινα.
0: Όχι με πάνω κάτω, ε.
1: Ναι. Όσο καιρό υπηρέτησα και υπηρέτησα αρκετά κάπου τρία χρόνια.
0: Ήσουν και σε άλλες εποχές, ρε φίλε.
1: Όπου κι αν είδα στρατόπεδο, ήταν θάλαμος με διπλά κρεβάτια.
0: Σωστό.
1: Αρχίζοντας από το Κέν Κορίνθου και καταλήγοντας...
0: Έτσι το παρέλαβα κι εγώ, μη στεναχωριέσαι.
1: Λοιπόν, γιατί αυτή η διαφορετικότητα... Δεύτερη παρατήρηση.
0: Okay.
1: Στο κέντρο του θαλάμου ποζάρει μία βαθμοφόρος κυρία.
0: Okay.
1: Γιατί να είναι κυρία αποκλειστικά για τις κυρίες? Η απόφοιτη της σχολής υπαξιωματικών δεν μπαίνει στο θάλαμο των αρένων όπου η τεστοστερόνη ξεχυλίζει από τα παράθυρα και αρχίζει «Πασαχή! Πασαχή!» Στο θάλαμο των σημερινών να ήταν κάποιος παλιός, βερνικωμένος και πετσωμένος ακρυπαξιωματικός.
0: Εντάξει.
1: Σε κάνω και αναστενάζω.
0: Αναστενάζω.
1: Και τελευταίο,
0: ναι.
1: Αν μου επιτρέψεις,
0: τι με ρωτάζει.
1: Ψηφοφορία στον Άριο Πάγο.
0: Ναι.
1: 32 λέει υπέρ της αποφάσεως της σημερινής. Και κάποια μειοψηφία 15-20 πόσοι είναι. Ήθελα πολύ να διαβάσω το σκεπτικό της μειοψηφίας. Εδώ επρόκειτο για το προφανέστατο που ξεχρέωναν εφόλου του κεφαλαίου επειδή δεν πλήρωσες 500 ευρώ τη μηνιαία δόση. Τι παραλογισμός ήταν αυτός?
0: Τα πες όλα?
1: Όχι, έχω το δισέλιδο το α4 το σκονάκι. Άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα.
1: Θα με απολύσεις?
0: Εννοείται, είσαι ήδη μες στην... Απλώς σου λέω πέρασε λιγάκι από το λογιστήριο για να...
1: Απλώς πέρασα.
0: Πέρασε λέω λίγο από το λογιστήριο. Άντε, χαιρετώ σε.
1: Καλή σου δύναμη.
0: Έχει, να είσαι καλά. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677. Βρε, Νεκταρία, δεν έχει πρόβλημα θέμα με τις κυρίες ο κύριος. Θεματάκι, όχι, εντάξει. Είναι παλιός αυτός, τώρα είναι πολύ παλιός, δηλαδή αρχαίος είναι. Τα βλέπει λοιπόν με ένα διαφορετικό τρόπο ο Ελευθέριος. Και δεν πειράζει, είναι καλό να ακούμε τις γνώμες όλων, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Λοιπόν, εξάλλου μόλις τον άκουσα και άρχισε να λέει, είπα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό το τραγουδάκι, το ένα μύθο θα σας πω με τον Γιώργο Μούτσι, βρες το λιγάκι με την Άννα Μούσχορη και τον Γιώργο Μούτσι, ένα μύθο θα σας πω. Έχουμε γραμμούλα, ωραία. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Όπα, καλώς τη μου.
2: Τώρα προστατεύεστε στον όρο δημοκρατία για καινούριος προσδιορισμός.
0: Α, ναι, καλά.
2: Ψηφιακή δημοκρατία.
0: Α, ψηφιακή δημοκρατία.
2: Ναι. Είπε ο επανεμφανιζόμενος, τέλος πάντων.
0: Βρε, ψηφιακή δημοκρατία, είναι ο ανόητος. Ναι, ναι.
2: Εν τω μεταξύ στις έννοιες, άμα βάλεις κοσμητικά επίθετα, δεν επιδέχονται αυτές οι έννοιες αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πεις νέα ελευθερία ή ψηφιακή ελευθερία ή νέα γενεοδορία ή νέα ανδρεία. Έτσι. Η νέα αριστερά, η νέα δεξιά. Αυτά τα νέα, τα οποία είναι κενά περιεχομένου, αυτοί οι προσδιορισμοί.
0: Mm-hmm.
2: Κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν και κοροϊδεύουν.
0: Στα μούτρα μας, έτσι ψύχρα, καλά δεν καταλαβαίνουν μία. Δεν έχουν το Θεό τους αυτό.
2: Από εκεί να καταλάβετε, πως προσδιορίζονται κάθε φορά. Είναι τόσο γελί, τόσο για γέλια δηλαδή και για κλάματα ταυτόχρονα, που λες καλά, τόσο εκεί καταντήσαμε πια. Να μην σέβονται, άσε μας, δεν μας σέβονται.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν σέβονται τον εαυτό τους, βρε, που να σεβαστούν εμάς.
2: Μια παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Όσα τώρα για το 59 αυτά χρόνια, μου έκανε εντύπωση αυτός ο αριθμός. Λέω γιατί δεν είναι, ας πούμε, για 100. Ή για 110 και είναι,
0: υπάρχει λοιπόν στο υπηρετικό δίκαιο της Ευρώπης
2: και το αγγλικό δίκαιο είναι εδώ.
0: Ναι, 50 έτη και 99 έτη και εντάξει, ναι.
2: Από ό,τι μου είχε πει ένας Άγγλος όταν το ρώτησα, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια αυτό, ένας νομικός έτσι πάνω στο αγγλικό δίκαιο, αυτός μου είχε πει ότι στην Αγγλία, επειδή τα πάντα ανήκουν τέλος πάντων
0: στο
2: βασιλιά ή στη βασίλισσα,
0: έτσι.
2: Όταν αγοράζεις ένα σπίτι,
0: είναι για 99 χρόνια.
2: Ναι, μετά από 99 πρέπει να το ξαναγοράσεις.
0: Τι νόμιζες?
2: Τώρα αν το φέρουμε στα δικά μας, δηλαδή και μετά τα 99 πρέπει να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία, που σημαίνει μια αένα ή μια αιώνια σκλαβιά.
0: Στην ουσία αυτό είναι.
2: Έτσι. Οπότε αυτό δεν το ξέρει βέβαια ο κόσμος, όπως και πολλά άλλα πράγματα δεν ξέρει, και λέμε καλά αυτός ο λαός να ξυπνήσει, να κάνει, μα είναι τόσο ύπουλα αυτά γενόμενα, ας πούμε, που πραγματικά λες, μα είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν, τώρα πια δεν μας εκπλήσει τίποτα.
0: Πάντως να πω την αλήθεια, να με συμπαθάτε, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση τελικά ότι είμαστε ένας αμόρφωτος λαός. Γι' αυτό δηλαδή αρχίζω και το πιστεύω εντελώς, ότι είμαστε αμόρφωτος.
2: Δεν είναι, δεν φταίει αυτός. Φταίει αυτός. Όταν έχει περάσει από τόσους πολέμους, από τέτοιες κακουχίες, από τέτοια εξάρτηση ξένη πάνω στην παιδεία, γιατί και ο Υπουργός Παιδείας και ο Υπουργός Οικονομίας, ξέρουμε τώρα από πού κατευθύνονται και τα λοιπά, τα κέρια Υπουργεία.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι αυτεξούσια αυτά, ρε. Έτσι. Οπότε όλα αυτά έχουν συν το χρόνο, τέλος πάντων, αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στο μορφωτικό επίπεδο του λαού, διότι η σκέψη δεν ανανεώνεται. Απλώς τι κάνει, μπαίνει μέσα σε ατραπούς πάρα πολύ συγκεχημένες και δεν οδηγείται, δηλαδή δεν υπάρχει μια διέξοδος. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ένα προσωπικό μόχθο, να περάσεις όλη σου τη ζωή ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας, και πάλι μέσα στη γενική σύγχυση αυτός που θα μπορέσει να πει ένα διαφορετικό λόγο, ίσως και να παρεξηγηθεί, γιατί και το γενικό κλίμα είναι εναντίον του, ας πούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή η παιδεία δεν είναι, και έτσι δηλαδή, έτσι τώρα που οι πόλεις έχουν γίνει απρόσωπες και δεν υπάρχουν κοινότητες, δεν υπάρχει το καφενείο του χωριού, δεν υπάρχει πλατεία, τέλος πάντων τα ήθη και τα έθιμα όσο πάνε, και δεν έχουν, ας πούμε, εκείνη την έγκλη που είχαν παλιά. Οπότε ο κόσμος απομακρύνεται. Όλα αυτά που συντελούνε.
0: Νομίζω ότι στη διαβίω υποτέλεια, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, οπότε πάλι ξαναγυρίζουμε για να μην ξαναλέμε τα ίδια. Αλλά και το να κατηγορούμε και το λαό, ότι ο λαός. Ο λαός με αυτά που έχει πάθει, πάλι καλός είναι, εγώ αυτό σκέφτομαι δηλαδή. Αν σκεφτείς το τι ακούει και από τι περιβάλλεται και τι προοπτικές έχει, και με όλο το δυναμικό που έχει φύγει και το προτρέπουν να φύγει, σου λέει φύγε βρε, φύγε από την Ελλάδα, μην κάθεσαι εδώ, δεν έχεις μέλλον. Λοιπόν,
0: Ναι, όχι, αλήθεια είναι ότι και προχθές το παλικάρι που είχα βάλει, δεν ξέρω αν είχατε ακούσει την εκπομπή.
2: Ναι,
0: που έλεγε το παιδί ότι εγώ έγραψα δικές του Πανελλήνες. Ευτυχώς οι γονείς μου δεν με κάνουν μαριονέτα και θα φύγω να βρω το όραμα αλλού. Δεν μπορώ να το συναντήσω εδώ.
2: Αυτό είναι το γενικό πνεύμα. Φύγε από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τώρα τι απογοητευτικό είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα κλείσω με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη.
0: Ωραία.
2: Όταν λοιπόν σε κάθε αρχή εσύ ακούς το ώρα το τέλος να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, όταν την ώρα που λένε σ' αγαπώ βλέπεις να πέφτουν πάνω τους αθόρυβα τα δειλινά όλων των αποχαιρετισμών, όταν μέσα σε κάθε πράξη εσύ μαντεύεις τυλιγμένο στο αιώνιο σαβανό του εκείνο το άλλο, το κέριο που δεν έγινε και ούτε θα γίνει ποτέ, και που πέθανε τη στιγμή ακριβώς που θέλησε να υπάρξει. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τι ωραία, να, ορίστε, παίρνει αυτή η φίλη μας υπέροχη τηλέφωνο. Έχουμε γραμμούλα, μισό λεπτό. Και κατεβάζει αμέσως, μας κατευνάζει. Κατευναστική. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Εμπρός.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
3: Πολύ ωραία τα λέει η κυρία. Πάντα μ' αρέσει. Προσκάλεσαι με.
0: Ναι, το κατάλαβα, προσκάλε.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε πάλι, Αλέξανδρε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε κινήσεις πολλές, καινούργια κόμματα να ξεπηδάνε. Στην ουσία μου θυμίζει την ορκίστρα και το μαέστρο. Τα κόμματα, τα βιολιά δηλαδή, η ορκίστρα παίζει υπό την καθοδήγηση πάντα του μαέστρου. Μαέστρος η ολιγαρχία. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτός κινεί τα νήματα και της μουσικής και των οργάνων. Έτσι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο πολιτικό πεδίο της χώρας μας. Τώρα όσο για τον Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω, τα έχουμε πει.
0: Εντάξει.
3: Τα έχουμε πει, δηλαδή. Νιώθω να μην εκφραστώ τώρα. Αλλά κράτησε το. Το αλασβερίσιτο που έχει με την ολιγαρχία, γιατί είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, έχει ένα και μοναδικό στόχο μετέπειτα. Τη δημιουργία καινούριου πολιτικού θόκου στη χώρα μας. Διασπώντας το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας με τις πλάτες του Γιωργάκη σε συνεννόηση ένα δήθεν καινούριο σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα, το οποίο για τα μετέπειτα χρόνια θα παίξει το ρόλο, το δίπολο που είχαμε τόσα χρόνια ΠΑΣΟΚ Νουδού, το ίδιο πάει πάλι να κάνει η ολιγαρχία. Δηλαδή, εντάξει, το έργο το έχουμε δει. Δεν χρειάζεται πολύ δηλαδή για να καταλάβει κάποιος το τι παίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Κάλλη θα φωνάζουμε σπάστε το δικοματισμό, λες.
3: Εκεί, δεν το βλέπω. Τι να πω, μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά όλα
0: όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι μια σωστή προσέγγιση των πραγμάτων, σαν μια ερμηνεία για το αύριο.
3: Γιατί κοίταξε, ο στόχος του αυτή τη στιγμή και όλων των υπολείπων που βγήκαν, ας μιλήσουμε ανοιχτά, είναι καθαρά για να αποκόψουν έναν και μοναδικό άνθρωπο ο οποίος κινείται σε πολιτικό επίπεδο με επιχειρήματα, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα και τον ονομάζω τον πρόεδρο κύριο Βελόπουλο. Όλο το κόμμα το συμμετέχει μέσα στη Βουλή. Ας παρακολουθήσει κάποιος τη Βουλή, αλλά και στην Ευρωβουλή. Είναι οι μόνοι αυτή τη στιγμή που κάνουν πραγματική δουλειά. Ο στόχος του συστήματος είναι να αποκόψουν όσο μπορούν τους ψήφους από αυτό το κόμμα. Να μην πάνε δηλαδή, να πέσει πάλι ο λαός στην ίδια λούμπα. Δηλαδή, εντάξει, είναι η σκηνοθεσία, είναι γνωστή η τακτική τους. είναι καθαρά ο μαέστρος με την ορχήστρα. Αλλά ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι για μετέπειτα. Κράτησε το καινούριο θόκο, καινούριο πολιτικό σχήμα που θα παίξει το δίπολο που είπαμε μετέπειτα για τα άλλα 20 τόσα 30.
0: Αχ, θέμα.
3: Αυτά.
0: Οκ, okay, Πασκάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Κάτσε καλά.
0: Χαιρετώ. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Παρακαλώ.
4: Χαίρε Αλέξανδρε.
0: Ω, καλώς τον, καλώς τον τριαντάφυλλο.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, δόξα τω.
4: Ωραία τα είπαν οι ακροατές. Να ψάξεις να βρεις για εισαγωγή τι απάντησε ο Καμένος όταν τον ρώτησαν σε μια αυτοκρατικό κανάλι γιατί δεν έστειλε ένα στρατιωτικό σκάφος στο μάτι όταν κυγότανε. Mm-hmm. Δεν είχε στείλει στρατιωτικό σκάφος. Έστω μια λεύω.
0: Μα καλώς και το λιμενικό άργησε να εμφανιστεί. Έτσι είναι.
4: Ναι, και το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, γιατί δεν στείλατε στρατιωτικό σκάφος. Πήγαν ψαράδες, πήγαν άτομα, ιδιώτες. Ένα στρατιωτικό σκάφος δεν έστειλε, δεν έφυγε αυτήν η διαταγή. Και τώρα το ένας στο κανάλι τώρα. Αλλά δεν θα πω τι απάντησε, να ψάξει να το βρει εσύ, είδα στο προσωπικά. Και το λένε, γιατί δεν έστειλε ένα στρατιωτικό σκάφος εκείνη την νύχτα, μια λέμβο. Και άρχισε, δεν με άφησε, τελίτσες. Έχει σημασία αυτό. Αν θες, πάρε τηλέφωνο να σου πω τι όλη την απάντηση. Αλλά θέλω να το βρεις εσύ γιατί δεν θα μετά και αυτά τα θέματα. Εντάξει τώρα, ο Τσίπρας είναι πως θα πεις κάτι. Είναι σαν την ταινία που πήγε άλλος να πει έφαγε η κυρία μου ο γιος σας μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Ναι. Τι του πέρασε από το μυαλό εννοείς.
4: Όχι. Δεν τι του πέρασε από το μυαλό. Το είπε πιο εξειδικευμένα. Λέει, έτυχε λέει το κεφάλι του γιου σας και μια σφαίρα λέει να διεκδικήσουν τον ίδιο τόπο την ίδια χρονική στιγμή. Και ο μάλιστα και ο πατέρα και τυχιόταν. Τι εννοείς, λέει το κεφάλι του, λέει, και η σφαίρα, διεκδίκησαν τον ίδιο χρόνο, την ίδια χρονική στιγμή, λέει, στις ίδιες συντεταγμένες.
0: Μάλιστα,
4: και δεν καταλάβει. Λοιπόν, είναι όπως είπε και η κυρία, δεν είναι αμόρφωτος ο λαός, είναι απληροφόρητος. Βγαίνει τώρα ο άλλος και τον μιλάει και τον λέει 99 χρόνια υποθήκευση. Όχι, δεν είναι υποθήκευση, λέει. Είναι παραχώρηση, είναι διαχείριση.
0: Είναι κάτι άλλο.
4: Έχω, ναι. Για πες.
0: Όχι, τίποτα, συμφωνώ. Ναι, είναι κάτι άλλο. Δίθηκε καλά.
4: Πρόσεχε. Τη σύμβαση Κούπερ την ξέρεις, έτσι.
0: Σωστό.
4: Έχω πάρει τον κύριο Βελόπλοπο Κυριακή, πότε βγαίνει και ζητά, μετά μιλάει τηλέφωνο, και του λέω, αυτή είναι και αυτή είναι τη σύμβαση, λέω. Την έχετε ψάξει, ισχύει, ή το λέμε και μετά, α, δεν ισχύει, α, ισχύει. Στον αέρα τώρα, έτσι, έχω μιλήσει με τον κύριο Βελόπλοπο και μου λέει, έχω κάνει ερωτήσεις για το θέμα, δεν μου απαντάνε. Και υποτίθεται ότι είναι πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή τώρα αυτή είναι η σύμβαση που υπογράφτηκε, δεν μπορεί να βγει ένας να μας πει αυτή είναι η σύμβαση που υπογράφτηκε, είναι διαχείριση, είναι μνημόνιο. Εν τω μεταξύ και το μνημόνιο, άμα ρωτήσει τη Μέρκελ, λέει, δεν είναι κάτι το μνημόνιο, συγγνώμη που νευριάζω, είναι referendum, λέει, είναι προτάσεις, λέει, εισηγήσεις είναι, λέει, σας κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, λέει. Το έχεις ακούσει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα μας έχουν βάλει σε έναν κύκλο. Όχι, αμόρφωτοι δεν είμαστε, καταλαβαίνουμε καλά τι γίνεται, αλλά όχι μας βλέπουν κανονικά. Το μνημόνιο είναι απλώς εισηγήσεις, έτσι. Σας κάνουμε κάποιες προτροπές. Ο Τσίπρας θα το... Γιατί να το καταργήσει το μνημόνιο, αφού δεν στέκει, το οποίο κάνει απλώς εισηγήσεις. Αν θέλετε το κάνετε. Η σύμβαση Κούπερ, ναι, υπάρχει, αλλά δεν σας απαντάμε. Δεν απαντάς σε πολιτικό πρόσωπο, έτσι. Όχι σε μένα και σε εσένα, σε πολιτικό πρόσωπο. Να πω, ναι, ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Και το ίδιο συμβαίνει και με αυτό, με τα 99 χρόνια που λέγαμε πριν. Έχουμε πάθει σαν, γίναμε μέσα στη Ρόδα, σαν τα χαμστεράκια, να βγει ένας και να πει όπως έκανες εσύ με τη συμφωνία Μερκοσούρ. Εν έχει και θέματα εθνικής κυριαρχίας η συμφωνία με Μερκοσούρ και όλοι το κάνουν γαργάρα. Και αυτή η συμφωνία είναι πολύ απλό. Είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και να σου πω κάτι, φίλε Αλέξανδρε. Γύρισε και τη μισθή αλήθεια. Δεν έδωσε μόνο... Πλάκα είχαμε τώρα έτσι τρολά. Δεν έδωσε μόνο αεροδρόμιο και τέτοια. Δώσε και τηλεπικοινωνίες, δώσαν και ο ΠΑΠ.
0: Ναι, τα πάντα, εντάξει.
4: Τα πάντα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, δηλαδή, τι άλλο να σου δώσω. Σιγά σιγά το θέμα είναι πολύ απλό. Δεν γίνεται διάλογος. Είναι αυτό που λέει και το Μπορ. Βγαίνει ο Χατζηνικολάου, το κάνατε έτσι. Αχ, εμείς δεν το κάναμε έτσι. Άμα δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτό, τι ψάχνουμε να βρούμε τότε. Ο Τσίπρας θα πει, εγώ δεν το έκανα. Ο άλλος θα σου πει, εγώ το έκανα. Είναι ντροπή να σε βγουν. Και να κάνω και μια πρόβληση που πρέπει να την έχεις πει και εσύ. Κάνουν και μας κάνουν data center τώρα. Από τη μία έχουμε λειψιδρία, μας παίρνουν σε δύο ταμπλό, όπως το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, αλλά το Σκόπιο θα δώσουμε οντότητα. Γιατί είμαστε μάγκες. Από τη μία έχουμε λειψιδρία και τα data center που θα γίνουν, πού θα βρεθεί το νερό. Θα πεις είναι κοντά στη θάλασσα. Μήπως προβλέπεται και κάποιος νόμος σιγά σιγά με τα χρόνια εκτός από τα ανάσκηνα σε απογορευτεί είσοδο σε κάποιους χώρους θα σε απογορευτεί και να συγκεντρώσεις και νερό σε στέρνες. κάτι γνωρίζει και αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου. Έγινε, φίλε μου, καλέ. Ευχαριστώ.
4: Απλά και ωραία, κατανοητά. Αλλά απαιτούμε απαντήσεις. Όχι, ήταν αυτό, όχι, ήταν το άλλο. Ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τριανταφύλλε. Με χαιρετώ. Καλό βράδυ.

0: Ναι, όπως καταλάβετε, αυτή ήταν η εισαγωγή. Ευνηδιασμένος είμαι εγώ με εισαγωγή, διότι έχουμε τον εκδότη του Δρόμου της Αριστεράς, τον κύριο Ρούντι Ρινάρντι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε μυρίζω σήμερα.
1: Είμαι κοντά. Βρίσκομαι από απόψε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθες
1: αύριο
0: λοιπόν.
1: Αύριο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα προϋποθέσεις για μια κυρίαρχη χώρα και θα έχω μια ομιλία πάνω σε αυτό το θέμα αύριο στις 11 η ώρα στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης.
0: Πού ήρθες γιατί?
1: Όλη η ημερίδα έχει και άλλα θέματα γιατί θα κρατήσω σε 6 το απόγευμα. Και είναι μια σημαντική προσπάθεια που κάνει η πανελλαδική δικτύωση για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Και εγώ θα μιλήσω με ένα θέμα ριζοσπαστικός ρεαλισμός σαν απάντηση στις πιέσεις για προσαρμογή. Μετά θα υπάρχει ένα πάνελ που θα είναι ελάχιστες προϋποθέσεις για μια διαφορετική πορεία. Θα πάρουν μέρος ο κύριος Χρύσανθος Τάσης, ο κύριος Θέμης Τσίμας, ο κύριος Βαγγέλης Χωραφάς. Και μετά θα υπάρχει ένα δεύτερο μέρος που θα αφορά την οικονομία, την κοινωνία και την παραγωγή όσο αφορά αυτό το ίδιο θέμα, ελάχιστες προϋποθέσεις για μια διαφορετική πορεία. Και θα μιλήσει ο κύριος Χάρης Μαντινιώτης, ο κύριος Αθανάσιος Σαρόπουλος και ο κύριος Σωτήρης Τσουκαρέλης. Και στο τέλος θα υπάρχει μια συνέλευση όπου θα κουβεντιάσουμε για το θέμα αναζητώντας τους όρους ενός νέου εμείς. Και αυτό θα υπάρχει μετάδοση μέσω του καναλιού της πανελλαδικής δικτύωσης στο YouTube. Όποιος μπει δηλαδή στο YouTube και πληκτρολογήσει πανελλαδική δικτύωση για το υπαρξιακό συνέδριο της χώρας μπορεί εύκολα να το βρει και μπορεί να παρακολουθήσει από το πρωί όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε έχω έρθει γι' αυτό το λόγο, ελπίζω να σε συναντήσω.
0: Θα πάω, εγώ θα πάω να κάνω μπάνιο όπως κατάλαβες.
1: Εντάξει,
0: όχι ρε εσύ. Κάνω χιούμορ εσύ. Είσαι και αχιούμορ.
1: Για εκεί το πρωί, οπότε μπορώ να βρεθούμε και πιο μετά.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα έρθω.
1: Με μυρίζεις, είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εγώ το γνώριζα βέβαια. Οι φίλες και φίλοι δεν το γνωρίζουν. Καταρχάς η Λέσχη, η Εύξηνος Λέσχη, πού βρίσκεται, αν έχεις υπόψη περίπου?
1: Είναι δύσκολο. Λεωφόρος Νίκης 13.
0: Α, είναι κάτω στην παραλία.
1: Κοντά στο Λευκό Πύργο, λίγο προς.
0: Εκεί είναι στο Λευκό το Πύργο, πήρα τα φιλιά της και άλλα τέτοια στο ίδιο σημείο.
1: Κάπου εκεί, θα ψάξω το φρόνο.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον και ο κ. Τσουκαρέλης, αυτό τα ψηλά βουνά. Είχα ακούσει και βοηθάει οποιονδήποτε θέλει να αποδεσμευτεί από την λύπη και λύσα της πόλης να εγκατασταθεί σε κάποιο ορεινό μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικό σαν... Και θα χαρώ και όλες να
1: το... Μακάρι να μην ερημώσει όλη η περιφέρεια και όλη η Ύπεθρος, γιατί πρέπει να αντιστραφεί αυτή η τάση και πρέπει να πάει κόσμος και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Έχει ιδιαίτερη σημασία. Να σωθεί ό,τι μπορούμε να σώσουμε, γιατί πάμε πολύ άσχημα.
0: Ωραία. Κοίτας κάτι, αγαπητέ.
1: Θα ξεκινήσω με το τι έχουμε ένα κεντρικό θέμα.
0: Όχι μόνο αυτό, βασικό θέλω να μου πεις, αν έχεις την καλοσύνη πριν ξεκινήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα γενικό, αν το θέλεις, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει σε μια πρόταση. Αυτές όλες οι διαδρομές και οι επαφές και ο κύκλος που ανοίγει και ξανανοίγει και ξανανοίγει του ζητήματος του υπαρξιακού ζητήματος στην Ελλάδα, αν θα μπορούσες να το επικεντρώσεις σε λίγες γραμμές, μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα?
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι επικρατεί ένα μεταπρακτικό μοντέλο. Δηλαδή ένα μοντέλο που δεν έχει σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και του λαού της, αλλά έχει να κάνει με το τι συμφέροντα έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, ολιγαρχικοί κύκλοι, το πάνω μέρος της κοινωνίας, δηλαδή η φραγκάτη αυτού του τόπου, μαζί με το πολιτικό σύστημα που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο ή παίζει το ρόλο του υπηρέτη αυτού του μεταπρατικού μοντέλου, βάλε δίπλα και τις πρεσβείες και τους ρόλους που θέλουν να έχουν.
0: Παρεμβατικός το ζήτημα.
1: Βεβαίως, όλα αυτά μαζί φτιάχνουν μια κατάσταση, να το πω έτσι, μιας Ελλάδας, να το πω, που είναι κόμβος, είναι οικόπεδο, είναι μια νέου τύπου αποικία, είναι μια μνημονιακή χώρα, μια χώρα που τελεί υπό πολλούς περιορισμούς και απλά τώρα κόβουνε φιλετάκια και τα μασουλάνε δηλαδή. Yeah. Ένα κομμάτι είτε ξένων είτε Ελλήνων ολιγαρχών πλουτίζει μέσα από αυτή τη καταβύθιση της χώρας. Και αυτό είναι το δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι μονάχα. Έχει πολλές πλευρές. Έχει το δημογραφικό, έχει το πολιτισμό, έχει την εκπαίδευση, έχει τις υποδομές, έχει την υγεία, έχει το κίνδυνο από την Τουρκία ή από άλλους που σου λένε τώρα αφού είναι χάλια και ας αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Έχει πάρα πολλές πλευρές δηλαδή που θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς τι θα είναι η Ελλάδα σε 5, 10, 20 χρόνια δηλαδή. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται να υπάρξει ένας αγώνας να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί από Ελλάδα και από ελληνικότητα και από ελλαδικότητα και από ελληνισμό, αλλά και από την άλλη μεριά να είναι η κοινωνία όρθια, να μην μας ξεπατώσουν τελείως δηλαδή με τους έμεσους φόρους, με την ακρίβεια, με το δεν μπορούμε να ζήσουμε, είμαστε σαν ξένοι στη χώρα μας και αισθανόμαστε και περιττή. Και υπάρχει και μια νεολαία η οποία είναι σε πολύ, δεν έχει κανένα μέλλον δηλαδή, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αν αυτά δεν τα δούμε, δεν ξέρω πού πάμε. Δεν ξέρω αν το απάντησα το ερώτημα.
0: Όχι, αρκετά. Θα έχουμε την ευκαιρία κιόλας, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το θέμα, μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, να βρούμε ένα τρόπο για να το βγάλουμε σε μια εκπομπή.
1: Ναι, okay. Βεβαίως.
0: Πάμε λιγάκι για το αυριανό φύλλο του
1: δρόμου. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα τίτλο που μπορεί να παραξενέψει αρχικά, αλλά μετά άμα δει κανείς και τις σελίδες και τα άρθρα υποστηρίζεται. Έχουμε βάλει το εξής. Ένα δεελλήνικον όλη η χώρα. Τι είναι το δεελλήνικον?
0: Ναι.
1: Το δεελλήνικον είναι όλη η μετατροπή της παραλιακής στην Αθήνα και στο Σαρονικό με την παραχώρηση του ελληνικού, ολόκληρου του ελληνικού που έπρεπε να γίνει πάρκο στο να γίνουν καζίνο, ουρανοξύστες, πράγματα κτλ. Και ήδη χτίζεται ένας από τους 6 ουρανοξύστες που το λένε δεελλήνικον. Αυτή είναι η ονομασία του. Κάθε τόσο όταν φτάνει τα 103 μέτρα πανηγυρίζουν, τώρα έχει πάει στα 150 μέτρα, θα φτάσει στα 200 μέτρα. Υπάρχει μια εκτροματική φωτογραφία που δείχνει την Ακρόπολη να είναι υποδεέστερη αυτού του ενός παλουκιού, ενός πράγματος μπετόν που φτιάχνεται με έναν τρόπο πολύ, πώς να το πω έτσι, άγαρμο και προκλητικό που αλλάζει όλη την όψη της Ριβιέρας, να το πούμε έτσι, κάτω στην παραλία, πάνε να το κάνουν κάτι σαν Las Vegas με μαρίνες, με πλούσιους, με πράγματα, αποκλείεται η πρόσβαση σε όλη την Αττική προς αυτές τις πλευρές δηλαδή και θα είναι μια επίδειξη χλίδας, τζόγου, πράγματα κτλ. Εκεί μέσα. Και έτσι έχουμε βάλει τίτλο «Ένα δεελλήνικον όλη η χώρα». Και από κάτω το εξηγούμε ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται, δηλαδή κυριολεκτικά βυθίζεται και εκποιείται εν πλήρη ασυδοσία. Ο μεταπρατισμός και η νεοαπικιοποίηση μεταμορφώνουν τη χώρα σε χώρο, κόμβο, οικόπεδο. Το προεκλογικό τοπίο αποκρύβει εντελώς αυτό το κατήφορο. Έχουμε μπει σε προεκλογικό τοπίο και προεκλογική περίοδο όπου αυτά τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, είτε αυτά που περιγράφει σαν υπαρξιακό, είτε αυτό το τι Ελλάδα χτίζεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με βάση όλα αυτά που περιγράφω, και τι Ελλάδα θα παραμείνει δηλαδή, και πώς θα είναι αυτή η Ελλάδα, ας πούμε. Και από αυτή την άποψη, στο όλο το προεκλογικό τοπίο αυτά τα θέματα δεν μιλούνται, ο καθένας παρουσιάζεται και λέει εγώ θα κερδίσω. Εγώ θα είμαι ο αυριανός πρωθυπουργός. Εγώ μπορώ να οδηγήσω την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες. Γενικολογίες και τα λοιπά. Και στείνεται ένα προεκλογικό σούπερ μάρκετ, ένα σοου γενικό δηλαδή, όπου αεροκοπανάνε γύρω από διάφορα θέματα και τις ξυφουλκούνε και τσακώνονται για διάφορα ζητήματα, χωρίς να βλέπουν το πώς ρημάζεται ο τόπος, πως ένα 30 με 40% είναι σε μια απελπιστική κατάσταση, πως ένα 60-70% ζει ίσα ίσα να τα,
0: να τα καταφέρει, να τα βόλεψε
1: πέρα. Εκεί είναι άσχημη κατάσταση δηλαδή, και αυτό το θέμα δεν μπαίνει δηλαδή. Δεν βάζει κανένας θέμα να καταργηθεί το ΦΠΑ σε βασικά είδη, να υπάρξει μια ελάφρυνση των ειδικών φόρων, των έμεσων φόρων.
0: Υπάρχει λύση πατριωτική φιλανθρωπία, αγαπητέ.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι, το λέει τώρα, έχει έρθει και ο Τσίπρας, τώρα η επαναφορά του Τσίπρα, που λέει εγώ θα τους πείσω να δώσουν κάτι της, μιλώντας για τους εφοπλιστές, μιλώντας για αυτά. Έχουμε και ένα άρθρο, ένα θέμα της εβδομάδας που είναι ό,τι έγινε με την έκθεση Ποσειδονία που κάναν τώρα, ας πούμε, πώς το λένε, για τους εφοπλιστές στην Αθήνα, και μίλησε ο Πρωθυπουργός και άλλοι δηλαδή, που επέρονται για το πόσο φοβερό πράγμα είναι το οι πλειοκτήτες στην Ελλάδα και αυτά και τα λοιπά, όπου αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα φόρους, είναι τελείως δηλαδή σε κατάσταση, πώς να το πω δηλαδή, τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα, κάνουν και μια φιλανθρωπία, δίνουν και 15, να το πω έτσι, ασθενοφόρα, και αρχίζουν να παίρνουν ολόκληρες περιοχές, Όμιλος Λάτσι, Νιάρχος, Ωνάση, πράγματα αυτά, και είναι και εθνικοί ευεργέτες δηλαδή όλοι αυτοί πάνω κάτω, που όλα αυτά είναι και κάποιες μορφές φοροαπαλλαγής, δεν πληρώνουν και τίποτα φόρο, και λέει τώρα ο Τσίπρας εγώ θα τους πείσω να δώσουν μια πατριωτική εισφορά.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο. Είναι, και αυτό πιάνει το editorial της εφημερίδας, που μιλάει για την επαναφορά του Τσίπρα, που είναι, πώς το λένε, μια επαναφορά με μορφή συμπληρώματος. Δηλαδή εκτιμούμε ότι ο Τσίπρας πιο σπροχτό πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Την πρώτη μέρα που εμφάνισε ότι φτιάχνει το κόμμα, του δώσε ένα 15-17%.
0: Καλά, εντάξει ρε.
1: Δηλαδή είναι φτιαχτά, δίνουν ένα 30% στο Μητσοτάκη και ένα 17% στο Τσίπρα. Καθίστε ρε παιδιά, είναι πολύ στημένο όλο αυτό έτσι όπως το παρουσιάζεται. Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, αυτός είναι αμοραλιστής, κυνικός.
0: Είναι.
1: Ξεφτιλίζει όλους τους συνεργάτες του, τους χθεσινούς, προχθεσινούς. Αυτοί αυτοεξεφτελίζονται παρετούμενοι, διαλύοντες κόμματα και κομματίδια που είχαν, και αυτός θα τους πει, θα τους λέει, θα δω ποιον θα χρησιμοποιήσω και πώς θα χρησιμοποιήσω κτλ. Γίνονται κεντρικές επιτροπές, πολιτικά γραφεία, διαλύονται κοινωνικές ομάδες, κάνουν ραμ κτλ. Για να γίνει τι, να περιμαζευτούν τα ασημάζευτα όλους αυτής της έκρηξης ΣΥΡΙΖΑ και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο έχει τεράστια ευθύνη ο ίδιος. Ο ίδιος παραιτήθηκε, έφερε το Κασελάκι ο ίδιος, μετά πολέμησε το Κασελάκι, μετά έμεινε βουβός βουλευτής για 3-4 χρόνια, παραιτήθηκε, έκανε μια γύρα με ένα βιβλίο που το περιμέναμε καιρό, την Ιθάκη του δεξιά και αριστερά, και τώρα που πρέπει να πάμε και σε εκλογές, έφτιαξε και ένα κόμμα που το ονόμασε Ελλάς, να παίζει διφορούμενα και να γίνεται ντόρος γύρω από το αν εννοεί αστυνομία ή το παλιό Ελλάς, το Αντάρτικο κτλ. Φασαρία να γίνεται. Είναι ένα τελείως αρχηγικό κόμμα που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά απέναντι στις ανάγκες του συστήματος, μπας και ξαναφτιάξουν ένα διπολισμό, δικομματισμό, και κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίες να βάλουν και κάποιες υπογραφές αν χρειαστεί σε διάφορα κρίσιμα θέματα, κυπριακά, Αιγαία, πράγματα κτλ. Και βέβαια είναι περήφανος για το τρίτο μνημόνιο, για το πώς κυβέρνησε τη χώρα από το 2015 στο 2019, και βεβαίως και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτά όλες οι πλευρές ΣΥΡΙΖΑ, brand name ΣΥΡΙΖΑ ή προερχόμενοι από ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ περήφανοι για αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά είναι φοβερό το πώς τα μέσα, τα μαζικά.
0: Ξέρεις, είναι σαν το Alien που είχε τα αυγά κάπου και τα είχε, τέλος πάντων, προσγονιμοποιήσει ξαφνικά, να πούμε.
1: Ακριβώς. Τον ανασύρουν από την αφθαλήνη για να παίξει κάποιο ρολάκι στην κατάσταση αυτή. Αυτό γίνεται.
0: Νεκρανάσταση το έχω ονομάσει.
1: Και πώς το λένε, το στηρίζουνε συγκεκριμένα, πώς το λένε, συγκροτήματα, ολιγάρχες από πίσω. Δηλαδή δεν είναι ότι εκείνος έκανε μια προσπάθεια, είπε πράγματα, ξανάπησε τον κόσμο κτλ. Τίποτα από αυτά, και είναι όλο εικόνα. Εικόνα και πώς το λένε, marketing επικοινωνιακό και αμερικανιά, μεγάλη αμερικανιά δηλαδή. Πώς το λένε, ξαναμπαίνει, εισβάλλει μια αμερικανιά μέσα στην ελληνική πολιτική ζωή, ας πούμε, με τελείως αρχηγικά κόμματα, δηλαδή ο τραμπισμός ή ο Μακρόν στη Γαλλία ή ο Μπερλουσκόνη λίγο καιρό πριν στην Ιταλία. Βάζουν ένα νέο πρότυπο πολιτικής δηλαδή, που είναι ότι εδώ πέρα θα κάνει ένας προβεβλημένος, είτε επιχειρηματίας είτε πολιτικός είτε οτιδήποτε, θα κάνει ό,τι θέλει, θα φερούν ό,τι στοιχεία υπάρχουν δημοκρατίας, ελευθεριών, πράγματα αυτά, και θα έχει δίπλα του μια αυλή ή ένα σύστημα, όπως έχει το σύστημα Μαξίμου τώρα ο Μητσοτάκης, που έχει παρακολουθεί, ακούει, απολύει, κάνει ράνι, αλλά τους έχει όλους και λίγο δεμένους με οικονομικά συμφέροντα και ταϊσμένους, ένα τέτοιο πράγμα. Και η πολιτική έχει καταργηθεί κάθε δημόσια, κάθε δημόσιος χώρος, κάθε συζήτηση ουσιαστική για κρίσιμα θέματα. Δεν υπάρχουν μεγάλα οράματα, μεγάλες ιδέες, τίποτα. Υπάρχει μονάχα ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής. Θα φέρω εγώ περισσότερα προγράμματα, θα φέρεις εσύ, θα φέρω εγώ επενδύσεις, θα φέρω... Αλλά τι προγράμματα, τι επενδύσεις, πώς επενεργούν αυτά τα προγράμματα και αυτές επενδύσεις, τι είδους οικονομία φτιάχνεται ή διαλύεται, πώς καταστρέφεται όλη η υλική παραγωγή, δηλαδή βιομηχανία και αγροτική οικονομία τόσες δεκαετίες και τόσα χρόνια, δεν τους καίγεται καρφί. Δεν τους καίγεται καρφί. Ζούνε από αυτό το πράγμα. Ζούνε από αυτή την καταστροφή που επιβάλλουν στη χώρα, στο τόπο, και στον ίδιο τον απλό άνθρωπο που ζει εδώ μέσα. Και ματαιώνουν και κάθε προοπτική, κάθε μέλλον δηλαδή. Και από αυτό θέλουν να πάρουν και παράσημα, δηλαδή να τους δώσουν παράσημα, να το δουν ουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα αυτά μαζί. Και επομένως ασχολιόμαστε αρκετά σε αυτό το φύλλο με αυτά τα θέματα. Είπα ότι το θέμα της εβδομάδας είναι γύρω από όλα το θέμα με τις πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές στην Ελλάδα και τα ναυπηγεία. Το editorial αφορά την επαναφορά του Τσίπρα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα για το πώς δημιουργούνται data centers, αφού άκουσα και έναν προηγούμενο ακροατή που έρθε σε αυτή την πλευρά, ας πούμε, ναι, διαλύουμε και ανατινάσουμε τα λιγνητορυγεία δίπλα πάνω στις αυτές τις διαλυμένες υποδομές που ήταν χρήσιμες και χρειαζόμενες για το τόπο, φτιάχνονται data center που
0: δεν παίρνουν... μας αφήνουν εναλλακτική λύση, αυτό είναι έγκλημα.
1: Ακριβώς. Θα στεγνώσουν όλα τα νερά, θα τα κατασπαράξουν, ότι χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερό και ενέργειας.
0: 5 εκατομμύρια λίτρα νερό την ημέρα.
1: Βλέπεις, ακριβώς αυτά. Και αυτά τα πράγματα ο πολιτικός κόσμος δεν τα ξέρει, τα ψηφίζει. Μα τα ψηφίζουν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε το ελληνικό, το να δοθεί ας πούμε όλο το ελληνικό στον Όμιλο Λάτσι. Γιατί εγώ γράφω ένα άρθρο πάνω σε αυτό, δηλαδή όλο το προεκλογικό το οποίο είναι αδεοελλήνικο. Λοιπόν, ψηφίστηκε το 16 από 274 βουλευτές, όλα τα κόμματα το ψηφίσαν εκτός από το ΚΚΕ εκείνη την εποχή. Το 2000 που ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν ήταν η κυβέρνηση... Το 2021... κυρώνεται όλη αυτή η σύμβαση με 264 βουλευτές και αυτοί που δεν ψηφίσαν ήταν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ. Τότε ήταν και το ΜΕΡΑ στη Βουλή. Όλοι οι άλλοι ψηφίσανε το να δοθεί το ελληνικό στο Λάτσι. Και δόθηκε μην παρά τίποτα δηλαδή. Και τώρα χτίζονται αυτά τα εκτρώματα και αλλάζει όλη η περιοχή με την ψήφο μέσα από τη Βουλή, και τώρα μας λένε ότι θα κάνουν άλλους νόμους και ο καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός για να μας βοηθήσει να βγούμε από όλες αυτές τις καταστάσεις. Θα παρθούν πίσω αυτά. Θα καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα έχουμε φτηνή ενέργεια. Θα έχουμε φτηνή βενζίνη, θα έχουμε κατάργηση του ΦΠΑ ή του ΕΜΦΙΑ ή άλλων των φόρων αυτό. Οι έμεση φόροι ληστεύουν τα πορτοφόλια ολονών μας δηλαδή και δεν υπάρχουν. Δεν βγαίνει δηλαδή ο μήνας αυτό. Αυτά δεν τα ακούνε, δεν τους νοιάζει. Και απλά στείλουν ένα χορό, ένα προεκλογικό τοπίο, γιατί θα γίνει μια ανακατανομή και αναδιανομή μέσα στα πλαίσια του ίδιου συστήματος.
0: Όσο. Για και ναι. Δεν ξέρω, όσο είμαστε δανειζόμενοι που είμαστε από γενεσιμιού μας δανειζόμενοι, αυτή η ιστορία θα συνεχίζει να αναπαράγεται. Αυτή η ιστορία με τον δανεισμό δεν έχει να κάνει ούτε με την αποπληρωμή, ούτε με την ανάπτυξη, τίποτα. Είμαστε υποτελείς από το 200 χρόνια είναι τώρα που υπάρχει το ελληνικό κράτος. 200 χρόνια. Δεν αναφέρουμε ότι είναι διαφορετικά στα άλλα κράτη. Όχι. Αλλά αυτή η υποτέλεια. Το να μοιράσουμε λοιπόν το δανεισμό μας, δηλαδή να πάρει λιγότερα οι κομπραδόροι, αστική τάξη και πολιτική, και να πάρουμε εμείς περισσότερα από αυτά που δανειζόμαστε. Γιατί δεν ζούμε με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Όλα είναι ένα δάνειο, φίλε. Δεν παράγει τίποτα αυτός ο τόπος. Όχι μόνο σήμερα. Πιο παλιά ίσως να μπορούσε να καλύπτει κάποτε διατροφικά το ζήτημα.
1: Κοίταξε κάτι, θα σου πω. Κάποτε είχαμε μια κλωστοϊφαντουργία. Κάποτε παραγωγάμε μπαμπάκια. Καπνά πράγματα. Κάποια υλική παραγωγή υπήρχε. Τώρα τα έχουν διαλύσει όλα. Ναι. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Και πολλά από αυτά ήταν με διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης.
1: Εντάξει, να γίνει μια χώρα υπηρεσιών, κόμβος, να γίνει μια χώρα τουρισμού.
0: Άρα μια χώρα εξάρτησης. Αυτό δεν συζητιέται καν.
1: Ακριβώς. Και έχουμε και μια έρευνα για τον τζόγο στην Ελλάδα.
0: Ωραία, τέλεια, καταπληκτικά.
1: Η κοινωνία του τζόγου έχει τίτλο και λέω έτσι ενδεικτικά μόνο κάποια πράγματα που τα ξεχνάμε, γιατί πάει να γίνει και ένα άλλο καζίνο στο Μαρούσι στην Αθήνα. Θα έχουμε
0: στο
1: ένα
0: κέντρο, εμένα. Μα μην πηγαίνετε κάτω στο Λουτράκι να κοντά γρήγορα.
1: Τώρα φαίνεται ότι ο τζόγος ξεκινάει από μικρές ηλικίες. Το 33% των μαθητών δηλώνει ότι έχει παίξει τυχερά παιχνίδια με χρήματα τους τελευταίους 12 μήνες. Είναι 30% στα αγόρια, 13% στα κορίτσια. Τα αγόρια αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου. Σε ορισμένες χώρες φτάνουν ως και το 9% των μαθητών να παίζουν τζόγο. Στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εφηβικού τζόγου είναι η Ιταλία με 45%, η Ισλανδία έχει 41% και η Ελλάδα φτάνει το 36%. Τα ποσά που παίζονται, ο τζίρος είναι γύρω στα 46,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα τυχερά παιχνίδια και έχει αυξηθεί κατά 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ τελευταία χρόνια. Τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια έχουν μια ανάπτυξη με διψήφιο ρυθμό αύξησης γύρω στο 11,3%. Είναι τρομερά τα λεφτά και αυτά από αυτά τα λεφτά.

0: Και μπορείς να τις στοιχηματίσεις. Πόσα κόρνερ θα υπάρχουν, πόσα γκολ θα μπουν στο πρώτο ημίχρονο, αν θα είναι over 3 γκολ ή κάτι άλλο. Και κάτι απίθανους συνδυασμούς που κάποιος κόσμος προσπαθεί να βγάλει είτε κάτι ή κάποιο μεροκάμι να συμπληρώσει κάπου εδώ, που τζογάροντας, αλλά στην ουσία κάποιος άλλος κερδίζει. Δεν κερδίζει κάποιος από αυτούς δηλαδή. Και είναι, πόσο κάποτε θυμάσαι που ξύναμε όλοι κάτι χαρτάκια με το ξυστό, ας πούμε. Τώρα παίζει στοίχημα με το κινητό κατευθείαν δηλαδή, και η διαφήμιση θα σου έρθει και όλα και τώρα.
1: Έτσι,
0: και θα σε διευκολύνουν με χίλιους τρόπους για να παίξεις δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Και μετά σου πούνε ότι είναι επικίνδυνο και μπορεί να χάσεις και όλα τα περιουσιακά σου στοιχεία. Δηλαδή σου πετάνε και ένα τέτοιο. Αλλά ποιος ξέρει πόσοι έχουν.
1: Άμα έχεις εθιστεί δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Και αυτό είναι επίσημος τζόγος, έτσι, γιατί υπάρχει και ένας άλλος που δεν καταγράφεται, αλλά υπάρχει και παίζεται και πώς το λένε, ανθεί, και είναι και αυτό σε πολύ μεγάλη έξαρση.
1: Ωραία.
0: Και μετά μας κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει μαφιοποίηση, γιατί υπάρχουν οι μαφίες σε διάφορες περιοχές, αυτά και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Φτιάξε 20 καζίνα και θα δεις απ' έξω τους στοχογλύφους και θα δεις και τις μαφίες που θα παίζουν ρόλο και αυτά και τα λοιπά. Έτσι στείλονται όλα τα πράγματα παντού, λέει, και πάει να γίνει η χώρα ένα τέτοιο πράγμα.
1: Να ολοκληρωθεί το μενού, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση.
0: Ελπίζω να τα πούμε και
1: αυτά. Έγινε, αδερφέ μου. Χαιρετώ. Καλό βράδυ, να έχει ερώτημα. Να έχει καλό βράδυ.
0: Λοιπόν,
1: φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Δεν υπάρχει Γιώργος Ελεμέζουγλου από εβδομάδα. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, ό,τι έχει μείνει, 2 ώρες, πόσο είναι. Και από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
10: Αντισυστημικός.
11: Βαρδάρης.
10: Γαλανόλευκος.
12: Δημοκρατικός.
13: Ελληνικός.
14: Ζόρικος.
15: Ηφαίστειος.
14: Φιελώδης.
16: Ιδεοκινητικός.
17: Κουρσάρος.
18: Λατρευτός.
19: Μαχητικός.
20: Νικητής.
21: Ξεκάθαρος.
22: Όασης.
23: Παγκόσμιος.
24: Ρεαλιστής.
25: Σεισμός.
26: Τιτάνιος.
27: Υπεύθυνος.
28: Φιλαλήθης.
29: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
30: Φταγμένος.
31: Ωραία.
32: Πιάνω.
33: Πιάνω.
32: Βάζω.
33: Βάζω.
32: Το κεφάλι.
33: Το κεφάλι.
32: Κατεβάζω.
33: Κατεβάζω.
32: Φτιάχνω τα χέρια μου.
33: Φτιάχνω τα χέρια.
32: Και σηκώνω ψηλά.
34: Μπράβο.
35: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
36: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
37: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
38: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
39: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
40: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
39: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
41: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
38: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
38: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus μουσικές ανιχνεύσεις. Σήμερα με πολλή μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω, πίσω στα χρόνια που η μπάλα με τους καθρέφτες γύριζε ασταμάτητα, τα φώτα άναβαν και η νύχτα είχε μόνο ένα σκοπό, να χορέψουμε. Και επειδή οι περισσότεροι από εσάς σήμερα είστε σε αυτή την διάθεση του χορού, της διασκέδασης, του ξεφαντώματος, σας έχω τραγούδια από τη δεκαετία του 70 και του 80, disco, funk, soul, που ένωσαν τον κόσμο σε μια τεράστια πίστα χωρίς σύνορα. Δεν ξέρω αν έχετε πίστα μπροστά σας, αλλά με την παρέα σας σίγουρα σήμερα σας προδιαθέτω με τις επιλογές να χορέψετε.

δοκιμάζουμε τις αντοχές σας στον χορό και αν αισθάνεστε νέοι ή αν είσαστε νέοι, είναι ευκαιρία να δείτε λίγο πώς πάτε με τις χορευτικές σας φιγούρες. Δεν είναι μόνο καρέκλα, αγαπητέ φίλε Δημοσθένη, έχουμε πολλά πράγματα. Ladies Night, Cool and the Gang, Blondie, Anita War, Sick, είχαμε Σεριλίν, Donna Summer, Gloria Gaynor τώρα, το I Will Survive, και συνεχίζουμε με τον βασιλιά της pop, Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough. Δεν σταματάμε μέχρι να εξαντληθούμε.

με τον μάγο της ηχοληψίας εδώ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ανεβάσουμε την διάθεσή σας. Δύο φορές είχαμε δύο κομμάτια από τον Michael Jackson και Cool and the Gang, Celebration. Γιορτάστε, γιορτάστε κάθε στιγμή, κάθε στιγμή της ζωής σας. Τραγούδι που ακούμε όλες τις εποχές, κάλεσμα για συλλογική διασκέδαση, χαρά και μοίρασμα αγάπης.

κάτω στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης γίνεται ένας μικρός χαμός, διασκεδάζει ο κόσμος και μαζί και εμείς. Ένας μικρός χαμός και από μηνύματα. Χαιρετίσματα στον Πολυδεύκη, στον Γιώργο, στην Κατερίνα, στον Αλέξη, στην Κατερίνα, την άλλη Κατερίνα, στην Ιφηγένεια, στη Χρυσούλα, στη Μαρία, στο Σάκη, στο Γιάννη, στη Γεωργία, στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στην Άννα, στο Γιώργο, στη Στέλλα, στον Γιάννη, στην Ευδοκία, στον Χρήστο, στη Βούλα, στην Αριάννα, στην Όνη, στην Κωνσταντίνα, συνεχίζω με λίστα, στον Γιώργο. Να σε καλά συνονόματε, στον Κυριάκο, στην Λιάννα, στην Κατερίνα, στη Μαρία, στο Σάβα, στη Φένια. Πω, είστε ατέλειωτοι, είστε ατέλειωτοι. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε τις διαφημίσεις και συνεχίζουμε μετά με τον ίδιο ρυθμό. Μουσικές ανιχνεύσεις. Δεν ανέφερα τον ηχολήπτη μας, τον Μάνο Ασλάνογλου, γεια σου Μάνο, με τον οποίο έχουμε την τέλεια χημεία και συνεργαζόμαστε άψογα. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11 και σήμερα disco special λόγω ημέρας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

με τον Μάνο εδώ δοκιμάζουμε τις αντοχές σας, όπως σας είπα λίγο πριν. Let's all chant. Ας φωνάξουμε όλοι ότι έχουμε καλή διάθεση παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στην καθημερινότητα. Εκτός προγράμματος σήμερα Πέμπτη έχουμε δίσκο, αλλά και αύριο Παρασκευή πάλι έχουμε δίσκο. Bee Gees, για πιάστε λιγάκι το δάχτυλο ψηλά και πάμε να χορέψουμε.

Ναι, ρε φίλε, πρέπει να χορέψεις όπως και να το κάνουμε για να αισθανθείς ζωντανός. Γιατί αν δεν νιώθεις ότι ο χορός είναι μέσα σου, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου για τη συνέχεια ABBA, τραγούδι που αναφέρεται ποιος ξέρει πού. Λοιπόν, δύο πράγματα υπάρχουν στη ζωή: η μουσική και ο...

Συνεχίζω με χαιρετίσματα στην Φένια, στον Σάβα, στην Αλκέτα, στη Σοφία, στον Όντα, στον Χρήστο, στην Τέπη, στην Μαριάννα, στον Φάνη και στην Μαρία. Να είστε όλοι σας καλά. Τραγούδια από τη δεκαετία του 70 και του 80. Village, Village People, UIMCA, 1978, τραγούδι σύμβολο.

στον Χρήστο, στον Αντώνη, στην Τέπη, στον Γιώργο, στον Κώστα, στην... Πόσοι είσαστε? Στον Αντώνη, στη Σοφία, στην Ειρήνη, στη Μαριάννα, στη Θεοδώρα, στον Νικόλα, στη Μαριάννα, στον Φάνη και στον Ιωάννη.

και μετά τους ABBA που μας ρωτούσα αν θέλουμε. Έχουμε για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, το Hot Stuff.

καυτό πράγμα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και στο τέλος της εκπομπής έχω να πω μόνο τα εξής. Αρκεί να αισθάνεστε νέοι, ανεξάρτητα τι ηλικία έχετε. 6-9-07-483-484 δεν το έδωσα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά έγινε ένας μικρός χαμός στα μηνύματα. Σας αφήνω, εύχομαι πραγματικά, ανεξάρτητα τι λέει η ταυτότητά σας, να αισθάνεστε νέοι. Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Φιλιά πολλά σε όλες και όλους σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
23: Arriba muchachos!
24: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στη Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν όλοι του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγκολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι που λέει και ο Πετρουλάκης. Focus FM 103.6. Από την συχνότητα του ραδιοφώνου και φυσικά από το διαδίκτυο, παντού έτσι μας ακούτε μέσα από τη σελίδα του Focus σε όλο τον κόσμο. 5 του Ιούνιου σήμερα, Παρασκευή, μέρα, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Πάμε για Σαββατοκύριακο, πάλι ζεστό. Και εκεί που έκανε υψηλή θερμοκρασία, κάτι πήγε λίγο να ψιλοσκοτεινιάσει, μετά ξανά άνοιξε και βάρα. Βούρου στον πατσά να πούμε, η θερμοκρασία ψηλά. Είπαμε, κολλάνε τα μπλουζάκια πάνω σου τώρα. Θα μου πεις και τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ιούνιος μπήκε. Δεν πρέπει να έχουμε και τέτοια. Πώς θα ζεσταθεί η θάλασσα, να πούμε. Πώς θα γεμίσουν οι παραλίες. Βέβαια. Το μάτι. Πώς θα πάρουμε μάτι. Έφυγε και ο Σουβλιάς. Πάει για αυτός. Θεός χωρές τον. Δεν ξέρω αν τον χωρέσει ο Θεός. Πάντως, όπου και να ακούσετε σχόλια ή να διαβάσετε σχόλια για τον Σουβλιά, από τα 100 σχόλια τα 90 είναι άστανα βράστα. Δηλαδή, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, λες ντεφ να γίνει και κακός να ήταν. Θεός χωρές τον, λες και τελείωσε, να πούμε, να μην πάρεις και αμαρτία. Διαβάζει σχόλια, ρε παιδιά, και από τα 10 σχόλια τα 8 τον βρίζουνε. Πω, πω, πω. Και τι δεν το λένε. Τι δεν το λένε, ρε παιδιά. Πράγματα τα οποία δεν λέγονται, να πούμε, έτσι. Ευθύνεται, λέει, για την κατάπτωση της ποιότητας ζωής του μέσου ανθρώπου, να πούμε. Εξυπηρέτησε ύποπτα συμφέροντα, λένε. Απίστευτα πράγματα. Και φυσικά λένε άλλοι, μιλάνε για πρακτικές του εταιρείες και τέτοια πράγματα. Πάντως, εγώ, παιδιά, σας πω κάτι. Τέλος πάντων, Θεός χώρος τον, άντε να μην τα πω, να πούμε. Γιατί, τι να πεις. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, είδατε εσείς κανέναν να πεθάνει και να πούνε, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, ήταν λινάτσα, ήταν, δεν ήταν καλός και ξέρω εγώ. Όλοι λένε καλός άνθρωπος ήταν, Θεός χωρέστον, ησύχασε και τέτοια πράγματα. Πάντως δεν είχε καλό όνομα στην πιάτσα σαν πολιτικός, να ξέρετε. Πήγε και δύο φορές κόντρα να πάρει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, μία από τον Έβερτ και μία από τον Καραμαλή, να πούμε, στο καπάκι ήταν, αν θυμάμαι καλά, καμιά 33 χρόνια πίσω, το 1996, το 1997 ήταν, πότε ήταν, πότε πήρε ο Κώστας Καραμαλής το 97, έγινε πρόεδρος κάπου εκεί νομίζω. Το 91 ήταν βουλευτής, το 91-92 κάπου εκεί ήταν βουλευτής και μετά από κάνα τετραετία, δύο τετραετίες έγινε στο καπάκι πρόεδρος. Βέβαια, άμα έχεις όνομα, ρε φίλε, Καραμαλής, βαρύ όνομα. Δεν βλέπετε ο άλλος, έπρεπε να είχε παραιτηθεί, να τον είχαν παραιτήσει, να τον είχαν κάνει, και άμα είσαι Καραμαλής, κουβαλάς από πίσω χιλιάδες ψήφους για δεξαμενή ψήφων. Ο Κούλης ο Πιπιλωμάτης κορόιδο να τον αφήσει. Να λέμε και την αλήθεια, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία, δυστυχώς. Ένα μήνυμα μ' άρεσε από αυτά που διάβασα για τον Σουβλιά. Ο νεκρός, λέει, δεν δικαιώνεται, λέει, Θεός σχωρές τον, λέμε και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αλήθεια είναι, ο νεκρός τι να δικαιωθεί. Κατόπιν εορτής τι να του πούνε, χρόνια πολλά, μπράβο. Δηλαδή όταν πεθάνει ο άνθρωπος να του πούνε μπράβο, ίσον ωραίος, αφού πέθανε, δεν τα ακούει. Πάντως ένα πράγμα θα σας πω, να το ξέρετε, το βίωσα και εγώ προσωπικά και το είδα και σε φίλους μου, το είδα και σε άλλους, το είδα και κλπ. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Ήτανε μία φράση την οποία την είχε ο Παπανδρέας πάνω πίσω στο γραφείο του πάνω, και ίσως ένα από τα λίγα που είχε δίκιο, για μένα δηλαδή. Εγώ δεν ήμουν παπανδρεϊκός ούτε πασοκατζής, έτσι, αλλά σε κάποια πράγματα είχε δίκιο ο άνθρωπος. Ένα από αυτά τα δίκια ήταν και αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Αυτό το έβαλε εκεί πάνω γιατί το πίστευε. Σου λέει, θα με δαγκάσουνε, θα με κάνουνε, θα με κάνουνε αυτούς που ευεργετώ. Άρα ας τη βάλω εγώ την ταμπέλα εκεί πάνω. Μπας και εκεί που πάνε να με φάνε 100, είναι 20 στο τέλος, να μην είναι 100, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί βλέποντας το άλλο εκεί πάνω, σου λέει, εντάξει, τώρα
μας βοήθησε, μας εξηγήθηκε, μας έκανε. Πάμε το πάμε, γίνεται να πούμε. Λοιπόν, η μεγάλη Πανάθα, 68-58 το κανένα ένα. Ο άλλος μπήκε μέσα, άρχισε να κράζει εκεί τους διαιτητές, να κάνει απίστευτα πράγματα, παιδιά, στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός μίλησε για ντροπή του μπάσκετ, να πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Καλά, οι άλλοι θα ρίσκε, είναι δελασάλε εκεί πέρα, να πούμε, και ντροπή μίλησε για τον Παναθηναϊκό. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, αυτοί οι παράγοντες, άμα δεν τιμωρούνται, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα για ποιο μπάσκετ. Μιλάμε τώρα οι παράγοντες του πόσο λένε, του Εσάκη εκεί πέρα και του. Αυτοί που κάνουν κουμάντο, ρε παιδί μου, στον αθλητισμό και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και παντού, κότες γλεράτες κανονικές. Επιτρέπεται, ρε, να μπαίνει ο άλλος μέσα να ενοχλεί, να κάνει, να κράζει τους ζητητές. Και δεν μιλάω για τον Γιανακόπουλο τώρα μόνο, μιλάω γενικά για όλο τον κόσμο, έτσι, για αυτούς που μπαίνουν μέσα. Είτε λέγεται Γιανακόπουλος, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται. Ας οι άλλοι είναι κορίτσια, δεν κάνουν τέτοια. Πώς λένε του Ολυμπιακού αυτοί, εκείνο που λέει. Εκεί είναι κορίτσια κανονικά. Είτε κορίτσια βλέπει το χαρακτήρα, είτε αυτού, το ίδιο πράγμα, δεν μιλάνε αυτοί. Δηλαδή αυτού πρέπει από πίσω να είναι ο Μαρινάκης, να του λέει άτερε, ορμήξτε ρε, πείτε ρε τίποτα. Και αυτοί μπορεί να λένε, όχι, δεν κάνει, κρίμα είναι, δεν κάνει. Ρε, ορμήξτε του ρε, ξέρω εγώ να λέει ο άλλο ο Μαρινάκης. Φανταστείτε τον με σκισμένη μπλούσα, να μοιάζει σαν αρχαίο Έλληνα, να πούμε, με κοίτα γειτόνια κάτω, τα σκισμένα, ξέρετε, τι τον έκανε ο άλλο, ρε φίλε. Μου έμεινε εικόνα αυτή, ρε φίλε. Τον αρπάζει, τον δίνει μια γεμάτη, έτσι να πούμε, στη δεξιά μαγούλα, έτσι, κράου, και τι κάνει. Δεν τον αφήνει, χράκ επί τόπου τον αρπάζει και από τη φανέλα, να τον φέρει μπροστά του, να τον δώσει άλλη μια. Του δώσει άλλη μια, τον ξαπλώσει κάτω. Αλλά πολύ τύχη είχε ο Μαρινάκης. Σκίζεται, ρε παιδί μου, η φανέλα. Πού να αντέξει τέτοιο βάρος η φανέλα, μπορεί να αντέξει το φανελάκι και τέτοιο βάρος. Και καλά που σκίστηκε. Καλά που σκίστηκε, γιατί την έτρωγε γεμάτη μετά. Η επόμενη θα ήταν πιο γεμάτη, γιατί θα τον είχε κοντά. Δηλαδή, φαντάζεστε, ρε παιδί μου, έτσι. Χράκ, τον βουτάς, τον φέρνεις μπροστά και του τη δίνεις, να πούμε. Τον κατεβάζεις, να πούμε, μία και οι φουσκωτοί θα είναι τηλεθεατές από εκεί. Όχι θεατές, όχι τηλεθεατές, θεατές. Οι φουσκωτοί, δεν μαλώνουμε τους φουσκωτούς. Είδατε εσείς φουσκωτούς με φουσκωτούς να μαλώνε. Δεν είναι, υπάρχει νόμος. Άτυπος. Έτσι. Μεταξύ τους, γιοκ καβγά που λένε και οι Τούρκοι. Γιοκ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάπου σε έναν άλλον, να φυλάνε έναν άλλον. Να είναι σωματοφυλάκες σε έναν άλλο να παράγουν, να είναι όλοι μαζί. Τι έκαναν, μαλώνουν μεταξύ τους μετά. Γιατί τις είχε φάει ο άλλος από τον άλλον, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάει ο Σουβλιάς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58 με φοβερή άμυνα που του έκανε ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, τον καθάρισε σαν αυγό. Σαν αυγό, πώς καθαρίζει το αυγό, έτσι τον καθαρίζει τον Ολυμπιακό, το έκανε ένα-ένα τώρα. Και πάμε να πούμε, παιδιά, σας πω κάτι. Θέλει πολύ μαγιά. Όλου του ορμάει και ο Γιανακόπουλος. Θέλει πολύ μαγιά. Πάει να του πάρει το πρωτάθλημα. Και εγώ πιστεύω πολύ πιθανό να του το πάρει. Θα του το πάρει. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο πρωταθλητική ομάδα από τον Ολυμπιακό. Μπασκετικά μιλάω τώρα, έτσι. Τους έχει για πλάκα ο Γιανακόπουλος. Στο μπάσκετ μιλάω πάντα, μην παρεξηγηθώ. Στους κανόνες, στην ψυχολογία, στο όρμηγμα. Δηλαδή, σε αυτά όλα τους έχει για πλάκα. Έτσι, για πλάκα. Και τους τη λέει κιόλας. Και κανονικά. Ξέρετε, άμα τους κρατάει στο χέρι. Μπορεί να πει τίποτα τώρα. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρω, το χρωστάει λεφτά να πούμε εκεί πέρα με τα φάρμακα και με τα τέτοια, σαν κράτος κλπ. Να πούμε. Άμα το χρωστάει, τότε θα τους λέει πιο πολλά. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, όταν χρωστάς, κάνεις λίγο ψηλό τουμπέκα να πούμε. Κατάλαβες. Σε λέει ο άλλος καμιά κουβέντα και εσύ τουμπεκιάζεις. Τι να κάνεις. Μπορεί να πει και τίποτα άλλο. Έχεις άδικο, θα τα πεις κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν. Ορμήξαν στους Βιλανάκηδες της Λάρισα εκεί πέρα. Έτσι, οι αρχές μπήκαν εκεί πέρα και στο Κρυσφύγετο. Ψάχναν, τι ψάχνανε να πούμε. Ψάχνανε για επιχείρηση, πώς το λένε, για χρυσές λίρες και τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοια πήραν τα αυτιά μου να πούμε. Βιλανάκηδες, μια σπιταρόνα εκεί πέρα στο. Πού είναι αυτή, στη Γιάννουλη. Έξω από τη Λάρισα που στα. Είχα πάει και κάνα δύο φορές εκεί στη Γιάννουλη. Αυτή, εντάξει. Τώρα τι να πω για τους Βιλανάκηδες. Γνωστοί στο Πανελλήνιο, έτσι. Απασχόλησαν πάρα πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα να πούμε, τις αρχές. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο τους ξαναψάρουν εκεί πέρα. Θα τα μάθουμε αυτά όλα. Θα μαθευτούν. Ο άλλος πάλι πάνω, ο Μάγκας εκεί του Κιέβου,
πώς το λένε, Ζελέσνικ, καλά τον είπα, Ζελέσνικ ποιος είναι, ήταν μια δισκοτέξη σκέντρα, τώρα θυμήθηκα, Ζελένσκι, άρε μπαμπίκου τι με κάνεις, η Ζελέσνικ, πατήχαμε κάτι, είχαμε Λεωνίδα εκείνα τα χρόνια τα παλιά, ξέρεις, τα γούστα ήταν στη δισκοτέκ και τα μπουζούκια. Και κάτι κολόμπαρα το βράδυ, πιο μετά να πούμε. Δηλαδή, άμα είχες αντοχές και φράγκα, μετά τα πρώτα πήγαινες δισκοτέκ. Πήγαινες δίσκο, από νωρίς καφέ, καφετέρια. Έτσι. Έπαιζες τον μπουρλότ σου, έπαιζες τον καφέ σου, ξέρω εγώ, ιστορίες. Άμα ήσουν λίγο καθαρός έτσι από φράγκα, ή ψηλαδούρα, δεν είχες πολλά φράγκα να πούμε, καθώς έβλεπες κάνα βίντεο στην καφετέρια, έτσι, έβλεπες κάνα Τσακ Νόρις. Κάνα ξέρω εγώ κουμφού εκεί, κάνα Μπρουζ Λί, πώς θα λένε και τέτοια. Και μετά έτρωγες καμιά πίτσα και στο σπίτι. Άμα δεν ήσουν καλά οικονομικά, είχες κάνα 2.000 δραχμές τότε, πού να πας. Λοιπόν, αν ήσουν λίγο παραπάνω, μάγκιζες λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αν είχες κάνα 15-20.000 στο παντελόνι, λες θα πάω καμιά δίσκο τώρα, πάω πιο κάνα μπουκαλάκι ουίσκι και με κάνα φιλαράκι, ξέρω εγώ, κάνω και κάνα καμάκι, θα δει καμιά από το χωριό, ξέρω εγώ, κατάλαβες τι γινόταν. Λοιπόν, τώρα μιλάμε 18, 17, 19. 16, 17, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Λοιπόν, αν ήσουν λίγο πιο παραπάνω φορτωμένος φράγκα, χτύπαγες και κάνα μπουζούκι μετά να πούμε. Λες πάμε κάνα μπουζούκι τώρα, τι δισκοτέκ τώρα. Άμα έχεις κάνα κατουστάρι χιλιάδες πάνω, τώρα τες δισκοτέκ θα πας να πούμε. 12.000 ή 6.000, δεν θυμάμαι κιόλας και τα χρόνια και το μπουκάλι του ίσκι. Λες θα πάμε στα μπουζούκια. Πάμε στα μπουζούκια. Πού τραγουδάει ο Καράς, ο Βασίλης. Ξέρω εγώ, πού είναι ο Βασίλης, πού είναι ο Βασίλης. Είναι ο Βασίλης, πώς το λέγανε εκείνο στην Λιούμπολη, το ξέχασα κιόλας. Καραολί και Δημητρίου και το χαμηλό του μαγαζί. Πέρασαν τα χρόνια, τον κρεμίσαν, το κάναν και λοιπά να πούμε. Εκεί, πήγαμε και εκεί πέρα. Αλλιώς, άμα ήσουν καλά και είχες και καμιά περιπέτεια να πούμε, το βράδυ από εκεί έφυγες, πήγες και στα μπαρ να πούμε, το πρωί στο σπίτι. Έτσι ξηγιόταν η νεολαία τότε. Δεν λέω εγώ, λέω γενικά. Λοιπόν, από εκεί μετά. Άμα δεν είχαμε εκεί στη Σκίδρα παιδιά, η Ζελέσνικ, μια δίσκο, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε δίσκο με περιστρεφόμενη πίστα. Δίσκο να παίρνει δεν ξέρω εκατοντάδες κόσμο μέσα, μπορεί και καμιά χιλιάδα δεν ξέρω πόσο κόσμο έπαιρνε, δεν θυμάμαι τώρα σας γελάσω, αλλά η πίστα όταν ξεκίναγε το πρόγραμμα, περιστρεφόμενη. Δηλαδή άλλο πράγμα. Ζήτημα αν είχε 5 δισκοτέκ στην Ελλάδα. Έτσι στυλ, τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην φεύγουμε από το θέμα. Ο άλλος, ο Ουκρανός, λοιπόν, έστειλε μήνυμα τον Πούτιν εχθές. Του λέει να τα βρούμε, λέει, να μιλήσουμε, να κάτσουμε, να σταματήσουμε τον πόλεμο. Ξέρετε τι είναι αυτό, όταν του λες τον άλλον κάτσε να τα βρούμε, εσύ που ήσουν αφορτωμένος μαγιά και σε στήριζε όλος ο πλανήτης να πας απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν, έτσι, και πήρες 10 βαγόνια δολάρια από την Αμερική να πούμε και όχι μόνο από την Αμερική αλλά και από όλο τον κόσμο έτσι και από όλη την Ευρώπη τι εξοπλισμό στρατιωτικό και λοιπά πολεμικό εξοπλισμό έτσι τι όπλα τι αυτά τι άρματα τι χρήμα μιλάμε για χρήμα τώρα έτσι από όλες τις χώρες να πούμε και ξαφνικά ήρθες και γονάτισες στον Πούτιν και τον παρακαλάς να βρεθείτε για να μιλήσετε για να σταματήσετε να πούμε τον πόλεμο θα σε χορέψει τώρα. Τώρα θα σε χορέψει. Τώρα θα σε πάρει τη μισή Ουκρανία εκεί πέρα για να την καταλάβεις. Γιατί σου λέει τώρα και τι να μιλήσω τώρα με σένα να σταματήσω. Τώρα που σε έχω που κάτω σε σταματήσω. Να σταματήσω γιατί. Θα σταμάταγα άμα δεν είχε προοπτική να πούμε αυτό που κάνω. Να μιλήσουμε δηλαδή να σταματήσουμε. Τώρα που έβαλα το νερό σαυλάκι σου λέει γιατί να σταματήσω να πούμε. Γιατί να μιλήσουμε. Άσε να πάρω αυτά που πρέπει να πάρω και μετά το συζητάμε να πούμε. Λοιπόν, μία ήττα, μία πανολεθρία δηλαδή, έτσι, αυτού του μυρωδιά εκεί της Ουκρανίας, μία ήττα η οποία δείχνει και την ευθύνη την τεράστια που έχει απέναντι στο λαό του, να πούμε, έτσι, που ξεκίνησε, να πούμε, απέναντι στον Πούτιν με στηρίγματα, να πούμε, ξένα. Πού θα πας, εμείς. Λοιπόν, και ο Πούτιν φυσικά αρνήθηκε τα πάντα και συνεχίζει, να πούμε.

9-0-7-4-3-4-4 είναι το τηλέφωνο του Viper για τα μηνύματα που στέλνετε. Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνας στην εκπομπή των Πρωταλτών, καλησπέρα σε καπετάνιο ηχολήπτε σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Οι πρώτες γυναίκες, λέει, εθελοντές, 72. Είναι, λέει, στον αριθμό με πολλά προνόμια εισάξεις με τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων. Τι εννοείς, κάντο Λιανά. Όταν θα πάρεις τηλέφωνο, άμα στο πεις Λιανά, το καταλάβουμε.

Yep, καλησπέρα, λέει. Πίστη και υπομονή στη διοίκηση, λέει. Το κακό φαγητό θέλει, λέει, ώρα να μαγειρευτεί. Το κακό, α, το καλό, συγγνώμη. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τρεις καλές μεταγραφές χρειάζεται η ομάς, λέει, για να πλαισιώσει, λέει, το ήδη υπάρχουν ρόστερ. Χαιρετισμούς, λέει, από Τζόρτζ και Τασούλα, λέει, στον Μυρωδιά τον Δημοσθένη, στην αξιέπαινη κυρία Τασούλα, λέει, και φυσικά στον Λέον της Βρούντους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη μου κι εγώ, αν τα αποδίδω. Την αγάπη μου και στη Χαλκιδική. Αρχίζει εκεί σιγά σιγά, μαζεύει κόσμο και κοσμάκι να πούμε. Πάντως δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο αν θέλετε που πέρασε, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα μαζευτούνε.

Καλημέρα Ιουρδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Να είσαι καλά Ντουνάκη επίσης. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Φουλαράκη. Καλησπέρα και σε σένα. Λεμπαρό Μπαρόν, για άλλη μια φορά. Από ό,τι φαίνεται λέει η διοίκηση Μιστακίδη, ναι, δεν είναι λέει διατεθειμένη να σπάσουν να βγάλει πρώτη καμπάνα για κεκλεισμένο λέει και δεν έχει βγει λέει ανακοίνωση για αυτή την ανέτια απόφαση. Επιθυμούν λέει πράξεις από την διοίκηση λέει τσακμακά πετμεζάκι, όχι λέει αλληλοβερισίδια λέει και χειραψίες με τον κύριο Κωνσταντινίδη λέει. Χαιρετισμού σε αλλητομπερδεμένο δημοσθένη, μελπομένη από ξηροκρίνη και στην πολύ αγαπημένη γιαγιά τα Σούλα λέει και τον εγγονό της τον Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους βέβαια εννοείται. Μελπομένη μάλιστα. Γεια σου Μέλμπο. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταρτών, Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βάγκο. Δεν υιοθετώ λέει, καλησπέρα, δεν υιοθετώ, αλλά από χθες λένε ότι αφήχθη λέει στο Μακεδονίο, στη Μακεδονία ο Κωσίσαο με τη σύζυγό του λέει με αρκετές βαλίτσες, μπορεί να λέει πολλά αλλά και τίποτα, μπορώ να έχω λέει το σχολιασμό σου και αν γνωρίζεις κάτι λέει και παίζεται λέει στην ΠΑΕ. Πότε βγαίνουν λέει τα διαρκεία, Τετάρτη, άρα για να γίνει μπαμ λέει θα πρέπει να ανακοινωθεί κάτι καλό γιατί από φίλους επίσης λέει του ΠΑΟΚ είναι ξενερωμένοι και σκέφτομαι λέει να μην ανανεώσουν λέει διαρκείας. Κωνσταντίνος Μπαντούς, όταν ανανεώνεις διαρκείας το ανανεώνεις γιατί αγαπάς την ομάδα σου. Όχι γιατί έχεις καπρίτσιο να πούμε δεν πήγε καλά η ομάδα. Ένα το κρατούμενο. Και δεν το διαφημίζεις, ξέρεις εγώ παίρνω διαρκείας, εγώ παίρνεις διαρκείας για σένα. Για την ομάδα που αγαπάς, για να τη βλέπεις. Δεν παίρνεις διαρκείας για να σε πούμε μπράβο εμείς, να σε χειροκροτήσουμε. Ο Λουτσέσκου θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, εγώ μιλάω τώρα. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Άντε να δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Εδώ τον πουλάνε, τον στείλαν σε ομάδες. Μάλιστα συγκεκριμένα δώσανε και ομάδες, έτσι. Και στο τέλος γίναν μπαμπάλι όλοι τους. «50-50 σήμερα η διετησία λέει στο Telecom Center λέει, κλαρίνω με 10 πόντους λέει ο Ολυμπιακός, σαν σε προπόνηση λέει, όταν δεν παίζει λέει η τσαρούχα, Τζόρνταν έχει σαλέα λέει το έργο». Μάλιστα η τσαρούχα δηλαδή, φταίει. Τώρα και κάτω στο Ειρήνης και Φιλίας θα έχουμε πάλι άλλο έργο, το ξέρουμε αυτό. Μην δείτε κανένα μαρινάκι τώρα να πάρει πρώτη γραμμή εκεί κάτω στο... στις γραμμές να είναι, να τους πει τους Αγγελόπουλους κάτι συνάκρισης. Αυτά μόνο στο Λαδιστάν γίνονται. Και στο τέλος θα τους δώσουν και πλακέτα για να τιμήσουν αυτούς τους παραγωγούς όλους. Για την πολυετή προσφορά τους να πούμε στον αθλητισμό. Προσφορά τους να πούμε στον αθλητισμό.

θα τις έχετε και θα τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν στηρίζεται ένα πράγμα συνέχεια, γιατί οι αρχές αυτές είναι έτσι. Όχι τη μία είμαι έτσι και την άλλη είμαι γιουβέτσι. Έτσι, από την αρχή στηρίζεις κάτι και λες αυτό είναι, αφού έχεις κρίνει ότι έτσι πρέπει να είναι. Ρωμαίο, ναι, το Ρωμαίο, έχεις δίκιο. Ρωμαίο, το Ρωμαίο. Αχ, εκεί στο Ρωμαίο. Ρωμαίο, λεγόταν το μαγαζί, λέει, στην Καραολή Δημητρίου. Στην Ηλιούπολη ήταν αυτό στην ουσία, ακόμα δεν έμπαινε στον έποσμο. Δίσκο υπήρχε μεγαλύτερη, λέει, ήταν η Άντζελ στη Χαλκιδόνα. Τώρα, σαν την Ζελέσνικ, δεν υπήρχε, φιλαράκι. Τι με λες εσύ, εγώ γνώρισα, επειδή τις δίσκο τις πήγαινα, τη γούσαρα να πούμε. Είχα γνωρίσει μία στη Γλυφάδα, είχα πάει στη Γλυφάδα σε μία prison. Prison θα πει φυλακή. Λοιπόν, τέτοιο πρόγραμμα που έκανε εκείνη ρε παιδιά, κάγκελα με κλειδαριές πάνω, αλυσίδες και το να κοιτάλω, και όταν άνοιγε να μην πέφτανε οι ακτίνες πάνω, σπάγανε οι κλειδαριές, άνοιγαν, πήγαιναν στο πλάι τα κάγκελα, τέτοια πράγματα. Και πίστα να πούμε, ατμούς από κάτω και αυτά. Κάτι παρόμοιο γινόταν και στη Σκίδρα, αλλά με περιστρεφόμενη πίστα, χωρίς κάγκελα, χωρίς τέτοια πράγματα. Άκουσα, λέει, ότι κατεβάζει κόμμα ο Γιανακόπουλος. Λέει, τι γίνεται, κόμμα ο Γιανακόπουλος. Άμα κατεβάσει κόμμα ο Γιανακόπουλος, θα διχάσει τον κόσμο. Είναι, το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά. Διχάζει κόσμο. Δηλαδή, κάποιοι που αγαπάς, επειδή δεν πολιτικά μπορεί να μην ταιριάζουν με σένα, μάλλον κάποιοι που σε αγαπάνε πολιτικά μπορεί να μην ταιριάζουν με σένα, τους βάζεις απέναντί σου. Η Ιορδάνη, να δώσουμε χαιρετισμούς, λέει, στην Λία από την εταιρεία Επτάνησος, που δεν δίνει ποτέ εγκαίρως, λέει, την παραγγελία. Αμάρε, Λία, και εσύ δώσ' την εγκαίρως, θα πάει και ο Βλαράκη μου Τασούλας να την τακτοποιήσει. Γεια σου Κώστα Τασούλα. Η Λία, λοιπόν, χαιρετίσματα στη Λία. Καλησπέρα σας από το Ελσίγκη. 92% πληρότητα, λέει, σήμερα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Άξιο το μεροκάματο. Καλησπέρα Τζόρνταν, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Με μαυρισμένο κορμί, λέει, σε αυτόν τον επώνυμο ερωτικό παλέμαχο διετή, λέει, από τη Βάγκαινα. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, τον είδα πολύ ταλαιπωρημένο να περιφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, βγάζει μια ταλαιπωρία τελευταία, αλλά επανέρχεται γρήγορα, δεν είναι. Είναι ο μπαγάσας, είναι, πώς το λένε, είναι σαν τις γάτες, 7 ψυχος. Γεια σου Τζόρνταν. Είμαι ο φίλος ο Μυρωδιάς, λέει, από Σέρες, που δεν ξέρω καθόλου, λέει, από ομάδες. Έχουμε κι άλλο Μυρωδιά, τι νομίζεις? Και ακούω την εκπομπή έτσι κουτουρού, λέει, για να ακούω, λέει, εσένα. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αν με ακούσε εμένα έτσι τυχαία και κουτουρού, να ξέρεις, θα μάθεις πολλά πράγματα. Και πολλά πράγματα γίνονται τυχαία, να το ξέρεις κι αυτό.

Αυτό που έγινε, λέει, στον Άλυμο, ένα φιλαράκι, δεν έχει, λέει, προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα, λέει, ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται, λέει, πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό. Τις ώρες των εξετάσεων το εργοστάσιο θα είναι, λέει, πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Τα κομπρεσέρ, λέει, πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Εάν δεν πετύχετε, λέει, στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεσαι, λέει, η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοστάξια. Ωραίο. Άνθρωποι του μεροκάματου θυσίαζαν μεροκάματα για να μην χάσουν τα παιδιά την συγκέντρωσή τους. Μία μόνο λέξη ταιριάζει εδώ, λέει, ανθρωπιά και ήθος. Υπάρχει, λέει, ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει ελπίδα. Αυτή είναι 4 άτομα στο 1 εκατομμύριο. Όταν θα δίνουν εξετάσεις κάποιοι άλλοι, οι άλλοι θα πηγαίνουν με τις μηχανές, θα ανεβαίνουν τα πεζοδρόμια πάνω και αμαρσάρουν. Δεκαπέντε χρόνια παίρνω διαρκείας και δεν το είπα, λέει, για να τον πω, λέει, ότι παίρνω, αλλά θα συνεχίσω να παίρνω γιατί φυσικά, λέει, και αγαπώ την ομάδα μου κάνοντας πολλά χιλιόμετρα για αυτήν. Απλά λέω ότι αυτά που ακούω, λέει, από συνοπαδούς. Γι' αυτό λέω και εγώ για τους συνοπαδούς, δεν λέω για σένα. Γι' αυτό μην με παρεξηγήσεις, λέει.

Για το ερώτημά μου, λέει, για αυτό που ακούω, Τζόρνταν, και σε παρακολουθώ, λέει, σχεδόν παντού, γιατί μαθαίνω, λέει, γι' αυτό ρώτησα. Κωνσταντίνος Βαντούς, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Λουτσέσκου, παιδιά, είναι ότι καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ. Σας το λέω, να το ξέρετε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε με ξέρει, ούτε τίποτα να πούμε, και ούτε τον κάνω καμιά βάντα, και ούτε να πούμε. Αλλά επειδή ξέρω και πώς δουλεύει, ξέρω και τι αγάπη έχει να πούμε για αυτό που κάνει, ξέρω και τι φορτίο κουβαλάει να πούμε. Για να βοηθήσει κι άλλους να πούμε στην ομάδα, έτσι. Έχει μπολιάσει με την ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Το έχει δείξει η πορεία του, τον έχει γράψει ιστορία, είναι ο κορυφαίος του συλλόγου. Τι να, επειδή τον κουστάρουν κάποιοι, δηλαδή θα αναιρέσουμε αυτά που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο έχει, θα είναι η δική μου άποψη αυτή και θα το δείτε, έτσι. Γιατί ξέρω ότι η σχέση του με το μεγάλο είναι τόσο δυνατή, τόσο τρανταχτή, τόσο δεμένη, το σέβεται τόσο πολύ τον Ιβάν, έτσι. Τόσο πολύ το σέβεται και φυσικά όλος τον εκτιμάει, τον αγαπάει, γιατί πέρα τους τίτλους και τις χαρές που τον έχει δώσει, να πούμε, έτσι, τον έχει και απόλυτη εμπιστοσύνη για αυτό που κάνει. Άντε να δούμε ποιος θα δικαιωθεί πάλι. Γι' αυτό εδώ λέγεται η εκπομπή μας, όταν μιλάει ο Τζόρνταν.

0: Το 3 και 6 να πάμε σε ένα διάλειμμα. 23-10-506-76 23-10-506-77 οι γραμμές. Και να πω ότι συνεχίζει λοιπόν από ό,τι φαίνεται με τον Ρασμά Λουτσέσκου. Και καλό θα είναι, εκεί θα είναι και η μαγιά, στην πορεία λοιπόν τη σεζόν, να του κάνει άλλη μια ανανέωση εκεί πέρα, για να τοποθετηθούν όλοι και να κάτσουν να μπούμε εκεί στις θέσεις τους, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να μπούμε της αμφισβήτησης και της αντιπαράθεσης, και όχι μόνο με τον, για τον προπονητή. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Arriba, muchachos!

Baker, your... Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Έχουμε ένα δύο ώρο έτσι για πάρτι μας που λέμε έτσι μαζί με τους ακροατές. Να βγείτε να πείτε ότι αγαπάτε. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές, και για τα μηνύματά σας στον γνωστό αριθμό του Viper 6907-483-484.

0: Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε θηρίο?
1: Εδώ, πού να βρε.
0: Για πες τα, κάνε τα λιανά λίγο αυτά που έλεγες.
1: Θα τα κάνω λιανά εντάξει. Λοιπόν, για αυτό που σου είδα το μήνυμα για τις γυναίκες των όπλων δυνάμεων, οι εθελοντές, το 70 άτομα είναι, 72 γυναίκες, θα είναι 12μηνη η στρατιωτική τους θητείας, η ορκομοσία θα γίνει στις 26, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ό,τι διάβασα τώρα, έτσι, και θα έχουν προνόμια, όπως διαχωρισμός στο ΑΣΕΠ, θα έχουν μόρια. Θα μπορούν, αν θέλουν, να είναι σε πρώτη...
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Ξανά ξεκίνα από την αρχή. Θα είναι 72 γυναίκες οι οποίες θα είναι εθελόντριες, είπες.
1: Ναι. Και θα λήξει η θητεία τους στο 12μηνο. Κανονική στρατιωτική θητεία θα είναι.
0: Θα πληρώνονται?
1: Όχι, δεν θα πληρώνονται.
0: Τζάμπα.
1: Απλώς, σαν φαντάρος θα είναι. Όπως είσαι ο φαντάρος.
0: Ναι, τζάμπα θα πάνε. Για ποιο λόγο να πάνε?
1: Μα το λέει η λέξη, εθελοντικό.
0: Ναι, για...
1: Εθελόντιες. Αυτός ο θεσμός υπήρχε το 1979.
0: Κάτσε ρε φίλε. Θα πάνε 72 γυναίκες τζάπα στο στρατό, με λες, έτσι είναι?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Επιλογή τους, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Επιλογή τους.
0: Έχουν κανένα συμφέρον μετέπειτα δηλαδή?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Συμφέρει, βεβαίως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα έχουν μόρια για το δημόσιο, για το ΑΣΕΠ. Θα μπορούν, αν θέλουν, να είναι στο πολιτικό προσωπικό των όπλων δυνάμεων, σαν πολίτες όμως, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο, να φτιάχνουν κάτι. Οτιδήποτε.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι όλο το θέμα. Δεν είναι. Είναι πολύ καλό για τη δικιά μου άποψη. Αν θες να την ακούσεις, είναι καλό. Αυτό.
0: Mm.
1: Ναι, συμφωνώ. Εσύ δεν ξέρω, συμφωνείς?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί να πάνε εκεί πέρα? Να πάνε εκεί πέρα, τι, ένα χρόνο τζάμπα για να έχουν μόρια αργότερα.
1: Τι? Συμφέρει, άκουσε με λίγο. Μα είναι, το λέει λέξη εθελοντισμό.
0: Ρε, το ξέρω, ξέρω τι μου λες. Αλλά δεν συμφέρει. Συμφέρει τι στις γυναίκες? Τι συμφέρει?
1: Ναι, και για τους άντρες μου ήταν παλιά, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι έχει παίζει. Να σου πω κάτι, εδώ πάνε εθελοντές γυναίκες και άντρες σε άλλα, δηλαδή στον Ερυθρό Σταυρό, ξέρω εγώ, Σαμαρίτες, όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ναι, φαντάρος όταν πας είσαι μέσα, κάθεσαι μέσα, κοιμάσαι μέσα, δεν φεύγεις το μεσημέρι, δεν είναι?
1: Είναι επιλογή τους εσύ.
0: Ρε παιδί μου, κατάλαβα, είναι επιλογή τους, με το ζώο δεν τους παίρνουνε, άλλο λέω. Ένα χρόνο θα αφήνει από τη ζωή του, να πούμε, χάνεται για αυτό το πράγμα, δεν είναι?
1: Επιλογή τους, το ξαναλέω.
0: Άντε,
1: και μετά το εκμεταλλεύονται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι αυτά τα προνόμια. Καταλαβαίνεις, δεν είναι κακό. Ένα θετικό που έκανε ο Κούλης.
0: Θετικό που έκανε ο Κούλης.
1: Μα αυτό το Κούλη, τέλος πάντων, μυρωδιάς είναι και ο Κούλης.
0: Ναι.
1: Κακός λέμε μυρωδιά. Να σου πω το Ζελένσκι, γιατί τον λες μυρωδιά, μου λερώνεις τη λέξη.
0: Ζελένσκι.
1: Ναι,
0: ο Ζελένσκι είχε όλο τον πλανήτη μαζί του να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν και έχασε τον πόλεμο, ρε. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Το ξέρω. Αυτό θα φέτα μούτρα. Το έχω και 4 χρόνια.
0: Και τώρα παρακαλάει να πούμε να βρεθούν να μιλήσουν για να σταμάτησε ο πόλεμος. Τι τον έκανε να πούμε ο Πούτιν, βλέπεις?
1: Έτσι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω κάτι για να κλείσω. Ένα προηγούμενο.
0: Okay.
1: Μπορεί να μου κάνει χάρη. Πώς μπορώ να βρω τη χθες την εκπομπή? Θέλω να την ακούσω οπωσδήποτε.
0: Τι είναι, δεν βαριέσαι να ακούς και τη live τώρα?
1: Όχι,
0: ακούς και
1: το σέρβα. Όχι, ένα Σαββατοκύριακο, κάθομαι το Σαββατοκύριακο, ναι, και θα ήθελα να την ακούσω. Ναι. Κάτι να κάνουμε, ξέρω εγώ.
0: Γιατί δεν βάζεις ένα μαγνητόφωνο να μαγνητοφωνείς την σημερινή, ας πούμε?
1: Ρε εσύ,
0: ναι,
1: άκουσε, ας πω. Εχθές έβαλα να ακούσω την εκπομπή μου, ξεκίνησε με πολλά κοψίματα. Την ώρα που έπαιρνα τηλέφωνο, ναι, που μιλάγα, τώρα δεν ξέρω αν κόπηκε το ίντερνετ την όπλη, γιατί είχα κλείσει. Λοιπόν, και ανοίγω το volume για να ακούσω τα υπόλοιπα τα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο. Ήταν νεκρό, τους έστειλα και μηνύματα.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα έρχεται εδώ και λέει για σένα. Ρώτα του Δημοζένη αν είναι μεθυσμένος, λέει, πρώτον, ή αν κάνει, λέει, τραντάντάμια, λέει, με το μυαλό του. Γιατί κανονικά θα πληρώνονται, λέει, για ένα χρόνο είναι πρόγραμμα, λέει.
1: Καλά, δεν... άσε τώρα τα μηνύματα και τα τρώω.
0: Δεν είναι, λέει, δεν είναι, θέλει να πει, δεν είναι εθελοντισμός, είναι κανονικά που θα πληρώνονται.
1: Έτσι το είπε ο Κρυθακούλης, τι να σου πω εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε, κάνε κάτι για την εκπομπή να
0: κάνε μάνα. Κάτι λοιπόν, ναι.
1: Έγινε, καλό Σαββατοκύριακο. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Να χάσω το τρένο. Αγκάλιασέ με. Φίλησέ με τα. Τι κομματάρα κι αυτή, ρε φίλε. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, κύριε Τζόρνταν.
0: Καλώς σου κάνει το ρεμπέτη.
2: Μια γλυκιά καλημέρα σε ένα και στον Ιχολήπτη. Ένα ευχαριστώ. Είπα, θα πρέπει μια εβδομάδα να σε ευχαριστώ, γιατί πάντα περιμένω πότε θα έρθει να σε ακούσω. Ευχαριστώ. Σε ακούω όλη την εβδομάδα.
0: Με τιμά.
2: Ευχαριστώ. Ναι. Εγώ ακούω Focus, ξέρεις, από το πρωί που ξυπνάω.
0: Μέχρι το άλλο πρωί.
2: Μέχρι τις 4:30 που λέει τα νέα για τον ΠΑΟΚ ο συνάδελφός σου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δύο ανθρώπους φοβάμαι να μην τους βγάλουν από τη μέση. Mm. Είναι αυτός ο Σερέτης που τα λέει, φοβάμαι να μην τον καθαρίσουν, και ο Βελόπουλος. Αυτούς τους δύο μου φαίνεται θέλουν να τους βγάλουν από τη μέση. Ξέρεις, στην Ελλάδα, αν λες αλήθειες ή αν είσαι πατριώτης και καλός άνθρωπος, όπως και ο πρόεδρος πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε, και αυτόν τον καθαρίσαν εκείνον τον Καποδίστρια. Αυτούς τους δύο φοβάμαι. Τα λέει πάρα πολύ και δεν φοβάται αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είναι και ο Διαμαντιάννης, αλλά πιο μαλακός είναι. Αλλά ο Σερέτης είναι φοβερός και φοβάμαι να μην τον καθαρίσουν. Το Βελόπουλο άκουσα που θέλουν να τον καθαρίσουν, γιατί λέει, το ξέρω, λέει, αν είναι να με πάρει κάποιος, τον πήρε τηλέφωνο που, στην εκπομπή του που μιλάει πότε 11, αν είναι να με πάρει ο Θεός, να με πάρει, λέει, εγώ είμαι ξεροκέφαλος και δεν αλλάζω τις απόψεις μου. Είμαστε υπόντιοι ξεροκέφαλοι. Αν είναι να με καθαρίσουν, αλλά προσέχει ο άνθρωπος. Αυτούς δεν φοβάμαι. Κατά τα άλλα, για το ποδόσφαιρο τι να πω, ακούω που λένε ότι πήρανε ακόμα ένα καινούριο παίκτη, λέει ο Πετρουλάκης, πώς το λένε, δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης είναι σίγουρος, να δούμε. Άρα στην αγχωριέμαι ακόμα.
0: Σίγουρος, ρεμπέτη, σίγουρο θα είναι μόνο ότι θα πεθάνουμε. Τίποτα άλλο δεν είναι σίγουρο.
2: Όχι, για τον Γιαννούλη, παιδιά, είναι όχι 100%, γύρω στα 99% για τον Γιαννούλη.
0: Άρα δεν είναι σίγουρο, 99%.
2: Ναι, άρα δεν είναι σίγουρο. Όπως και για τον Γιακουμάκη. Για τον Γιακουμάκη πάλι όχι 100%.
0: Ναι.
2: Θέλει να τον πάρει ένα χρόνο ακόμα, αυτά τα λέει ο δικός σου συνάδελφος, ναι. Αλλά πήρε ακόμα παίκτη. Αλλά είπες, άμα δεν είσαι 100%, εντάξει.
0: Ναι.
2: Το μόνο που στεναχωριέμαι, που δεν πήραμε το ένα από τα τρία, αυτό με στεναχωρεί. Ακούω ένα αθλητικό πρόγραμμα πότε, πολλοί του κατηγοράνε, ρε παιδί μου, γιατί έτσι είναι οι Έλληνες, ρε παιδί μου, το Λουτσέσο, γιατί, ρε παιδί.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα αυτοί που τον κατηγορούν, γιατί, γι' αυτό.
2: Αυτό είναι έτσι, από τα παλιά είναι, φαγωμάρα να μεταξύ είναι, κύριε Ζώτα.
0: Κοίταξε, παλιά κατηγορούσαν και το Λόραν, το διώξανε και μετά το ξαναφέρανε.
2: Να πω, δεν
0: τα θυμάσαι?
2: Ναι. Σε άλλο σταθμό ραδιοφωνικό βγαίνουν κάτι, ξέρω εγώ τι να τον κάνω, μέχρι και βγάλανε φτωχό τον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι.
2: Μέχρι και φτωχό τον βγάλανε.
0: Αυτούς άμα τους γυρίσαν από εδώ κανένα δίφραγκο δεν θα πέσει από πάνω τους.
2: Τι γύρε από ρε, έχω και το σκυλί με γρίφη στο λαιμό, ρε γαμώ.
0: Α, σ' αγαπάει, μην το διώχνεις, αγαπάει.
2: Πήγα στο γιατρό και τον όλο με γρίφη, είχα 40 χρόνια, αυτό το πράγμα, κάθομαι κι εγώ, με γρίφη τα πόδια και στο λαιμό μου, στα μάτια
0: μου. Μα σ' αγαπάει, ρε Γιάννη.
2: Ναι, μήπως είναι το δέρμα μου.
0: Όχι ρε, σ' αγαπάει.
2: Γι' αυτό είναι.
0: Πώς έρχεται μια γυναίκα σαν καλιά
2: και... Τα μάτια μου, λέω την κόρη μου, ρε κορίτσι μου, λέω. Τα μάτια μου φωνάνε τα δάκρυα μου, με γρύβει στα μάτια, με γρύβει, κλείνω το στόμα και γρύβει το στόμα.
0: Εγώ...
2: Μήπως έχω, είπα του γιατρού, μήπως έχω τίποτα το δέρμα μου. Και είπα, είναι αυτό που με αγαπάει, κατάλαβες.
0: Άκουσε
2: με λίγο. Και δεν μας αφήνει να μιλάω κιόλας.
0: Μην το σμπρώνεις, μην το κάνεις έτσι, ακούς.
2: Είναι, πράγμα είναι αυτό.
0: Πώς είναι μια γυναίκα που σ' αγαπάει, έρχεται σαν καλιά και σε φιλάει.
2: Και όταν είχα χρόνια ασκηλιά, αυτό το πράγμα πρώτη φορά το βλέπω. Πολύ αγάπη, ρε παιδί.
0: Ναι, πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει.
2: Αγάπη λέγεται ή το δέρμα είναι, κύριε.
0: Αγάπη, ρε, ποιο δέρμα, ρε. Αγάπη είναι.
2: Πονάει, ο λαιμός μου πονάει από το γόνατο του, ξέρεις, το σκυλιόν είναι λίγο σκληρή. Ναι, πονάει τα μάτια μου, τα μάγουλα μόνο πονάνε. Τι να κάνω, δεν
0: εμένα, εγώ τη λέω, και εμείς έχουμε ένα μικρό στο σπίτι, ακούς.
2: Ναι.
0: Εγώ τη λέω, έλα εδώ σε αφυλάκι εδώ στο μάγουλο, τα έρχεται.
2: Όχι, εγώ δεν του λέω τίποτα, κάθομαι και βλέπω τηλεόραση και τώρα που σου μιλάει, δεν μ' αφήνει να βλέπω τηλεόραση. Μες στα μάτια με φυλά και τα μάτια μου που πονάνε γύρω τα φρύδια, ξέρεις, το φρύδι έχει ψηλό δέρμα. Γύρω τα μάτια πονάνε, γιατί με γλύβεις τα μάτια πολλή ώρα. Τι κάνω, λέω.
0: Σ' αγαπάει, ρε, σ' αγαπάει.
2: Την αγάπη είναι, εγώ νομίζω.
0: Δεν μου λες, αρσενικό είναι. Αρσενικό είναι.
2: Ναι, αρσενικό κοκονάκι είναι.
0: Α, μα αυτά εδώ είναι πολύ. Αυτά είναι.
2: Ναι, πολύ παιχνιδιάρια. Ναι, τρελό, τι να κάνω.
0: Και γρήγορο.
2: Τώρα μπορείς να το κλείσω πάλι. Έχετε με γρήγορο στα χέρια και λείπα στο λαιμό. Τώρα μόλις θα το κλείσω, θα πάρει.
0: Πού θα το κλείσει.
2: Πού θα κλείσω το τηλεφώνημα. Θα έρχεται με γρήγορο. Τώρα δίπλα από το λαιμό είναι. Τώρα περιμένει αυτό. Τι να κάνω. Αυτά ένα μη καθυστερώ, κύριε Τσόντα.
0: Έγινε Γιάννη.
2: Για το Γιάννη, ναι. πότε με στεναχωρεί, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Που λέει για την Άκη, το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Τι να κάνουμε, τώρα τον φάμε στη μάπα. Έχει δίκιο τώρα, τον φάμε στη μάπα. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, κοίταξε, όταν. Με τα ακούσει ο κύριο Γιάννη ότι πε πω είναι 11 ποδοσφαιριστές. Α, και οι 11 καλοφθορεσίες, ας πούμε, σε δύναμη. Και οι δύο είναι γουμάρια δίμετρα και δύο μέτρα και έτσι. Όταν από τις φθορεσίες του ΠΑΟΚ, του Παριστιμπορίζα, λείπουν 6-7 που είναι τραυματισμένοι και βάζουν κάτι μικρούς μικρόσωμους και τραβάνε δύναμη, ποιος θα κερδίσει? Αυτή η Άγια είναι μικρόσωμη. Δηλαδή δεν είναι και τόσο καλή παίκτες όπως είναι ο Κωνσταντέλης τραυματισμένος, ο άλλος ο Σέρβος, πολύ τραυματισμένος. Όταν ήδη δύναμη μετράει. Εδώ το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όχι δεν με ενδιαφέρει.
0: Λέει δεν με ενδιαφέρει.
2: Να αυτό είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αφού σου λέει αντινάψει. Δηλαδή όταν είναι 11 γουμάρια η ΑΕΚ και 11 του ΠΑΟΚ, αλλά του ΠΑΟΚ τα 11 γουμάρια σωματορόβες βγήκαν οι 6-7 και βάζουν αδύνατους. Αδύνατους εννοώ, όχι και τόσο όπως είναι η πυραμίδα. Τι δύναμη να έχουν αυτοί οι παικταράδες, 1,70-1,75, οι άλλοι είναι γουμάρια, ας πούμε, και να τραβήξουν τη σκηνή, ποιος θα κερδίσει. 11-11. Αλλά οι άλλοι είναι πιο αδύνατοι, γιατί δεν με ενδιαφέρει, λέει. Τέλος πάντων. Να το κλείσω και το αφιερώνω το Γιάννη, γιατί είναι. Να κάνω πώς λέει όταν ανοίγει όταν τον παίρνει λέει πώς κάνει ο Γιάννης.
0: Πούσα ρε.
2: Όχι κάνει έτσι. Ναι. Λες ποιος είναι. Πούσα ρε. Πούσα ρε. Λέει γιάννη. Σταμάτα να μιλήσω σε παρακαλώ. Σταμάτα. Γιατί το λες κάτι. Σταμάτα να μιλήσω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί. Άντε πες. Όχι τώρα δεν ξέρω τι να πω. Είσαι σε σύγχυση λες.
0: Και μετά.
2: Σταμάτα. Πούσα ρε.
0: Και μετά τι λέει.
2: Λοιπόν, το αφιερώνω τον κύριο Γιάννη, επειδή είναι τζέντλμαν και κύριος, επειδή είναι μάγκας και κυμπάρης, αν θέλεις βάλω, άμα προλάβεις, δεν πειράζει, ο μάγκας ξεχωρίζει.
0: Ο μάγκας ξεχωρίζει, μάλιστα.
2: Με πολύ αγάπη.
0: Ναι, ναι.
2: Άντε,
0: έγινε.
2: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα, κύριε Τζόρνταν, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά επίσης. Ανταποδίδω. Για χαρά.

Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, λέει την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Καλώς από τον κύριο σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου, λέει, από το κιτρινό μαύρο Ντάργουιν. Γεια σου Παντελό. Επίσης. Τα σούλας από ασπρόμαυρο παοξίδικο νότο. Εκεί θα πάω, λέει, τη Δευτέρα. Τι λέει, Παμικρασιατικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών Πάτρας 2018. Μπράβο το Σύλλογο της Πάτρας. ΠΑΟΚ, έτσι μπράβο. Εκεί θα πάω τη Δευτέρα, θα σε πάρω τηλέφωνο από εκεί, λέει. Τι να πω για αυτό το φιλαράκι μου του Τασούλα, ρε φίλε. Όπου πια πέτρα και ασυγούς, από κάτω αυτός είναι. Τζόρνταν, με αυτά που έρχονται, λέει, στην ΠΑΕ θα τρέμει όλη η Αθήνα, λέει. Έτσι λένε πληροφορίες από μέσα. Μάλιστα, μην τα λες όλα. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Focus FM και σε σένα φυσικά, Τζόρνταν, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή μας. Καλησπέρα, Τζόρνταν, από Αλεξανδρούπολη. Τι εννοούν στην ΠΑΕ ότι θα έχουμε αναταράξεις με τον νέο σχεδιασμό? Ένα διάβασα το προηγούμενο μήνυμα.

Μέσα σε μια νύχτα λέει είναι ο τίτλος του τραγουδιού, λέει Απόστολου Νικολαίδη, αφιερωμένο κυρία Νίκη Λωδίνο. Άτος ο Μπαμπίκος έσκασε. Είναι από το δίσκο, λέει, Αλλαγή Φρουράς. Καλησπέρα από την πανέμορφη Μακεδονία μας. Καλησπέρα από Σέρες Τζόρνταν. Καλή δύναμη. Κώστας Πρόεδρος. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κοτσαρή. Από Σέρες, βέβαια. Σέρες, άμα πας Κυριακή μεσημέρι, δεν βλέπεις όχι τίποτα, ούτε σκύλο έξω. Τίποτα, τίποτα. Νέκρα τα πάντα όλα. Τώρα το καλοκαίρι και Σάββατο μεσημέρι, απόγευμα, πάλι τα ίδια. Πες τον Γιάννη, λέει. Πες τον Γιάννη. Δεν κατάλαβα τι λες, φίλε. Κώστας Δούκας, οι εθελόντριες στρατιωτίνες θα είναι φανταρίνες. Στο Ισραήλ πολλές γυναίκες υπηρετούν, λέει, στον στρατό. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες θα δεχτούμε επίθεση από την Τουρκία, λέει, μετά την ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα. Λες,

Η Ιορδάνη μετά από χρόνια βρίσκονται να μιλάει να εκφραστώ μέσα από το σταθμό του Focus. Ήμουνα, λέει, πολύ ερωτεμένη με το Χαράλαμπο, λέει, από τα Σεβαστιανά. Και δεν βρήκα τη δύναμη να του τον πω, λέει, ποτέ. Κάποιες φίλες μου, λέει, στο Λιποχώρι γνώριζαν για το Γολγοθά, μου λέει. Μετά από χρόνια του στέλνω την καρδιά μου, λέει, από τη Λάρισα. Λουίζα Ιωαννίδου, μάλιστα. Εάν ακούει ο κύριος Χαράλαμπος, μου λέει, να γνωρίζει ότι στις 2 Αυγούστου θα είμαι στον Πανηγύρι, λέει, στο Λιποχώρι. Θα τον περιμένω, λέει, στο καφέ Avant. Σας ευχαριστώ, Λουίζα Ιωαννίδου, μάλιστα. Ε, τον Παπίκο. Κρυφό ταλέντο. Μην παίρνεις ακόμα, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Καλό καλοκαίρι θα είναι. Μουντιάλ σε τρεις χώρες, Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Μεξικό έχει γίνει άλλες δύο φορές, τρίτη φορά γίνεται τώρα Μουντιάλ σε γήπεδα του Μεξικού. Λιοντάρι των Αιτιανών, καλησπέρα. Ιορδάνη, ο Σαμαράς κάνει κόμμα, λέει. Ένα σχόλιο, αν μπορείς, τι βλέπεις στις επόμενες εθνικές εκλογές, λέει. Σε περιμένουμε, σοχό, αδερφέ μου, μάλιστα. Είναι λίγο νωρίς τώρα, τι να πω ακόμα. Θα δούμε τελευταίο μήνα, όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, θα δούμε τα κόμματα, θα δούμε ποιοι είναι μέσα, θα δούμε τα προγράμματα. Τώρα, τι να πεις από εδώ τώρα. Τι να πεις τώρα, για να πούμε κάτι, να σχολιάσουμε, τι να πούμε. Οι στάνταρ τα κόμματα τα οποία παλεύουν είναι γνωστά χρόνια, έτσι. Και τα πατριωτικά και οι άλλοι. Τώρα και κάτι άλλοι που εμφανίζονται ξαφνικά σαν τα μανιτάρια όταν βρέχει, να πούμε, που βγαίνουν κάτι μανιταράκια στις πλαγιές, καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρουμε τι συμφέροντα εξυπηρετούν, έτσι. Αν είναι και φυτευτά από κάποιο άλλο κόμμα, να πούμε, για να κάνουν ζημιά κάποια άλλα κόμματα.

Μια φωτογραφία σου στέλνω από χθες, λέει, από το Ηλιοβασίλεμα. Διάσερο Παντέλο, τι κάτω Αυστραλία, παιδιά, Ντάρουιν. Ένα ηλιοβασίλεμα, έχει κυτρινίσει η θάλασσα. Η θάλασσα που είναι μπλε, να πούμε, έχει κυτρινίσει. Ηλιοβασίλεμα, ρε, μέσα από τον ωκεανό, ε. Εκεί κάνετε μπάνιο και πέρασε εκεί τη θάλασσα. Και το πράγμα είναι ωκεανός, ρε φίλε. Εκεί στα 20, 30, 50 μέτρα λίγο παραμέσα, άμα μπεις, μπορεί να δεις τα πάντα εκεί πέρα. Καρχαρίες και ούτου καθεξής. Αν και οι καρχαρίες μπορεί να δουν και στην άκρη, όχι

Γεια σου Τζόρνταν, τα ζεύουμε στο μάγκα του Δήμου, του Πειραλή, του Δημοσένη. Άρε Σταύρε, πού είσαι ρε Σταύρε, χάθηκες ρε φιλαράκι. Δημοσένης είναι μυρωδιάς, ο μυρωδιάς του Πειραιά. Αλλά είναι ο καλύτερος, ε, άλλο τον άλλο τον. Οι πουθενάδες χαίρονται με την προοπτική να παίξουν, λέει, γιουρολίγκα. Πόσο χαμηλά θα πέσουν, λέει, και κάτι ακόμα, δεν θα σηκώσουν κεφάλι πουθενά.

Ο ακροατής που μου είπε ότι πίνω αλκοόλ, λέει, καμία σχέση. Απλά τα έλεγα, λέει, λίγο γρήγορα για να μην κάνω, λέει, πολλή ώρα στο τηλέφωνο. Για να βγάλετε, λέει, κι άλλους ακροατές. Η Ορδάνη, λέει, μην δίνει σημασία στα τοξικά τρολάκια. Πάνε να χαλάσουν, λέει, τις εκπομπές του Focus FM, λέει. Δημοσθένης. Πάντως, Τζόρταν, ο Μισακίδης πάει πολύ καλά, λέει, τον μπάσκετ. Μας έχει ταράξει, λέει, τις μεταγραφές. Ναι. Κάτσε να δούμε, φίλε. Κάτσε να δούμε. Δεν με λένε τίποτα εμένα όλα αυτά. Οι κινήσεις οι αλλιώτικες είναι που με ενδιαφέρουν εμένα. Δεν θέλει να πληρώσει τον εραστέχνη, δεν δίνει λεφτά να πούμε. Ψιλολόγια δίνει. Τους απειλεί κιόλας να κάνουν γήπεδο, να κάνουν προπονητικό. Κοίτα που σκοτά εννοεί πιθανόν, έτσι. Τα λεφτά του Σαββίδη δεν τα δίνει. Τους ανθρώπους του μπάσκετ που ξέρανε και τους κάλεσε εκεί πέρα μετά από κάνα δύο μήνες, τρεις μήνες τους έδιωξε. Και πολλά άλλα να πούμε, τα οποία δείχνουν ότι δύσκολα χωνεί η Φράγκα. Το αν πήρε και αν έδωσε και αν έκανε κλπ. Θα δούμε.

Εδώ λέει το φιλαράκι ο πατέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο γιατί έχει λέει πολλούς κροκόδιλους. Άμα θέλεις κάνε μπάνιο. Έχει θαλάσσιους κροκόδιλους, ε. Πα. Και ξέρετε αυτά έχουν δολοφονικά άστιχτα. Ό,τι πάει να πιει νερό να μπούμε το ορμάνε.

Τζόρνταν, αν υπήρχε, λέει, πουθενόμετρο, ποιος θα ήταν ο νικητής, ο Βλάχος από τη Χαλάστρα ή ο Σαχλαμάς? Εγώ νομίζω, αν υπήρχε πουθενόμετρο, από ένα ο καθένας έπρεπε να έχει. Πολλά σάλια, ρε παιδιά, πολύ, πολύ πένεμα, να πούμε, και οι δυο τους. Πολύ πένεμα. Ο ένας μίλαγε για αγγλικό ποδόσφαιρο, 40 χρόνια δεν πήγε, δεν πάτησε το πόδι στην Αγγλία. Μάλιστα μας έλεγε ότι μίλαγε και με το Φέργκιουσον, να πούμε, και τέτοια πράγματα. Κι ο άλλος τα ξέρει όλα, να πούμε, αλλά τι να ξέρει. Καλά είναι να γελάς, ακούς δηλαδή κάτι ιστορίες που γίνανε το 72, 73, 75 και αυτός είναι γεννημένος το 76. Και ψέμα, πολύ ψέμα, ρε φίλε. Μιλάμε για ψέμα. Ο άνθρωπος άμα λέει ψέματα, παιδιά, άστο.

Προσπαθούν να κάνουν νούμερα, λέει, πάνω στον ΠΑΟΚ. Εκεί, λέει, στη Μαρμίτα, λέει, και όλο Μπατήρι, λένε τον πρόεδρο, λέει. Δεν διάβασαν μάλλον ότι η επέκταση της προβλήτας κόστησε 100 εκατομμύρια. 190 είναι, δεν 100. Ζεστά κολαριστά, λέει, τα σκέψε ο πρόεδρος. 190 είναι η επένδυση του νέκτου προβλήτα.

Την καλημέρα μου, Τζόρνα, λέει, και στο Focus FM από Μελβούρνη. Ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για την έναρξη του κλαμπ φίλων Μπάμπη Κωνσταντινίδη από την Βάγκια, να λέει, για την επισειρά ετών προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη ΕΠΣ Πέλλας. Τετάρτη θα ανοίξει, λέει, η αίθουσα του κλαμπ στην οδό Collins Street 98, δεύτερος όροφος. Σας περιμένουμε, λέει, για εγγραφή και αυτόγραφο από τον Αλ Καπόνε, λέει, της διαιτησίας. Μάλιστα.

0: Έχουμε Μουντιάλ λοιπόν τώρα που να είναι σε λίγο, θα ξεκινήσει τώρα τον Ιούνιο, έτσι. Την 11 του μήνα νομίζω ανοίγει, 11 του Ιούνιου, και θα πάμε ένα μήνα και κάτι μέχρι τις 19 Ιουλίου, καμιά 38 μέρες κάπου εκεί πέρα. 11 του Ιούνιου λοιπόν ξεκινάει. Οι ομάδες είναι 48, 4 σε κάθε όμιλο, 12 όμιλοι δηλαδή των 4 ομάδων, έτσι. Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι χώρες οι οποίες θα το φιλοξενήσουν, και φυσικά θα δούμε ωραία πράγματα. Έλα φίλε.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Θα ήθελες να είσαι στο Μουντιάλ?
1: Μισό, κατευθείαν θα ήθελες να είσαι στο Μουντιάλ.
0: Μισό. Τι?
1: Καλημέρα λέω εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Θα ήθελες να είσαι στο Μουντιάλ. Δεν απέσχεσαι σαν 8 ομάδες, ξέρεις?
0: Όλες, ναι. Όλες που αν τις ξέρω.
1: Ποιες ξέρεις, τις 5?
0: Είναι από το... Όχι, πολλές, τι 5 ρε.
1: Ποια παίζει 15 ομάδες, ξέρεις?
0: 15 ομάδες, είναι η Βραζιλία, είναι η Αυστραλία, είναι η Τουρκία, είναι...
1: Ποια Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία έχει
1: πολλές... Είναι η Αυστραλία στο Μουντιάλ.
0: Φυσικά δεν είναι.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Βέβαια. Είχε περάσει.
1: Μετά από πόσα χρόνια πήγε η Αυστραλία σε Μουντιάλ, ξέρεις?
0: Πόσα?
1: Ρωτάω, μα ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω
0: ξαναπήγε η Αυστραλία.
1: Πότε?
0: Πριν από... τότε που το πήραν οι Γάλλοι, νομίζω. Πρέπει να ήταν.
1: Ποιος Ελληναστραλός έπαιζε στην ΑΕΚ, γνωρίζεις?
0: Ο τέτοιος, ναι.
1: Πατήκας.
0: Ο Πατήκας, ναι. Είχε καλή ομάδα.
1: Εγώ θα θυμάθω από μπάλα.
0: Γιατί είχε και Έλληνα, είχε και στον πάγο Έλληνο Αυστραλό.
1: Τζόνο.
0: Ο Τζόνο Ανασασιάδης.
1: Μιλάμε για Πατήκα το
0: συνειδητό. Πατήκα, ο Κόνσκι, Σαβέσκι, Σαμπανάδολη.
1: Όχι, ομάδα έκανα, ρε.
0: Είχατε και.
1: Τι ΑΕΚ με πήρε, συγγνώμη κιόλα, αυτή η ΑΕΚ.
0: Χριστοδούλου, Σαβίδη.
1: Πού μπορεί να τη ξεχάσει αυτή την ΑΕΚ, ρε πήρε.
0: Ναι, αλλά.
1: Την ΑΕΚ, πού μπορεί να τη ξεχάσει.
0: Είχατε Μελισανίδη Καρά και κάτι εξαπτέρυγα στη διαιτησία.
1: Είχαμε εξαπτέρυγα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μου λες πουθενόμετρο, τι σημαίνει?
0: Μετράς τον άλλον με ένα μέτρο, το οποίο να δεις πόσο πουθενάς είναι.
1: Μετράς με ένα μέτρο.
0: Πώς λέμε θερμόμετρο, άνθρωπο, θερμόμετρο.
1: Μισό. Ναι. Τώρα ξέρεις τι είπες, μετράς με ένα μέτρο τον άνθρωπο, είναι, να δεις πόσο πουθενάς είναι.
0: Είναι ένα όργανο, ρε παιδί μου.
1: Ναι ρε, το όργανο αυτό λέγεται πουθενόμετρο.
0: Α, μπράβο, ναι. Όπως είναι το θερμόμετρο.
1: Υπάρχει στην αγορά τέτοιο μέτρο, πουθενόμετρο?
0: Θα βγάλουμε τώρα, θα βγάλουμε. Γιατί οι πουθενάδες...
1: Α, δεν υπάρχει ακόμα.
0: Οι πουθενάδες είναι πολλοί, πρέπει να βγάλουμε ένα τέτοιο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όταν λες ο πουθενάς και η ουρά του, τι σημαίνει, δε ζωτά?
0: Ο πουθενάς είναι ένας και η ουρά του είναι ο άλλος.
1: Και η ουρά του, ποια είναι η ουρά του δηλαδή?
0: Δεν ξέρεις τον πουθενά, το ξέρεις.
1: Ναι, λες, έχω ακούσει, λες ο πουθενάς και η ουρά
0: του. Ναι, είναι ένας πουθενάς ο οποίος χρόνια ολόκληρα τραβάει από πίσω του την ουρά του.
1: Όχι, να τραβάει την ουρά του.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν σ' άκουσες το πρόλογο τι είπες, όλα.
0: Έχασες.
1: Δεν σ' άκουσες το πρόλογο. Έχασα που δεν σ' άκουσα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πας ίσως για να πεις το πρόλογο σου, ξέρεις?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τι είπες, δεν ξέρεις.
0: Μπα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: δεν θυμάμαι, όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν θυμάσαι?
0: Αυτά που είπα τα ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι τι είπα.
1: Ξέρεις το τραγούδι? Θυμάμαι που σ' αγάπησα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Βέβαια.
1: Ποιος το τραγουδάει?
0: Θυμάμαι...
1: Τερζόπουλος. Τερζόπουλος, λοιπόν.
0: Να σε πω μερικές ομάδες, μείναμε εκεί πέρα.
1: Τι να μην πεις, Τζόταν, δεν ξέρεις, τάση.
0: Γιατί δεν ξέρω, ρε. Η Ολλανδία είναι, η Αυστραλία είναι, η Βραζιλία είναι, η Σκωτία είναι. Η Σουηδία είναι, η Ισπανία είναι. Άλλο ποιος είναι, το Βέλγιο είναι. Από την Αμερική είναι η Αμερική, είναι η Παραγουάη είναι.
1: Από την Αφρική θα με πεις καμιά ομάδα?
0: Από την Αφρική πρέπει να είναι η Τινησία, το πράσινο του ακροτήρι, το Βέλγιο, η Αίγυπτος είναι.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Η ακτή ελεφάντος του.
1: Λοιπόν. Εντάξει, ξέρεις τις ομάδες, εκτός άμα άνοιξε το ίντερνετ και τις βλέπεις εκεί.
0: Τι ίντερνετ άνοιξε, ρε, μήπως τι, Είπαμε λοιπόν, 20 ομάδες είναι 48, τις άλλες πότε ξέρω.
1: Εδώ και λίγο καιρό, Τζόρντα,
0: ναι,
1: έχω καταλάβει τα εξής πράγματα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ,
0: ναι,
1: αυτή η ομάδα που κατάκτησε πανάξια το πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: πλήρωσε.
0: Βλέπω ένα αστείο στην τηλεόραση εκεί.
1: Αστείο βλέπεις στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πώς έχω καταλάβει όταν μιλάω πάνω να γελάω μαζί μου.
0: Βλέπω κάτι αστείο. Πού το
1: αστείο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μετά από την πανάξια του Βασίλη Ριάκ, έχω καταλάβει τώρα και στην τηλεόραση που ακούω και διάφορα site από εδώ.
0: Τώρα βλέπω το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρε φίλε, του παγκόσμιου κύπελλου. Όποιος το πάρει δηλαδή, τι γίνει.
1: Εγώ μιλάω και τώρα και βλέπεις το τρόπαιο του Μουντιάλ.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, τώρα. Ναι, για πες.
1: Άμα δεις το τρόπιο του προγραμματίματος, θα δεις θα πάρεις πλάκα.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα μόλις το είδα αυτό.
1: Τι θυμήθηκα.
0: Το μάνταλο που, κουβαλούσε τα κύπελα, ρε, δεν θυμάσαι.
1: Το μάνταλο που κουβαλούσε τα κύπελα.
0: Κάθε χρόνο δεν κουβαλούσε τα κύπελα, τα δίνει στο Βιερίνια, τα ξέχασες.
1: Πότε.
0: Πριν από λίγα χρόνια, κάθε χρόνο τα δίνει στο Βιερίνια.
1: Το κύπελο στο Βόλο, ποιος το κουβαλούσε, ρε, φίλε.
0: Δεν θυμάμαι, ρε, Γιάννη.
1: Αυτά τα άλλα θα θυμάσαι, αυτά θα θυμάσαι. Το κύπελο στο Βόλο του.
0: Δεν ξεχνιούνται τα άλλα.
1: Είχε κάνει όφης ένα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω το εξής τώρα, να σε παρακαλώ.
0: Ναι. Πάντως είσαι τυχερός,
1: Πώς.
0: Είσαι τυχερός.
1: Δεν είχα γυναίκα τυχεροπούλου, ρε, τώρα να γνωρίζεις, όχι.
0: Τυχεροπούλου,
1: Ναι, γνωρίζεις αυτήν, είναι, ποια είναι.
0: Τυχεροπούλου δεν έγινε από την Κοζάνη. Με τον Πεκεπέ δεν ήταν αυτή.
1: Αυτή με τον Πεκεπέ. Μπράβο.
0: Αυτή ήταν που τη λέγανε πόσα λεπτά για λογαριασμό και λέει δεν ξέρω.
1: Δεν είναι αυτή. Για να ζευγάρι λες. Η γυναίκα του και ο άντρας.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι. Άλλη είναι η Τυχεροπούλου.
0: Λέει είχατε ένα εκατομμύριο.
1: Η Τυχεροπούλου ήταν κάτι μέσα στο Πεκεπέ ήταν κάτι. Εντάξει.
0: Ο άλλος που έλεγε, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Άλλος και αυτός. Ο Φραπέζ.
0: Ναι, ο Φραπέζ.
1: Τι όνομα ήταν το Φραπέζ, το Μιστρί και τέτοια. Τι βγαίνουν έτσι.
0: Δεν ξέρω. Καλλιτεχνικά είναι αυτά.
1: Άσε με να πω αυτό που θέλω. Με πήγε τότε την Τυχεροπούλου και τέτοια.
0: Για πες.
1: Έχω καταλάβει μετά από το κατάκτηση προθέματος της ΑΕΚ. Εκεί στην ύφη του Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείστε πολύ με μπάσκετ, ρε φίλε. Τι γίνεται, απότομα του γυρίσατε. Το έχεις καταλάβει κι εσύ ή όχι.
0: Εγώ με σε αυτό, με σένα συμφωνώ απόλυτα.
1: Το έχετε γυρίσει στο μπάσκετ και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ το έχεις γυρίσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ρε, κάποτε. Και στο χάντμπολ, το θυμάσαι.
1: Δεν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εσύ τα λες αυτά που λες ότι είμαι ισόβιες πρωταθλήτριες.
0: Είμαστε, ναι.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω το δίκαιο.
0: Εγώ το είπα αυτό με αφορμή γιατί εσείς πήγατε να το παίξετε γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Τι πήγα να το παίξουμε, αυτό πήραμε μια χρονιά.
0: Μια χρονιά κοιμήθηκαν οι θεοί να πούμε, κάναμε λάθος.
1: Δεν ξέρω τον. Απάντησε μου, το γυρίσετε στο μπάσκετ και στη Θεσσαλονίκη πιο πολύ τώρα ή όχι.
0: Ναι, το ασφαλίζω. Όχι, δεν κάνεις λάθος, αλήθεια λες.
1: Να ο Άρης, να ο Πάοκ.
0: Πιο πολύ ο Άρης. Πιο πολύ ο Άρης.
1: Ναι, ο Άρης πήρε το Σπανιούλ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι πήρε. Ο ΠΑΟΚ καταρχήν μας πήρε ένα παίκτη, ρε φίλε. Πρέπει να ρωτάς εμένα για να παίρνει ένα παίκτη από την Nike, τον Gray. Τον γνωρίζεις, όχι.
0: Όχι.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο Gray.
0: Τον έχω ακουστά.
1: Τον έχεις ακουστά και δεν ξέρεις ποιος είναι.
0: Σας πήρε τον Gray.
1: Ο Gray, μας πήρε ο ΠΑΟΚ τον Gray.
0: Γιατί?
1: Και φίλε, καλός παίκτης, ρε φίλε, γι' αυτό. Ρε φίλε, έχεις λεφτά πιο πολλά τώρα με τον Μιστακίδη, με αυτόν εδώ. Πήρε τον Κρέι από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι είπε στο πρόλογο σου. Προφανώς πρέπει να ασχολήθηκες με τον ΕΦΑ, αγωνίζεσαι. Δεν ασχολήθηκες.
0: Σήμερα.
1: Για πότε, για αύριο χρέο.
0: Μπα, δεν ασχολήθηκα.
1: Δηλαδή τι είπε στο πρόλογο, δεν θυμάσαι κάτι να είπες έτσι κάτι.
0: Κοίταξε,
1: κάτι,
0: έτσι. Για μπάλα λες τώρα.
1: Ναι, για μπάλα δεν είπες τίποτα, σίγουρα.
0: Για μπάλα είπα για το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ, ναι, πότε ξεκινάει τώρα.
0: Τον άλλο μήνα, 11 του μήνα.
1: 11 του μήνα.
0: Τι λέω ρε, τώρα αυτό το μήνα 11.
1: Τώρα, 11 του μηνός τώρα.
0: Τον άλλο τελειώνει.
1: Τον άλλο μήνα 11 Ιουλίου, λες, όχι τώρα, όχι. 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου, αλλά τον Ιούλιο τελειώνει.
1: 11 Ιουλίου, ένα μήνα
0: Όχι, δεν κάνει, νομίζω 19 τελειώνει.
1: Αν επίσης μια σταθερή ημερομηνία ζόλτα.
0: 11 Ιουνίου ξεκινάει σίγουρα.
1: Και μετά από ένα μήνα τελειώνει.
0: Νομίζω κατά 99% 19 Ιουλίου τελειώνει.
1: Μάλιστα. Γνωρίζεις ότι γίνεται στην Αμερική, στο Μεξικό και στο Καναδά.
0: 6 φορές τα είπα αυτά.
1: Ναι, έφερα. Μήπως γνωρίζεις, Τζόταν, εδώ τους αγώνες τι ώρα θα τους βλέπουμε.
0: Εδώ θα
1: είναι μεσάνυχτα. Θα είναι, τι θα είναι.
0: Ναι, μεσάνυχτα.
1: Δηλαδή θα σηκωνόμαστε 3 ώρα το βράδυ να βλέπουμε Παραγουάη, Μεξικό.
0: Τι 3 ώρα, το πρωί θα ξημερώματα.
1: Όταν λέω 3 ώρα, τι λέω, το βράδυ θα ξημερώματα.
0: Ναι. 5 η ώρα,
1: 4 ώρα. 8 η ώρα το βράδυ μπάλα και 4 και 10. Δεν θα έχει, δεν πιστεύω να έχει.
0: Τι να έχει, ρε, που θα είμαστε σε τηλεόραση. Θα το δείχνουν τηλεοράσει.
1: Άλλο λέω, Ζώτα, γιατί δεν καταλαβαίνει τηλεόραση, Ζώτα. Εμείς θα συμμετέχουμε καμιά φορά. Εγώ σε λέω, ξέρεις τα παιχνίδια τι ώρες θα παίζουν και αν εμείς εδώ στην Ελλάδα θα βλέπουμε μπάλα 8 ή 9 ώρα το βράδυ ή ξημερώματα. Αυτό λέω.
0: Τα παιχνίδια τα περισσότερα θα είναι πρωινές ώρες, ναι.
1: Πρωινές ώρες, δηλαδή 5 και 3 ώρα κάπου.
0: 6, 9 το πρωί, 1 το βράδυ, έτσι κάπως έτσι.
1: Α, πολύ αργά δηλαδή θα πρέπει τα παιχνίδια.
0: 2 το βράδυ, 1 το βράδυ, 5 ώρα το πρωί.
1: Θα είναι αργά, πολύ αργά για εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Για εσάς καλά θα είναι, εσείς νυχτοπούλια, δεν ξημερώνετε.
1: Εσύ τι είσαι εδώ.
0: Εμείς πάμε για ύπνο μετά την εκπομπή. Για...
1: Εσύ το πεις νυχτοπούλιο, πράγμα με κάνεις. Εδώ πήγα, εκεί πήγα, τα καντήρι πήγα, πεζί πήγα.
0: Αυτό είναι άλλο. Κάποτε πηγαίναμε.
1: Αυτά ήταν παλιά χρόνια, δεν ήταν τώρα. Έτσι δεν είναι τώρα.
0: Ναι, πηγαίναμε τώρα. Δεν πάξαμε τώρα. Δηλαδή μετά την εκπομπή, 2 η ώρα θα περιμένω πότε θα πάει 3 να δούμε έναν αγώνα μέχρι το πρωί να ξημερώσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό.
1: Έχεις και δουλειές όταν αυτά ξυπνώ μαζί σου. Εντάξει. Mm. Αλλά δεν θα βλέπεις ζωντανά το παιχνίδι εσύ. Μάλλον θα το βλέπεις μαγνητοσκοπημένα.
0: Γιατί?
1: Τι γίνεται, αφού πάει και ύπνο, τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι, δεν θα το βλέπεις όταν το παιχνίδι.
0: Μπορεί κάποιο παιχνίδι να ταιριάζει.
1: Μπορεί κάποιο παιχνίδι να ταιριάζει.
0: Η ώρα δηλαδή.
1: Λοιπόν, δεν είπες τίποτα στο πρόλογο, δεν άκουσα τίποτα τι είπες στο πρόλογο σου, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν εκεί στο ΠΑΟΚ, αυτό που έχει

0: Δεν άκουσα τι είπε στον πρόλογο σου. Τραγούδια βάζεις ή όχι?
1: Πόσο, κάπου κάπου.
0: Θέλω να ακούσω, ρε φίλε, αν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα του Μιχαλόπουλου που, το ζητούσα πολύ. Το θυμάσαι, όχι, ε?
1: Ποιο?
0: Του Μιχαλόπουλου, ρε, που για την απιστία είμαι γεννημένος, γεννημένη.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να ακούσω.
1: Γιατί είναι απιστία, ναι.
0: Γιατί να πάμε, το πάμε λίγο μαζί. Γιατί να
1: απιστία είμαι γεννημένη.
0: Δεν πολύ πίσω που πας, μαζί δηλαδή, να συγχρονιστούμε.
1: Μαζί πώς συγχρονιστούμε, εσύ πας μπροστά.
0: Κομματά... Κομματάρα
1: όμως, κομματάρα.
0: Ναι, κομματάρα, φίλε, κομματάρα.
1: Όλα τα παλιά αυτά, ρε Γιάννη.
0: Όλα τα παλιά. Τζόταν αλήθεια, αφικά μια ώρα. Άγουγες αυτά τα τραγούδια, εσύ.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Πού τα άγουγες, το ζαπούτσο αγγελοχώρησε σε δισκοτέκ πήγαινες.
1: Άστο τώρα, υπήρχαν και στιγμές που τα ακούγαμε, ρε φίλε.
0: Υπήρχαν και στιγμές που τα άκουγες αυτά, τα... για την απιστία είσαι γεννημένη.
1: Και με jukebox τα άκουγα και με απ' όλα.
0: Ναι, χαράμισα τα χρόνια μου που
1: σέρνω. Χαράμισα τα χρόνια
0: μου
1: να σέρνω με κοντά σου.
0: Μετά πώς πάει, κάνουμε μια μίξη. Μη μου λέτε για αυτή.
1: Μετά το διάλειμμα θα, μετά το διάλειμμα θα τα τραγουδήσουμε αυτά. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10 576 και 677 γραμμές. Και φυσικά σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

0: Ωραία πράγματα. Πάμε στον κόσμο. Γεια σας, φίλος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Τα αγαπάς αυτά τα τραγούδια, τα αγαπάς.
1: Τα ανάλογα τις ώρες.
0: Ανάλογα τις ώρες. Μέσα.
1: Ανάλογα τις ώρες. Εδώ στον αγώνα.
0: Ναι.
1: 92% σήμερα.
0: Δηλαδή αυτό το τραγούδι ποιες ώρες το γουστάρεις, ας πούμε.
1: Εντάξει, τέτοιες ώρες είναι οκ. Okay.
0: Α, είναι αυτές τις ώρες.
1: Ναι, τέτοιες ώρες είναι οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Τι έλε. Ναι, και αύριο θα είμαστε γεμάτοι.
0: Τι γεμάτοι.
1: Έχει τώρα.
0: Α.
1: 100%.
0: Τι λέει, ρε θύριο. Μπράβο. Άξιο το μέλλον. Ναι.
1: Καλά, ναι. Έχει αυτό το Σαββατοκύριακο το μαραθώνιο του Ελσίνκι.
0: Έχει
1: έρθει αρκετός κόσμος για το μαραθώνιο.
0: Και εκεί έχει μαραθώνιο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, πόσα χιλιόμετρα.
1: Καμιά εικοσαριά, κάτι τέτοιο.
0: Αχα.
1: Έχουν έρθει από διάφορες χώρες. Έχουν έρθει και δύο Έλληνες.
0: Τι λέει, ρε φίλε, να τρέξουν, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα.
1: Καλά. Θα έχει αρκετό κόσμο αύριο πάλι.
0: Βέβαια.
1: Καλά είναι. Κατά τα άλλα, μια εβδομάδα έμεινε για τις διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έρχομαι την Κυριακή, την άλλη Κυριακή, στις 14.
0: Ναι, ναι,
1: με το καλό. Στη Θεσσαλονίκη. Και θα τα πούμε και από κοντά σύντομα.
0: Θα τραγουδήσουμε μαζί εδώ πέρα, τραγουδάρες, έτσι.
1: Εννοείται θα τραγουδήσουμε μαζί.
0: Πιάσουμε κάνα Μητροπάνο, τι θέλεις, Μητροπάνο, πιάσουμε Καζατζίδη, τι γουστάρεις.
1: Καλός ο Μητροπάνος. Ναι, ναι, θα το... Εννοείται, θα τραγουδήσουμε μαζί στο Focus. όταν έρθω εκεί, λέω, να έρθω εκεί Δευτέρα 15 του μήνα με το καλό.
0: Με το καλό, βέβαια, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έγινε. Έγινε,
1: φίλε μου, θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά,
0: για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Ρέκο Γιωργάκη, καλησπέρα.
0: Και εσύ και μαζί θα τραγουδήσουμε. Θα έρθεις και εσύ να τραγουδήσουμε.
2: Ρέκο Γιωργάκη, Φιλανδία, Ελλάδα που έκανε σε βαθιά λιμπογόρη.
0: Ναι, ο μπαγάσας παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται.
2: Όπως και χουκάρι.
0: Τον Ελσίνκι το βλέπω...
2: Όλο διακοπέ κάνει.
0: Τον Ελσίνκι το βλέπω πιο τακτικά από σένα, να ξέρεις.
2: Έχει παράπονα και από μένα.
0: Όχι, άλλο λέω. Θέλω να πω ότι παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται.
2: Γιατί εγώ δεν έρχομαι.
0: Εσύ με το λεωφορείο πρέπει να έρχεσαι πιο τακτικά.
2: Ρε πάει καλά. Σε μία ώρα, μία μισή ώρα με το λεωφορείο στην Καλονίκη είμαι.
0: Το ξέρω. Μία μισή και το λεωφορείο. Απλώς εσύ κάνεις 3,5 μήνες να έρθεις. Από το λεωφορείο κάνει μία μισή ώρα.
2: Γεωργιά. Εγώ την κάνω και που βρήκαμε εδώ ακολουθώ δημόσια. Γιατί. Γιατί τελευταία φορά δεν ήρθα πάλι.
0: Ήρθες ρε μπαμπή, δεν είπαμε όχι.
2: Κάτι δεν λέμε και δημόσια τι κάνουμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Ξέρουν και ανώνυμα μηνύματα κάποιοι και μα λένε τι καλυπορημένου.
0: Ρε εσύ όταν στέλνεις στο Facebook να πούμε δημόσια και βγάζεις φωτογραφία το Λευκό Πύργο ή τους καταράκτες της Έδεσας, τι να μην λες δημόσια, αφού το λες δημόσια, έχεις 5.000 γυναίκες εκεί πέρα φίλες.
2: Τι λέει βρε Τσρότα που θα βγάλω εγώ, ότι είμαι στη Καλονίκη και Αθήνα και Ηράκλειο. Εγώ δεν έβγαλα τίποτα. Απλά και είπα, μπήκα στο νοσοκομείο μια μέρα πριν από πάρα πολύ, 25.
0: Ναι.
2: Κουασέπα και πιάνω κουβέντα με έναν κύριο που είχε έρθει από Καβάλα.
0: Ναι.
2: Εσύ και ο Μπαμπίκο μου λέει. Κάνει παρεμβάσεις, λέει ο Γιώργας.
0: Σε κατάλαβα, ρε πάλι.
2: Δεν είμαι κατάλαβα, τι κάνουμε τώρα.
0: Σε κατάλαβα, ναι.
2: Ναι.
0: Είσαι φίρμα, ρε πάλι, πού να γλίτωσε ένα.
2: Μπορεί να με είδε κάποιο βασικά κάπου και Καλονίκη και αν το είπε. Κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν συμβαίνουνε. Λοιπόν, αν μη μου σε κάτι να με βάλει κουκραγούδι και φίλμα την νίκη από Κολοδίνο.
0: Ναι, ποιο είπαμε.
2: Έχουμε κάνει από κάποια μηνύματα πάλι.
0: Καλά, τώρα το βρω εγώ, άστο. Τα κατά το βρω.
2: Περίμενε μισό λεπτό.
0: Όχι, θα το βρω, μη στεναχωριέσαι.
2: Ναι.
0: Το βρήκε ο Ιχολήπτης.
2: Από τον Νικολαίδη.
0: Το βρήκε, ναι.
2: Μπράβο, Νικολάη, γιατί όπως και λέω, πάμε να το ξεχνά.
0: Ναι, όχι, το βρήκε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω κάτι. Γιακογιάννη, απλά όλη την ώρα χαμένα κάτι. Τι είπε κοπρολογό και τι είπε κοπρολογό. Να βάλει ραδιό μου να ακούσει να είναι κοπρολογό.
0: Θα ρίξει και εμείς τα έχουμε γραμμένα τι λέμε στον πρόλογο.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Μία ώρα που έλεγε, δεν ξέρει τι θα πει, χαμένα κάτι. Που είχα μία παιδί κοπρολογό, θα λέγαει πολύ χαμένα κάτι.
0: Όχι,
2: ακόμα.
0: Μπορεί να μην ακούγε, ρε παιδί μου, παιδί.
2: Ο Καβέλης ακούει όλα. Άκουμα. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σήμερα κάπου ακούω.
0: Ναι.
2: Από δημοσιογράφου ρεπόρτερ Παύλα Κουπάοκ. Πάλι άμα κάνουν δηλαδή ο λόγο καλοκαίρι. Να παίρνουμε τηλέφωνα δεξιά αριστερά να ρωτάμε άμα είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Να βάλουμε βαβάκια κουαυτιά μα να μην ακούμε.
0: Εμείς ακούσαμε, παπίτσι.
2: Πέρασε από εκεί είπανε. Είπανε διάφορα. Το πιο διάφορο από όλα είχατε πολιτείο κουκοκαντέλια. Με κουβάλα κοντυπέρα μα πουλήγιο κουκαντέλια.
0: Πρέπει να πουληθεί.
2: Ακούω κουκαντέλια δεν θέλει να φύγει πρώτα πρώτα. Πρώτο. Και δεύτερο. Και να θέλει. Λέμε το κακομένο να πουλήσει, ο κόσμος δεν θέλει να πουλήσει. Θέλει κουκατέλια την ομάδα. Δεν υπάρχει, δεν με κουκατέλια για μένα.
0: Ρε Παπί, τώρα να μας κάσει μια σαραντάρα τώρα. Εκατομμύρια. Μια πρόταση.
2: Ναι, το κακολέ από εκεί το βράδυ.
0: Περίμενε λίγο, τώρα μιλάμε τώρα τα λεφτά. Ξέρεις την 40 εκατομμύρια καθόλου, φαντάζεσαι.
2: Εσύ πιστεύει ότι υπάρχει ομάδα που θα δώσει κανένα εκατομμύρια.
0: Ρε άλλο λέω εγώ, άμα σκάσει μια σαραντάρα λέω τώρα.
2: Με κουάν δεν γίνεται δουλειά.
0: Κάτσε ρε μεγάλε, γιατί με το αν δεν γίνεται δουλειά. Το αν είναι υποθετικό. Για να πουληθεί πρέπει να σκάσει η πρόταση.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Καλά κακομία δεν πιστεύω να βρεθεί καμιά ομάδα.
0: Ρε δεν πιστεύω άλλο σου λόγο. Πες ότι σκάει μια σαραντάρα.
2: Ναι
0: μια
2: άμα κάτι κοσιδικά με και βλέπουμε.
0: Τι κάνεις το κρατάς.
2: Κοσιδικά με και βλέπουμε. Ναι.
0: Καλά, είναι, καλά είναι να μην πουληθεί. Εγώ νομίζετε θέλω να πουληθεί για το όνομα του Θεού. Θα χαθεί το ποδόσφαιρο το μάγκικο, το φανταζί, έτσι. Αυτά τα ξέρουμε.
2: Ναι, και δεν θα την καγκαλιά κουκαντέλια μου, κανένα κουκαντέλια κουμπάω. Πολύ απλά.
0: Αλλά 40 εκατομμύρια, ρε φίλε. Είναι το μισό το γήπεδο που λέω λόγο, το 1/3. Κατάλαβες.
2: Ναι, ρε, τσόρκα,
0: δεν κάνει. Μην λέμε αλλά, ότι να είναι.
2: Άσε να δει πρώτα και βλέπουμε, αλλά δεν πιστεύω εγώ να το πουλήσει.
0: Ναι. Τα ίδια λέγαμε και για τον Τζίμα. Και αυτά και γιατί απολύτω. Πάρ του χιάστους. Άντε τώρα απ' έξω, περιμένει. Πάνε τα λεφτά. Άμα τον είχες να πούμε, πάνε τα 20 εκατομμύρια. Τα 25 πόσα ήταν.
2: Ναι.
0: Πάλι τσιγάρο ανάβησε. Ναι.
2: Εγώ διάβασα και κάτι τώρα, σήμερα, άκουγα και διάβασα. Δηλαδή άμα εσύ είναι αυτά που λένε για κομμάκο να αναλάβει κάποια πόκα κομπάκο Βερίνια τεχνικό διευθυντή και δεν θυμάμαι και ποιο και ο Λίνο να φέρνει πέσει από την Βραζιλία. Ειδικά για κομμάκο ρε παιδιά και ειδικά διάβαγα και ποιο είναι το τεχνικό διευθυντή που είχε ο Καρυπίδη. Ρε κύριε Σαββίδη, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση και την αγάπη που έχω, φέρε ένα γνώστικο ποδοσφαίρικο ευρωπαϊκού και την σε όλο τον πλανήτη την άσχη γνωριμία και κάνει ομάδα. Μην κακόμαστε για ένα άλλο ονοματικό και πρόκοπα που δεν γνωρίζουν καλά το ευρωπαϊκό στερέωμα και καλά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το ξένο ποδόσφαιρο. Μην αναλωνόμαστε. Γιατί πάλι δεν έχουμε κάνει διαλάβει. Και είναι ένα μίχερ και τελείωνε. Έτσι δεν είναι, Γιώργα.
0: Ένα αναδυτικό διευθυντή θέλει υψηλού επίπεδου, βέβαια.
2: Ναι, τώρα με κομμάκο και με κοβερίνια και με κοκαρυπίδι, πού πάμε, ρε παιδιά. Πού πάμε. Τα παιδιά μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με τεχνικά θέματα και με καγραφέ. Έχουν την εμπειρία, έχουν τη γνώση, έχουν τη γνωριμία. Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Από κομπουδενά δηλαδή, με κοδόρι να βάλουμε ονόματα για να... Επειδή πέκανε κομπάοκ. Από κάποτε, κάποτε κομποδόκερο, σημασίες δεν χωράει. Σήμακα δεν χωράει. Κομποδόκερο είναι ψυχρό. είναι μια επιχείρηση την οποία να δει κάτι τα λεπτά που βάζει ο κάθε πρόεδρος σε κάθε ομάδα να τα διακοινάρει. Δηλαδή να προσέχει ποιου παίρνει, ποιου φέρνει και τι κάνει. Και να παίρνουμε τώρα, επειδή πέκανε κομπά ο κόλλη, οποιοδήποτε και να έρχονται οι ποδοσφαιρικές ή οι τεχνικές διαδικές, οι μάνατες, πάμε πίσω, δεν πάμε προκά. Θα πάρουμε κάτι καλύτερο που την κυκλοφορά την αγορά. Σαββίδι έχουμε. Αυτή έχουμε την απέτηση. Έχουμε πρόεδρο κορυφά Σαββίδι. Θέλουμε να κάνει το καλύτερο. και η αγάπη την καλούρια και ο ποδόσφαιρο δεν χωράνε.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Κολλέ, εσύ εδώ και μια εβδομάδα τεχνικό διευθυντή. Να κομπάρουνε. Εδώ καλά τι έλεγε εσύ ο άλλο, ο ακροατήκου. Με κακό κουμήμα να είναι οι μεταγραφέ. Οι μεταγραφέ λέω, η ομάδα. Προπονήσει. Και δεν κουνιέσαι φίλο. Πότε να κουνιέσαι φίλο. Τι με αδιάβαγα και κάτι ακόμα. Κοίτα δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή σχέτικο το δημοσίευμα, είναι κάτι.
0: Ναι.
2: Για τον Γιαννούλη. Ο Γιαργάη ο Πάουκ και ο Γιαννούλη ανησυχεί. Και διαφέρει και Ολυμπιακό και Ολυμπιακό μπορεί να γαμώσει καλευκά και κάτι τέτοια. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Λέει και ο Πάγκ δεν μπορεί να γαμώσει καλευκά. Ο Πάγκ δεν είναι τρεμότητε, δεν είναι μία κουγιαγούλη, είναι όλε. Λέει και ο Γιακουμάκη, είναι ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουνε. Ποιο θέλει ο προπονητή, ποιο δεν θέλει. Τι μέχρι να μέρα γίνουνε και 12 μέρες, 15 μέρες την άλλη προετοιμασία. Κάθε καλοκαίρι έχουμε καεί για την καΐδια, πάμε προετοιμασία σε κορότερο, δεν είναι καλυμμένο και έχει ένα λουκέκου βεκέρι να κάνει και βονάδι και με κοβεί και όχι βονάδι. Γιατί δεν κοτελειώνουνε, ποτέ τη μεγαλαμε την ώρα που πρέπει να κοτελειώνουνε. Ήδη ποδοσιακέ δεν είχαμε το καλοκαίρι, έπρεπε να πάρουνε τον Όφη και να παίρνουνε τον Γιουρόπο απευθεία και κοχάγαμε από καθέρια του. Ήδη. Και βρεθήκαμε πού, βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε για να παίρνουμε προσδυματικά.
0: Ναι, είδες πως άλλο γίνονται. Ναι.
2: Πρέπει κάτι να γίνει γιατί. Κυρία Καμία και κυρία Ναυγούρ που πάνε να γίνονται με καγραμμένες και δεξιά στιγμή και πρέπει ό,τι να είναι και μετά λέμε πήραμε παρκά. Κάποτε κάποιοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του. Ποιος θέει, ο Καρυπίδη, ο προπονητή, ο πρόεδρο, να τελειώνουμε να βρεθεί μια άκρη να τη χάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και ακούμε και τα άλλα. Κάτι μπαλάρια η κοκκάρεμα και κάτι μπαλάρια η κοκκάρελα. Τελειώτε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε. Ο προπονητή για την ομάδα να κάνετε και προκά.
0: Μάλιστα. Έγινε Μπαμπίκο. Δίκιο έχεις. Έγινε.
2: Έγινε ρε Τσόλκα. Να καλέμε το κομμάτι, μην τριβόμαστε. Λοιπόν. Για κορδίμα κουμπάω κομπάτεξ. Δεν είμαι λίγο για κομπάτεξ. Κάνω οργάνωση, κάνω ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με γραμμές που κάνουνε. Λοιπόν, χρυσιακά ο καμιλό καλά να κάνουμε κογύπεδο. Άτσι λένε. Και τελικάκι, ο Μικατσίμι τελικά έκανε κορδί αυτή τη στιγμή. Σε σήκωσε και τη διπλανή περιοχή του κούμακο Βιζελίδη. Γιατί ο Μικατσίμι λέει να κάνει ομάδα. Και ο Τικολογία δεν ξέρει τι να κάνει ομάδα. Για τον Άρη μιλάω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Για τον Αγκαγωνιμό μιλάω. Ναι, αλλά για να γίνει μια ομάδα δεν γίνεται και ένα-δύο χρόνια, τέσσερις χρόνια. Και οι διαρκεί αυτοί οι τεχνοί είναι ελεγχόμενοι, όπου είχα την κομποδότερο πάντα, είναι ελεγχόμενοι από Βασιλιακό και Ολυμπιακό. Σήμερα δεν ακούω τον Αγκόνι να λέει τίποτα. Αγκονάκι, κάτι θέλω να κομπώ κομπρόκο παιχνίδι αγόρι μου, τα τελευταία δεχερόλεκα δεν υπάρχει κανένα φάουλ ηχβάρου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει ούτε καν επαφή και κομπίνει φάουλ. Που έλεγε ο Αγκόνι για βολές και για βολές και για βολές και για ριμπάου που έλεγε. Λοιπόν, Αγκονάκι, μη δείτε λίγο έτσι κακόμιδεν Ολυμπιακό, να βλέπετε λίγο κομπάτε διάπλακα. Να λέει το λίγο την αλήθεια. Η διαϊκή είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελείωσε. Και ο Γιανακόπουλος σήμερα πήγε μέγα, Ζόλκα. Το είδε.
0: Το είδα.
2: Δείτε μέσα και να δω. Και δεν τιμωρήθηκε νομίζω,
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Έγινε. Έγινε, τώρα λέμε.
2: Βάζει το βραγουδάκι μας και χαιρετιμού και όλους τα κουρακή και κουβόκου. Και καλό βράδυ από μένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα, φιλέ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Μπάμπη. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για το... για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, αν και εγώ πιστεύω ότι πρέπει πλέον να αλλάξουν επίπεδο. Ακούγομαι?
0: Με ακούγεσαι. Να αλλάξουμε.
3: Ο
0: να
3: Λιβάν Σαβίδης ήρθε, μας πήρε, μας έβγαλε από το βούρκο, κοιτάμε την Αθήνα πλέον στα ίσα, αλλά το επίπεδο είναι μέχρι εκεί. Πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος η οργάνη. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
0: Τι λες ρε φίλε, σε παραδέχομαι ρε φίλε. Έτσι θα αλλάξει επίπεδο,
3: Πώς θα αλλάξει επίπεδο.
0: Ήταν ο μόνος που τους κοίταξε στα μάτια, όπως είπες προηγουμένως.
3: Μπράβο, το ταβάνι του όμως η Ιορδάνη μου είναι αυτό.
0: Ποιο ταβάνι, τι, έχει ταβάνι αυτός.
3: Προς το παρόν αυτό βλέπω.
0: Τι βλέπεις, τα βάλε μόλις και μόλα και τους κατάπιε εκεί κάτω. Τώρα ο άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα με τον πόλεμο να πούμε εκεί πέρα κλπ. Ποιο ταβάνι.
3: Και τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει ο ΠΑΟΚ να. Στέκεται σε ένα πρόσωπο.
0: Φυσικά να στέκεται σε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που σε έβγαλε από την Αβάνη.
3: Εγώ θυμάμαι τα συνθήματα στην Τούμπα που ήταν ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα.
0: Ναι, αυτό δεν κάνει και αυτό. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα.
3: Ναι, αλλά το επίπεδο είναι αυτό, μας Ιορδάνη.
0: Ναι, αλλά όταν λες και το άλλο, εγώ δεν έγινα ΠΑΟΚ από τους τίτλους. Γιατί το λες αυτό.
3: Εντάξει, ο κόσμος, ρε φίλε, τώρα
0: ξέρει. Τι ο κόσμος. Άμα λέμε κάτι να του τηρούμε, τι ο κόσμος.
3: Άμα λέμε κάτι πρέπει να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν μεγαλώνει. Τι το, πού το βλέπεις, μικρά.
3: Μεγαλώνει με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Τι λέρε μεγάλε να πούμε. Σε καθάρισε το ποδόσφαιρο, στο καθαρίζει κι άλλο, δεν το βλέπεις.
3: Ωραία, το ποδόσφαιρο, τίτλους εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Τι λες ρε φίλε, εμένα δεν με διαβαίνει, με διαφέρει ότι είμαι περίβανος. Αξιοπρεπέστατος, περίβανος. Δεν χρωστάω σε κανένα, με σέβονται όλοι, με φοβούνται όλοι. Με φοβούνται όλοι, ακούσε σου λέω τώρα, με φοβούνται όλοι και λοιπά. Αυτό με ενδιαφέρει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, και πάλι θα σε φοβούνται. Αν έκαθεν το φοβούνται, τον και χωρίς επιχειρήματα.
0: Ρε, πήγες καμιά κανένα Champions League χωρίς αυτόν ποτέ.
3: Ποιος να πάει Champions League, γιατί έχουν πάει οι Ιορδάνοι στο Champions League.
0: Όχι, χωρίς το Σαβίδι πήγες εσύ. Φυσικά πήγες playoff και τέτοια, δεν πήγε να έχεις πάει.
3: Ο Μίλος ρε να
0: πει. Ρε χαίρομαι πολύ, ξέρω τι με λες. Δεν με κάνεις καλά.
3: Η ομάδα να καταξιωθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Εσύ, εσύ ποιον θεωρείς ότι μπορεί να σε πάει στους ομίλους? Για πες έναν.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Πιστεύω ότι δίκαιο.
0: Πες μου έναν, ποιον θεωρείς.
3: Άσε με να τελειώσω.
0: Ναι, δεν μιλάς καθαρά. Δεν μ' αρέσει. Όπως μιλάς, δεν μιλάς καθαρά.
3: Να τελειώσω. Εγώ πιστεύω ότι το ταβάνι της διοίκησης αυτής. Αύριο μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, να γίνουν όπως λες εσύ, συμφωνώ μαζί σου. Το ταβάνι της διοίκησης είναι αυτό. Για μένα πρέπει να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Ας έρθει αυτός ο καινούργιος ο Μιστακίδης.
0: Ξέρω ποιος
3: να
0: είσαι, φιλαράκι.
3: Το γήπεδο.
0: Φιλαράκι, είσαι ο ΑΕΞΙΣ, ξέρω ποιος είσαι. Δρόμο, στήλτονα. Ξέρω ποιος είσαι. Ξεφτυλίστηκες τώρα, προδόθηκες. Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο ΑΕΞΙΣ που βγαίνει εκεί στον Κουνουμποκέφαλο, εκεί στο Γελαδάρι. Καλά κάνεις. Εκεί να είσαι. Άσε τώρα. Αυτά αλλού έχεις εμένα. Σας έχει εξευτελίσει ο Σαβίδης, να πούμε, να το ξέρεις. Όχι σε μένα αυτά. Διχασμένη προσωπικότητα είσαι. Καλησπέρα Τζόρταν και σε όλο τον κόσμο του Focus. Κώστας από Ασπρόμαυρη, έδεσα νάουσα. Μεταξύ έδεσας και νάουσας είναι σχήτρα, να ξέρεις.

Εγώ πάντως λέει ο άλλος ο φίλος, ακούστε ρε παιδιά, ακούστε απόψεις. Επειδή ακούω, λέει, το μύθο του αγγλικού αθλητικού ρεπορτάζ, λέει Ασλαμά, έχω να πω ότι έχει τρομερές γνώσεις, λέει, από αγγλικό πτάλημα. Ρε φίλε, ο τύπος είναι ένας τεμπελχανάς, δεν έχει δουλέψει πουθενά. Ξυπνάει το μεσημέρι και κάθεται 3-4 ώρες και διαβάζει για το αγγλικό. Αυτή είναι η ζωή του. Όλα είναι της θεωρίας. Δεν πήγε ποτέ εκεί.

0: Ρε την πήγε να μας κάνει ο άλλος εσύ. Λίγο ρε εσύ. Κάκαλα δεν φοράτε πάνω σας ρε. Πήγε να σπίρει τη διχόνια του, να καταλάβεις τι πήγε να κάνει, ο Πουνηράκος. Καλά είσαι εκεί στο Γελαδάρι, καλά είσαι, μην κουνιέσαι από εκεί πέρα. Σαν γελάδι, πού είσαι εκεί στο Γελαδάρι, καλά είσαι. Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα Τζόρδαν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει. Ό,τι γίνεται εδώ ακούγεται.
1: Πάλι μας κυνηγάνε ρε φίλε.
0: Ποιος.
1: Οι τύποι αυτοί.
0: Α, τι να κυνηγήσουν οι τύποι. Οι τύποι αυτοί θέλουν να περάσουν, να σπείρουν αυτό που θέλουν να πούμε τη διχόνοια. Να τη ριζώσουν να πούμε για να ασχολούμαστε. Μας το έπαιξε παοξής ο τύπος. Εμπήρες χαμπάρι τώρα τι έγινε.
1: Ναι, το έπαιξε παοξής. Ενώ ήταν αεκτής.
0: Τον πήρα χαμπάρι εγώ από τη φωνή ρε. Κάποτε έβγαινε. Ντροπή μεγάλη. Τσίπα ρε, δεν έχετε πάνω σας ρε. Τσίπα. Κάκαλα δεν φοράτε ρε.
1: Μα δεν γίναμε παοξίδες για τους τίτλους.
0: Όχι ρε, αυτός είναι αεξής σου λέω τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Αυτός είναι αεξής τώρα και βγήκε να στο παίξει παοξίδες τώρα. Να σε σπείρει διχόνοια.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πήραν πρωτάθλημα και με το ΠΑΟ ακόμα ασχολούνται.
0: Μα θέλουν να σε δημιουργήσουν πρόβλημα ρε Κώστα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό σου κάνει τώρα.
1: Δεν κοιτάνε εκεί το πρωτάθλημα, το πήραν, το χαρήκανε, ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ εκεί.
0: Μα αυτόν φοβούνται, τον ΠΑΟΚ φοβούνται, δεν φοβούνται τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι υπέρ μας, βέβαια. Mm. Βέβαια.
0: Τι θα τους κάνει, τι θα τους κάνει ο Σαβίδης.
1: Είχα γράψει ένα μήνυμα χθες, νομίζω, και είπα να παρακαλώ να μην τελειώσει ο πόλεμος. Έτσι και σταματήσει ο πόλεμος. Όπου φύγει, φύγει όλοι εκεί κάτω.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων, για αθλητικό διευθυντή βρήκαμε.
0: Εμείς θα τον βρούμε, ρε.
1: Αυτή εκεί πέρα.
0: Περιμένουμε τώρα, περιμένουμε να ακούσουμε ποιος είναι και λοιπά. Όπου να είναι πιστεύω θα μας ανακοινώσουν ποιος είναι.
1: Ναι. Θα μας βάλεις και ένα τραγουδάκι Τζόρδαν.
0: Τραγούδι δες, ε.
1: Ναι.
0: Καλό σέρτικο, τι τραγούδι.
1: Σέρτικο. Η κατάρα να...
0: Η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου. Ε.
1: Ναι, αυτό.
0: Τι κομμάτια είναι αυτά, ρε. Τι παλιά... Ναι.
1: Κομματάρες είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην Έδεσα ακόμα φιλαράκι.
0: Καλά είναι εκεί, κάτσε εκεί, μην κουνιέσαι καθόλου.
1: Βρε, βολεύει να πω στη δουλειά ρε φίλε, γιατί η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη.
0: Αχα.
1: Γι' αυτό το λόγο. Δεν κάνουμε. Έγινε φίλε μου καλό Σαββατοκυριακό.
0: Οκ, να είσαι καλά.
1: Έγινε φίλε μου, τα λέμε πάλι.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα τελευταίο και μετά να αρχίσουμε και τα τραγούδια, έτσι να τα γουστάρουμε. 3-4 είναι να πούμε, να τα απολαύσουμε. Focus FM λοιπόν 103.6. Διαλειμματάκι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πόσα είναι τα τραγούδια ακόμα, τρία. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρνταν.
0: Σε περίμενα να ξέρεις.
1: Από Αλεξανδρούπολη, ΠΑΟΚ.
0: Δεν χρειάζεται να με το πεις. Δεν χρειάζεται να το πεις. Ξέρω ότι τα μετράς τα γρηγρίεση, το ξέρω.
1: Δεν μου λες, η φωνή μου δεν μοιάζει με ΠΑΟΚΣΥ. Δεν έχω έτσι μπασάρι φωνή.
0: Μοιάζει με ΠΑΟΚΣΥ για λατζή όμως. Ο Γιώργος.
1: Α, έτσι. Τζόρνταν, κοιμάσαι και ονειρεύεστε αεκτζίδες μου φαίνεται.
0: Εσείς ονειρεύεστε ΠΑΟΚΣΥΔες. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Αεκτζίδες βλέπετε στον ύπνο σας. Αυτό σε Ολυμπιακός μπορεί να ήταν. Αυτό... Γιατί ήταν αεκτζής.
0: Είναι αεκτζής, γνωστή φωνή, ήταν πρώην ακροατής μου.
1: Και όχι, το... στο Μένιο καλά λες ότι
0: άκου
1: βγαίνει,
0: τι
1: αλλά Ολυμπιακός
0: είναι. Άκουσε με τι σε λέω εγώ, θα μ' ακούς εμένα. Μένα θα μ' ακούς. Βγαίνει που λες εκεί στο Γελαδάρι και συμφωνούν και οι δυο μαζί. Μια χαρά τα λέω.
1: Είναι Ολυμπιακός είναι αγόρι μου, αυτό σε λέω.
0: Αεκτζής είναι, αεκτζής. Μια χαρά.
1: Καλά τώρα. Όλοι οι αεκτζίδες ευθέν. Γιατί τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον ξεφτυλίζεις, μόνο την ΑΕΚ ξεφτυλίζεις.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Τι πρόβλημα να έχει, μην τον στερήσει τους τίτλους. Τι πρόβλημα.
1: Άλλη στη φιλαράκια τώρα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός έχει 45-47 πόσα πρωταθλήματα έχει.
1: Τον Ολυμπιακό ξεφτυλίζει, τον κερδίζει συνέχεια μέσα, ναι, στο
0: Ολυμπιακός,
1: μέσα στο γήπεδο του.
0: Ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει να σου την πει για το Σαββίδι τώρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αυτό σου λέω.
1: Καλά, ο ΑΕΚΤΖΙΣ δηλαδή έχει πρόβλημα με το Σαββίδι τώρα.
0: Βέβαια, φυσικά έχει πρόβλημα.
1: Οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ δεν έχουν και έχουν οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ.
0: Οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ έχουν πρόβλημα με τον.
1: Μα τρελάει η Ιορδάνηση τώρα. Πλάκα μας.
0: Κι άλλο να σε τρελάνω. Φτάνει αυτή την τρελά που έχει κι άλλο.
1: Το παραδέχεις ότι πουλάς τρέλα. Μπράβο.
0: Όχι, παραδέχομαι ότι είσαι τρελός εσύ. Εγώ τι αν παραδέχομαι.
1: Όχι, ότι πουλάς τρέλα. Αφού
0: γιατί να πουλάω τρέλα. Γιατί να πουλάω τρέλα. Έχετε από τις καρπαζιές που βάγατε. Από τις καρπαζιές που βάγατε από τον ΠΑΟΚ έχετε σαλέψεις εσύ.
1: Τι καρπαζιές ρε. 35 γκολ σας έχουμε βάλει.
0: Ρε εσύ, τρία χρόνια κουβάλαγε ο Μάνταλος στα κύπελα, τα ξεχάσεις αυτά.
1: Ναι, αλλά το Μάνταλο που τον κοροϊδεύατε τρία χρόνια έχει πάρει τώρα πρωταθλήματα περισσότερα από τον ΠΑΟΚ.
0: Τι έχει πάρει, ένα που κλέψατε το 18.
1: Ναι, ένα το 23 και ένα το 26.
0: Ένα το 23.
1: Α, σας έφτασε. Ένα το 26,
0: σας έφτασε. Κάτσε λίγο, με το καινούργιο το αφημί.
1: Ναι, σας έφτασε.
0: Άρα έχετε τρία.
1: Και θα σας περάσει, ε.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο, μας και περάσει. Το ξέρεις.
0: Τι να
1: γι'
0: ξέρω.
1: Αυτό βλέπεις τον ύπνο του αεκτζίδες.
0: Τι να βλέπα, ρε. Τι να
1: άιντε, άιντε.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, έπεσε σε συγκυρία αυτός εκεί πέρα, ο ΕΦ αγωνίζεσαι τώρα, κολλητός του Μητσοτάκη είναι. Και, και κάνατε ένα deal τώρα.
1: Εγώ έγινα αεκτζίδες εξαιτίας του 83, τον τελικό εκείνο. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Θυμάσαι εκείνο το τελικό του 83.
0: Παίζαμε μπάλα εμείς και βάλατε εσείς.
1: Που είχε βγει το τεχνικό offside τότε για πρώτη χρονιά και κοιτούσατε όλους τους επόπτες και βγαίνατε offside.
0: Ναι,
1: και σας έφταιγε ο επόπτης.
0: Δεν έφταιγε ο επόπτης.
1: Και σας παίζαμε τεχνικό offside και εσείς δεν ξέρατε τι είναι αυτό.
0: Ναι, εσείς παίζατε τεχνικό offside. Το παίξαμε τεχνικό offside εμείς με την μπάγκερ του Μονάγου και εσείς βρε κουνούπια βγήκατε να μας πείτε για τεχνικό offside τώρα. Ο Πάλτζερ Νάι το έπαιξε το τεχνικό offside με την μπάγκερ Μονάγου τότε, το θυμάσαι.
1: Τι λες, ο
0: με Καρλ Χάιτζ Ρουμενίνγκε. Με τον άλλον, τα αδέρφια δηλαδή, αυτούς τους Ρουμενίνγκε.
1: Ο Δίντσικος με τον Παραπρασάνη.
0: Τον Αουγκεντάλερ. Τον Ζαν Μαρί Παπ, τον Αουγκεντάλερ, τους θυμάσαι αυτούς, ρε.
1: Πού ξέρατε εσείς από τεχνικό offside, ρε Τζόρνταν.
0: Εμείς που ξέραμε τεχνικό offside. Για επαναδείς Μπάγερ Πάουκ, επαναδείς το παιχνίδι εκείνο εκεί πέρα στη Γερμανία, να δεις τι θα πει τεχνικό offside.
1: Στο Βαλκανικούς αγώνες που παίζατε.
0: Μπάγερ Μονάχου Πάουκ, σε λέω, βρε. Πινόκιο, άκουμε τι σε λέω. Μπάγερ Μονάχου Πάουκ. Το 1982-83.
1: Εκείνη τη χρονιά.
0: Εκείνη τη χρονιά.
1: Σας κάναμε το τεχνικό offside.
0: Το τεχνικό offside το έφερε ο Μπάλτζερ Νάι, σε λέω, ρε. Για τον Μπάλτζερ Νάι, σε λέω, ρε. Δεν καταλαβαίνει.
1: Εμείς σας το μάθαμε.
0: Ναι, εσείς μας το μάθατε. Τον Μπάλτζερ Νάι, εσύ τον έμαθες το τεχνικό offside.
1: Δεν καταλαβαίνει το κεφάλι.
0: Το δικό σου κεφάλι δεν καταλαβαίνει, ρε.
1: Ρε Ιορδάνη. Τέλος πάντων, θα κοιμάστε και θα βλέπετε αεκτζίδες, άντε. Και οφιτζίδες.
0: Ναι. Και εσύ που σε έκανε Ολυμπιακός αεξάρα. Σε γημελανιά στο Ζεβέργο.
1: Εγώ δεν τον έχω κάνει.
0: Τι να τον έχεις κάνει.
1: Εφτάρα.
0: Τι να τον έχεις κάνει.
1: 7 γκολ του έχω ρίξει.
0: Πότε, ρε.
1: Πριν το 80, το 70 τόσο. Εγώ πρώτος τον έριξα τόσα γκολ.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Αφού δεν τα ξέρεις. Εσύ μόνο για τον ΠΑΟ ξέρεις να λες. Θα διαβάζεις και τις άλλες ιστορίες των άλλων ομάδων. Και μετά θα βγαίνεις να κάνεις αντιπαράδοση.
0: Εξάρα εσύ έφαγες από τον ΠΑΟΚ. Θυμάσαι?
1: Και έριξα και εγώ σου έχω ρίξει τα πιο πολλά γκολ στην έδρα σου καταρχήν, το ξέρεις αυτό.
0: Περίμενε, εξάρα έφαγες.
1: Για άμα ό,τι πεις εσύ. Άμα
0: εσύ ξέρεις... δεν ξέρεις, δηλαδή έντρεπες να το πεις. Πες το.
1: Μπορεί να ήμουν μικρός, ρε φίλε, πες μου τη χρονιά.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Το 83 το θυμάσαι, το 81 δεν το θυμάσαι.
1: Το 83 είναι εγώ, ρε φίλε. Σου λέω, βλέπαμε τον τελικό του Ορθίου, μου έβαλε να δω τον τελικό του Ολυμπιακού με, του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
0: Το 81 τι ήσουν.
1: Τώρα 6 χρονών τι να σε πω. Σε είπα, άμα νικούσατε εσείς μπορεί να γινόμουν και ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, το 81 τι ήσουν.
1: 81 τίποτα, σου λέω, το 83 το πρώτο μου μάτς που θυμάμαι ήταν αυτό, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο το καινούριο, τότε ήταν ο πρώτος αγώνας νομίζω.
0: Έχεις φάει μια εξάρα και μια πεντάρα σε 3-4 μήνες διαφορά, μία για το Κύπρο και μία για το πρωτάθλημα, τα θυμάσαι αυτά?
1: 6 χρονών τώρα εγώ θυμόμουν άμα έφαγα εξάρα και...
0: Αγαλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Εγώ όταν στις έριξα, τις θυμάσαι όμως γιατί ήσουν μεγάλος, όχι 6 χρονών. Θυμάσαι στην Τούμπα πόσα σε έχω βάλει?
0: Πόσα με έχεις βάλει στην Τούμπα, για πες.
1: 4 σε έχω ρίξει.
0: Μία με τον Σάντος τότε με τις σαρδέλες που είχαμε, άλλο πότε μου έκανε.
1: 0-4.
0: Αυτό σε λέω.
1: Που έκανα και fair play για να μην... γιατί ο κόσμος σε φώναζε και δεν ήθελα να σου ρίξω 6. Θυμάσαι?
0: Τι να θυμάμαι, ρε, με τις σαρδέλες τότε και εκείνο.
1: Εσύ για πες μου τώρα, 0-4 πότε με έχεις κερδίσει τα τελευταία 40 χρόνια. Μέχρι τη Φιλαδέλφια.
0: 0-4.
1: Ναι.
0: 0-4.
1: Άντε, πες μου, άντε, γρήγορα, πες μου. Πες μου γιατί γράφω.
0: Κάτσε λίγο να σε πω, ρε, μην βιάσαι, περίμενε.
1: Τι είναι να μην βιάζουμε.
0: 0-4 σε Φιλαδέλφια, δεν σε έριξα.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε έχω ρίξει, σε έχω ρίξει εκείνο το 3-4 που έπρεπε να είναι 2-8.
1: Α, ναι, 3-4.
0: Που βγήκε,
1: μιλάμε εδώ,
0: που βγήκε, καθαρός, βγήκε ο Χιώτης. Άκουσε με λίγο.
1: Κάθαρο, 0-4.
0: Ναι, βγήκε ο Χιώτης να πούμε 5 μέτρα έξω από την περιοχή και πιάνει την μπάλα με το χέρι και δεν του δίνει κόκκινη κάρτα, του τελειώσει εκεί πέρα. Αυτά δεν τα θυμάσαι εσύ. Να φας άλλα 5 γκολ εκεί πέρα, γίνει 0-8.
1: Εγώ σε είπα τώρα καθαρό χιονάτο σκορ 0-4. Τι να λέμε τώρα. Και ήσασταν για 0-6. Αλλά λοιπόν, η ΑΕΚ πάλι σας διχάρισε.
0: Άκου να μαθαίνεις τώρα. Το 1980.
1: Και τη Φιλαδέλφια όταν θα μιλάς, αντισέβεσαι. Σας έχει φερθεί καλά η Φιλαδέλφια εκεί πέρα. Και έχετε γράψει καλή ιστορία. Όταν λες για την ΑΕΚ 2014, είναι σαν να σβήνεις την ιστορία σου, ρε φίλε. Όταν σβήνεις την ιστορία της ΑΕΚ, είναι σαν να σβήνεις και τη δικιά σου
0: αυτά
1: ιστορία.
0: Τα παράπονα, αυτά τα παράπονα να τα κάνεις στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έγραψε. Άκουσε με λίγο, ρε φίλε.
1: Είναι ξεκάθαρα, είναι 14.
0: Το όταν λες 2014, η ΠΑΕ ΑΕΚ έγραψε 2014.
1: Εμείς δεν το λέμε, αγόρι μου. Εσύ
0: το καταστατικό της ΑΕΚ λέει ΑΕΚ 2014. Δεν το λέω εγώ. Άκου λίγο, γιατί είσαι και ανιστόρητος εσύ. Το νέο αφημί το πήρατε το 2014, έτσι λέει το ιστορικό σας. ΑΕΚ 2014.
1: Την ιστορία δεν τη σβήνεις. Όταν δεν σβήσαμε την ιστορία δεν θα
0: μιλάτε. Α, μόνο τα χρέη θέλετε να σβήνετε.
1: Είναι σαν να σβήνεις και τις δικές σου τις νίκες. Κατάλαβε το ρε Χαζέ.
0: Όχι, καθόλου δεν τη σβήνω εγώ. Με την παλιά σου ΑΕΚ. Την παλιά σου ΑΕΚ την κέρδαγα να πούμε και ό,τι έχω γράψει. Ναι.
1: Καλά και συμφέροντα λες.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ την ιστορία σου δεν θέλεις να τη σβείς, αλλά τους τίτλους σου θέλεις. Αλλά τα χρέη θέλεις να τα σβείς.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Αλλά τα χρέη δεν θέλεις να τα σβείς. Τα θέλεις να τα σβείς.
1: Τα χρέη είναι αριθμοί, ρε φίλε.
0: Αριθμοί είναι.
1: Ξέρεις πόσα χρέη είχε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, εσείς, αλλά δεν μιλάτε.
0: Είσαι περήφανος.
1: Γιατί είχατε χιλιάδες ψηφοφόρους. Είσαι... Και δεν σας κάνατε.
0: Ο ΠΑΟΚ τα χρέη τα πλήρωσε, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Εσύ δεν τα πλήρωσες.
1: Εγώ είχα, φίλε, από τα... Ας πηγαίναν και να πιάναν αυτά τα λαμόγια που κάναν τα 200 και 300 εκατομμύρια χρέη.
0: Τι λέρε, φίλε, ωραία, ε. Ας πηγαίναν να πιάναν τα λαμόγια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί... Εσύ να παίρνεις το Ριβάλτο, να παίρνεις τα κύπελα, αλλά τα χρέη να μην τα πληρώνεις.
1: Γιατί αφήναν τις ομάδες να κάνουν χρέη.
0: Έτσι σε βολεύει να μιλάς τώρα, ε. Γιατί
1: για
0: αφήναν.
1: Να έχουν του χεριού τους, ε. Για να έχουν τους ψηφοφόρους τους του χεριού τους.
0: Θα έπρεπε να σε ρίξει τότε να μην κάνεις χρέη, να μην πάρεις άδεια.
1: Ό,τι θέλω να σου έπεσα, ρε φίλε. Τι,
0: έπεσες, αλλά τα χρέη δεν σβήστηκαν.
1: Ανέβηκα και θα σε περάσω και στα πρωτάθλημα.
0: Τα χρέη δεν σβήστηκαν όμως. Τα χρέη χρωστάς, το ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, ρε. Α, δεν ξέρεις.
0: Δεν σε ενδιαφέρει γι' αυτό.
1: Τι να με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω την ιστορία μας.
0: Η ιστορία λέει ότι δάγκασες στην Ελλάδα, ρε φίλε.
1: Άμα δεν τη δέχεσαι την ιστορία της ΑΕΚ, ακυρώνεις και τη δικιά
0: σου. Η ιστορία δική σου λέει ότι έπεσες γάμα εθνική και ότι φέσωσες την Ελλάδα όλη.
1: Μα ανέβασε και κράτησε και την ιστορία τη ΑΕΚ να έχω 14 πρωταθλήματα.
0: Τα χρέη, ρε, τα πλήρωσε αυτήν την ιστορία, ρε. Έχει σύνδωσε πάνω σαν σύλλογο.
1: Τα χρέη να τα πάνε να πιάσουν αυτά τα λαμόγια.
0: Να πάνε να πιάσουν.
1: Τα χρέη. Να... Ναι, ακούς τι σου λέω.
0: Τα λαμόγια.
1: Να πιάσουν αυτά τα λαμόγια.
0: Ωραίος είσαι.
1: Ωραίος είμαι, τι είμαι.
0: Δεν μου λες να σε κάνουν.
1: Να παίρνουν τα λεφτά του.
0: Μια ερώτηση να σε κάνω. Εσύ, άμα είχε τώρα μια δουλειά εκεί και συνεργαζόσουν με την ΑΕΚ, είχε μια κάβα ποτό, α πούμε. Και σε χρώσαγε, ξέρω εγώ, καμιά 50 εκατομμύρια δραχμές. Και δεν στα πλήρωνε, θα ήταν ωραία.
1: Ονοματεπώνυμο να είχε αυτός που θα με πλήρωνε. Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Γιατί τις κάνανε έτσι στις ΠΑΕ.
0: ΠΑΕ, ρε φίλε, ΠΑΕ. Τα τιμολόγια στην ΠΑΕ, ναι.
1: Δηλαδή τι θα μπαίνει όποιο λαμόγιο θέλει, ρε φίλε, και θα χρεώνει την ΠΑΕ, δεν θα πληρώνει κανέναν και θα φεύγει και όλα καλά. Δεν κατάλαβα, και θα την πληρώνει η ΠΑΕ.
0: Τότε τον αποθεώνατε τον Νικολαίδη εσείς όμως, για.
1: Ο Νικολαίδης είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά που έφυγε.
0: Αυτός δεν ήταν που έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ, ρε. Ποια καλά τελευταία
1: έκανε,
0: τρύπα, βρε.
1: Καλά έκανε.
0: Α, καλά έκανε. Αυτή είναι η ιστορία της ΑΕΚ. Να λες καλά έκανε που έριξε τόγκες.
1: Τόγκη κλεφταρού την εφορία να πληρώνουμε.
0: Α, μπράβο, ωραίος. Μπράβο,
1: ωραίος είμαι, για. Έτσι, θα μας τα τρώει η εφορία.
0: Αυτή είναι η ιστορία της ΑΕΚ. Να λες καλά έκανε που έφαγε την εφορία.
1: Άλλα λαμόγια, βρε. Σας το Τέμι. Άλλα υπήρχαν μεγαλύτερα.
0: Εντάξει. Έγινε,
1: κλείσει, γιατί κλείσε, θα κάνω και fair play, δεν θέλω να συνεχίσω.
0: Τι να συνεχίσω, αυτή είναι η ιστορία της ΑΕΚ. Αυτό που λες εσύ. καλά έκανε και φάγαν τα λεφτά. Ωραίος είσαι, σε παραδέχομαι. Επόμενος.
2: Έλα, γεια σου Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθες. Είδες την ιστορία, ποια είναι η ιστορία. Καλά κάνανε.
2: Αυτή είναι, αυτή είναι.
0: Καλά κάνανε. Άμα δουλεύεις σε ένα
2: Άμα
0: δουλεύεις ένα εργοστάσιο, ρε, και δεν σε πληρώσει δύο μήνες, τον τρέχεις στην επιθεώρηση εργασίας, ρε.
2: Τι ψάχνεις τώρα.
0: Απίστευτο πράγμα, ρε φίλε.
2: Τζόρνταν, κάποτε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, στο μπάσκετ είχαμε κινδυνεύσει να πέσουμε Α2. Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι παίζαμε τον Άρη μέσα στην έδρα μας και αυτοί περιμέναν να μας κερδίσουν να μας στείλουν στην Α2, ξέρεις.
0: Ναι, και προηγήθηκε το προηγούμενο παιχνίδι που σώθηκε από το πρώτο τελευταίο αγωνιστική. Κάτω στο...
2: Όχι.
0: Στην Κρήτη που του αυτού το παιχνίδι, ρε.
2: Όχι, όχι, εκεί πέρα ξεπωσωθήκαμε.
0: Πώς.
2: Μπορούσαμε βέβαια να το πάρουμε, γιατί είχαμε έρθει εκεί πέρα για να το πάρουμε, αλλά προτιμήσανε να χάσουν τις βολές οι δικοί μας.
0: Ναι.
2: Μη τυχόν και γίνει καμία ιστορία, γιατί ο κόσμος ήταν αγριεμένος, δεν ξέρω αν ήσουν μέσα, είχαμε βάλει φωτιές, ιστορίες, μπερδέματα εκεί, είχε γίνει χοντρή φάση. Απλά τότε, την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι και αυτοί μας είχαν από κάτω, στο τέλος, κάτι με 2 πόντους, με 3 πόντους εκεί πέρα, και εκεί που ήταν να γίνει το όνειρό τους πραγματικότητα, έρχεται η είδηση ότι στη Ρόδο κέρδισε...
0: Ο Κολοσσός.
2: Όχι, ο Κολοσσός κέρδισε η ΑΕΚ και μια ισοβαθμία εκεί πέρα σωνόμασταν. Και ναι, να χάναμε δηλαδή.
0: Από εκεί και αυτό ήθελα να πω, ναι.
2: Ναι, και τι έγινε που λες. Παίρνουμε εμείς 2 βολές να βαρέσουμε με 1 πόντο πίσω. Και παίρνει εντολή ο δικός μας ο παίκτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, ότι αν χάσει την πρώτη,
0: ναι,
2: να μην βαρέσει τη δεύτερη και πάμε παράταση. Γιατί τελείωνε το παιχνίδι εκεί πέρα. Να τη χάσει. Για να χάσουμε το παιχνίδι να τελειώνει, αλλά θα κάναμε, θα προκρινόμασταν. Δηλαδή με
0: την κρίση
2: που έγινε εκεί πέρα, εμείς μπορούσαμε να σωθούμε και έτσι και να χάναμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και προτιμήσαμε να χάσουμε μετά και τη δεύτερη βολή, να χάσουμε και το παιχνίδι με 1 πόντο και να σωθούμε. Λοιπόν, εκεί, σε εκείνη την συνάντηση, είχαμε ένα τεράστιο πανό, το οποίο το μετακινούσαμε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, όπου πεζόταν το μπάσκετ. Όπου πεζόταν, ξέρεις, η μπάλα εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγραφε πανό. Μπορείς να το δεις αυτό αν θέλεις το παιχνίδι, να πας μέσα στο ίντερνετ να το δεις.
0: Mm-hmm.
2: Μόνο μια ομάδα μικρή πέφτει στη Β' Εθνική. Και το πηγαίναμε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Γιατί είχαν πέσει και αυτοί, ξέρεις, τότε και τα λοιπά. Εδώ τώρα με την ΑΕΚ πρέπει να το κάνουμε μόνο μια ομάδα πιο μικρή, πολύ πιο μικρή, πέφτει στη Γ' Εθνική. Κατάλαβες, γιατί εκείνο ήταν μέχρι Β' Εθνική.
0: Ναι.
2: Δεν ξέραμε όμως ότι υπάρχουν πιο μικρές ομάδες οι οποίες μπορούν να πέσουν και στη Γάμα Εθνική, να γίνουν ξεφτύλα της ξεφτύλας και μετά να έρχονται πάνω και να νομίζουν ότι γίνανε κάποιοι. Εντάξει, γι' αυτά για τον κύριο τον προηγούμενο, που ήθελε να παίρνουν παίχτες, παιχταράδες παίρνανε, τους χρεώναν την ομάδα τους, αλλά ήταν λαμόγια οι άλλοι, έτσι. Όταν μετά τελειώνανε, μετά οι άλλοι γινόντουσαν λαμόγια.
0: Λαμόγια.
2: Όταν όμως δουλεύανε τους παίχτες, τότε δεν ήταν λαμόγια.
0: Ήταν καλά τότε, ναι.
2: Κατάλαβες. Οι παίχτες μπορεί να παίζανε μέσα, αλλά οι πρόεδροι τους τότε δεν ήταν λαμόγια, τότε αυτοί χειροκροτούσανε. Χειροκροτούσανε τους παίχτες, τους οποίους τους πήραν τα λαμόγια, έτσι. Έτσι λέει ο φίλος, έτσι. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτά τα ξεφτιλίκια που έγιναν τότε με τον... με τον Παταχτσί εκεί πέρα τον Νικολαίδη, γιατί Παταχτσίς ήταν, έτσι, εφόσον έλεγε δεν πληρώνω, είσαι Παταχτσίς, τι είσαι. Από εκεί τους έμεινε βέβαια και η τέτοια, ότι αρχίσαν από τότε τα μπαν. Οι μπαν λέγανε, μπανάικ τη λέγανε, ξέρω εγώ και τέτοια. Αφήστε τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω.
0: Το Τσερνάι, το θυμάσαι τον Πάλ Τσερνάι.
2: Πώς δεν το θυμάμαι, ρε, εσύ.
0: Ναι, το τεχνικό
2: ψάχνει. Πώς δεν το θυμάμαι, που ήταν ο Ρουμενίγκε, ο πιτσιρικάς ο Ρουμενίγκε.
0: Τα διδάρφια τα δυο ήταν μέσα στην Μπάγκερ.
2: Ναι, αλλά κοίταξε ο πιτσιρικάς τι έγινε, επειδή δεν τον έβαζε ο Τσερνάι. Ναι. Τσερνάι είχε έρθει από την Μπάγκερ.
0: Ξέρω, είχε φτάσει, ναι, μέχρι τον τελικό του πρωταθλητών τότε εκεί.
2: Ναι, βρε.
0: Ναι.
2: Αλλά τι έγινε, δεν έβαζε μέσα τον Ρουμενίγκε, τον πιτσιρικά. Και αυτός έλεγε, μόλις έμαθε ότι κληρώθηκαν με τον ΠΑΟΚ, λέει, όπα, εδώ είσαι, λέει τώρα. Φωτογράφησαν εφημερίδες όλες. Εδώ είμαστε τώρα, λέει, θα δει τώρα, λέει, τι θα πάθει με εμάς. Και θα δει ποιος είναι ο Ρουμενίγκε. Ο, πώς το λέγανε,
0: ο Καρλ Χάιντς.
2: Όχι, ο Καρλ Χάιντς ήταν ο μεγάλος. Ο πιτσιρικάς, δεν θυμάμαι, Μίκαλ Ρουμανίγκε.
0: Ναι, Μίχαλ, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται ρε φίλε μέσα στην Τούμπα, αμ δε, τίποτα. Να μην σου πω ότι εμείς είχαμε μια ευκαιρία που είχαμε, δύο ευκαιρίες, εμείς τις είχαμε, αλλά δεν περνούσε κουνούπι. Είχαμε εκεί πέρα μέσα πάλι, δεν περνούσε κουνούπι. Και όταν προκριθήκαν όπως προκριθήκανε, ερχόντουσαν και δίνανε συγχαρητήρια, μέχρι και ο ΠΦΑΦ έδινε συγχαρητήρια στο Φορτούλα και τον εξηγούσε ότι είχαμε εμείς δίκιο που φωνάζαμε για τα πέναλτι τότε, που τα δίνανε και τα ξαναδίνανε όταν απέκρουε ο Φορτούλα.
0: 9-8 ήταν τα πέναλτι.
2: Ναι, με 9-8. Κατάλαβες. Ναι. Που θα μας πει τώρα και ο άλλος. Εκεί βγήκε και ο άλλος τώρα να πει τον πόνο του εκεί πέρα, ο εξαεριστής να πω.
0: Α, πώς λοιπόν, το είπες, εξαεριστής.
2: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω, ρε, εσύ. Πολλοί λένε ότι, ποιος ήταν αντιπρομένος, είχε πάρει κάποιος και είπε ότι δεν κουνιέται φίλο. Πού το ξέρεις, ρε φίλο, ότι δεν κουνιέται φίλο? Πού το ξέρεις? Είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή είσαι μέσα στη διοίκηση, ξέρω εγώ, πού είσαι και το ξέρεις ότι δεν κουνιέται φίλο? Αφού δεν κουνιέται φίλο, πώς μιλάτε ότι... ο ΠΑΟΚ ας πούμε ασχολείται με τον Γιαννούλη, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο λένε. Άμα βγεις θα δεις ότι ενδιαφέρεται για παίχτες και τέτοια. Από πού το ξέρει αυτός ότι δεν κινείται φίλο? Δηλαδή για κάθε τι πρέπει να βγαίνει η ομάδα και να λέει ότι θέλουμε να πάρουμε αυτόν, θέλουμε να πάρουμε εκείνον. Όχι ρε φίλε. Μετά δεν υπάρχουν, πώς τους είπε, reporter ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν. Αυτοί οι ρεπόρτερ που λένε ότι είναι ΠΑΟΚ είναι κάποιοι οι οποίοι δημιούργησαν είτε κάποιο site είτε μπήκαν σε κάποια δουλειά για να κάνουν την κονόμα τους. Όταν λέμε την κονόμα τους εννοούμε να παίρνουν χρήμα. Είτε σε ένα επαγγελματής είτε οτιδήποτε. Πήγαν στο ΠΑΟΚ. Να κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει ότι είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, εντάξει. Οι ρεπόρτερ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αυτό ναι. Τι σημαίνει δηλαδή ότι εμείς θα τους ακούμε και ό,τι λένε αυτοί, αυτά θα λέμε. Απλά αυτούς τους ρεπόρτερ που λέγονται ρεπόρτερ, τους πονάει τώρα γιατί δεν παίρνουν ειδήσεις. Δεν παίρνουν ειδήσεις. Κάποτε έπαιρναν και οι άλλοι, ξέρεις, αυτοί οι οποίοι τους έχουν πετάξει από την Τούμπα τώρα και καλά τους κάνανε, έπαιρναν τότε τα ρεπορτάζ. Αλλά όταν είδανε ότι αυτοί μόνο την τσέπη τους κοιτούσανε και αμέσως μετά πήγανε στον άλλον που ασχολείται με τον μπάσκετ και βγήκε ο άλλος ο τέτοιος, ο ποιος ήταν και εγώ δεν ξέρω. Ο άλλος ο Γενίτσαρος εκεί πέρα που έχει ΠΑΟΞΙΣ, λοιπόν, μόνο και μόνο για να σου μιλήσει, για να το παίξει ΠΑΟΞΙΣ, και τι έλεγε αυτός εκεί πέρα, ότι ο άλλος λέει θα έρθει και θα μας κάνει να είμαστε ας πούμε μεγαλύτεροι, ξέρω εγώ, θα πάμε δηλαδή τι, θα πάρουμε το πρωταθλητριό, ξέρω εγώ, το Champions League, τι θα πάρουμε δηλαδή και θα μας κάνει πιο μεγάλους, από αυτά που κάνει τώρα ο Σαββίδης. Τι θα κάνει δηλαδή, άντε, εγώ περιμένω, θα τον δούμε τώρα στο μπάσκετ. Εγώ,
0: ο άλλος ήταν αεξίδρα και στο παίξεποκτήσι του, κατάλαβες.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά ξέρεις κάτι, πατάνε πάνω σε αυτούς, πολλοί το χάψαν ότι αυτούς είναι ΠΑΟΞΙΣ. Εμείς που έχουμε μια εμπειρία, ας πούμε, καταλάβαμε αμέσως το τι γίνεται. Το καταλάβαμε, εντάξει, δεν χρειάζονταν παραπάνω. Αλλά περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει ο άλλος στο μπάσκετ. Καταρχάς ο άλλος, ο οποίος είναι πολλά χρήματα και ιστορίες και αυτά, εγώ δεν πιστεύω τίποτα σου λέω από όλα αυτά, γιατί δεν μπορώ να δω τι γίνεται. τι γίνεται μέσα στην ΚΑΕ. Εγώ βλέπω ότι η ΚΑΕ ακόμα δεν έχει δώσει τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Σαββίδη.
0: Όχι.
2: Τα χρήματα που χρωστάει.
0: Όχι.
2: Δεν τα έδωσε. Εγώ αυτό βλέπω ότι δεν δίνει, δεν μπορεί να δώσει, δεν δίνει, δεν ξέρω. Το άλλο που λένε οι άλλοι ότι ο Σαββίδης δεν βάζει χρήματα και ιστορίες και τέτοια. Πέρσι όταν τον τσιγκλίσανε, θυμάσαι, πήγε και έδωσε τα 14 για τον Μπραβ κατευθείαν εκεί πέρα να πάρει τον, πώς το λέγανε, τον Ζαφύρη.
0: Ναι.
2: Που μόνο ο Μελάς λέει μπορούσε να έρθει, λέει, σαν Ζαφύρης, ας πούμε, μέσα στην Τούμπα. Το άλλο μετά που κανείς δεν αναφέρει είναι για το Financial Fair Play. Αυτό δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ ήδη στα τελευταία χρόνια είχε χοντρό, χοντρό πρόβλημα, ότι οι πωλήσεις οι άλλες που λέγανε ότι τις, δηλαδή τις έδωσε ο ΠΑΟΚ για να οικονομήσει λεφτά, πρόσεξε, για να βάλει στη τσέπη του λέει, εκείνοι πωλήθηκαν για να έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ για να κάνει μεταγραφές. Και καλό θα είναι μια μέρα, μίλα με τον τέτοιο, με τον, πώς το λένε, με τον Τάφη, να σου πει τι είναι αυτό. Ναι. Για να δεις τι ζόρι είναι. Το ξέρεις ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός υπήρχε περίπτωση. Όχι υπήρχε περίπτωση, ήταν 1000% λέγανε τότε ότι δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη λόγω αυτού του Fair Play, του FFP, ότι δεν μπορούσε. Και μετά τι κάνανε εκεί πέρα, δεν ξέρω, τα καταφέρανε και το προσπεράσανε. Ότι μόνο το 30% από τα έσοδά σου που έχεις από αυτά και 1000 είναι πολύ, δηλαδή αν καθίσω να σου πω, το πόσα μπορείς να ξοδέψεις για χρήματα από τη στιγμή που έχεις κάποια έσοδα, έτσι. Είναι πολύ πλοκο λιγάκι, αλλά ο κόσμος δεν κάθεται. Ο κόσμος λέει δεν έχει λεφτά, λέει. Ποια λεφτά, ρε φίλε. Έσοδα είχε ο ΠΑΟΚ. Τι έσοδα έχει. Από αυτά τα έσοδα που έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει πάρα πολύ τώρα, τη, πώς να σου το πω, με, να μπορεί να καλύπτει με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κτλ. Πάλι μπορεί να κάνει, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στις μεταγραφές. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι όμως ότι επειδή δεν έχει χρήματα, επειδή δεν σκάει χρήματα. Καλό θα είναι μια μέρα, έστω μισή ώρα, τρία τέταρτα, μία ώρα, ασχολήσου λιγάκι με αυτό, τουλάχιστον οι δικοί σου εδώ πέρα που παίρνουν, ασχολήσου λιγάκι με αυτό, τουλάχιστον οι δικοί σου εδώ πέρα που παίρνουν.

0: να πας πολύ μακριά, δεν μιλάμε τώρα για το conference ή για το Europa, μιλάμε για το Champions League. Αν θυμάσαι όταν πρωτοήρθε ο Σαββίδης, έριξε πολύ χρήμα, απίστευτο χρήμα. Αλλά ήρθε μετά αυτό, ήρθε και σου έρχεται η Ευρώπη και σου λέει μετά ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό είναι για προστασία βέβαια των συλλόγων, αλλά είναι νόμοι. Δεν αλλάζουν. Κανείς δεν ασχολείται όμως με αυτά. Και κανείς δεν ασχολείται ειδικά από αυτούς, ξέρεις, εκεί πέρα που πας μέσα εκεί στο, πώς το λένε, στο ίντερνετ, mm-hmm. που βγαίνεις εκεί πέρα στη Μαρμίτα, κανείς από αυτούς δεν λέει τίποτα γιατί δεν τους συμφέρει να λένε. Λοιπόν, εκείνη η εξάρα που λες που έφαγε ο κύριος εκεί πέρα, ο Αεξής.
1: Το 6-1, ναι.
0: Ναι, να τα λέμε, αυτά εδώ πέρα. Εσένα σου λέει να κοιτάς και την ιστορία των άλλων ομάδων για να μαθαίνεις. Αυτός πώς γίνεται και δεν κοίταξε την ιστορία του ΠΑΟΚ να δει την εξάρα που άρπαξε τότε μέσα στην Τούμπα και ήταν για 16 να πέσει.
1: Και στο καπάκι το Σεπτέμβριο τρώει και μια πεντάρα 5-0 στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τότε δεν είχε. Εκείνες εποχές πήγαινε από πεντάρα σε εξάρα κτλ. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι ίδιοι σβήσανε την ιστορία τους και περιμένουν από εμάς τώρα να τους βγάλουμε την ιστορία τους και την παλιά. Οι ίδιοι τη σβήσαν. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς την ιστορία μας την κρατάμε, τη σεβόμαστε. Ο Σαββίδης μπορούσε και αυτός να κάνει αυτό που έκανε και ο Μελισσανίδης. Να ρίξει την ομάδα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω όπου χρειάζεται, για να σβηστούν τα χρέη και να μείνουν σε κάποιο άλλο αφημί και μετά να έρθουμε σαν κύριοι, ας πούμε, κανονικά. Ο Σαββίδης όμως πήγε κανονικά αυτό που πονάει, ξέρεις, το χρήμα, το μετρητό, πήγε και το σκάσε. Πού είναι ρε ο Μελισσανίδης σας και όλοι αυτοί, ρε. Πού είναι, ρε. Πού είναι οι πρόεδροι σας. Ο δικός σας θα δώσει το 1,5 εκατομμύριο πόσο υποσχέθηκε στην Εθνική. Άντε, τον περιμένουμε ρε ακόμα. Πού είναι αυτός που τα κουμπάει. Γιατί αυτά που ακούω για νούμερα και ιστορίες, εγώ σου λέω, Τζόρνταν, κρατάω μικρό καλάθι για όλα αυτά. Εδώ, θα τα δούμε τώρα στο μέλλον,
1: εδώ,
0: θα πανούνε.
1: Εδώ ο άνθρωπος έταξε πριν στην ΕΠΟ, στα αεραστεχνικά, όχι στην Εθνική, άλλο είναι η Εθνική. Στα αεραστεχνικά σωματεία.
0: Πήγε να πάρει τα
1: στα αεραστεχνικά σωματεία. Και λέει θέλει να παρακάμψει την ΕΠΟ να βρει άλλο τρόπο να τα δώσει απευθείας. Τι λες τώρα ρε, και αυτό ξέρεις τι είναι. Αυτό πάει δωροδοκία μετά ρε φίλε.
0: Μα είναι δωροδοκία. Ναι. Δωροδοκία.
1: Απίστευτα πράγματα και δεν μιλάει κανείς ρε φίλε.
0: Ποιος θα μιλήσει. Σήμερα δεν είδες τι έγινε μέσα εκεί στο μπάσκετ. Που μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα στις 4 γραμμές και κανονικά ο άλλος έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι.
1: Ναι, είπε, λέει, άμα ξαναγίνει θα το διακόψω.
0: Άμα... Ναι, ναι, άμα ξαναγίνει. Ναι. Να ήταν ο ΠΑΟ που είσαι, να ήταν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, με 1000% διαιτησία υπέρ των αντιπάλων και μετά σε εμάς μέσα να παίζανε και να έκανε κάποιος δικός μας τέτοιο ή ο Χατζόπουλος ή οποιοδήποτε, θα μας είχαν εφερήσει, Τζόρνταν. Θα μας είχαν καθαρίσει σαν τα πόδια. Γιατί εμάς φοβούνται κανέναν άλλον. Αυτοί μεταξύ τους τα βρίσκουν εκεί κάτω. Έχουν και τους διπλανούς δορυφόρους τους και οι δορυφόροι τους θα βρίσκουν με αυτούς εκεί πέρα κάτω. Εμάς φοβούνται. Και όπου μας βρίσκουν, βρίσκουν κάτι άρθρα, κάτι ιστορίες. Αλλάζουν τα άρθρα, αλλάζουν δικαστές. 1002 έχουν γίνει αυτά, τα ξέρουμε ότι έχουν γίνει. Κάτι αθλητικούς δικαστές και κάτι τέτοια. Και κάνουν ό,τι θέλουν μόνο για τον ΠΑΟΚ. Μεταξύ τους όχι. Μεταξύ τους τα βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Εγώ αυτά λέω για τον μπάσκετ βεβαίως. Μακάρι να γίνει κάτι, αλλά ό,τι κάνει αυτός που είναι στο μπάσκετ, ξέρουμε ότι το κάνει, βλέποντας, κοιτώντας το λιμάνι, εντάξει.
1: Κοιτώντας ναι, για να πάρει το λαϊκό αρίσμα, τα ξέρουμε.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Αυτό να το κοιτάνε οι δικοί μας, πως ό,τι κάνει το κάνει για εκεί. Εάν δεν ήταν ο Σαββίδης, δεν θα πέφτε φράγκο.
1: Μα δεν έπαιρνε, στο μπάσκετ. Δεν έπαιρνε μπάσκετ, ρε φίλε. Και όταν ρωτήσαν τον Κατσαρίτη ότι γιατί δεν παίρνει ένα τμήμα του μπάσκετ, λέει πιθανόν δεν τον ενδιαφέρει, λέει. Και
0: η ίδια δικηγόρος του είπε.
1: Για να κομπούλω.
0: Δεν ασχοληθεί, λέει, με τον μπάσκετ. Αλλά το εξής, πες ότι ο Σαββίδης δεν είχε το λιμάνι. Θα ερχόταν αυτός να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ, να πάρει τον ΠΑΟΚ.
1: Τίποτα, όχι.
0: Πρόσε, για να χτυπήσει τον Σαββίδη. Πρόσε, για να χτυπήσει τον Σαββίδη. Δεν θα υπήρχε ο Σαββίδης, εμείς θα ήμασταν στη ΦΑΠΑ, θα πήγαιναν, θα πέραναν μια χαρά το λιμάνι και αυτό ήταν όλο. Και εμείς θα συνεχίζαμε να είμαστε στη ΦΑΠΑ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ενώ τώρα επειδή ο Σαββίδης κάνει αυτό που κάνει, αναγκάζεται αυτός δεν μπορεί να πάρει το ποδόσφαιρο.

0: ποδόσφαιρο, έστω και για λίγο. Αν δεν υπήρχε το μπάσκετ, θα πήγε στο βόλι. Κάτι να δείξει, ρε φίλε. Κάτι να δείξει. Αλλά πάντα επειδή υπάρχει ο Σαββίδης και έχουμε τώρα τον Σαββίδη στο ποδόσφαιρο και έχουμε και τον άλλον να είναι στο μπάσκετ. Αλλά σε καλό μας βγαίνει, ας πούμε ότι μας βγαίνει σε καλό, επειδή υπάρχει ο Σαββίδης. Τίποτα άλλο. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτά εκεί τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και λένε και λένε και λένε, αυτοί ένας προς έναν μπορείς να καταλάβεις ότι συμβαίνει. Ένας προς έναν. Ειδικά εκεί πέρα μέσα που πας και βγαίνεις. Εκεί πώς το λένε, Μαρμίτα πώς λέγεται εκεί πέρα.
1: Ναι, εκεί.
0: Τους βλέπεις.
1: Βουριάδες, ε.
0: Α, και για τον πουθενά. Για τον πουθενά, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να βγάλεις και εσύ ρε, να πεις ποιος είναι ο αρχή πουθενάς, ρε φίλε. Κατάλαβες. Είναι τίτλος αυτή, πρέπει να το έχουν και τίτλο τιμής. Δεν μπορεί να λες σίγουρα να βρίσκεις και ποιος είναι ο αρχή πουθενάς.
1: Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Δηλαδή κάθομαι εκεί πέρα, με παίρνει... Πηγαίναμε προχθές στην εκπομπή, άκου τώρα. Και με παίρνει τηλέφωνο ένας ποδοσφαιριστής, ένα μεγάλο όνομα, είναι φίλος μου τέλος πάντων. Σούπερ Λίγκ λοιπά, να πούμε, Σέντερ Φορ. Έχει παίξει ομάδες, έχει βάλει. Άμα, μεγάλο όνομα, δηλαδή από τα πιο γνωστά ονόματα της χώρας. Yeah. Ήταν στην κηδεία του Άντζα το παιδί. Λοιπόν, και με παίρνει και τον είχα πάρει από νωρίς εγώ, το είχε κλειστό. Να του ρωτήσω κάτι, το είχε κλειστό. Μετά άνοιξε, το είδε ότι τον πήρα, με πήρε πίσω να πούμε. Και λέγαμε ρε παιδί μου για την κηδεία του Άντζα, είχαν πάει στη Δράμα κλπ. Και κάποια στιγμή μου λέει ρε εσύ, τι πας εκεί, με λέει, δεν ξέρουν ρε, τα παιδιά τίποτα. Τους εξηγείς, τους λες πέντε πράγματα και δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους λες. Δεν ξέρουν, λέει αυτοί. Καλά τους λες, λέει πουθενάδες. Τίποτα δεν ξέρουν, μου λέει. Επειδή γνωρίζει αυτός, ρε παιδί μου, τι γίνεται, κατάλαβες. Και την παρακολουθεί γιατί καταλαβαίνει, σου λέει, θα πετάξει κάτι, θα πει να πούμε και εγώ και τα πιάνει αυτός. Αυτοί δεν γνωρίζουν, λέει, τι τους λες, ρε φίλε.
0: Και μην ξεχνάς ότι ήταν Χατζινάκος, ο άλλος ο Ντρούλινγκ. Και ο Μπουγάτσας. Το είπαν αυτό,
1: ναι.
0: Ότι ό,τι και να λέει ο ΠΑΟΚ και δίκαιο να έχει, εμείς θα πηγαίνουμε αντίθετα. Θα λέμε τα αντίθετα. Ναι. Από τη στιγμή που βγήκαν αυτοί οι τρεις και τα λέγανε αυτά, υπάρχει εκπομπή καταγεγραμμένη. Σου λέω, έχω εδώ πέρα και σε ποια λεπτά μιλάνε κιόλας.
1: Σε ποια λεπτά τα λένε. Όταν βγήκε ο Τωτός να πούμε και ψήφισε υπέρ του... Επέρ του, πόσο λένε, Γκαγκάτσι, το τέτοιο της αναδιάρθρωσης τότε, όχι της αναδιάρθρωσης, της, πες ωραία, στη Super Link το αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε το δικαιολογήσανε, λέει, εντάξει, λέει, κατάλαβες. Τότε δικαιολογήσανε.
0: Πέμπτη θέση, λέει, την έχουμε σίγουρη.
1: Στο τσεπάκι, λέει, την έχουμε. Στο τσεπάκι.
0: την πήρανε, εντάξει.
1: Την πήρανε, αλλά είναι άνωστη, δεν έχει νόημα.
0: Ναι, ξέρω, εντάξει. Αλλά είδες όμως, από 8 πήγαινε. Πέμπτη, ορίστε. Αν τους πεις όμως τότε που πήγαμε εμείς και βγήκαμε δεύτερη, τώρα τι είχαμε βγει, δεν θυμάμαι, θα σου πούνε αυτοί ότι α, είχαμε βγει τρίτη εμείς τότε.
1: Ναι.
0: Στην κανονική διάρκεια. Θα πούνε που φύγανε μετά.
1: Εν τω μεταξύ, στο τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα μπήκανε στα play-off αυτοί. Στα play-out πήγανανε. Το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Αλλά κοίταξε Τζόρνταν,
1: ναι.
0: Τα άλλα που βλέπω είναι ότι βγάζουνε, αυτό τώρα σου, δηλαδή στα λέω, γιατί όποιος θέλει μπορεί να το κοιτάξει. Ναι. Βγάζουνε διάφορα, κάνουν διάφορες μίξεις, διάφορα μοντάζ, στα οποία παίρνουνε, κόβουνε φάσεις, δηλαδή κόβουνε λέξεις, ιστορίες και αυτά και βγάζουν διαφορετικό νόημα από αυτά που λες.
1: Ναι, ξέρω, τα ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Τα γνωρίζω.
0: Ποτέ δεν θα δεις... να σε έχουν βγάλει κάπου που να έχεις δίκιο έναντι του Άρη. Ποτέ, ποτέ.
1: Στο τέλος θα δικαιωθούμε δυστυχώς για αυτούς, αλλά μετά θα είναι αργά για αυτούς.
0: Δικαιώνεσαι. Ναι. Αυτοί και πέρα που πάνε και σε ένα ραδιόφωνο δικό τους, άκουγα μια φορά, θυμάσαι, που έλεγες ότι είναι με αλφαβητική σειρά και τα λοιπά. Και λέγανε αυτοί, τότε που είχε πάει ο Άρης για λίγο πρώτος.
1: Ναι.
0: Στις αρχές που είχαν πάει πρώτος. Ναι. Και εννοείται, ρε φίλε, ότι μετά θα πέφτανε. Mm. Θα πηγαίναν προς τα κάτω. Αυτοί όμως ξέρεις τι λέγανε. Α, υπάρχει λέει και ο άλλος λέει εκεί πέρα που μας λέει ότι είναι με αλφαβητική σειρά. Κάτσε θα δεις λέει σε λίγο να πάρουμε λέει και αυτό το παιχνίδι τώρα λέει. Παίζαμε μια μικρή ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Κάτσε, λέει, και θα δεις μετά. Λέει, άμα είναι με αλφαβητική σειρά. Και πάνε ρε φίλοι και χάσαν τώρα, δεν θυμάμαι. Φωνάζανε εκεί, κάνανε. Με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν τώρα, θα σε γελάσω. Και φέρανε χ. Και τους προσπεράσαν οι άλλοι και τα λοιπά. Αυτά τους πήρε κουατήφορος. Αλλά σε παρακολουθάνε το τι λες. Όλοι αυτοί.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Όλοι αυτοί. Και, και υπάρχουν και άτομα τα οποία, ξέρεις κάτι, υπάρχει το άλλο το κόλπο που κάνουν. Βγαίνουν στις αρχές, βγάζουν τα site υπέρ, ξέρεις, του Σάφη, ήδη ξέρω εγώ, του ΠΑΟΚ και τα λοιπά,
1: ναι,
0: για ένα χρονικό διάστημα και μετά ξαφνικά το γυρίζουν, ώστε να πει ο άλλος, αυτός αφού ήταν υπέρ του Σάφη, τώρα ας πούμε γύρισε και πήγε υπέρ του αλλού, άρα κάτι έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Το πάνε και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται και αυτά. Να ξέρεις ότι, δηλαδή, έχει πέσει ένα σύστημα ολόκληρο, δημιουργείται μάλιστα και ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο στο τελικό σκοπός είναι να πέσει ο Σαββίδης. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ΠΑΟΚ, δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό φάνηκε και από την άλλη μεριά με αυτό που έγινε φέτος στο μπάσκετ. Τι έγινε, φέραν παίχτες εδώ και τι κάνανε, για πες μου, ό,τι έγινε και πέρσι ακριβώς το ίδιο. Πήγανε τελικό και χάσανε και μάλιστα και πιο άνετα από ό,τι είχαμε χάσει εμείς πέρσι το τελικό.
1: Εμείς το για στο καλάθι το χάσαμε.
0: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Πηγαίναμε και μπροστά για μια δόση.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το τέλος.
1: 4-5 πόντους, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: το πηγαίναμε και έτσι.
1: Κλείσε για να φύγουμε.
0: Αυτό σου λέω ότι ναι, δεν τους ενδιαφέρει τόσο το να κάνουν κάτι και να υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει κάτι όπως τους απέναντι, όπως τους Αγιανούς που ξέρεις, είναι για μπιχλιμπίδια και αυτοκράτορας και ιστορίες και τέτοια και τους λένε τι τους λένε εκεί πέρα. Mm. Κατάλαβες. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια, εμείς θέλουμε σοβαρές ομάδες, έχουμε ένα σοβαρό γήπεδο, το οποίο όταν γεμίζει είναι γήπεδο Ευρωλίγκα και θέλουμε τέτοιες ομάδες. Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.
1: Να δούμε.
0: Για να δούμε φέτος τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρω γιατί δεν πήγε από φέτος στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Χρήματα υπάρχουν, γήπεδα υπάρχουν, τα πάντα υπάρχουν.
1: Θα δούμε.
0: Ομάδες οι οποίες βγαίνουν υπάρχουν από την Ευρωλίγκα. Γιατί δεν κάνουν, γιατί δεν παίρνουν τώρα στην Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Δηλαδή, κάθισε και να τα δεις, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που δεν μπαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Τζόρνταν.
1: Έγινε. Τα λέμε. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο.
1: Επίσης. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ωραία ήταν. Πάγαμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Παρασκευή είναι ούτως ή άλλως. Αύριο δεν έχει τίποτα. Μεθαύριο δεν έχει τίποτα. Πάμε για την Δευτέρα μετά. Λοιπόν, παιδιά, καλά να περάσετε. Καλούς από τον Κύριακο σε όλους. Όσοι την κάνετε, να προσέχετε. Υγεία να υπάρχει και εμείς τη Δευτέρα το βράδυ εδώ. Πάλι λίγο μετά τις 11 πάλι τα ξαναλέμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
8: Χαίρε.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.